Γενείς υπάρχει διαφορά αφού μπήκαν μέσα οι φρόνιμες, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Υπάρχει διαφορά γιατί τούτο εδώ είναι μια παραβολή την οποία δίνει ο Χριστός. Στην πνευματική πορεία ο ύπνος ο πνευματικός είναι ολισθηρό έδαφος και επικίνδυνο έδαφος, πρώτον. Δεύτερον, ο ύπνος ο πνευματικός σου κλέβει όλες τις ευκαιρίες για να μπορέσεις να προχωρήσεις πνευματικά σε ανώτερα πνευματικά επίπεδα και σου στερεί σε τελευταία ανάλυση όλα τα βραβεία, τις τιμές, τους εφαίνους και τα μπράβο τα οποία θα ακούσεις εκείνη την ημέρα στο θρόνο του Θεού. Όχι μόνο, αλλά σου κλέβει επίσης και τις ευκαιρίες με τις οποίες ευθύνεσαι και χρεώνεσαι ενώπιν του Θεού, γιατί στη συζήτηση τουλάχιστον με αυτές, αν όχι και με άλλους απ' έξω, με τις μωρές που είχες δίπλα, θα τους εξηγούσες και θα τους έλεγες: μήπως δεν έχετε κάνει τη σωστή προετοιμασία, μήπως πρέπει να πάρετε λαδάκι μέσα στο λιχνάρι σας. Και ένα τελευταίο τρομακτικό σημάδι, και ένα τελευταίο σημάδι από τον ύπνο που έπιασε και τις φρόνιμες, και ίσως είναι αυτό που θα πρέπει απόψε όλους εμάς που ομολογούμε ότι ανήκουμε στον Χριστό να το κρατήσουμε και να το σχολιάσουμε για τον εαυτό μας, είναι γιατί να υπάρχουν ανάμεσα στις πέντε φρόνιμες πέντε μωρές. Γιατί να μην ξέρουν οι μωρές ότι χρειάζονται απαραίτητος να βάλουν το λάδι στο λιχνάρι τους. Γιατί να τους λείψει αυτή η κέρια, η βασική λεπτομέρεια που τους έκλεισε έξω από τη Βασιλεία του Θεού. Και ποια είναι η ευθύνη των πέντε φρονίμων έναντι των πέντε μωρών. Ζούμε σε αυτή την εποχή. Είναι κουρασμένοι οι άνθρωποι να ακούν το Λόγο του Θεού. Απόδειξη, η απόψινή μας παρουσίαση. Ας είναι το κρύο. Ούτε οι αποστάσεις, ούτε το κρύο, ούτε άλλοι λόγοι μπορούν να μας εμποδίσουν να ακούσουμε τα μηνύματα του Λόγου του Θεού, γιατί ζούμε σε αυτές τις τελευταίες, εκπληκτικά τελευταίες μέρες, όπου βρίσκεται ο κόσμος σε αναβρασμό, βρίσκεται σε αναστάτωση, βρίσκεται σε ανησυχία, όπως ξέρουμε. Και όμως οι αίθουσες δεν γεμίζουν πάντοτε. Εξαρτάται αν είναι Κυριακή που έχουμε όλη τη μέρα στη διάθεσή μας. Ίσως από κάποια τυπικότητα να κατέβουμε και να πάμε να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Αλλά ξεχνάμε ότι τέτοιες μέρες Κυριακές που κατεβαίνουμε, κατεβαίνουμε οι ίδιοι απρόθυμοι και ανόρεκτοι. Και επομένως τις περισσότερες φορές τουλάχιστον μας αφήνει ανέγκυκτους το μήνυμα του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί δεν έρχεται η καρδιά με δίψα και με πείνα να αρπάξει από το Λόγο του Θεού. Όπου ακούμε ότι ο Λόγος του Θεού κηρύσσεται και όσες φορές κηρύσσεται και κηρύσσεται γνήσια και απλά μέσα από τις γραφές και τα Ευαγγέλια, θα πρέπει οι καρδιές να πάλλονται εσωτερικά, να έχουν μέσα τους εκείνες τις παλμικές δονήσεις που να τρέχουν κάθε στιγμή να αρπάξουν το οποιοδήποτε μήνυμα στέλνει ο Λόγος του Θεού. Και που ξέρεις, αν απόψε η βραδιά αυτή για σένα, που ίσως με κάποιο δισταγμό ξεκίνησε στην παγερή αυτή νυχτιά της Αθήνας, το μήνυμα αυτό που έφερε ο Θεός μπροστά σου να ήταν κάτι που να σε ταρακούνησε το Πνεύμα του Θεού, γιατί εκείνο είναι που φέρνει την καρποφορία την εσωτερική. Εκείνο είναι που διανοίγει στον ορίζοντα τον πνευματικό παράθυρα όπου ρίχνει μέσα τις ηλιακτίδες του φωτός και όπου φέρνει μέσα εκείνη την αναστάτωση της ψυχής να μην ησυχάσει έως ότου βρεθεί αντιμέτωπη με το ζωντανό πρόσωπο του Χριστού για να πάρει το λάδι, για να τον κάνει προσωπικό σωτήρα της, για να μπει μέσα στη ζωή. Και ήρθε ο νυμφίος και άνοιξαν οι πόρτες και μπήκαν όσες ήταν έτοιμες μέσα στους γάμους. Αλλά οι πόρτες δεν έμειναν ανοιχτές. Δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Πού είναι εκείνοι που διδάσκουν την ευκαιρία, τη δεύτερη ευκαιρία περισσοτηρίας των ανθρώπων? Πού είναι εκείνοι οι οποίοι διδάσκουν τη διδασκαλία της αποκαταλλαγής των πάντων, ότι ο Θεός θα σώσει τους πάντες? Εκεί υπάρχουν δύο στοιχεία τόσο τρομερά. Οι πόρτες έκλεισαν. Και ένα δεύτερο, ο Κύριος ο ίδιος είπε: δεν σας γνωρίζω. Θα μείνετε έξω, στο σκοτάδι. Αυτές είναι ξεκάθαρες διακηρύξεις από το στόμα του Ιησού Χριστού. Και τέλος, με αυτά τα λόγια θα κλείσουμε, καθώς η ώρα μας έχει περάσει για απόψε. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται την ημέραν ουδέ την ώραν, καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται.
Μακάρι το Άγιο Πνεύμα του Θεού να αγγίξει ειλικρινά τις καρδιές μας, ώστε να καταλάβουμε ότι δεν είναι οι ευκαιρίες ούτε η καπατσοσύνη μας που θα μπορέσουμε σε κάποια στιγμή να διευθετήσουμε εμείς τις ευκαιρίες για να αρπάξουμε τη σωτηρία του Χριστού. Όχι. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Εάν στο τώρα δεν ακούσεις, το αύριον, καθώς λέει μια ισπανική παροιμία, οδηγεί στην πόλη του ποτέ. Δεν θα μπεις μέσα στη βασιλεία, μέσα στους γάμους, μέσα στη χαρά του Θεού. Και οπωσδήποτε όλοι που ήρθαμε εδώ απόψε, ήρθαμε γιατί κάτι εσωτερικά μας έχει ανησυχήσει και θέλουμε να ακούσουμε και να μάθουμε. Λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός είπε ότι αν θέλετε να ακούσετε και να μάθετε ειλικρινά, τότε ανοίξτε τις καρδιές σας να μπει μέσα στη ζωή που είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά και για όλους εμάς, οι οποίοι ομολογούμε και είμαστε, θέλω να πιστεύω, για τους περισσότερους τουλάχιστον, γνήσια παιδιά του Θεού, η ευθύνη μας δεν είναι μικρή. Για μας, για τους διπλανούς μας, για τους αδελφούς μας, για εκείνους που συναντάμε γύρω μας, να τους πούμε ότι πρέπει να πάρουν το λάδι στα λιχνάρια τους. Το λάδι της ζωής του Θεού. Και να ζητήσουν από τον Κύριο με το Πνεύμα του το Άγιο να ανάψει και να πυρπολήσει την καρδιά ολόκληρη με τη δική του τη φλόγα. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο, καθώς είναι κρύος γύρω μας ο καιρός, να ζεστάνει εσωτερικά τις καρδιές μας έτσι που να φύγουμε φλογισμένοι, χαρούμενοι και δοξάζοντας το Θεό στον δρόμο καθώς να πηγαίνουμε στα σπίτια μας. Ο Θεός μαζί σας. Την άλλη Παρασκευή θα είναι ο κύριος Καρμπώνης εδώ.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Χριστού.
1: Ψάλετε εις Αυτόν, ψαλμωδείτε εις Αυτόν, λαλείτε περί πάντων των θαυμασίων Αυτού, καυχάστε εις το Άγιον Αυτού όνομα. Ας εφραίνεται η καρδία των εξητούντων των Κύριων, ζητείτε τον Κύριον και την δύναμη Αυτού, εξητείτε το πρόσωπον Αυτού διαπαντός, μνημονεύετε των θαυμασίων Αυτού τα οποία έκαμε. Στην ημνοδία μας, η οποία θα ακολουθήσει, θα ημνολογήσουμε τον Κύριο, θα εφρανθεί η καρδιά μας για το Άγιον όνομα Αυτού και θα καυχηθούμε όχι σε τούτο ούτε στο άλλο, αλλά στο ότι εγνωρίσαμε τον Κύριο και είμεθα του Κυρίου και ακολουθούμε τον Κύριο. Είναι με τον ύμνο υπαριθμών 3 από τα ημνολόγια μας που θα ανοίξουμε τη λατρεία μας ενώπιον του Κυρίου. Ύμνος υπαριθμών 3.

δόξε και ευλογημένε πουράνιε Πατέρα ο Θεός μας. Τούτο το ανοιξιάτικο, το όμορφο, το ηλιόλουστο, κυριακάτικο πρωινό. Είμαστε συγκινημένοι γιατί μπορούμε και από κοινού και δημόσια και σαν εκκλησία δική σου να ερχόμαστε ενώπιόν σου, να καταθέτουμε στα πόδια της αγιοσύνης σου και της αγάπης σου, του ελέου σου και των εξηρμών σου, ταπεινά το ευχαριστώ των καρδιών μας για όσα υπήρξες, για όσα είσαι και για όσα κάνεις μέσα στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε, πουράνιε Πατέρα, ο Θεός μας πάντων ένεκε. Από σένα έχουμε ζωή και πνοή και τα πάντα. Όπως η δούλη στο χέρι της κυρίας της, έτσι ατενίζουμε και εμείς σε σένα το πρωινό τούτο, για να μας δώσει την πνευματική μερίδα τροφής την οποία έχουμε ανάγκη, ώστε όχι μόνο να ορθοποδούμε, αλλά και να ορθοτομούμε το λόγο της αλήθειάς σου. Σε παρακαλούμε, έχουμε ανοίξει, θαρούμε, και αν αυτό δεν έχει γίνει, βοήθησέ μας να το καταλάβουμε, να το συντελέσουμε τούτη τη στιγμή της καρδιάς μας ενώπιόν σου. Και σε παρακαλούμε, εσύ από την πλευρά τη δική σου, να ανοίξεις τις Άγιες Γραφές, τον αιώνιο λόγο σου, μπροστά στα πνευματικά μας μάτια, έτσι που να εννοήσουμε, όπως είπες τότε σε εκείνους τους δούλους σου, στη μεταναστάσιμη εμφάνισή σου σε αυτούς, να κατανοήσουμε πάντα τα γεγραμμένα εν πάσες τις γραφές για σένα. Σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος του Θεού οδηγεί στον Υιόν του Θεού. Οδηγεί σε σένα τον Κύριο, ο οποίος άφησε τη δόξα σου. Κατέβηκες κάτω εδώ στη γη. Έζησες ως περιφρονημένος και απεριμένος από τους ανθρώπους, άνθρωπος λήψεων και δόκιμος ασθενίας, και στο τέλος ανέβηκες στο κορφοβούνι του Γολγοθά να χύσεις σταλαγματιά το αίμα σου για την άφεση των δικών μας αμαρτιών. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Είσαι δωτήρας από κάθε δόση αγαθή και από κάθε δώρημα τέλειο. Σε παρακαλούμε την ώρα τούτη να πλουτίσεις και να αγιάσεις με την δική σου παρουσία. Σε παρακαλούμε κάτι που δεν το ξέρουμε, ενώ θα έπρεπε ως προς τον καιρό να μας το μάθεις, και κάτι που δεν είμαστε, να μας καταστήσεις με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος. Ελευθέρωσε τη σκέψη μας, σε παρακαλούμε την ώρα τούτη, από γήινα, εφήμερα, βιωτικά, περισπασμούς, κάμψη, κόποση, ψυχική ή όποια άλλη μορφή, και κάνε ώστε όπως η Μαρία την εποχή εκείνη στα πόδια του Χριστού, όπως εκείνοι οι πρώτοι ακροατές του πρώτου μηνύματός σου την Πεντηκοστή ήρθαν σε κατάνοιξη της καρδιάς των, όπως η Λιδία σε εκείνο το ποτάμι των Φιλίππων, της οποίας δίνηξε στο νου και την καρδιά να προσέχει στα λελούμενα υπό του δούλου σου, κάμε το ίδιο έργο ανάμεσά μας και μέσα μας. Και Κύριε, ταπεινά, πολύ ταπεινά, σου υποσχόμεθα να δώσουμε δόξα σε σένα τον Θεόν, τον επουράνιο Πατέρα μας, για όλα όσα θα κάνεις και θα είσαι ανάμεσά μας την ώρα τούτη, στο πρόσωπο και στο έργο και με τη μεσητεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα είναι μέσα από το Λόγο του Θεού, όπως πάντοτε, από την Καινή Διαθήκη, και θα είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, από την τρίτη, θα λέγαμε, μεγάλη ομιλία του Κυρίου μας, η επί του όρους ομιλία, 5-6-7 Ματθαίος, η επί του όρου των ελαιών ομιλία, Ματθαίος 24-25, και η ομιλία στο Ανόγιο που ανοίγει στο 14ο κεφάλαιο για να κλείσει στο 17ο με την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου. Και θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο του Ιωάννη Δέλτα, με συγχωρείτε, Ιώτα Δέλτα, τα εδάφια 1 έως 17. Ιωάννης Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, τα πρώτα 17 εδάφια. Ας μη ταράτετε η καρδία σας. Πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα, είδε μη, ήθελον σας είπει. Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον, και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι να έρχομαι, και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ.
Και όπου εγώ υπάγω εξεύρεται και την οδόν εξεύρεται. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς, Κύριε, δεν εξεύρομαι που υπάγεις και πώς δυνάμεθα να εξεύρομαι την οδόν. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διε μου. Εάν γνωρίζετε εμέ και τον Πατέρα μου, ή θέλετε γνωρίσει. Και από του νυν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν. Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, Κύριε, δείξον εις εμάς τον Πατέρα και αρκεί εις εμάς. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, το σούτον καιρόν είμαι με θυμών και δεν με γνώρισας, Φίλιππε. Όσοι σίδεν εμέ, είδε τον Πατέρα. Και πώς σύ λέγεις, δείξον εις εμάς τον Πατέρα. Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι το Πατρί και ο Πατήρ μου, ο Πατήρ είναι εν εμή. Στους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προς εμάς, απ' εμ' αυτού δεν λαλώ. Αλλά ο Πατήρ, ο μένον εν εμή, αυτός λαλεί, αυτός εκτελεί τα έργα. Πιστεύετε μη ότι εγώ είμαι το Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμή. Είδε μη, δια τα έργα αυτά πιστεύετε μη. Αληθώς, αληθώς σας λέγω. Ώστις πιστεύεις σε με, τα έργα τα οποία κάμνω και εκείνος θέλει κάμει και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάμει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου και ό,τι αν ζητήσετε εν το ονόματι μου θέλω κάμει τούτο, για να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Εάν ζητήσετε έτσι εν το ονόματι μου, εγώ θέλω κάμει αυτό. Εάν με αγαπάτε, τα συντολάς μου φυλάξατε και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλων παράκλητων, για να μένει με θυμών εις τον αιώνα, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει αυτό. Σεις όμως γνωρίζετε αυτό, διότι με θυμών είναι και εν ημίν θέλει είστε. Ο Θεός να ευλογήσει και να ερμηνεύσει το λόγο Του στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Πριν ακούσουμε από τη χοροδία τον πρώτο της ύμνο, αντιλαμβάνομαι ότι αυτά τα χαρτιά που είναι εδώ είναι για να ανακοινωθούν.

Πριν από λίγο καιρό βρισκόμουν στην Ολυμπία. Είναι καλό να γνωρίζουμε τις ρίζες μας. Είναι καλό να γυρνάμε πίσω στην ιστορία μας, τόσο πλούσια, τόσο διδακτική, τόσο ωφέλιμη. Και είναι καλό να βλέπουμε όλα αυτά γύρω μας, τα οποία γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, ανατραφήκαμε, αποτελούν την κουλτούρα μας με ένα πνεύμα Χριστού, με μια οπτική γωνία Ιησού Χριστού. Ήμουν λοιπόν στην Ολυμπία, όχι για να ξεναγήσω, δεν είναι το επάγγελμά μου, ούτε για να ξεναγηθώ, για κάποιους πρακτικότερους λόγους, αλλά εμπλάκηκα στη διαδικασία της ξενάγησης. Ήταν μια κοπέλα, πολύ καλοφτιαγμένη, με πραγματική δύναμη λόγου, και μιλούσε και μιλούσε και μιλούσε, είχε καθυλώσει πολλούς και καθυλώθηκα κι εγώ. Ήταν μπροστά όχι σε μια λεπτομέρεια του Ολυμπικού Ιερού. Δεν ήταν σε κάποια από τις χιλιάδες ή τις εκατοντάδες, να μην είμαι υπερβολικός, τα αγάλματα, τα αγγεία, τις ηχογραφίες, τα νομίσματα. Αλλά ήταν μπροστά σε ένα άγαλμα που έχει την απέτηση και το έχει αποκτήσει αυτό στη διαδρομή των αιώνων να είναι το άγαλμα, το γλυπτό της Ολυμπίας, τον Ερμή του Πραξιτέλη. Και την άκουγα να μιλάει με ενθουσιασμό για αυτόν, για τον αιώνα τον οποίο φτιάχθηκε, για πράγματα διάφορα, αλλά και διότι αυτό κέντρισε την προσοχή μου, εάν τον κοιτάξεις όπως τώρα τον κοιτάζετε και τον βλέπετε, ξεναγούσε η κοπέλα, και αν μετά μετακινηθούμε από δεξιά, και αν μετά τον δούμε από αριστερά, θα έχετε μια τριπλή, μια ολοκληρωμένη άποψη, εκτίμηση του τι είναι αυτό το άγαλμα, το μοναδικό, επαναλαμβάνω, στην Ολυμπία, σε μεγαλείο και σε έγλη. Και εκεί που άκουγα, και άκουγα με τα αυτιά ενός χριστιανού, δεν μπορείς αυτό να το ξεχωρίσεις, σκέφτηκα ένα από τα πιο έξοχα, στην εκτίμησή μου, ίσως το πιο έξοχο εγώ ημί του Κυρίου μας, το οποίο είναι τρισδιάστατο και το οποίο από τρεις πλευρές πάει να μας δώσει το πρόσωπο

να ανοίξω τις γραφές μου, να μελετήσω ή μήπως και το έργο αυτό, το εγώ ή μη αυτό του Κυρίου, ανήκε στη χωρία των έργων των ανθρώπινων, να τολμήσω να πω προσωρινά, σε εισαγωγικά, που αντέχουν μεν στην μακροσκοπική, αλλά όχι στη μικροσκοπική θεώρηση και προσέγγιση εκείνου που το βλέπει. Αλλά αυτό ήταν προσωρινό, διότι πολύ γρήγορα πληροφορήθηκα μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη και μέσα από τις τρεις επιστολές του Ιωάννη ότι αυτό δεν ήταν ένα έργο ανθρώπινο. Αυτή δεν ήταν μια ετοιμιγορία κάποιου φιλοσοφικού ανθρώπινου εργαστηρίου. Αλλά αυτό ήταν μια αλήθεια του Κυρίου για τον ίδιο τον εαυτόν του και για όλους εμάς όταν έλεγε ότι εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και ξαφνιάστηκα. Όταν είδα αυτό το τριπλό πορτρέτο του Κυρίου να το σμιλεύει στην πλευρά ζωή, στην πλευρά αλήθεια, στην πλευρά οδός, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και να το παρουσιάσει σε εμάς, προϊόν δε αυτής της μικρής μελέτης μου είναι οι σκέψεις που θα ακολουθήσουν και θα φέρω με τη χάρη του Θεού μπροστά σας. Στην 1η Ιωάννου, πράγματι, έχουμε το ένα από τις τρεις πτυχές. Ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του μας δίνει τον Ιησούν που είναι η ζωή, μια ζωή όμως που είναι στον Χριστόν, που λαμβάνεται από τον Χριστόν και που βιώνεται διά του Χριστού. Δεν θέλω να κάνω ρητορικούς ακροβατισμούς, αλλά είναι κάτι το οποίο με χορταίνει, κάτι το οποίο με ικανοποιεί, κάτι το οποίο το χαρακτηρίζει μοναδικό αυτό το εγώ ημί του Κυρίου, ότι είναι η ζωή, η ζωή η οποία είναι στον Χριστόν και μπορώ να την αποκτήσω από τον Χριστό και μπορεί να βιωθεί μέσα μου διά του Ιησού Χριστού. Και πήγα ακόμη στη Β' Ιωάννου για να δω την αλήθεια, το δεύτερο συνθετικό. Εγώ είμαι η αλήθεια, είπε ο Κύριος. Ένα δεύτερο συνθετικό, το οποίο είναι αδελφωμένο με μια άλλη αξία, με μια άλλη πηγή, με μια άλλη θεώρηση, και είναι στα Ιωαννικά γραπτά αυτό, ξανά και ξανά επαναλαμβάνεται, αγάπη που συμπορεύεται με την αλήθεια, η αλήθεια που συμπορεύεται με την αγάπη στη ζωή του Χριστού και στη ζωή τη χριστιανική. Και είδα ακόμη εν τέλει στην 3η Ιωάννου την οδόν που σαν άλλο μαστίγιο θα έλεγα μαστιγώνει το σύγχρονο βερμπαλιστικό θεωρητικό χριστιανισμό και μας δείχνει το δρόμο που είναι ένας μέσα στο Λόγο του Θεού, το μεγαλείο της ταπείνωσης και της υπηρεσίας. Ας έρθουμε λοιπόν στα όρια του κηρύγματος μας τα χρονικά, στο πρώτο βιβλίο του Ιωάννη, στη θεώρηση που κάνουμε την Α' Ιωάννου, που μας παρουσιάζει τον Κύριον ότι είναι η ζωή. Στο Ευαγγέλιο του ο Ιωάννης ήδη χρόνια πριν, κάπου το 85 ή το 90, δίστανται οι απόψεις, μετά Χριστόν βέβαια, μας είχε παρουσιάσει τον Ιησούν ως την πηγή, την μοναδική πηγή, την πραγματική πηγή της ζωής. Ακούσε διακηρύξεις μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, Α4, εν αυτό ήταν, υπήρχε η ζωή. Κεφάλαιο 5, εδάφιο 26, ζωή ο Πατέρας έδωσε εις αυτόν, εις τον αιών, να έχει εν εαυτό. Στο 4.14, στη Σαμαρίτισσα, μιλάει για πηγή ύδατος, αναβλύζοντος ζωή είναι και μάλιστα ζωή είναι αιώνιον. Στο 6.35 μας μιλάει για το εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Και στο 14.6 που αναφέραμε ήδη, αναφέρεται το εγώ είμαι η ζωή. Δηλαδή, στον Κύριο, τον Ιησού Χριστόν, έχουμε τη ζωή, την αληθινή ζωή, την αδέσμευση ζωή, από το χρόνο, από το χώρο, από την ηθική μόλυνση, από όποια άλλα πράγματα θέλετε να προσθέσουμε εδώ. Και νομίζω ότι αυτή η ζωή βρίσκεται μόνο στον Χριστόν και θεμελιώνεται πάνω σε εκείνες τις τρεις λεξούλες που υπογραμμίσαμε είναι ζωή εν αυτό. Έχει ζωή και πηγή ζωής. Έτσι που ο χτυπημένος από το θάνατο, που είναι παιδί και καρπός της αμαρτίας, πουθενά αλλού. Αυτή είναι η αιτία που υπάρχει ο άμβωνας μας, που υπάρχει η εκκλησία μας, που υπάρχει το μήνυμά μας, η μοναδικότητα του προσώπου.

ανθρώπου και του έργου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Χθες, συλλαμβάνοντας τον εαυτό μου, πόσο κακός μαθητής του Κυρίου είμαι και στη μελέτη μου και στην προετοιμασία μου. Πήρα ένα ντοσιέ και έγραψα απ' έξω μία λέξη. Και είπα, Κύριε, αξίωσέ με εδώ να βάζω κηρύγματά σου, τέτοια κηρύγματα, άσχετα αν τα εκφωνήσω ή όχι, αυτό είναι πολύ δεύτερο. Και η λέξη αυτή λέγεται χριστοκεντρικότητα. Κήρυγμα χριστιανικό που έχει Χριστόν. Και Χριστόν ο οποίος εν αυτό είναι ζωή, έχει ζωή, είναι η πηγή της ζωής. Και γι' αυτό μας λέει ότι πάσο πιστεύων εις αυτόν, Ιωάννης Γάμα 15, έχει ζωή και ζωή αιώνιο. Εγώ ήρθα, λέει ο Κύριος, 5:40, για να έχουν ζωή και να την έχουν με περίσσια, με αφθονία. Και αλλού είπε, ο άρτος τον οποίον εγώ σας δίνω είναι η σάρξη μου, υπέρ της του κόσμου ζωής. Ακόμη στο 11:25, πάλι του Ιωάννη, θα σταθούμε στον Ιωάννη σήμερα με τη χάρη του Θεού, έχουμε τη διαχείριξη, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Και απόρρισα εχθές και προσευχήθηκα εχθές. Θα κρίνετε εσείς για την απάντηση. Και είπα, Κύριε, γιατί όχι η ζωή και η Ανάσταση. Γιατί η Ανάσταση και η ζωή. Μα όταν μιλάς σε νεκρούς ανθρώπους, μέσα στα παραπτώματα, μέσα στις αμαρτίες, απομακρυσμένους από τη ζωή του Θεού, χωρισμένους με το μεσότυχο του φραγμού της αμαρτίας, τι να τους πεις για ζωή. Πρώτα πρέπει να αναστηθούν από τους νεκρούς. Να αναστηθούν με τη ζωή του Κυρίου και μέσα τους να μπει η ζωή του Κυρίου. Το λέει ο Κύριος εξάλλου και στην αφιερατική προσευχή του. Ακούστε τον πώς μιλάει. Αυτή είναι η ζωή, Πατέρα, η αιώνιος. Να γνωρίσουν στη σε των μόνων αληθινών Θεών και των οποίων απέσυλας Ιησούν Χριστόν. Αυτή είναι η ζωή. Η ζωή που είναι εν το Χριστό. Η ζωή που προσφέρεται από τον Χριστό, που βιώνεται διά του Χριστού. Η μόνη ζωή που αξίζει το όνομά της. Αλλά όσο και αν τα πράγματα έχουν, αν έχουν όπως θα υποστηρίζω στη διαδρομή της ομιλίας, είναι η μία όψη μόνον, διότι υπάρχει μια άλλη όψη που δείχνει πως αυτή η ζωή βιώνεται, η ζωή η οποία προσφέρεται από τον Θεό στον άνθρωπο, πως βιώνεται από τον άνθρωπο. Μέσα στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου έχουμε τρία βήματα σκαλοπάτια, θα έλεγα, τα οποία τα συναντούμε ξανά και ξανά. Γνωρίζω, πιστεύω, ζω. Σε αυτή την αξιολόγηση, σε αυτή την ιεράρχηση. Κι αν η ζωή μου δεν βιώνεται μέσα στη ζωή του Χριστού, αλλά στα παρακλάδια, στους δρόμους της αμαρτίας, κάτι ανώμαλο συμβαίνει με μένα, με το πιστεύω μου, με τη ζωή μου. Γι' αυτό και ο Ιωάννης μας προσφέρει στο Ευαγγέλιο του, στο μεν Ευαγγέλιο του τα 7 εκείνα ανεπανάληπτα «Εγώ ημί» του Κυρίου, εις δε την πρώτη επιστολή του, την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, 7 αμφισβητήσεις με το «εάν είπομεν» ή «πας ο λέγον». Για ακούστε τες, χωρίς να τις σχολιάσουμε. «Εάν είπομεν ότι κοινωνία να έχουμε με ταυτού και εν το σκοτή περιπατούμε, ψευδόμεθα». Λέμε ψέματα, θελητά ή άθελα. Η ζωή του Χριστού μέσα μας πρέπει να φέρει φως, πρέπει να διώξει το σκοτάδι, αλλά αν η ζωή του Χριστού είναι φως και μέσα μας είναι σκοτάδι, υπάρχει κάποια αντινομία. Ψευδόμεθα, λέει ο Λόγος του Θεού, και είναι τρομερή κατηγορία. Δεύτερον, εάν είπομεν ότι αμαρτίαν ούκ έχομεν εαυτούς πλανόμεν, στο Α8. Πλάνη ικτρότατη, θα έλεγα, ο θρησκευτικός φαρισαϊσμός και η ανάγκη από την άλλη η καθημερινή για τον καθαρισμό στο αίμα του Ιησού Χριστού. Τρίτη αμφισβήτηση. Ο λέγον ότι έγνωκα αυτόν και τα εντολάς αυτού μη τηρών είναι ψεύτης. Κανένα κηρυκτικό μαστίγιο δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτές τις λέξεις. Καθόλου δεν θα ένιωθα ελεύθερος και σίγουρο και βέβαιος και ασφαλής μέσα στην αίθουσα εάν αυτά ήταν πράγματα που εξτομεί η δικιά μου η γλώσσα και χαρακτηρίζει ο δικός μου ο λόγος. Αλλά εδώ το λέει ο λόγος του Θεού. Εκείνος που λέει ότι γνωρίζω τον Θεό και δεν φυλάει και δεν περιπατεί, όπως θα ακούσουμε παρακάτω, στις εντολές του Θεού, είναι ψεύτης.
είναι η θλιβερή εικόνα μιας ασυνεπούς ζωής που διαψεύδει όσα η γλώσσα κομπορημονεί. Τέταρτη αμφισβήτηση. Ο λέγον εν αυτό μένειν οφείλει εκείνο, καθώς εκείνος περιπάτησε και αυτός ούτως να περιπατήσει. Σημειώστε με τη βοήθεια ενός σταμείου της Καινής Διαθήκης αυτό το περιπατήν και την αλήθεια μαζί εις τα γραπτά του Ιωάννη και θα βγάλετε κάποιο συμπέρασμα και θα δείτε γιατί η έμφαση, γιατί ο τονισμός. Ο τίτλος του Χριστιανού είναι βαρύτιμος και μιλεί για ταύτιση πορείας, περπατήματος με τον Θεό και όχι ενός απλού κυριακάτοικου εκκλησιασμού. Η πέμπτη αμφισβήτηση, ο λέγον ότι μένει εν το φωτί και μισεί των αδελφών αυτού, λόγια επαναλαμβάνω δυνατά, θα πρέπει εν τούτης να μην τα λησμονήσουμε, τουλάχιστον να επαναλαμβάνουμε αυτά, αν δεν χρησιμοποιούμε ανάλογες εκφράσεις εμείς. Ο λέγον εν το φωτί μένει και τον αδελφό αυτού μισών εν τη σκοτία είναι έως άρτη. Το χρέος μας τον αδελφό μας είναι χρέος αγάπης, αγάπης προς τον Θεό πρώτα και αγάπης προς τον Θεό πληρωτέας, εξοφλητέας στον αδελφό μας. Έκτο, εάν της αγαπά τον κόσμο, ουκ έστιν η αγάπη του Πατρός. Εν αυτό. Εκείνος που αγαπάει τον κόσμο, το σχήμα του κόσμου. Ξέρουμε τι είναι ο κόσμος για μας, θεολογικά, βιβλικά. Και έβδομη αμφισβήτηση. Εάν γνωρίζετε ότι είναι δίκαιος, γινώσκεται και εκείνος ο οποίος πράττει δικαιοσύνη, είναι δίκαιος και γεννήθηκε από αυτόν. Και βεβαιώνει την αλήθεια όλων αυτών των τοποθετήσεων. Πριν φύγουμε από το χώρο αυτών των αμφισβητήσεων, ακούστε ξανά τις λέξεις «ψεύτης», «ψεύδεσαι», «πλανάσαι», «είσαι στο σκοτάδι», εάν δεν έχεις αγάπη. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή πρέπει να είναι η ζωή. Η ζωή του Χριστού μέσα μας. Η ζωή του Χριστού στο περιβάλλον μας. Εάν όμως αυτό δεν υπάρχει, τότε πλανούμε τους εαυτούς μας. Αν η ζωή του Χριστού επισφράγισε τη διδασκαλία του, αν η ζωή του Χριστού αποστόμωσε όλους τους εχθρούς του, αν η ζωή του Χριστού έλκυσε κοντά του εκατομμύρια ψυχές, το ίδιο θα συμβεί και σε εμάς, αν τις τρουμπέτες μας τις αντικαταστήσουμε με λαμπάδες, αν τους άμβονές μας τους κάνουμε λιχνοστάτες και αν τη ζωή μας την προσφέρουμε το πρώτο κήρυγμα. Αλλά θα πρέπει να μεταβούμε και στη δεύτερη επιστολή του Ιωάννη και στην τρίτη. Θα το κάνουμε αφού ακούσουμε έναν ύμνο ακόμη από τη χοροδία.

Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, όπως είπαμε, έχουμε τη ζωή. Τη ζωή του Χριστού, αν θέλετε. Τη ζωή τη χριστιανική που είναι απόρρια της ζωής του Χριστού μέσα μας. Και είπαμε, και επιτρέψτε μου να το υπογραμμίσω άλλη μια φορά, ότι και αυτού του Χριστού, του Κυρίου μας, η ζωή επεσφράγισε τη διδασκαλία, αποστόμωσε όλους τους εχθρούς του, έλκυσε κοντά του και ελκύει εκατομμύρια ψυχές. Δεν μπορεί λοιπόν παρά να συμβεί το ίδιο και με μας, αν, όπως είπα, τις τρουμπέτες μας τις ανταλλάξουμε με λαμπάδες, αν τους άβολές μας στήσουμε λιχνοστάτες και αν τη ζωή μας αφήσουμε να είναι το πρώτο κήρυγμα. Έρχεται όμως συνέχεια και συμπλέκεται με την πρώτη επιστολή και η β' επιστολή του Ιωάννη, που μας μιλάει για το «εγώ είμαι η αλήθεια». Είναι μια αλήθεια η οποία διατρέχει τα λίγα εδάφια, τα ασφυκτικά ολίγα εδάφια αυτής της β' επιστολής, αλλά που όμως, αν δεν έχει εύρος όσο θα ήθελαμε, έχει βάθος πάρα πολύ μεγάλο. 5 φορές μέσα σε αυτή την επιστολή των 13 εδαφίων αναφέρεται η αλήθεια, σαν κέντρο σκέψεων, επιδιώξεων, αναγνώρισης, ταυτότητας πνευματικής, και τις 5 φορές συντροφεύεται από την αγάπη. Έκανα ένα τρίκ στο σημειωματάρι όμως το χαρτί μου, ότι με ένα άλφα μεγάλο κεφαλαίο μπορώ να παντρέψω, να αγκαλιάσω και την αλήθεια και την αγάπη. Είναι δίδυμοι αδελφοί. Η αλήθεια της αγάπης. Είναι κορυφές και οι δύο τούτες της χριστιανικής ζωής. Και γνωρίζοντας την αγάπη, γνωρίζοντας τον Θεό, οδηγεί σε στην αλήθεια, η οποία είναι, που είναι ο Χριστός. Αλλά ποια είναι αυτή η αλήθεια? Στην πρώτη επιστολή του ο Ιωάννης το διατύπωσε ότι είναι η αλήθεια, είναι και στην αλήθεια βρίσκεται εκκλησία ή άτομο που έχει αναγνωρίσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν σαρκή ελιληθώς. Στο 4ο κεφάλαιο, στο 5ο κεφάλαιο της επιστολής της Α επαναλαμβάνεται. Και εμείς πιστεύουμε, και πιστεύω ότι συνυπογράφουμε όλοι μας, ότι πιστεύουμε σε έναν Κύριο στην πραγματική ενανθρώπισή Του και την ουσιαστική Του θεότητα. Η θεμελιακή αυτή αλήθεια μας καλεί να κάνουμε 3 πρακτικά στην καθημερινή μας πνευματική ζωή και αναζήτηση βήματα. Πρώτα, να τη γνωρίσουμε. Εδάφιο 1, να γνωρίσουμε εγνοκώτες την αλήθεια. Γνωρίσαμε την αλήθεια. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και αυτή θα σας ελευθερώσει. Είναι η αλήθεια του Θεού. Είναι η αλήθεια περί Θεού. Είναι αλήθεια για εκείνη η οποία απαντάει σε όλα τα κενά και σε όλα τα ερωτηματικά της καρδιάς μας. Πόσοι άνθρωποι, οι οποίοι και από τότε, αλλά και ειδικό σήμερα, έχουν ξεστρατήσει σε άλλα πράγματα, με αποτέλεσμα να μην κρατούν την αλήθεια που είναι η κεφαλή, και να έχουν εκτραπεί, επαναλαμβάνω, σε έργα, σε μεσητείες, σε διδασκαλίες, σε πράγματα, προσφέροντας έναν χριστιανισμό σαν και εκείνον τον καφέ, τον δεκαφεϊνέ που προσφέρουν τα σούπερ μάρκετ. Και δεν είναι η αλήθεια αυτή μόνο να τη γνωρίσουμε. Είναι μια αλήθεια μένουσα εν ημίν, η οποία μας κάνει αμετακίνητους και στερεούς, έτσι που κι αν άγγελος εξ ουρανού έρθει και διδάξει άλλη αλήθεια, με ερωτηματικό η λέξη αλήθεια, να μην διστάξουμε, να απορρίψουμε, να αποβάλουμε, να απομακρυνθούμε. Πόσο εύκολη είναι η εκτροπή και η λοξοδρόμηση. Μας το διδάσει ο λεγόμενος εκμοντερνισμός της ζωής, της συμπεριφοράς, γιατί όχι και εκείνου που ονόμασαν μεταχριστιανικού αιώνα. Μια αλήθεια να την γνωρίσουμε, μια αλήθεια η οποία είναι μένουσα μέσα σε μας, μια αλήθεια η οποία, στο φως της οποίας πρέπει να περπατήσουμε.
Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πουθενά η Αγία Γραφή δεν μας δίνει αλήθειες, δεν μας εμπιστεύεται αλήθειες. Δεν μας λέει πράγματα απλώς για να τα γνωρίσουμε, για να φουσκώσουμε, για να μεγαλώσουμε το ταμείο των γνώσεών μας. Η αλήθεια είναι ένα φως, το οποίο χρησιμοποιούμε να περπατάμε και να περπατάμε ένα περπάτημα όπως θα δούμε στην Τρίτη Ιωάννου υπηρεσίας. Ένα περπάτημα που η αλήθεια γνώση γίνεται αλήθεια θεμελίωση και γίνεται αλήθεια περπάτημα. Και να μην ξεχάσουμε, ενώ μιλούμε για αυτή την αλήθεια, να βάλουμε δίπλα της, όπως ήδη το κάναμε, τη δίδυμη αδελφή της στην αγάπη. Γιατί αυτή είναι η αγάπη. Να περπατώμεν κατά τα σεντολάς αυτού. Όχι αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αγάπη. Το να περπατάμε στις εντολές αυτού. Να ορθοτομούμε το λόγο του. Να ορθοποδούμε εις το λόγο του. Και νόμισα εχθές ότι έκανα καλά. Όταν πήρα ένα χαρτί και έγραψα αυτό το εδάφιο 6 της Β. Ιωάννη. Ότι αυτή έστειν η αγάπη. Να περιπατώμεν κατά σας εντολάς αυτού. Αλήθεια που περπατεί. Αγάπη που περπατεί. Που δεν φιλοσοφούν. Που δεν φλιαρούν. Που γίνονται ένα λιχνάρι στο δρόμο το πνευματικό του καθενός από μας. Και τρίτο τελευταίο είναι η τρίτη επιστολή του Ιωάννη. Η δεύτερη απευθύνεται σε μια εκλεκτή κυρία. Τι με αυτό. Και είναι ιδιωτική θα λέγαμε αλληλογραφία, αλλά είναι η ίδια δομή. Το ίδιο κρέντο διατρέχει και την καθολική την πρώτη και τις ιδιωτικές τη δεύτερη και την τρίτη. Υπάρχει λοιπόν και τρίτη επιστολή. Είναι γνήσιο δείγμα Ιωαννικής γραφίδας για όσους θα ήθελαν να ερευνήσουν. Είναι τρίτο στοιχείο επιλογικό του τριπλού εγώ ημί του Κυρίου. Γράφει ο πρεσβύτερος. Ίσως και χρονολογικά να είναι το τελευταίο γραφτό του Ιωάννη, συμπεραίνουν μερικοί. Στο Γάιο, τον οποίον αγαπά, προσέξτε, εν αληθεία. Και εδώ είναι μαζί οι δύο αδερφές, οι δύο χάριτες του χριστιανικού βίου. Ο Γάιος, ένας μαρτυρούμενος αδερφός. Ένας αδερφός που η μαρτυρία όλων είναι ευνοϊκή, είναι γι' αυτόν ότι περιπατεί εν αληθεία, ότι εμαρτύρησε εν τη αγάπη, ότι ποιεί πιστόν έργο, φιλοξενώντας αδελφούς, περιποιούμενος, υπηρετώντας κτλ. Φαίνεται ότι ο Γάιος, κάποιες προσωπικότητες τις οποίες θα απολαύσουμε με τη χάρη του Θεού όταν εν Κυρίω, εσώμεθα, είχε βρει την οδόν του Θεού εν αληθεία. Και η οδός του Θεού εν αληθεία είναι η καθυπερβολήν οδός της υπηρεσίας. Από τη στιγμή που ο χριστιανισμός έβαλε τη γραβάτα του, σαν τον ομιλητή σας, και κατέβασε τα μανίκια του από ανεβασμένα που τα είχε υπηρετώντας και έγινε χριστιανός που δεν τον αγγίζουν, που δεν πλησιάζει, που δεν είναι για το χαρισμά του, το να υπηρετεί, το να υπηρετεί, το να υπηρετεί. Φιλοξενούσε αγίους αδελφούς, προέπεμπε όσους υπέρ του ονόματος του Κυρίου είχαν βγει στο έργο του Θεού, αγαθοποιούσε, κρατούσε τη σκάντα, θα λέγαμε, για να ανέβουν άλλοι, γινόταν συνεργός στην αλήθεια. Και αδελφοί μου, τι όμορφο είναι. Και όλοι εμείς, ο καθένας από εμάς, να ακολουθεί τον Ιησούν υπηρετώντας αυτόν, όπως Ματθαίος καπαζήτα 55 οι Μαρίες τον ακολουθούσαν υπηρετώντας. Να υπηρετείς τον Κύριο από τα υπάρχοντά σου, όπως λέγω χάρη ο Ζακχαίος, τα ίμιση των υπαρχόντων μου κτλ. Όπως ο Φιλήμων στην περίπτωση του Ονίσιμου να διακονεί αντί εσού, γράφει ο Παύλος. Να φιλοδοξεί σαν τον Παύλο να γίνει υπηρέτης Χριστού, αφού και έξοχος κήρυκας του λόγου να είσαι, δεν μπορεί να πάρεις μεγαλύτερο τίτλο, διαφορετικότερο γνώρισμα από το υπηρέτε γενόμενη του λόγου. Λένε ότι ποτέ δεν μπορείς να νιώσεις πόσο ψηλός είσαι ή πόσο κοντός είσαι,
παρά όταν δίπλα σου βάλεις έναν άνθρωπο του άλλου αναστήματος από το δικό σου. Έτσι, δίπλα στον Γάιο, τον έξοχο, τον ευλογημένο, που φιλοξενούσε, παγαθοποιούσε, που και τα λοιπά, οι επιστολές αυτές του Ιωάννη μας βάζουν και ένα άλλο όνομα. Λέγεται διοτρεφής. Δεν σας συνιστώ να κάνετε την γνωριμιά του. Και οι δύο είναι μέσα στην Εκκλησία. Και ο Γάιος και ο Διοτρεφής. Και οι δύο είναι στο έργο μέσα. Και οι δύο είναι σε επαφή με τους αδερφούς. Και ενώ προχωρούμε μια τέτοια πορεία και μια τέτοια αναζήτηση, ας εκτιμήσουμε το χώρο στον οποίο ζούμε, το πνευματικό, και ας ευχαριστήσουμε τον Θεό για εκείνα τα οποία μέσα σε Αυτόν μας έχει χαρίσει. Ο Γάιος ταπεινά, άγια, αδιατυμπάνιστα, ακολουθούσε τον Κύριο για να υπηρετήσει. Υπηρέτης Χριστού, Εκκλησίας Θεού, αδελφών, αδελφότητας στον το κόσμο. Ο Διοτρεφής έβλεπε έργο Θεού, έβλεπε και το έργο του Θεού και την Εκκλησία σαν οδό αυτοπροβολής, ιδιωτερών σκοπών θα έλεγα, και είναι η τάση του πάντοτε ή να κατακυριεύει του ποιμνίου. Συμφορά σε μια εκκλησία χριστιανική, για να μην πω Χριστού, όπου ο Διοτρεφής ούκ επιδέχεται, όπου ο Διοτρεφής κολλεί, όπου ο Διοτρεφής εκβάλλει. Όμως όχι. Γιατί δίπλα, όπως είπαμε, στον Διοτρεφή, το Άγιο Πνεύμα έχει θέσει αθόρυβα κάποιους οι οποίοι είναι βουλόμενοι επιδέχεστε. Έχουν την επιθυμία, τη λαχτάρα, να υπηρετήσουν, να αγαπήσουν, να υπηρετήσουν. Ανάμεσά τους είναι ο Γάιος που ήδη μνημονεύσαμε. Ας ευωδούται η ψυχή του, εδάφιο 3. Πιστόν ποιή έργο, όποιο το οποίο εργάζεται κτλ. Η σύγκριση μένει για μένα, μένει για σένα. Και όσο και αν είναι ακραία τα παραδείγματα, θα πρέπει να το πούμε ότι το δίλημα τίθεται Γάιος ή Διοτρεφής. Προσώψη ή θρόνος. Συνεργός ή εμπόδιο. Και μια τελευταία παρατήρηση, ενώ ο χρόνος εκπνέει. Ότι μέσα στην καθυπερβολή να αυτή οδό, την οδό της υπηρεσίας, την οδό της αγάπης, την οδό που παίρνει το προσώψιο και σκύβει και πλένει πόδας Αγίων. Ερχόμαστε στο μυστικό δείπνο βέβαια. Είναι το εγώ ημί αυτό του Κυρίου, ότι με την τριπλή θεώρησή του, η οδός, η αλήθεια και η ζωή, είναι μια λέξη κλειδί που υπάρχει και στο 14ο κεφάλαιο του Ιωάννη, αλλά και στην επιστολή που έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή, την 3η Ιωάννη. Οφείλουμε ουν να γινόμαστε συνεργοί. Επενεί ο Παύλος τον Γάιο, μνημονεύει το έργο του, αλλά λέει και αυτό πρέπει να το κάνει, οφείλει να το κάνει. Δεν κάνει κάτι το οποίο είναι αλόκοτο κτλ. Οφείλουμε. Η ζωή χριστιανική είναι μια οφειλή αγάπης. Και ο Παύλος μας έχει προειδοποιήσει, έστω και αν δεν το έχουμε προσέξει, ότι μηδενή μηδέν οφείλεται. Σε κανέναν μη χρωστάτε τίποτα. Μεγάλη κουβέντα είπε και τη διορθώνει. Η μη του αγαπάν αλλήλους. Μια οφειλή την οποία ποτέ δεν μπορείς να την βγάλεις από πάνω σου, μέσα στην οποία ζεις, και όσο προσπαθείς να την εξοφλήσεις, τόσο νιώθεις πόσο μεγάλη είναι. Εκεί που δίνεις το μισό ποτήρι νερό, βλέπεις πόση είναι η υπόλοιπη υπηρεσία που θα έπρεπε, στο κρεβάτι του γέροντα, στη χείρα, στο ορφανό, οπουδήποτε, ή να γινόμεθα συνεργή η αληθεία. Πόσο ελεύθερη και πόσο πραγματικά ευλογημένη είναι η χριστιανική ζωή και η διακονία. Γιατί οι Διοτρεφείς μπορεί να φωνασκούν γύρω σου, να προβάλλονται, να αυτοκολακεύονται, να αυτοχειροκροτούνται μέσα στο προσκήνιο το εκκλησιαστικό. Εσύ όμως κι εγώ, να είσαι σίγουρος, και εσύ ο ίδιος με βεβαιώνεις από την πείρα σου, ότι μέσα σε αυτή τη βουή και την ταραχή και όλα τα άλλα, θα βρούμε κάπου σε μια γωνιά αφημένο το προσώψη της υπηρεσίας. Εκεί δεν υπάρχει συνοστισμός. Εκεί μπορεί να σκύψεις, εκεί μπορεί να ανασκουμποθείς, εκεί μπορεί να υπηρετήσεις. Συμπέρασμα. Μυστικό δείπνο, ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή. Η Ιωαννική γραφίδα μας δίνει μια τρίπτυχη, τρίπλευρη
θεώρηση του Χριστού και του χριστιανού. Ο Χριστός είναι η ζωή, η μόνη και ακένοκη πηγή ζωής, είναι η αλήθεια, ο ενσαρκή φανερωθής λόγος, είναι η οδός, ο δρόμος που η αγάπη θυσιάστηκε για εκείνους τους οποίους αγκάλιασε. Και εμείς καλούμεθα να πάρουμε τη ζωή από τον Θεό, από τον Κύριο, να γνωρίσουμε την αλήθεια και να μείνουμε και να περπατήσουμε μέσα σε αυτήν. Και η οδός στην οποία περπατάμε να είναι μια οδός υπηρεσίας, ταπεινής, αθόρυβης, αδιατυμπάνιστης. Προσπάθησα, ξέρω που δεν το πέτυχα, αλλά το Πνεύμα του Άγιο του Θεού θα προσθέσει τις δικές του μνήμες και τις δικές του νήξεις, να μιλήσουμε για το τρίπτυχο αυτό πορτρέτο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπως μας το δίνει στη Γενή Διαθήκη η Ιωαννική Γραφίδα. Είναι η ζωή, είναι η αλήθεια, είναι η οδός. Μια ζωή, μια αλήθεια και ένας δρόμος που ευχόμαστε και μπορούμε με τη χάρη του Θεού προσευχόμενοι να ζήσουμε, επιτρέποντας στον Κύριο Ιησού Χριστό να ζήσει τη ζωή αυτή μέσα στον καθένα από εμάς. Αμήν. Θα κλείσουμε με ένα τελευταίο ύμνο, τον ύμνο υπαριθμών 108, παρακαλώ.

Ευλογημένε ουράνιε Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου. Μας οδηγεί σε Σένα, στην προσωπικότητά Σου, την μοναδική, την ανεπανάληπτη, τη συγκλονιστική, αλλά και στο έργο Σου το επίσης μοναδικό και λυτρωτικό για κάθε μαρτωλό άνθρωπο. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας επιτρέπεις να περπατάμε μέσα στους απέραντους ευλογημένους λιμόνες που λέγονται βιβλία και σελίδες του Άγιου Λόγου Σου. Και εκεί να δεχόμεθα προτροπή, δίδαγμα, νουθεσία, έλεγχο από το Πνεύμα Σου το Άγιο μέσω του Λόγου Σου του Αγίου. Σε ευχαριστούμε Κύριε Ιησού Χριστέ, διότι είσαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Και σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να έχουμε την αλήθεια και μπορούμε να έχουμε και τη ζωή. Ακολουθούνται στην οδόν που είσαι εσύ ο Κύριος. Και σε ευχαριστούμε ακόμα για όλα εκείνα τα οποία στο καθημερινό μας πνευματικό βίο μας παρέχεις. Για όλα ακόμη προς ζωήν και ευσέβεια. Σε παρακαλούμε δώσε η βδομάδα που ξανήγεται μπροστά μας να είναι κάτι το ξεχωριστό για την πνευματική μας ζωή. Να αποφασίσουμε για μια ζωή στην οποία το ευλογημένο εγώ ημί σου, για το οποίο διαβάσαμε, για το οποίο σε ακούσαμε στην αρχιερατική προσευχή σου, να είναι κάτι το οποίο να εκδηλώνεται με αλήθεια και υπηρεσία, με περπάτημα καθημερινό πνευματικό. Και βοήθησε πραγματικά η αγάπη δική σου και ο οραματισμός του δικού σου του έργου να έρθει και να αγγίξει την προσωπικότητά μας και να μας προβληματίσει και να μας αποστείλει και να μας χρήσει. Ουράνιε Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε για όλα που είσαι και για όλα που προσφέρεσαι να κάνεις και κάνεις μέσα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε στην προσευχή μας τούτη τον επουράνιο Πατέρα μας, δια του Κυρίου και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Amen.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

αλήθεια είναι. Δεν σε ξέρω. Δεν αντιλόγησες έναντι του λαού σου και δεν πήρες θέση για να πεις εγώ από αυτή την πάντα θα σου μα Θεός. Ας αρχίσω Λουκά, γιατί είναι τα εδάφια που θα μας απασχολήσουν ύστερα από τα εισαγωγικά αυτά λίγα πράγματα. Ιώτα Δέλτα. Διαβάζω από το 25. Ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων τον ακολουθούσαν. Σε κάποια στιγμή μπροστά ο Κύριος, πίσω όλη τη δω, Μελίσια, έχετε τα Μελίσια, όλοι μαζί. Σε κάποια στιγμή σταματάει. Γυρίζει πίσω. Στρέφεται. Και τους βλέπει τώρα μάτια με μάτια, πρόσωπο με πρόσωπο. Και τους λέει, εάν κάποιος έρχεται προς εμέ και δεν μισεί τον πατέρα του και τη μάνα του και τη γυναίκα και τα παιδιά και τα αδέρφια και τις αδελφάδες, ακόμα και την ίδια του τη ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και όποιος δεν βαστάζει τον σταυρό του και δεν έρχεται πίσω μου, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Αυτά σας τα λέω για να σας προειδοποιήσω. Σας λέω για να πάρετε τα μέτρα σας. Αυτά σας τα λέω για να κάνετε το λογαριασμό σας. Να σας πω, λέει, ένα παράδειγμα. Πέστε ότι κάποιος θέλει να χτίσει ένα μεγάλο σπίτι. Νομίζω πως πρέπει πρώτα να κάτσει, να λογαριάσει τη δαπάνη και αν έχει τα απαραίτητα λεφτά να το τελειώσει. Γιατί βάζει θεμέλιο, δεν μπορεί να προχωρήσει πέρα από το θεμέλιο, δεν τελειώνει το σπίτι και αρχίζουν αυτοί που βλέπουν και το σπίτι και αυτόν να νεμπέζουν και να λένε. Αυτός ο άνθρωπος άρχισε να οικοδομεί και δεν μπόρεσε να τελειώσει. Άλλο παράδειγμα. Πέστε πως ένας βασιλιάς πάει να πολεμήσει έναν άλλο βασιλιά. Πρέπει προηγουμένως να καθίσει, να σκεφτεί αν είναι μπορετό και δυνατό με 10.000 παραδείγματος χάρη στρατιώτες να χτυπήσει τον ερχόμενο που έρχεται με 20.000. Αλλιώς, ενώ ακόμα ο άλλος ο βασιλιάς με τις 20.000 είναι μακριά, στέρνει πρεσβευτές, γυρεύει ειρήνη. Έτσι λοιπόν, κάθε ένας από εσάς που δεν απαρνιέται όλα τα υπαρχοντά του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Χρήσιμο πράγμα το αλάτι. Αλλά ας υποθέσετε ότι το αλάτι χάνει την ιδιότητά του να είναι αρνηρό. Με τι να τα αλατίσουμε? Με αλάτι. Αφού είπαμε ότι το αλάτι δεν είναι αρνηρό πια, το πετάμε στη γη, δεν κάνει τίποτα ούτε για κοπριά. Το πετάμε μακριά. Γιατί σας τα λέω αυτά? Την εποχή εκείνη φοράγανε και οι γυναίκες, φοράγανε και οι άντρες, σκουλαρίκια και οι άντρες. Παλιά Διαθήκη είναι γιωμάτι, Και ο Κύριος τους λέει, όποιος έχει αυτιά, όχι για να κρεμάει σκουλαρίκια, αλλά για να ακούει, ας ακούει. Ματθαίος. Ιώτα 37. Θα έρθει μια μέρα που θα καταλάβετε ότι ήρθα εις την γη, όχι όπως νομίζετε εσείς για να βάλω ειρήνη. Όχι, δεν ήρθα για να βάλω ειρήνη. Ήρθα να βάλω μαχαίρι. Και όταν λέει μαχαίρι εννοεί χωρισμό. Ναι, ήρθα να χωρίσω τον άνθρωπο κατά του πατέρα του, τη θυγατέρα κατά της μάνας της, την ύφη κατά της πεθεράς της. Και οι εχθροί του ανθρώπου θα είναι οι ίδιοι του οικιακοί. Γιατί όποιος αγαπάει τον πατέρα ή τη μάνα πιο πάνω από μένα, δεν είναι αξιός. Και όποιος αγαπάει το γιο του ή τη θυγατέρα του πιο πολύ από μένα, δεν είναι αξιός μου. Και όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν ακολουθεί πίσω μου, δεν είναι αξιός μου. Όποιος νομίζει πως κάνοντας εκείνα που αυτός νομίζει, με αυτόν τον τρόπο θα βρει τη ζωή του, λοιπόν αυτός θα την χάσει.

Αλλά όποιος για μένα χάσει τη ζωή του, αυτός θα την βρει. Ρωμαίους, θήτα, 13. Διαβάζω. Καθώς είναι γεγραμμένο, τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ισαφ εμίσησα. Κι αλλού λέει ότι βρέθηκε ο Ισαφ σε μια κατάσταση που εξεζήτησε με τα δακρύων συγγνώμη. Αλλά ουχεύρε. Είναι ανάγκη πάσα κάποιο Σάββατο να κάνουμε προσευχούλα, κάποιο Σάββατο να μιλήσουμε, κάποιο Σάββατο να θυμηθούμε ιστορίες ανθρώπων που εχάσανε τα πάντα για ένα πιάτο φακί, ούτε πολύ καλά βρασμένοι, ούτε πολύ καλά καθαρισμένοι, και σπάς και καναδόντι. Ρε, για ένα πιάτο φαΐ, ρε, για ένα πιάτο φακί. Ένα πιάτο φακί. Τι νομίζεις περισσότερο δίνει ο σημερινός διάβολος, και τι διαθέτει δηλαδή σήμερα ο διάβολος από ένα πιάτο φακί? Την Αποκάλυψη. Στο κεφάλαιο Ιώτα Δίτα. Διαβάζω. Το εδάφιο 11. Και αυτοί νικήσανε δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών. Πρόκειται περί ανθρώπων που δεν αγαπήσανε την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Ιθάλια, η Παπακοσταντίνη είχε την καλοσύνη να μου στείλει μερικές φωτοκόπιες από σημειώσεις του Ζήση. Κάτι γράφω να το δώσω για το σάλπισμα, εάν το δημοσιεύσω. Και παρακαλώ πάρα πολύ απάνω στο σημείο αυτό, εννοώ να σας πω ότι όταν ο άλλος είναι υπεύθυνος, δεν μπορείς να παρέμβεις στο έργο του. Τους δίνεις αυτό. Έχει την ευθύνη του. Και λέει, με συγχωρείς, αυτό δεν μπαίνει. Ή αυτό μπαίνει έτσι. Ο δούλος του Θεού χρόνια δούλευα στο σάλπισμα. Επί εποχής του Θείου. Καταλαβαίνεις, ο καρκίνος του εγκεφάλου πώς με είχε χτυπήσει, που εκόβαμε και διορθώναμε το Θείο. Μόνον αρρώστια είναι αυτή, να διορθώσουμε το Θείο. Και ο Θείος τα έβλεπε στο σάλπισμα τα γραμμένα και έλεγε, «Χω, τα τέρατα, κοιτάξτε τι μου κάνανε». Αλλά το γλένταγε, το γέλαγε. Γιατί έτσι έπρεπε να κάνει. Αν μπορεί να φανταστείτε το δούλο του Θεού να διορθώνω το Θείο. Το Θείος γελούσε. Γι' αυτό σας λέω, εάν το δημοσιεύσουμε, μπορεί να πει κάποιος το Θεό γελούσε. Γιατί η γνώμη μου, το ευθύνη σου. Στο σου άλλο, βάζεται. Ο Ζήσης γράφει σε ένα από τα γραπτά του. Είμαι εξαγορασμένος από τον Χριστό. Αυτό σημαίνει πως δεν ανήκω στον εαυτό μου. Σωστό. Είχε αυτή την τσάντα και για κάποιους λόγους λέει την πουλάω. Άρα, τέτοιο πράγμα πολύτιμο εδώ πέρα το αγοράζω. Πώς, 150 ευρώ. Κοιτάξτε, είμαι σε χωρίς πράγμα, μου της λέει την τσάντα μου. Τι τσάντα. Δεν μου την πούλησες, λέει ναι. Δεν πήρες τα λεφτά, λέει την πήρα. Δεν τα χάλασες τα λεφτά, δεν τα χάλασες. Και τώρα τι θες, μου δώσεις την τσάντα μου. Τι τσάντα σου σου. Το πούλησες, πάει. Τι μη σιγοράστητε, γράφει ο Ζήσης. Και ως εξαγορασμένος, δεν έχω το δικαίωμα να ζω κατά τον τρόπο που εγώ θέλω, αλλά κατά τον τρόπο που θέλει ο εξαγοράς. Ξανά στο Ματθαίο, στο 16ο κεφάλαιο, διαβάζω το εδάφιο 24. Ο Πέτρος σε κάποια στιγμή τον επιτιμά. Αχ, του λέει,
Δεν είπα άσε τον εαυτόν σου, Κύριε. Είπα να κάνεις, είπα να σου σκοτώσουν εκεί πάνω. Γυρίζει προς τον Πέτρον και του λέει, είπαγε ο πίσω μου, Σατανά, σκανδαλόν μου είσαι, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού, εάν της θέλει να έρθει ο πίσω, ας απαρνηθεί αυτό και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι ως της θέλει να σώσει την ζωή αυτού θα την απολέσει και ως της απολέσει την ζωή αυτού έκαινε μου θα ευρεί αυτόν αυτήν. Επειδή τι ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμο όλο κερδίσει την δε ψυχή αυτού ζημιωθεί ή τι θα δώσει ο άνθρωπος εις ανταλλαγή της ψυχής αυτού. Διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έρθει στην δόξαν του Πατέρα μετά των αγγέλων αυτού και τότε θα αποδώσει εις εκαστόν κατά την πράξη αυτού. Λίγο ακόμα. Ο Μάρκος αυτή τη φορά. Μάρκος. Στο κεφάλαιο Ήτα. Στο εδάφιο 34. Εκάλεσε το πλήθος και μαζί και τους μαθητές του και τους λέει όποιος θέλει να έρθει επίσω μου να απαρνηθεί τον εαυτόν του να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθεί. Διότι όποιος με ντραπεί εμένα και τα λόγια μου σε αυτή την γενεά τη Μιχαλίδα και αμαρτωλή και ο Υιός του ανθρώπου θα τον εσχυνθεί όταν έρθει στη δόξα του πατέρα του μετά τον αγγέλο. Ο Λουκάς, κάτι παρεμφερές εις το κεφάλαιο θήτα. Θα έρθει κάποια μέρα στο 26 ο Υιός του ανθρώπου στην δόξα του στη δόξα του πατέρα και εις την δόξα των Αγίων Αγγέλων για να απομακρύνει όσους εσχυνθήκαν. Τον Τιμόθεο γράφει ο Απόστολος Παύλος στο γάμα κεφάλαιο της Δευτέρας Επιστολής. Πρέπει να ξέρεις ότι όλοι όσοι εννοούν να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θα διωχθούν. Τι ήθελα πώς ξεκινήσαμε απόψε την πρώτη μας ώρα. Όντως, πας και βλέπεις ένα αρχαίο μέγαρο, ένα πύργο, ένα κάστρο, ένα ανάκτορο. Ρε παιδάκι, 2.000 χρόνια πράγμα είναι αυτό, 2.500. Λένε για τα κυκλόπια τείχη. Δεν το πιστεύεις. Μέχρι όταν πας και δεις τις πέτρες. Λένε είναι αλήθεια πως υπήρχε μια μεγάλη εκκλησία την εποχή των Αποστόλων. Θα πει μεγάλη εκκλησία. Αλήθεια ήταν ότι υπήρχαν πολύ δυνατά αναστήματα στην εποχή εκείνη που κάνανε μια τέτοια δυνατή εκκλησία. Γιατί έχω ακούσει πολλές σποραδικές προσευχές, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, ελαφρώς μαγικές. Θεέ μας, ας πούμε, με τα αυτιά μου, να μας κάνεις, λέει, σαν την εκκλησία των πρώτων ημερών. Δεν ξέρω πώς το φαντάζεται αυτός. Καλόπιστα βέβαια ο αδελφούλης. Πώς θα γίνει αυτή η εκκλησία, δεν ξέρω, θα το κάνει έτσι, κάπως έτσι, δηλαδή. Πώς βγάζουν από το καπέλο, ξέρω, ένα περιστέρι, να φύγει, να μαντήλει. Κάπως έτσι να γίνει. Η εκκλησία των πρώτων ημερών δεν πάει να πει τίποτα. Τι εννοείς. Δεν ήταν συνταγή, εδώ είχε υλικό. Λέει ωραίο το κέικ. Και πώς το κάνατε. Α, λέει. Κάναμε, λέει, έτσι. Τι έτσι.
τα ζηλικά μέσα. Και το βασικό, το ανθρώπινο, το στοιχειώδες υλικό ήταν αυτό το υλικό, αγαπητοί. Είχε απαρνηθεί ο καθένας εαυτόν. Όλα τα άλλα που ακούω είναι της Δεσποινίδος Χαλιμούς τα παραμύθια. Και έχω λέει εδώ λέει να μπονάχω και εδώ. Ο πέμπτος σπόνδυλος, δι μου είπε ο γιατρός, λέει και τι πρέπει να κάνουμε στον πέμπτο σπόνδυλο. Μου είπε να πηγαίνω λέει από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβριο να κάνω λέει μπάνια. Να τον είχε ένα το δόλιο το σπόνδυλο, τέλος πάντων να μην πάθει και τίποτα. Αν έχει τέσσερις έσφυρες σπόνδυλες, α τα πάθει κανένα τίποτα. Σοφά, αδερφέ, δεν παθαίνει τίποτα. Ευλογημένο το όνομα του Χριστού. Το μεγαλύτερο γιατρικό για φέτος το καλοκαίρι, ξέρετε ποιο είναι, το ότι υδρώνεται. Ευλογία ο υδρώτας. Τι δηλητήρια βγαίνουν από τον οργανισμό μας. Φοβάσαι. Εκάναμε είδωλα και τα πληρώνουν τα παιδιά μας. Έλεγαμε ακριβώς το προηγούμενο Σάββατο, τα δικά μας τα προβλήματα πληρώνουν τα παιδιά μας. Επειδή δεν τα κατάφερα να γίνω χειρούργος, πρέπει να γίνει τώρα η κόρη μου χειρούργος. Και που δεν κάνει. Αυτό θέλει να γίνει κομπότρια. Ας το στραμπούληξε το έτσι να γίνει. Δεν μπορεί το παιδί. Για να γίνει χειρούργος να πάει στην ιατρική, θέλει μαθηματικά. Εκείνο εκεί στην πέμπτη γυμνασίου έλεγε 3 και 7, 11. Τι να κάνουμε, αυτό να το σκοτώσουμε τώρα. Να το τουφεκίσουμε. Δεν κάνει για μαθηματικά. Για άλλη κουβέντα έκανε. Γι' αυτό δεν κάνει. Έκανε για φιλολογία. Γι' αυτό δεν έκανε. Τα αποθυμένα μου μέσα στα παιδιά. Δυστυχισμένος και ο δούλος του Θεού. Δυστυχισμένα και τα παιδιά. Δυστυχισμένο και το περιβάλλον. Φασολίες, κακομοιριές, δαπάνες, έξοδα, ανήφορος. Δεν απαρνηθήκαμε. Ας ψάξω στον εαυτό μου που σας κάνω το δάσκαλο εδώ μέσα. Ας ψάξω τον εαυτό. Είχε κάπου έξω από την πόρτα όλων των εκκλησιών να υπήρχε άμμος και μέσα στην άμμο μπηγμένος από ένα σταυρό βαρύς και ασήκωτος και αν μπορούσα να πω εσείς λέει εμείς λέει πιστέψαμε λέει, δεξω, πάρα πολύ πιστοί άνθρωποι λέει. Και τα σαμαρτία Σιμών και τα λοιπά, ναι. Το σταυρό σου. Α, τι α. Πού είναι ο σταυρός. Για ποια στενή πύλη μιλήσαμε. Ποιο ανήφορο διδάξαμε. Για ποια δάκρυα μίλησε ο Κύριος. Περίπου η ζούλα μας έγινε ένα θαυμάσιο πανηγύρι. Τίποτε άλλο. Ένας πνευματικός τουρισμός έγινε η ζωή. Να. Κάτι που ήθελα απόψε να σε ρωτήσω. Ειλικρινά ακολουθούμε τον Κύριο. Για κάποια ξενύχτια, για κάποια δάκρυα, για κάποιο πόνο, για κάποια θλίψη. Θυμάστε το εδάφιο με το οποίο ξεκινήσαμε. Κι αν ο πατέρας σου, κι αν το παιδί σου, κι αν η γυναίκα σου, κι αν η μάνα σου, κι αν ο αδελφός σου και η αδελφή σου σου πούνε να λατρεύσεις άλλους ξένους θεούς, θα τραβήξεις το μαχαίρι να τον σκοτώ. Πόσο επιοικείς είμαστε με τους δικούς μας. Πόσες φορές ακούς, λέει, πώς πάει το παιδί. Καλά, λοιπόν, καλά, λέει. Πέρσι είχε έρθει στην εκκλησία, λέει. Πώς, λέει, ήταν μεγάλη Παρασκευή πρωί εδώ, λέει. Πολύ καλά, λέει, πάει. Πάει, μόνο καλά δεν πάει, λέει. Πέρσι μεγάλη Παρασκευή είχε. Και πώς ξέρει γιατί είχε έρθει, λέει. Α, για να δεις τους δικούς μας, με πόση επιλύκεια, πόσο ριχά τα νερά. Α, για να δούμε τους άλλους, σε τη βάθη του ωκεανού τους ρίχνουν. Ήθελα κάποια τέτοια ερωτηματικά να ήταν που απόψε θα σήκωνα στην. Είναι μερικά Σάββατα που είπαμε κάτι, έντονα με απασχόλησε αυτή τη βδομάδα. Κανένας από εσάς δεν είναι δυσαρεστημένος με τον Κύριο. Αν σας έλεγα, όσοι είστε ευχαριστημένοι με τη συμπεριφορά του Κυρίου απέναντί σας, να σηκώσετε το χέρι σας. Είμαι βέβαιος πως όλοι θα σηκώνουν το χέρι, σωστό. Θαυμάσιος ο Κύριος μας. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Και καθώς πέφτουν τα λόγια μου στον τοίχο και ξαναγυρίζουν, να ρωτήσω τον εαυτό μου.
Για πόσους από εμάς ο Κύριος είναι ευχαριστημένος? Σήκω στο χέρι σου να πεις, για μένα ο Κύριος είπε, βρήκα άνδρα κατά την καρδία μου. Και είπε και εις τον διάβολο για τον Ιώβ. Έβαλε στο νου σου τον Ιώβ. Το είδε λέει το διαμαντάκι, Έτσι δεν είπε για τον Ιώβ? Για μένα. Το λέει. Μήπως. Ξέρετε, δεν είναι καθόλου ντροπή. Να καθόλου ντροπή. Ήταν αυτές τις μέρες που πήγα κάπου. Ανέβηκε ένας νεαρός κύριος. Βαστούσε κάτι βαρύ πράγμα στο χέρι του, έγινε το καημενούλης απάνω στο αυτοκίνητο και ζήτησε να πάει κάπου. Ήταν ευγενικός ο άνθρωπος εκείνος που οδηγούσε το αυτοκίνητο, σταμάτησε, του λέει, έκαμε λάθος. Από εδώ πάμε αντίθετα. Από την άλλη πλευρά του δρόμου θα πας, ας πούμε για να πας στην Αθήνα. Από εδώ πας στον Πειραιά. Και κατέβηκε. Και κάποιος το βοήθησε και πήρε το πραγματάκι του πίσω. Και πήγε στην άλλη πλευρά του δρόμου. Να περιμένει το λεωφορείο στη σωστή κατεύθυνση. Θέλω να πω. Και ξέρεις με πόσο αγάπη σου το λέω απόψε. Θα ήθελες να ξαναδούμε μαζί τη ζωή μου. Άμε καλά. Δύο δικαιολογίες έχουμε πάντοτε. Να προβάλλουμε στον εαυτό μας. Η μία είναι, δεν πάω καλά, αλλά όσο μπορώ. Αυτό είναι λάθος. Το να πηγαίνεις καλά δεν εξαρτάται από σένα. Το να πηγαίνω καλά εξαρτάται από τον Κύριο. Κάθε φορά που λέω ότι δεν πάω τόσο καλά, μειώνω τον Κύριο ότι δεν είναι δυνατός να με κρατήσει στους σωστούς δρόμους. Και το δεύτερο σημείο που φέρνουμε σαν δικαιολογία είναι, τι να κάνουμε, λέει, κανένας δεν πάει καλά. Μεταξύ μας, λέει, κανένας δεν πάει καλά. Ο καθένας έχει και την ουρίτσα του και τη σέρνει. Είμαστε σε ένα καράβι, βουλιάζουμε, πνιγόμαστε και σε ρωτάω, ξέρεις, μπάνιο. Γιατί θα πνιγείς? Και μου λες, δεν μπορεί να πνιγώ. Γιατί, παιδί μου, ξέρεις μπάνιο? Όχι. Έχεις κουλούρα? Όχι. Έχει σωσίβιο? Όχι. Τότε γιατί δεν θα πληγείς? Γιατί κανένας δεν στο καράβι δεν ξέρει μπάνιο. Τι κουβέντα είναι αυτή που μου λες? Τι κουβέντα ήταν αυτή που μου λες? Επειδή κανένας δεν ξέρει μπάνιο, άρα και εσύ που δεν ξέρει μπάνιο δεν θα πληγείς. Όχι, όχι, όχι. Κοιτάξεις ψηλά στον Κύριο. Σας έλεγα για τον Πέτρο το Χίντζογλου. Μου φαίνεται δύο ή τρία Σάββατα πριν. Πανέβηκε σε μια εκκλησιά που υπηρετεί στο Λος Άντζελες. Ένας άνθρωπος γέρον με άσπρα μαλλιά. Στον άμβονα και έδωσε ομολογία πίστεως. Και αυτό βέβαια έχει κάνα περίεργο μέχρι εδώ. Φυσικό ήταν. Και όταν τον κοιτάξαμε, μας κοίταξε και ο Πετράκης, γέλασε και είπε, ναι, υπάρχει κάτι περίεργο εδώ. Ο άνθρωπος αυτός ήταν 35 χρόνια πρεσβύτερος. Αδερφέ μου, αν θέλεις έχω στη διάθεσή σου τα εδάφια και είναι δικά σου. Ξανακοίταξέ τα. Ουχή πάσο λέγον με, Κύριε, Κύριε. Αυτές τις θεωρίες τις ξέρω. Αυτές τις θεωρίες τις γνωρίζω. Και κάποτε θα τις πούμε. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, μπορείς να λες ό,τι θέλεις, μπορείς να πηγαίνεις όπου θέλεις, μπορείς να λες όπως θέλεις εσύ, αρκεί να πατήσεις μερικά ηλεκτρονικά κουμπιά και να λάβεις την πλήρωση. Λυπούμε. Δεν μπορώ να σου κηρύξω κάτι τέτοιο. Λυπούμε. Διαβάζω τούτο το βιβλίο 35 χρόνια και επέτρεψέ μου, με πολύ απλότητα να σου πω, ότι όχι μόνο το διαβάζω και το μελετάω. Δεν είδα τέτοια πράγματα γραμμένα. Άλλο πράγμα είδα. Γόνατα, υψωμένα χέρια, δάκρυα, ανήφορο, στενοχώριες, πολλές στενοχώριες. Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη, μαχαίρι ήρθα να βάλω, να σε χωρίσω, να κόψω,
να σε αφήσω σε μια τραγική μοναξιά. Γιατί τότε μονάχα θα αισθανθείς την ανάγκη της παρουσίας μου. Ποτέ δεν θα μάθεις την αλήθεια για ένα πλατή ουρανό πριν στην προσωπική μου ζωή δοκιμάσω τι σημαίνει το στενό δωματιάκι του ταμείου των δακρύων και των γονάτων. Αν κάποιος από εσάς κάπως αλλιώς τα έχει δει ή τα έχει διαβάσει τα πράγματα, είμαι στη διάθεσή του μόνος μου στο τέλος της ώρας να πάμε μέσα και να μου πει πως δεν είναι έτσι. Σας καλώ σε νηστεία. Σας καλώ σε προσευχή. Σας καλώ σε πληρέστερη εκκλησιαστική ζωή. Σας καλώ στο όνομα του Ιησού Χριστού σε έναν ανήφορο προσωπική θυσία. Γυρίστε πίσω στις σελίδες του Ματθαίου σε μια ανηφορική αλλά πρακτική καθημερινή ζωή. Μια ζωή μαζί με τον Κύριο. Αν αλήθεια θέλετε να είναι μια ζωή προς δόξαν Κυρίου. Να παρακαλέσω πάρα πολύ να μου επιτρέψετε. Κυκλοφόρησε το καινούριο τεύχος του περιοδικού Έρευνα και Πίστη. Βαθιά πνευματικά νοήματα. Για ανθρώπους που θέλουν κάτι πιο ζεστό, κάτι πιο έτοιμο, κάτι πιο μεγάλο, κάτι πιο βαθύ, κάτι πιο στερεό. Έρευνα και Πίστη. Το περιοδικό που ίδρυσε ο Κώστας ο Μετελινός. Το περιοδικό που απευθύνεται στους ανθρώπους που θέλουν πνευματικά να σκεφτούν, να οικοδομηθούν σε αγιασμό και διακονία. Έρευνα και Πίστη. Πολύ απλά. Και με τούτη την απλότητα της δέησεως ας κλείσουμε στο όνομα του Χριστού. Αγιαστήτω το όνομά σου στη ζωή μας. Όσο τούτο κι αν στοιχήσει, όποιο κόστος αν χρειαστεί να καταβληθεί. Καθένας από εμάς καταλαβαίνουμε τι σου λέμε. Τι σου γυρεύουμε. Κάμε το. Για τη δόξα σου.

0: καταλαβαίνει η αλήθεια.
1: Μετά της πράξης των Αποστόλων. Στο θήτα. Διαβάζω πράξεις 9:32. Ο δε Πέτρος, όταν σε βρω στο δρόμο και σου πω ο δε μπαμπάς σου. Είναι σωστή κουβέντα αυτή, τι λέτε? Δεν μπορείς να πεις μιανού. Δεν αρχίζεις μια συζήτηση με κάποιον ο δε μπαμπάς σου, ο δε Νίκος, ο δε Γιώργος, ο δε φίλος μου ο Ζαχαρίου. Δεν μπορείς να το πεις. Γιατί? Πρέπει στη συζήτηση να έχεις πει ο μεν. Έτσι δεν ξεκινάμε? Ο μεν θείος σου μου έδωσε χαιρετίσματα. Ο δε μπαμπάς σου σε παρακαλεί να τον πάρεις στο τηλέφωνο. Α, τότε είναι σωστά. Και δεν τη λέει εδώ. Ο δε Πέτρος, το μεν που είναι? Ακούστε που είναι το μεν. Λέει, εσύ πώς λες? Πώς είπαμε σε ένα, λέει. Εγώ είμαι, λέει, ο Ανανίας. Αχα, ναι, ο Ανανίας, λέει. Άκουσε, ο Ανανία, λέει, να πας να κοιτάξεις τα θέματα του Παύλου. Εσύ είναι να τον βαφτίσεις κιόλας και τα λοιπά. Λέει, μάλιστα. Εσύ, λέει, είσαι ο Φίλιππας, μάλιστα. Άκουσε, Φίλιππα, να πας στη Σαμάρια, εσύ. Εσύ, λέει, είσαι ο Παύλος. Εσύ μου χρειάζεσαι, λέει. Να πας στη Δαμασκό και θα σου ρυθμίσω τα θέματά σου. Εσύ είσαι, λέει, ο Στέφανος, ναι. Μου χρειάζεσαι να δώσεις μια δυνατή μαρτυρία και μετά θα σε χρειαστώ επάνω στον ουρανό, λέει. Πολύ σε χρειάζομαι πάνω, έχω ένα ειδικό σκοπό επάνω. Επάνω ο πατέρας εργάζεται μέχρι τώρα. Ποιος ξέρει τι σχέδια έχει απάνω? Και εμείς λέμε ότι ο ένας έφυγε, τον το σκοτώσαν, ο άλλος πέθανε. Τίποτα από αυτά δεν είναι. Όπως πολλές φορές σε ένα εργοστάσιο βλέπεις κάποιον και την άλλη μέρα δεν τον βλέπεις. Λέει, τι έγινε, τον απολύσαν? Δεν απολύσαν, λέει. Είπε τα αφεντικό να πάω να δουλέψει, λέει, στις μπομπίνες. Να φύγει, λέει, από τα αργαλιά. Α, το αφεντικό ξέρει. Το αφεντικό. Α, ο Θεός να μας μάθει αυτό το πρώτο μάθημα. Έλα εδώ, Σίλη, σε πας επισκέψεις. Έλα εδώ, Χρυσή μου, Σίλη, ξέρεις εγγλέζικα, λέει, είναι. Θέλω να σου μεταφράσει κάτι εγγλέζικα. Εσύ, Χρυσή μου, κάνουμε κορίτσι. Λέει, έχω τα παιδιά, λέει, ξέρεις, έχω και το σπιάκι, λέει, και λέει, που κάνεις το κάθε μέρα, ο σπιάκι. Εντάξει, λέει, θα μεταφράσεις όμως την αγγλιαράκι, που έχουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Νύχτα με νύχτα, τι να κάνουμε, λέει, δυνατόν, νύχτα με νύχτα, εσένα σε χρειάζομαι για κάτι άλλο. Εσένα, ναυσικά, να σου πω κάτι. Να μην πας του Παπα Δημητρίου. Η Αλεξάνδρα μας έφυγε. Έφυγε εν Χριστώ Ιησού την Πέμπτη. Γεμάτη θρίαμβο, γεμάτη φως, γεμάτη αλήθεια. Πήγαμε και την είδαμε την Αλεξάνδρα μας την Κυριακή το μεσημέρι, αργά το απόγευμα. Μια κοπέλα που κάθεται από άλλη εκκλησία στα λοιπάσματα. Αυτή είχε μια ασθένεια. Έφυγε ξαφνικά, σταμάτησε η παλμή της καρδιάς της. Ζήτησε να της ακουμπήσουμε το χεράκι μας επάνω στο κεφάλι της. Προσευχηθήκαμε, ήταν δακρυσμένο. Πώς πας? Υποφέρω, μου λέει, πάρα πολύ. Υποφέρω, αδερφέ μου, λέει, πάρα πολύ. Ήταν μια κοπέλα που εδώ και 30 χρόνια, τόσο 35 χρόνια περίπου, ειδικώς την αγαπούσα. Μια πολύ λεπτή ψυχή. Μια κοπέλα χωρίς πολλά γράμματα, ξέρετε, χωρίς ειδικά προσόντα. Αλλά μια γυναίκα η οποία ήξερε να χαμογελάει. Ποτέ δεν παραπονέθηκε. Ποτέ δεν είπε γιατί. Ποτέ. Την Παρασκευή τη φυτέψαμε. Έλα εδώ εσύ. Σαν σε χρειάζομαι. Έλα εδώ εσύ. Έλα εδώ εσύ. Εσύ να πας εκεί. Έλα εδώ εσύ. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε πώς δουλεύει το πνεύμα του Θεού. Πώς δουλεύει. Κανένας μην μπει. Εγώ λέει και δεν κάνω για τίποτα. Ποιος είναι το. Σε προσευχηθεί. Εσύ, έλα εδώ. Εσύ να σε χρειάζομαι. Εσύ, λέει. Έλα εδώ. Θα πας εκεί. Εσύ. Σαββατοκύριακο θα φύγεις και θα πας να μοιράσεις φυλάδια στη Μύκονο. Δεν έχω, λέει, λεφτά. Για τον άβλα μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ το Μίτσο, το μου έχει γιάρει. Εδώ παιδί μου, αλλά δεν έχει γιάρει ακόμα. Πάμε τα λεφτά αυτά. Είναι τα άβλα σου και θα πάρεις μάλιστα το γρήγορο καραβάκι Θα πας και φας μια μακαρονάδα εκεί πέρα. Το βράδυ θα φας το σπίτι σου ντομάτα, δεν χρειάζεται παραπάνω. Πεις και μια παγωμένη κοκακόλα το μεσημέρι στη μεγάλη ζέστη. Και βάζεις τα φυλάδια να πας στη Μύκονο, που είναι ο τόπος της κολάσεως εκεί πέρα. Αυτό σημαίνει ημέν. Ημέν. Τι είναι η Εκκλησία? Ένα σώμα. Ο ένας είναι αυτή, ο άλλος είναι νυχάκι. Μας φέραν από τη Γερμανία ένα γερμανικό μωρό στο σπίτι. Και καθώς το βλέπω το γερμανικό το μωρό, έχει κάτι νυχάκια, τόσα μικρούλα. Χτυπάει τα χέρια του, χτυπάει τα πόδια του, όλο γελάει και όλο αγκουίζει ο καϊδενούς. Κυρία μου, λέω, πόσο μικρό το νυχάκι του. Κι όμως έχει νυχάκια. Δεν είναι δυνατόν να είναι πιστός άνθρωπος, ο οποίος σε κάποια στιγμή στη ζωή του να μην σήκωσε τα μάτια του και να είπε: Κύριε, μπήκα στην εκκλησία σου. Και εδώ που μπήκα, από εδώ, νυφούλα θα με βγάλουνε και αργότερα γριούλα να με φυτέψουνε, αν δεν έρθει ο Κύριος. Φοβηθείτε τους πνευματικούς τουρισμούς. Πολύ! Θεός να φυλάξει. Εδώ που με βλέπετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ τι είμαι? Εδώ είσαι, λέει, ένα μικρό κομματάκι από το ένα πλεμόνι. Αυτό είναι. Δόξα τω Θεώ. Και τι πρέπει να κάνω? Τίποτα. Θα προσέξεις. Θα κλαις. Και εσύ, λέει, τι κάνεις? Εγώ, λέει, είμαι, ανακατεύομαι με τις μηχανές. Α, ωραία, ωραία. Δεν ξέρω. Έχεις στην τσέπη σου εδώ μια ντανάλια. Και να έρχεσαι και να λες: Α, θα σκίσει κανένα το παντελόνι του. Θα σκίσει καμιά κυρά εδώ το φόρεμά της. Και πού να βρει λεφτά? Κοπάνισε το. Φτιάξ' το. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Και αφού είδαμε όλο αυτό το πλέγμα της ευλογίας, δόξτε το. Ο Πέτρος κατέβηκε στις ακτές του σημερινού Λίβανου. Κάπου εκεί πέρα, στη Βόρειο Παλαιστίνη. Στη Λίδα. Εκεί βρήκε έναν άνθρωπο 9. Στο όνομα πρέπει να ήταν Λατίνος, Ρωμαίος ή Ελληνιστής Εβραίος. Αδελφός πρέπει να ήταν, ή τουλάχιστον να του είχαν μιλήσει, γιατί ο Παύλος ξέρει το όνομά του. Κάποιος αδελφός φαίνεται τον πήρε. Και ο Πέτρος του λέει: Εννέα, σε ιατρεύει Ιησούς ο Χριστός. Υπάρχουν 3 σκαλοπάτια. Το πρώτο σκαλοπάτι είναι: σε ιατρεύω εγώ ο Πέτρος. Ο Θεός να μας φυλάξει. Δεύτερο: σε ιατρεύει ο Ιησούς Χριστός διεμού του Πέτρου. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Μην κάνουμε τέτοια πράγματα. Και το τρίτο: να μας πείτε πάρα πολύ, λέει. Σας έπεσε, λέει, το πεντάρικο. Αυτό είναι δικό σας. Υπάρχουν. Υπάρχουν 2 ειδών κλεψιές. Η μία κλεψιά είναι να βάλεις το χέρι σου στην τσέπη και να το πάρεις το πεντάρικο. Κλοπή. Κλοπή. Και πάρα πεις κοκακόλα. Δεύτερη κλεψιά: να του πέσει κάποια με το πενιντάρικο, να το βρεις, να μην το πάρεις για σένα και να το δώσεις στον απέναντι. Και αυτό τι είναι? Κλεψιά. Ο Πέτρος πάρα πολύ απλά είπε: ο Ιησούς, ο Χριστός, εννέα, σε θεράπευε. Τον θεράπευσε. Όξα στον Κύριο. Και εδώ θα ήθελα 2 λόγια να πούμε, να μείνουμε λιγάκι. Σήκω και στρώσε το κρεβάτι σου. Ω. Τι είναι αυτό το πράγμα? Στρώσε το κρεβάτι σου. Πολλοί λένε, ξέρεις τι το είπε αυτό για να δείξει ότι όντως ήταν γερό ελευθερίο. Πρέπει να είναι 8 χρόνια παραλυτικός του, μόνο που σηκώθηκε έδειξε. Εδώ να μείνουμε λιγάκι, πολύ λίγο Σοφία, και είναι πάρα πολύ ανάγκη αυτό το πράγμα και ζητώ την προσευχή σας αδελφοί μου. Στρώνω το κρεβάτι μου, σημαίνει τακτοποιώ τα προβλήματα της ζωούλας μου, έτσι δεν είναι. Πώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι σηκώθηκαν από το κλινάρι της παραλύσεως, της αρρώστιας, της αμαρτίας, του κακού και τελικά δεν τακτοποίησαν ορισμένα θέματα στη ζωή τους. Απλοελληνικά, sorry, δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρεις δε εμείς το οποίο λέει σωθήκαμε. Ρε καλέ μου άνθρωπε, σώθηκες. Αυτό το ρύθμισες, το θεματάκι. Και ξέρετε λέει, μη με ανεβάζεις την πίεση στα 135. Απλά, είναι τόσο απλά τα πραγματάκια. Αυτό το πράγμα το τακτοποιήσες. Τι δεσμός είναι αυτός. Λέει και τι θα κάνουμε λέει η ζωή, ας τη ζωή ξέρω. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί, έτσι λέει εδώ. Και ακόμα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή τη φιλία είναι. Λέει την είχαμε φιλενάδα, λέει είμαστε από το Αρσάκιο μαζί. Και τι να κάνουμε το μισό από το Αρσάκιο μαζί τώρα. Λέει τι μου το λες, σου κάνω τι. Και είμαστε φίλοι λέει αυτό, λέει. Παλιό φίλοι από το στρατό. Και παλιό φίλοι από το στρατό και... Τι κουβέντε. Τι θέλει αυτό στο σπίτι. Παλιός γείτονας λέει, για τον κύριο Περικλάκια λέει, ο Περικλάκιας, έτσι τον λέγαμε λες στη γειτονιά εμείς. Ο Περικλάκιας λέει πολύ αστείο με τον Περικλάκια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Περικλάκια δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν είναι θέματα αυστηρότητος. Δεν είναι θέματα πουριτανισμού. Δεν είναι θέματα και την βλοσιρά πράγματα. Τίποτα από αυτά. Εδώ έρχεται και του λέει ο Πέτρος, άκουσε εδώ εννέα, είσαι 8 χρόνια παραλυτικός στο κρεβάτι. Λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός σε θεραπεύει. Τελεία. Τακτοποίησε λέει και το κρεβάτι. Στρώστε το ρημάδι. Βάλτε ένα σεντονάκι. Έχει λέει μπάλωμα. Βάλτε ένα σεντονάκι. Από το κάτω βάλτε το πάτωμα. Το μπάλωμα να μην φαίνεται. Βάλε και την κουβερτίτσα επάνω. Δεν στρατώ λέει. Δεν έχει πάει. Πώς δεν έχω πάει. Στρατώ. Μάθαμε και στρώναμε και τα κρεβάτια μας. Βάλε λίγο εκεί πέρα λέει. Το μαξιλαράκι σου, σάξε το λιγάκι, χτύπησε τα με μια βίτσα να φύγουν οι πολλές σκόνες, μια τακτοποίηση. Πώς να δεχθώ αγαπητέ μου, πώς να το δεχθώ τώρα, ότι έκαμε θαύμα, μεγάλο, αλληλούια. Βάστα το αλληλούια και μου κουφάνεις, σταμάτα το αλληλούια, τακτοποιήσεις παιδί μου ορισμένα πράγματα στη ζωή σου. Τα ρύθμισες. Πρώτα πρώτα δεν είσαι αξιοπρεπής άνθρωπος. Αλληλούια. Κάτσε κάτω. Δεν είναι αξιοπρεπή πράγματα αυτά. Τι είναι αυτά. Για κάτσε κάτω. Κάποτε είχε ανέβει λέει σε ένα μέρος του κόσμου, σας το έχω ξαναπεί, ένας και είπε «Εσώθηκα». Και τώρα λέει πατάω επί των στερεών βράχων. Πετάγεται ένας από κάτω λέει ποιο στερεό βράχο λέει πατάζει, πάνω στα παπούτσια μου πατάζει. Έχει να μου τα πληρώσει ένα χρόνο λέει τώρα. Τι θα γίνει. Ο στερεός βράχος. Υπάρχουν άνθρωποι που στην Καινή του Διαθήκη έχουν υπογραμμίσει με κόκκινο μολύβι. Σε θεραπεύει ο Ιησούς Χριστός. Λάθος, σωστό. Σωστό. Και το λάθος που είναι. Δεν υπογραμμίσαμε με κόκκινο μολύβι, με μαύρο δόλιο μολύβι και το παρακάτω. Και στρώσει και το κρεβάτι σου. Εμιστρώσει το και το δόλιο το κρεβάτι. Τακτοποίησε και 5 πραγματάκια που περίμενε ο Χριστός 45 χρόνια να τακτοποιήσεις. Ποια είναι αυτά τα 45 πραγματάκια. Μόνο εσύ τα ξέρεις. Δεν σου πω. Μόνο εσύ και ο Κύριος τα ξέρετε. Ρύθμισε το. Τι να κάνουμε τώρα θεολογίες. Θέλετε να σας πω αδελφοί μου περί της τάξης του Μελχισεδέκ. Και είχατε μια σκασίλα. Πες ότι το μάθατε. Και τι έγινε. Όχι αδερφέ. Τα παιδιά δεν χρειάζονται να μάθουν τι χημικά συστατικά περιέχει το γάλα. Τα παιδιά για να ζήσουν χρειάζονται γάλα. Λέει δεν ξέρει όμως λέει, τι περιέχει λέει, το γάλα το μωρό. Και τι θα κάνουμε τώρα. Άστα, μην το ξέρει, μην παθαίνει και τίποτα. Δώσ' του γάλα εσύ να πει. Αυτά χρειάζομαστε σήμερα. Τελευταίες ώρες, τελευταίες μέρες, αδελφοί. Εάν πάτε από Δευτέρα μεσημέρι, εκεί που είναι ακριβώς η διασταύρωση, που είναι η εμπορική τράπεζα, έξω από του Δραγώνα, δεν ξέρω γιατί, έχει γίνει το επίκεντρο των Λαχιάδων. Έχετε πάει ποτέ από μεσημέρι κατά τις 11, 12 παρατέταρτο? Τι γίνεται, μα γιατί όλοι οι Λαχιάδες εκεί? Έχει γίνει πιάτσα, ποιος ξέρει γιατί. Και όλοι μαζί ουρλιάζουνε, τελευταία ώρα, τελευταία στιγμή. Εκεί είμαστε. Δεν είμαι εκείνος, ευχαριστώ πολύ τον Κύριο. 35 ολόκληρα χρόνια, με υψωμένα τα χεράκια μου, τρέμοντα από την κόπωση της ημέρας. Είπα πως ο Χριστός σηκώνει από το κλινάρι ανθρώπους. Δεν παρέλειψα όμως να πω και σε κάποιον άλλον, να σου πω κάτι, ναι. Με αγάπη Χριστού, ξέρεις ότι σε αγαπάω, ξέρεις ότι προσεύχομαι να μοιραστούμε την ντοματοσαλάτα μαζί. Αλλά σε παρακαλώ, αυτό το πραγματάκι ρύθμισέ το. Δεν πάει. Γιατί, δεν πάει άλλο. Όσο ήσουν στο κλινάρι, τι να σου πω. Τι να τακτοποιήσεις, ήταν το μισό, η μισή κουβέρτα κάτω, το μισό συντόνι τραβηγμένο, το μαξιλάρι ανάποδα, παραλυτικός ήσουν. Αν ερχόταν κάποιος, το διόρθωνε. Τώρα σηκώθηκες. Έτσι μου λες. Και τώρα έλιανες. Δόξα στον Θεό. Και τώρα σηκώθηκες. Να σε φιλήσω. Σε παρακαλώ όμως. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει το κρεβάτι σου να τακτοποιήσεις. Πρέπει τα θέματά σου να τα ρυθμίσεις. Τώρα πρέπει να στρώσεις μόνος σου το κρεβατάκι σου. Σωστά, προχωράμε. Από εκεί φεύγουνε, πάνε στη Λίδα, από εκεί φεύγουνε, πάνε στην Σάρωνα, στον Σάρωνα. Και από εκεί κατεβαίνουνε εις την Ιώπη. Σήμερα η Ιώπη ανήκει στο Ισραήλ και λέγεται Γιάφα. Πορτοκάλια Γιάφα. Εκεί υπήρχε, φαίνεται, πόσα πράγματα δεν ξέρουμε πώς δουλεύει ο Θεός. Πώς έγινε. Πότε έγινε. Κανένας δεν ξέρει. Όταν το πνεύμα του Θεού κινείται, είχε η ψυχή να στέκει με τα μάτια υψωμένα και δαχρυσμένα. Εκεί ήτανε κάποια πιστοί. Τους πιστούς την εποχή εκείνη τους έλεγαν μαθητές. Ήτανε μια πιστή ψυχούλα και εδώ μας την ονομάζει μαθήτρια. Ο Θεός, αγαπητοί μου, να το βάλει αυτό στην καρδούλα μου. Ο Θεός αυτό το πράγμα να το υπογραμμίσει δάσκαλε στη ζωή μας. Ο πιστός είναι πάντοτε μαθητής. Πάντα μαθαίνει. Πάντα στα πόδια του Κυρίου. Πάντα ακούει. Πάντα με υψωμένα τα χέρια. Πάντα με ανοιγμένη την καρδιά. Ποτέ ο πιστός δεν θα φτάσει στο σημείο να πει «Και τώρα τα μάθα. Και τώρα τα ξέρω. Και τώρα είμαι τέλειος». Ο Ιάκωβος λέει «Ποτέ δεν είσαι τέλειος. Γι' αυτό και ποτέ μην αποφασίσεις να γίνεις διδάσκαλος». Πάνε στη Γιάφα. Την ώρα που πήγε ο Πέτρος, θρήνος και οδυρμός, κλάματα. Τι συμβαίνει, ρε παιδί? Τι συμβαίνει, αδελφάκια? Τι συμβαίνει, λέει? Εχάσαμε την αδελφούλα μας. Εχάσαμε την Ταβιθά. Και κατά τη συνήθεια της εποχής είχε και ελληνικό όνομα. Μετάφραση. Δωρκάς. Όπως ο Μάρκος και η Ιωάννη. Κλάματα. Κλάματα. Τι λούσανε? Εβραϊκή νεκρική αντίληψη καθαρισμού και την βάλανε στο πατάρι. Στο πατάρι του σπιτιού της. Δεν λέει. ήταν πάντοτε μια ημιυπόγειο των Εβραίων, που ήταν και οι αποθήκες τους, εκεί που ζούσαν, και το ανώγειο, το πατάρι. Η Λίδα, κοντά στην Ιώπη, ακούσανε οι μαθητές, βλέπετε, η εκκλησία, στέλνουν στην Ιώπη δύο άντρες, γρήγορα, έλα. Σηκώθηκε ο Πέτρος, πήγε με τους δύο άντρες μαζί, μόλις ήρθε, τον ανεβάσανε επάνω στο ανώγειο, απάνω, χείρες, κλαίγοντας, του δείχνανε χιτώνες, η μάτια που δούλευε η δορκάδα όταν και εφόσον ήταν κοντά τους. Γιατί παρακαλώ πάρα πολύ, θυμηθείτε ότι αυτή ήτο πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών τα σοφίας εκδόξα στο Θεό. Ήτανε όμως πρώτα τι? Πιστή. Μαθήτρια. Είχε δεχθεί τη χάρη του Σταυρού του Χριστού. Είχε δεχθεί την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος, η αναγέννηση. Ήταν μια καρδιά που μέσα στην εκκλησία, τώρα είχε καμία σύνταξη από το Ίκα, ποιος τι ξέρει. Είχε περιουσία, ούτε αυτό το ξέρω. Ξέρω όμως κάτι, και είναι κάτι που παρακαλώ πάρα πολύ, ας μείνει στη ζωή μας. Ίσως να μην σας ξαναδώ, ίσως να μην με ξαναδείτε. Θυμόσαστε τι είπαμε όταν ξεκινήσαμε?

Όλες οι άλλες κοιτάζανε το σινεμά. Έχει κάτι άλλα μηχανηματάκια εκεί πέρα που βάζει τα ακουστικά και έχει μουσική. Παραμυθάκια για τα παιδιά, ό,τι θέλεις έχει. Τούτη εδώ έπλεκε. Μέσα σε 5 ώρες οπωσδήποτε θα είχε πλέξει ένα πουλόπερο. Πηγαίνετε φεράκια της. Ναι, κοπέλα. Πρόσεξε το. Χρόνος που δεν είναι στην διάθεση του Χριστού. Βάλε ερωτηματικό. Φοβούμαι πως είναι ένας χρόνος ευάλωτος εις τον διάβολο. Ακούω καμιά φορά τα παιδιά, λέει, πώς πάνε τα παιδιά, λέει, δεν πάει καλά στα μαθήματα. Και όσες φορές με ρωτάνε, απαντάω. Λέω, τι δουλειές κάνει το παιδί, λέει, στο σχολείο, στο γυμνάσιο. Μουσική, α, λέει, βάρτουλο και μουσική, βάρτου στο οδείο. Δεν πάει καλά στο γυμνάσιο. Βάλτο και στο οδείο. Και όταν δεν πάει καλά στο οδείο και στο γυμνάσιο, βάρτο και στα αγγλικά, βάρτο και στα ισπανικά. Τι αστείευεσαι, αγαπητέ μου, λέει. Ξέρεις γιατί δεν πάει καλά στο σχολείο? Έχει μεγάλα περιθώρια χρόνου. Γιώμησε του παιδιού τα περιθώρια του χρόνου του και θα τα αξιοποιήσει όλα. Πόσες ώρες κοιμάσαι? 5, 6, 8 σου φτάνουνε. Και 2 το μεσημέρι. Καλά. 10. Και 8 να δουλέψεις. 18. Και να φας και να πλύνεις και τα δόντια σου. Δεν ευρέθηκε μια ώρα να πάει να δεις το Χατζόπουλο? Ξέρω τι θα μου πεις. Κάνει ζέστη. Ξέρεις τι θα σε απαντήσω? Έκανε ζέστη αυτές τις μέρες, τρομερή. Ήμουνα με ένα μεγάλο αφεντικό εκεί πέρα να βγάλουμε την κουραμάνα που λέγανε παλιά στο στρατό, με σακάκι, με γραβάτα, να με κλαίνε οι ηλιόσποροι. Όλους είμαι υδρότα ήμουνα. Κατέβηκα προς τα κάτω, θυμάμαι, πώς ήμουνα. Και φαίνεται μέσα στην καρδιά μου έτσι, έπρεπε ζέστη, μέσα στο μεσημέρι, 1,5 ώρα. Και εκεί απόξω που δουλεύω, ήταν ένας μέσα στο μεσημέρι, με ένα κομπρεσέρ, με ένα παλιό καπέλο. Και όταν τον είδα είπα, Κύριε, συγγνώμη, Κύριε, έχεις δίκιο. Μπορεί με γραβάτα, μπορεί με σακάκι, μπορεί υδρωμένος, αλλά μπορούσα να πάω εκεί που δουλεύω και να τηλεφωνήσω και να του πω, μου φέρνεις μια παγωμένη λεμονάδα. Πάτε βρει αυτός την παγωμένη λεμονάδα. Μες στην άσφαλτο, δίπλα στα αυτοκίνητα, το καυσαέριο θάνατος στη λεωφόρο που πάει προς το Σούνιο. Έτσι αυτός, μέσα στο μεσημέρι. Ταραζόταν όλος ο άνθρωπος. Κύριε, δεν έχεις το δικαίωμα ποτέ να πεις κάνει ζέστη, κάνει κρύο. Είναι απλό. Τράβα μια μολυβιά, τράβα ένα μικρό κόκκινο κύκλο, Δημήτρη, δίπλα σε αυτό το όνομα, Δορκάς. Και μέσα στο μικρό κύκλο βάλε ένα ερωτηματικό. Ποτέ δεν θα σ' ανεβάσει στον ουρανό τι εσύ έκαμες για τον Κύριο. Ο Κύριος θα σ' ανεβάσει. Αν μένει ένα ερωτηματικό, θα πει εγώ, εις φιλότιμον, φιλοτιμούμενη, λέει ο Απόστολος Παύλος, για τον Κύριό μου. Τι έκανε? Πάντα θυμάμαι κάτι που είχα ακούσει. Είχε έρθει, λέει, ένας Ιεραπόστολος από την Κίνα σε μια κάποια εκκλησιά. Όλη τη βδομάδα θα είχαν κηρύγματα. Μια κυρία λοιπόν ήταν την πρώτη βραδιά.

Με τη μαργαρίτα του, τα μαργαριτάρια του. Δεν τη δόξα το Θεό, το σπίτι μας. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος δει να με αγαπάει. Δεν μου εξεδήλωσε ποτέ την αγάπη του. Μία μαργαρίτα να κάνει έτσι από τον κήπο, το δικό μας τον κήπο ή το δικό του τον κήπο. Την κάνει έτσι και να πει, ξέρεις, αυτή τη μαργαρίτα. Πάρτε. Και ο πατέρας της λέει, την κατάλαβε. Και ο πατέρας της το δέχτηκε. Και ο πατέρας της ενέκρινε δορκάδα. Μην μου πεις πως θα ήθελα πάρα πολύ, λέει, να έχω 785 πεινασμένα παιδάκια των Ινδιών να τα διατρέφω. Ρε παιδί μου, θες και ένα καλάμι σαν τα γαλιά να τα βγάλεις περίπατο. 785. Τι θα έλεγες για ένα. Και ξέρετε, αυτά θέλουν περίπου 12 με 13 δολάρια σε ελληνικά χρήματα το μήνα. Κάνε 600, 700, θα φανταστείτε. Το καθένα. Να τα δείτε με τις πρισμένες κινήσεις τους. Με τα σκελετωμένα τους τα ποδαράκια. Ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Γνωρίζω μια μικρή εκκλησία. Έχει μια τέτοια διακονία. Και έχει μερικά τέτοια παιδάκια. Απλά, αθόρυβα, με υψωμένα χεράκια και τα διακονεί. Είχαμε ένα γράμμα από ένα ηθαγενή Ινδό. Σας έχω πει πως τον γνωρίσαμε τον άνθρωπο αυτό. Πως ανοίξαμε αλληλογραφία μαζί του. Μια φορά ένας αγαπητός αδελφός, καπετάνιος στο επάγγελμα της εκκλησίας της Δράμας, μιλώντας σε μια άλλη εκκλησιά ένα βράδυ, δίνοντας τη μαρτυρία για την ομολογία του, μας είπε πως το καράβι που ήταν καπετάνιος χάλασε σε ένα μέρος των Ινδιών. Το πρώτο πράγμα που έκαμε αυτό ήταν να γυρέψει ολόγυρα κάπου μια σύναξη. Θα δεν ξέρανε, του λένε όμως, στο βάθος λέει, μερικά χιλιόμετρα, είναι λέει μια σύναξη στην άλλη παραλία. Πρέπει να είναι σαν αυτούς λέει, τους λευκούς που πιστεύετε εσείς. Αυτοί ήταν Ινδοί. Και πήγε και τους βρήκε και επρόκειτο περί πιστών ανθρώπων. Και μας έλεγε, εκεί λέει κατάλαβα τι σημαίνει τον άρτον ημών, τον επιούσιον. Το πρωί σηκώνονται λέει οι άντρες και ρίχνουν τα δίχτυα στη θάλασσα εάν πιάσουν κανένα ψάρι. Τα παιδιά λέει και οι μανάδες ψάχνουν συνεχώς μέσα στα ξερά χωράφια για κανένα ξύλο και κανένα χόρτο να ανάψουν λίγο φωτιά εάν ψάξουν, εάν μαγειρέψουν. Και πήρε λέει τα παιδιά όλα μαζί και τα πήρε στο καράβι και τους έκανε ένα μπάνιο. Και τα κούρεψε. Και φάγανε. Και ήπιανε και πήρε και τα σεντόνια που είχε και τους έκανε και από ένα φόρεμα. Και αυτό ξέρετε, αν τους κάνει μια τρύπα στο κεφάλι, γίνεται φόρεμα. Για αυτά τα πιτσιρικάκια εκεί πέρα. Έκανε και ένα από ένα φόρεμα και τους έδωσε και από μια κονσέρβα του καθεμιανού, τους έδωσε και από ένα κουτί γάλα σκόνη του καθεμιανού από το καράβι και φύγανε. Μας έγραψε τη διεύθυνση. Πήραμε αλληλογραφία μαζί του. Σε αυτή την εκκλησιά είναι τα παιδάκια που περιθάλψονται από την μικρή εκείνη σύναξη. Γράμμα αμέσως. Τι ανάγκες έχεις. Αυτός δεν μας είπε ο αδελφός ο καπετάνιος. Με πήρε στο σπίτι του. Πεινάγανε. Εφάγαμε ρύζι. Και ήταν λέει το πολυτελέστατο πράγμα που μπορούσαν να φάνε. Και με δάκρυα στα μάτια σας λέγω όταν του γράψαμε τι να κάνουμε για σένα και την οικογένειά σου. Ξέρετε ποια ήταν η απάντησή του. Δύο πράγματα λέει. Για μένα και την οικογένειά μου τίποτα. Αφήστε το Θεό να φροντίσει για μένα. Μια γραφομηχανή θέλω. Και ένα μικρό μοτοποδήλατο. Υπάρχουν ολόγυρα λέει μικρές συνάξεις που πρέπει να επισκέπτομαι. Και δεν μπορώ. Ο Κύριος του τα προμήθευσε. Και όμως το ποδήλατο μικρό ζήτησε, βέσπα του πήρανε. Μικρή μηχανή γύρεψε, μεγάλη μηχανή ο Κύριος του βρήκε. Η δορκάδα. Και πόσο ευλογημένο θα σταθεί κάποια ώρα. Και πόσο δυνατό θα σταθεί κάποια μέρα. Να βρεθεί κάποιος και να πει. Κάποτε θυμάμαι σε εκείνο το σπίτι ή πια ένα ποτήρι νερό

Αδελφή, να στο δώσει πίσω ο Κύριος. Ξέρω πως θα το έχεις ξεχάσει. Γιατί αδύνατον δεν το νομίζω να υπάρχει περίπτωση να βαστάς κατάλογο ποιος ήρθε στο σπίτι και δώσε από την νερό. Όχι, δεν το βαστάς. Κι αν εσύ το ξέχασες, κι αν εσύ το διέγραψες. Υπάρχει κάποιος, υπάρχει εκείνος, που στο όνομα μαθητού το θυμήθηκε. Ναι. Να μείνουμε κάπου. Να πούμε κάτι. Ξεκίνησε απόψε με μικρά πράγματα. Ποτέ δεν θα σε αξιώσει ο Θεός να βοηθήσεις την Ιεραποστολή με 100.000. Πριν απόψε βοηθήσεις τον άνθρωπο που τρέχει με ένα δίφραγμα. Πριν ανοίξεις το σπίτι σου για να κάνεις γεύμα σε 100 ανθρώπους, ζήτησε από τον Χριστό να σε αξιώσει απόψε να βράσεις ένα αυγουλάκι με σάλτσα. Μ' αρέσει το αυγό με σάλτσα. Και να το πας και υπάρχουν ψυχούλες που θα το θέλανε το αυγουλάκι. Και αν ψωνίσεις τα παιδιά σου απόψε, αύριο, τώρα τις εκτόσεις, τώρα στο καλοκαίρι, τα όσα πράγματα και έχεις αποφασίσει 1.000 δραχμές να ξοδέψεις για το παιδί, ξόδεψε μόνο 750. Πάρε μια δεύτερη ποιότητα ή κάτι λιγότερο. Σαν θέλεις να σου πω πως υπάρχουν τρύπες πολλές για τις 250 δραχμές. Πάλι να σου θυμίσω. Κοριτσάκι που δεν πήγε στο Κυριακό μια Κυριακή. Ξέρεις γιατί? Γιατί ντρεπόταν, ήταν μεγαλούτσικο. Δεν είχε παπουτσάκι. Και να διάβασε τα εδάφια. Προσευχήσου απόψε στα γόνατα. Βγες στο παράθυρο, βγες στο μπαλκονάκι. Σήκω στα ματάκια σου πάνω. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί σαν τον Ενέα με σήκωσες από το κρεβάτι. Και θυμίσου του Πέτρου το ρήμα, το λόγο, την εντολή αν θέλεις. Ενέα, ο Χριστός σε θεραπεύει. Στρώσε το κρεβάτι σου. Κι ήθε απόψε ο Κύριος να μου μιλήσει απάνω στο δεύτερο. Για κάποιες τακτοποιήσεις. Για κάποιες ρυθμίσεις. Για κάποια θέματα που δεν στρώθηκαν ακόμα και που έπρεπε ήδη να έχουν τακτοποιηθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Βοήθησέ με να ανοίξω την καρδιά μου, να σκύψω το κεφαλάκι, να σου γυρέψω κάτι ακόμα. Το έλεος σου για τη χάρη. Πόσες φορές ζηλέψαμε τον Πέτρο, πόσες φορές ζηλέψαμε τον Παύλο, πόσες φορές προσευχηθήκαμε στην Εκκλησία να βγάλει Τίτους και Τιμόθεους. Ίσως ήταν σφάλμα. Γιατί παράλληλα δεν σου γυρέψαμε να βγάλει και δωρκάδες. Άσημες. Απλές και ταπεινές. Που τη ζωή τους να τη συνοδεύουν έργα αγιότητος. Έργα ειρήνης. Και στο ξόδι τους να υπάρχουν κάποιοι που ζεστάθηκαν. Κάποιοι που εκαλύφθηκαν, κάποιοι που άκουσαν ένα ζεστό λόγο, δύο λόγια αγαπούλας, ένα χιτόνα συγγνώμης. Τέτοιους κάνε μας, τέτοιον κάνε με Κύριε, για τη δόξα Σου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, δοξασμένο και ευλογημένο το Άγιο όνομά Σου, μέσα στη δυστυχία της αμαρτίας μας βρήκες, μέσα στην ταλαιπωρία της αμαρτίας μας βρήκες. Μας βρήκες, ο Θεέ μας, θύματα, αποπλανημένους του εγωισμού και της φιλαυτίας μας. Πόσο σε ευχαριστούμε που έκανες έλεος στη ζωή μας. Πόσο σε ευχαριστούμε που η πατρική σου θεϊκή καρδιά μας πόνεσε και θέλησες να μας ξανααποκτήσεις, να μας αποσπάσεις από τα χέρια της αμαρτίας, να νικήσεις το θάνατο, την αμαρτία, το ψέμα, το σκοτάδι για μας. Πόσο σε ευχαριστούμε για αυτό το θαυμαστό δρόμο που διάλεξε η χάρη σου και η αγάπη σου. Το τρυφερό φυτό, το μη γνωρίσαντα αμαρτία, το απάβγασμα της δόξας σου και τον χαρακτήρα της υποστάσεώς σου. Κύριέ μας, τα λέμε όλα αυτά, όμως εξομολογούμαστε πόσο λίγο τα καταλαβαίνουμε, γιατί είναι ένα θαύμα, ένα μυστήριο της αγάπης σου. Πώς μπόρεσες να τον κρεμάσεις, όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφι εν τη ερήμο και δεν ήξερε τι είναι αμαρτία και δεν ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ο Ιησούς μας Χριστός, το δώρο της καρδιάς σου, το δώρο της αγάπης σου, το δώρο της δόξας σου, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε σένα. Ευχαριστούμε για το Χριστό μας. Ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να το πούμε κι εμείς όπως ο δούλος σου, δια των πληγών αυτού εμείς γιατρευτήκαμε. Σε ευχαριστούμε γιατί τον ανέστησες και είναι τώρα ζωντανός, δοξασμένος, μεσητεύει για μας και μας ετοιμάζει τόπο για να σμίξουμε αιώνια στην αγκαλιά Του, στη δόξα Του, στη βασιλεία τη δικιά Του. Θεέ μας, πώς να βρούμε τη δύναμη να σταματήσουμε να Σε ευχαριστούμε, να σκεφτούμε κάτι άλλο. Ω, η δόξα Σου η μεγάλη, η αγάπη Σου που έχει πλημμυρίσει τις καρδιές μας. Και σήμερα μαζευτήκαμε για αυτόν ακριβώς το σκοπό, για να δώσουμε δόξα στο όνομά Σου, για να λατρέψουμε το ζωντανό και αληθινό Θεό. Κύριέ μας, πάρε την ώρα μας στα δικά Σου τα χέρια. Γέμισέ την Εσύ με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Φύλαξέ μας και από τον άνθρωπο, αλλά και από τον εχθρό, τον σατανά. Και χάρισέ μας Εσύ δύναμη να Σε λατρέψουμε, να δεχτούμε με δεκτική καρδιά, Κύριε, να αγκαλιάσουμε με πίστη, με μαλακή καρδιά, με απλή σκέψη τα λόγια τα δικά Σου και να πούμε ναι στη φωνή Σου. Κύριε, Σε παρακαλούμε για κάποια ψυχή από ανάμεσά μας που ενώ ξέρει και καταλαβαίνει και δέχεται, δεν έχει αποκτήσει τον Χριστό, δεν έχει αγκαλιάσει τον Ιησού Χριστό και υποφέρει μέσα στο ψέμα της αμαρτίας, άνοιξε τη τα μάτια, άνοιξε την καρδιά της λιδίας από ανάμεσά μας που Εσύ γνωρίζεις, να δεχτεί τη χάρη Σου και να γραφτούν πολύτιμα ονόματα στο βιβλίο της ζωής, να είναι μια μέρα σωτηρίας πολλών αθανάτων ψυχών, όχι μόνο εδώ ανάμεσά μας, αλλά σε όλη την πατρίδα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, όπου συνάζονται άνθρωποι με απλές καρδιές και υψώνουν καθαρά χέρια. Να είναι η δόξα Σου, η παρουσία Σου, η ευλογία όλων μας. Σε ευχαριστούμε με το δικαίωμα που μας δίνει ο Ιησούς μας Χριστός. Αμήν. Διαβάζω από το Λόγο του Θεού, εάν θέλετε και εσείς να παρακολουθήσετε, σχετικά με το θέμα μας, από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, που είναι στην Καινή Διαθήκη προς το τέλος. Α Ιωάννου, κεφάλαιο Β, ένα γνωστό κομμάτι από το Λόγο του Θεού, δοσμένο γεμάτο αγάπη και αγωνία για τη σωτηρία μας, για το αιώνιο μέλλον μας. Πρώτη επιστολή του Ιωάννου, δεύτερο κεφάλαιο από το εδάφιο 15. Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο, ο κόσμος σας σύνολο και ο κόσμος φετίτσα φετίτσα. Τα εν το κόσμο, εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτό. Διότι πάντο εν το κόσμο, οτιδήποτε είναι μέσα στον κόσμο, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παράγεται, ο κόσμος παρέρχεται, έρχεται και φεύγει, θα πει παράγεται, όπως λέει το κείμενο. και η επιθυμία αυτού παρέρχεται. Όποιος όμως πράττει το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα. Μη αγαπάτε τον κόσμο. Σας το λέω επειδή σας πονάω, λέει ο Λόγος του Θεού. Σας το λέω επειδή ξέρω κάτι πιο πάνω από σας και βλέπω μακρύτερα. Γιατί ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, όποιος όμως πράττει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, Α Κορινθίους, το δεύτερο κομμάτι το ανάγνωσμά μας. Από το εδάφιο το κεφάλαιο Ι που είναι το δέκατο και το εδάφιο 19. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, πάλι στην Καινή Διαθήκη. Ι κεφάλαιο που είναι το δέκατο, εδάφιο 19. Τι λοιπόν λέγω, ότι το είδωλο είναι τι, είναι τίποτα σοβαρό, σπουδαίο το είδωλο, αυτό καθεαυτό, ή ότι το ειδωλόθητο είναι τι, ουχή, αλλά ότι εκείνα τα οποία θυσιάζουσι τα έθνη, εις τα δαιμόνια θυσιάζουσι, και ουχή εις τον Θεόν, και δεν θέλω σεις να γίνεστε κοινωνή των δαιμονίων. Δεν μπορείτε να πίνετε από το ποτήρι του Κυρίου και από το ποτήρι των δαιμονίων. Δεν μπορείτε να είστε μέτοχοι από το τραπέζι του Κυρίου και παράλληλα να απλώνετε το χέρι και από στο τραπέζι των δαιμονίων. Ή τον Κύριον θέλουμε να διεγείρουμε η ζηλοτυπία. Μήπως είμεθα ισχυρότεροι αυτού. Θεός το λόγο του τον Άγιο, τον απλό αλλά και σοβαρό, να τον τοποθετήσει στις καρδιές μας και να είναι με τη δόξα του και για τη δόξα του. Όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και θα συνεχίσουμε να το λέμε γιατί είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια αυτή, το θέμα το μοναδικό, το θέμα το σοβαρότερο όλων, το θέμα που αποκλειστικά απασχολεί το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, αλλά και την αγάπη του Θεού, είναι η σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου. Πιο πάνω από όλα. Αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα στο σπίτι λόγω ιατρικής από μία κοπέλα, φίλη, γνωστή, αγαπητή, ο πατέρας της, στην ουροδόχο κίστη. Και του βρήκαν αυτό και του βρήκαν εκείνο και κλαίμε όλη μέρα και το κουβεντιάζουμε και πόσες μέρες δίνουν και τι grade είναι και τι αυτό. Μα συγγνώμη, δεν έχετε τίποτα άλλο να ασχοληθείτε στο σπίτι σας? Μα τι λες Ορέστη, ο πατέρας μας πεθαίνει, είναι γεμάτος η αξορική, η μαγνητική. Τι να ασχοληθούμε όλη μέρα και όλη νύχτα? Δεν υπάρχει νύχτα, μόνο μέρα είναι. Τον χάνουμε. Η σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου. Όταν έχεις την αμαρτία που σε κατατρώγει, τι να σκεφτεί άλλο ο πατέρας? Πώς να ασχοληθεί με τίποτε άλλο? Η αμαρτία σκοτώνει. Η αμαρτία σκοτώνει αιώνια και το ξέρει ο πατέρας και το βλέπει. Κι αν εμείς οι πιστοί δικοί του άνθρωποι ή από τον άμβονα λέμε μερικά τέτοια πράγματα, μάλλον εξ αντανακλάσεως, μάλλον επειδή τα διαβάσαμε, μάλλον γιατί λίγο καταλάβαμε. Εκείνος όμως το ζει το πρόβλημα, το ζει το δράμα. Μέσα στα χέρια του πεθαίνουν τα δικά του δημιουργήματα και φεύγουν αιώνια στην απώλεια. Να γιατί το πρώτο, το μεγαλύτερο, το μόνο, το βαρύτερο, το βασικότερο όλων. Και το 2004 και το 2002 και κάντε πρόβες, θα μπορείτε να αγοράζετε εφημερίδα σε EQ και να πηγαίνετε και πώς θα κάνουμε τον πολλαπλασιασμό. Τίποτα από αυτά, τίποτα από αυτά. Η σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου από τον αιώνιο θάνατο. Γι' αυτό η Παλαιά Διαθήκη, γι' αυτό η Καινή Διαθήκη, γι' αυτό Ιησούς Χριστός, γι' αυτό ο Σταυρός, γι' αυτό η Ανάσταση, γι' αυτό ο ζωντανός αναστημένος Ιησούς Χριστός μεσητεύει. Πατέρα, πατέρα. Πατέρα, πατέρα, βλέπω ό,τι βλέπεις. Αυτό θα πει μεσητέρι. Βλέπω ό,τι βλέπεις. Πονάω όσο πονάς κι εσύ. Εμένα κοίτα, εμένα. Άσε, το παλεύουμε. Η αμαρτία έχει ρίζες μέσα τους. Η αμαρτία, ο θάνατος, ο σατανάς. Εμένα κοίτα, εμένα που τους καλύπτω. Η μάνα με τα 3-4 παιδιά, στα παραμύθια που διαβάζαμε, που κατέβασε με την πέτρα μισή τζαμαρία κάτω και είναι εξοργισμένος ο γείτονας, τα κουκουλώνει. Εμένα δεν να χτυπήσεις, να το πληρώσουμε εμείς. Τι να κάνουμε τώρα εκεί πέρα, να το ανοίξουμε το κεφάλι. Τα αγκαλιάζει, κρύβονται στη φούστα από κάτω. Μεσητεύει υπέρ ημών η σωτηρία, η λύτρωση. Ένα πολύ μεγάλο και επικίνδυνο κομμάτι αυτής της σωτηρίας που ο Ιησούς Χριστός χαρίζει δωρεάν και κατά χάρη είναι αυτό που λέμε η κίνδυνη της σωτηρίας, ο κίνδυνος της σωτηρίας και η εχθρή της σωτηρίας μας. Από τη μια μεριά γίνεται αγώνας μεγάλος για να αποκτήσει ο άνθρωπος τη σωτηρία, να καταλάβει ότι την έχει ανάγκη, και από την άλλη ένα πεδίο μάχης με επιθέσεις, με παγίδες, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, μεθοδίες, μεθοδεύσεις, υπάλλη ημών, πάλι δυνάμεις χτυπιώνται μέσα μας, γύρω μας, μπροστά στα μάτια μας, και υπάρχει ένας αγώνας καθημερινός εναντίον της σωτηρίας που χαρίζει ο Κύριος. Θα ήταν τελείως διαφορετικό το περιεχόμενο της σωτηρίας μας εάν δεν υπήρχε η φύση της σωτηρίας μας, αν δεν υπήρχε εχθρός της σωτηρίας να αποπλανήσει τον άνθρωπο, να μολύνει τον άνθρωπο, να μιάνει τον άνθρωπο και να βρεθεί εκείνη την ημέρα γυμνός και εκτεθειμένος, χωρίς τη σωτηρία, χωρίς την αιώνια ζωή, χωρίς τη λύτρωση που χαρίζει εκείνος. Θα ήταν τελείως διαφορετικό το περιεχόμενο της Καινής Διαθήκης αν δεν υπήρχε πάλι, αν δεν υπήρχε αγώνας, αν δεν υπήρχε εχθρός και έχθρα, οι κίνδυνοι, οι απειλές και οι συνέπειες της σωτηρίας. Όπως ίσως θα το έχετε διαβάσει και θα το ξέρετε, σε μία μάχη, σε μία απειλή μεγάλη, το πιο κρίσιμο σημείο είναι η υποτίμηση του εχθρού. Άλλες δεν είναι πρόβλημα. Φωνάζουν τα ραδιόφωνα, προσέξτε, άρχισε το ψιλόβροχο. Οι δρόμοι δεν είναι πλημμένοι καλά και γλιστράνε. Τώρα είναι ο κίνδυνος. Προσέξτε, το πρωί που θα σηκωθείτε έχει πέσει η θερμοκρασία και είναι κρύσταλλο τζάμι. Χορεύουν τα αυτοκίνητα, πέφτουν έξω από το δρόμο. 4-5. Μα γιατί? Δεν κατάλαβα, δεν το θυμήθηκα, δεν το πρόσεξα. Η υποτίμηση του κινδύνου, η άγνοια του εχθρού, η αγνόηση του εχθρού είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και μάλιστα όσοι ασχολούνται με τα πολεμικά πράγματα και διαβάζουν πού και πού, θα ξέρουν ότι καλλιεργείται αυτό το πνεύμα και τα στρατιωτικά σχέδια αλλάζουν, μπορεί μέσα στο 24ωρο και 2 και 3 φορές, για να παραπλανήσουν τον εχθρό, για να μην ξέρει, θα κάνουμε επίθεση από εδώ, όχι θα κάνουμε επίθεση από εκεί, και το βράδυ ξαναλάζει για να μην είναι έτοιμος και να μπορέσει το χτύπημα να είναι κέριο. Ο εχθρός μας, ο εχθρός της σωτηρίας, ο εχθρός του ανθρώπου είναι και εχθρός του Κυρίου μας και είναι ο εχθρός της σωτηρίας μας. Φρόντισε και φροντίζει ιδιαίτερα αυτή την περιοχή να εξαπατήσει τον άνθρωπο, να τον κρατήσει στην αμαρτία, να τον κρατήσει στο ψέμα, ώστε εκείνη την ημέρα να μην έχει σωτηρία, να μην έχει μερίδιο με τους Αγίους του Κυρίου εν το φωτί. Φροντίζει να υποτιμήσουμε τον κίνδυνο, ώστε να μην φοβηθούμε όσο θα έπρεπε, να μην λογαριάσουμε τον κίνδυνο, να πούμε έλα δεν πειράζει, δεν είναι έτσι που τα λένε στην εκκλησία, εκεί εντάξει είναι τραβηγμένα τα πράγματα. Όχι, ο Θεός είναι καλός, ο Θεός αγαπάει, ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη και έλεος. Επομένως, εάν δεν φοβηθούμε όσο πρέπει, δεν θα οχυρωθούμε ανάλογα, δεν θα αγρυπνήσουμε ανάλογα και δεν θα εξοπλιστούμε ανάλογα. Γι' αυτό έφτιαξε τον κόσμο. Αυτό που διαβάσαμε μόλις τώρα, ένα σύστημα ωρεοποιημένου θανάτου, ένα σύστημα ωρεοποιημένης παγίδας. Κόσμος. Τι είναι κόσμος? Επειδή πάρα πολλές φορές το συζητάμε και το λέμε και στα συνέδρια και στους νέους, τι είναι ο κόσμος? Βρήκα μια εικόνα, δεν ξέρω αν θα σας αρέσει ή θα σας στενοχωρήσει. Κόσμος είναι μια τούρτα γενεθλίων και έχει μέσα στριχνίνη. Θα πεθάνουν όλα τα πιτσιρίκια που έκοψαν κομμάτι και έφαγα. Και γιατί να πεθάνουν? Και γιατί να έχει μέσα στριχνίνη? Γιατί αυτός που την έφτιαξε μισεί τον άνθρωπο και θέλει να τον εξοντώσει αφού προηγουμένως τον εξαπατήσει. Θυμάμαι, συνάντησα μια όμορφη εικόνα και έφτιαξα και έναν ωραίο ορισμό για δική μου χρήση, αλλά νομίζω ότι είναι ωραίο και για σας. Κόσμος είναι μια χούφτα βαλανίδια στο δρόμο για το σφαγείο. Μια χούφτα βαλανίδια στο δρόμο για το σφαγείο και ξαπατάει τα ζωάκια, τα μικρά. Θυμόσαστε την ιστορία, ίσως την έχετε διαβάσει στο ημερολόγιο. Έκπληκτος κάποιος έβλεπε τα γουρουνάκια να τρέχουν πρόθυμα και αυτός τα πήγαινε στο σφαγείο. Ήδη ήταν ανοιχτή η πόρτα, τα πρώτα ήταν κρεμασμένα, τα αίματα τρέχαν. Μα του λέει, πώς καταφέρνεις τόσο πρόθυμα και σε ακολουθούν? Και του δείχνει μια χούφτα βαλανίδια. Κάθε 5 μέτρα τους δείχνω και ένα βαλανίδι. Έντα πρόσεξε τώρα. Και τρέχουν αυτά τα καημένα. Θα τα πάω στο σφαγείο. Θα τα σφάξουν με μια χούφτα βαλανίδια. Και εκείνη την ώρα εγώ επαναστατώ μέσα μου. Αφού πρόκειται να τα σκοτώσεις, αφού πρόκειται να τα κρεμάσεις στο τσιγγέλι, τουλάχιστον γιατί δεν τους βάζεις ένα κουβά βαλανίδια να χορτάσουν? Όχι, λέει ο Σατανάς, θα τα εξοντώσω και θα τα εξαπατήσω. Αυτός είναι ο διάβολος. Όχι μόνο σκοτώνει την ψυχή αιώνια, αλλά με το μικρότερο κόστος και τη μεγαλύτερη εξαπάτηση. Να ρεζιλέψει τον άνθρωπο, να εξοντώσει τον άνθρωπο. Μια τούρτα γενεθλίων, όμορφη, στολισμένη, γεμάτη λαχτάρα να κόψει τα φάσα, μπορούσα και δεύτερο κομμάτι και μέσα είναι το δηλητήριο. Παραπλανά ο κόσμος, καθησυχάζει ο κόσμος, αποκοιμίζει και στο τέλος εξαπατά τον άνθρωπο. Γιατί φαίνεται όμορφος, γιατί είναι ωραίος, είναι πλασμένος να είναι επιθυμητός. Όπως είπαμε προηγουμένως, είναι φτιαγμένος με την επιθυμία της σαρκός, με την επιθυμία των οφθαλμών και την επιθυμία της προβολής. Να είμαι κάποιος, να συζητάνε για μένα, να σκουντιώνται. Ποιος είναι αυτός ο μεγάλος? Άσε, θα σου πω μετά, θα σου πω την ιστορία. Κοίτα η γυναίκα του, κοίτα τα παιδιά του, τι αμάξι οδηγάει. Να ξεχωρίσω η αλαζονία του βίου και να δώσεις την ψυχή σου ολόκληρη για να ξεχωρίζει. Για να τη χάσεις την ψυχή σου. Πώς δίνεται έτσι ο μεγάλος? Πόσα βγάζει κάθε μήνα? Πού τα τρώει? Τι είναι? Πού μένει? Να δω το σπίτι του, να δω το άλλο του σπίτι. Τα φτιάξες και χάσες την ψυχή σου. Επιθυμία της σαρκός, επιθυμία των οφθαλμών, αλαζονία, επιθυμία της προβολής. Το πιο πολύτιμο και το πιο αποτελεσματικό όπλο της αμαρτίας και του κόσμου, ίσως θα λέγαμε το πιο δηλητηριώδες στοιχείο του κόσμου, είναι η παραπλάνηση. Είναι ο εφησυχασμός και η υποτίμηση του εχθρού, επειδή αρέσει, επειδή είναι επιθυμητός. Είναι ένας κόσμος φτιαγμένος από επιθυμίες, με επιθυμίες, για επιθυμίες, και ανταποκρίνεται στις επιθυμίες που έχει ο άνθρωπος μέσα του. Ξέρετε, υπάρχει ένα λάθος εδώ και είναι καλό να το προσέξουμε. Πάρα πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι ο κόσμος είναι μια λίστα από απαγορευμένες πράξεις. Δηλαδή, και πρακτικές βέβαια, να μην πας, να μην κάνεις, να μην φορέσεις, να μην δεις, να μην γευθείς. Τώρα ένα παιδί που πάει στην εκκλησία, ένα σοβαρός άνθρωπο πάει στην δισκοτέκ μες το βράδυ εκεί που μαστιγώνουν τα ντεσιμπέλ, τι να πάει, δεν έχει θέση το παιδί του Θεού. Μην πας εκεί, μην πας εκεί, να μην κάνεις, να μην γευθείς, να μην φορέσεις. Είναι λάθος. Και μάλιστα το πιο τραγικό λάθος είναι η μισή αλήθεια. Διότι όταν είναι ολόκληρο το ψέμα, λες ψέμα είναι, όσοι το θέλουν το αγκαλιάζουν. Αλλά η μισή αλήθεια είναι πολύ πιο επικίνδυνη. Δεν είναι αυτή η ουσία του κόσμου. Μην κάνεις, μην φας, μην φορέσεις. Αλλά όπως σας διάβασα, υπάρχει κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Στα δαιμόνια θυσιάζω. Στα δαιμόνια είναι ο ίδιος ο κόσμος του Σατανά μέσα εκεί, η λατρεία του Σατανά. Και όπως διαβάσαμε, μία από τις πιο ανατριχιαστικές φράσεις της Αγίας Γραφής, κοινωνεί
1: των δαιμονίων. Μα λέει, μην τα λέτε τόσο τραγικά, δεν είναι έτσι? Έτσι είναι. Και ο Απόστολος Παύλος τους λέει, συγγνώμη, το πρόβλημά σας είναι το κρεατάκι που τρώτε, δηλαδή το κρέας, μονόχυλα, δίχυλα, εντάξει, ό,τι σας είπε ο Μωυσής, το πρόβλημά σας είναι το κρέας το ψημένο, είναι το ξύλο που είναι σκαλισμένο και το λατρεύετε σαν Θεό? Πίσω από αυτά είναι το πρόβλημα. Ποιο? Αυτό που κάνετε το έφτιαξε ο διάβολος, σας το προσφέρει και εσείς λατρεύετε το σατανά. Δεν είναι το πρόβλημα οι θυσίες, δεν είναι το πρόβλημα τα κρεατάκια που τρώτε, αλλά είναι άρνηση και απάρνηση του Θεού, γιατί απλώνετε το χέρι και αποδέχεστε την προσφορά και τη συμφωνία του εχθρού. Μόνο που είναι όμορφο, όπως ακριβώς ήταν και οι θυσίες στην Παλαιά Διαθήκη και στην ιστορία που είναι γραμμένες, γεμάτες όργια, γεμάτες κρασιά, γεμάτα κρέατα, γεμάτα φαγοπότια, χωρίς Θεό. Εκεί μέσα κινείται ο σατανάς και εσύ απλώνεις το χέρι και γίνεσαι κοινωνός των δαιμονίων. Και μάλιστα άνθρωπος που πας στην εκκλησία, που αγαπάς τον Κύριο της χριστιανικής Ελλάδας, που διαβάζει και την Καινή Διαθήκη και ενδιαφέρεσαι και απλώνεις το χέρι. Δεν είναι 2-3 πραγματάκια, δεν είναι 2-3 πρακτικές και πράξεις, αλλά είναι το κόσμος των δαιμονίων. Εάν είχα μπροστά μου ένα βαζάκι που έγραφε παραθείο, ξέρετε το παραθείο, και με ένα κουτάλι της σούπας, σας το δείξω, ποιος θέλει, θα φεύγατε όλοι από την πόρτα αμέσως. Τι ήρθε να κάνει σήμερα το πρωί αυτός? Προσέξτε, αν όμως το είχα βάλει σε μια ωραία τούρτα, σε ένα ωραίο κέικ, όλοι θα περνούσαμε και θα κόβαμε ένα κομμάτι. Γιατί αρέσει, και θα παίρναμε το δηλητήριο. Αυτό είναι κόσμος. Η λατρεία του σατανά, η αποδοχή του σατανά, κοινωνή των δαιμονίων, λέει ο Λόγος του Θεού. Θυμάμαι, ίσως σας το είχα πει παλιότερα, ξέρετε ότι και στην Ελλάδα, όπως και σε άλλα μέρη του κόσμου, ίσως πιο προχωρημένα, υπάρχουν ομάδες που πηγαίνουν σε δωμάτια, σε σπίτια ή στην εξοχή ή σε πάρκα και λατρεύουν τον σατανά. Και όταν το ακούς αυτό λες, η λατρεία του σατανά τρομερό πράγμα είναι. Με το μυαλό σου βάζεις 5 πράγματα και αλλάζεις δρόμο. Και αν μάθεις ότι σε αυτή την πολυκατοικία γίνεται κάτι τέτοιο, αλλάζεις και 2-3 τετράγωνα. Παίρνεις και τα παιδιά σου μακριά. Θυμάμαι σε ένα πάρκο κάτι γνωστοί μας είχαν πάει τα πιτσιρίκια τους να παίξουν και τους κύλησε η μπάλα σε ένα θάμνο. Πήγε ο μπαμπάς, έσκυψε να πάρει την μπάλα και βρήκε μια κούκλα λαστιχένια, δύο βελόνες του πλεξίματος μεγάλες, μια φουστίτσα μικρή. Εκεί το βράδυ γίνεται λατρεία του σατανά. Ποιος ξέρει με τι τελετές και τι ευχές και τα λοιπά. Και τα ακούς μόνο που στο διηγούμε και αλλοιώνεται το πρόσωπό σου. Στα δαιμόνια θυσιάζουν, λέει ο Λόγος του Θεού, οι άνθρωποι που αγαπούν τον κόσμο, που αποδέχονται τον κόσμο. Είναι για να απλώσουμε το χέρι μας, είναι για να μπορέσουμε να αποδεχτούμε, είναι για να χαλαρώσουμε, για να καμφθούμε. Μα λέει, δεν είναι τόσο τρομερό το πράγμα? Εσείς τα παρουσιάζετε έτσι. Πάντα η θρησκεία ήταν έτσι για να φοβίζει τους λαούς. Δεν είναι η θρησκεία, δεν είναι εμείς, είναι το δηλητήριο της αμαρτίας που θέλει να σκοτώσει τον άνθρωπο και μάλιστα αιώνια. Όταν διάβασα για πρώτη φορά στη ζωή μου αυτό το εδάφιο και μου το αποκάλυψε ο Κύριος, Α Κορινθίους κεφάλαιο Ι και εδάφιο 19, άλλαξε η ζωή μου και η φυσική και η πνευματική ολόκληρη και επηρεάστηκα τόσο πολύ βαθιά, γιατί και εγώ δεν ήξερα ότι αυτό που λέμε αμαρτία ή αμαρτιούλα, πτώση βρε παιδί μου, και δεν το έχει καταλάβει ακόμα, και που είναι πολύ φυσικό, στην πραγματικότητα είναι από πίσω ο σατανάς, είναι δαιμόνια. Και αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα της λατρείας στον κόσμο. Δεν είναι η μόδα, δεν είναι τα κοντά μαλλιά ή τα μακριά μαλλιά και κοιτάζεις από πίσω και λες τώρα αγόρι είναι αυτό ή κορίτσι, κάτσε μπας και γυρίσει, και άσε που γυρίζει και μπροστά και πάλι άμα δεν ξέρεις και λίγο ανατομία δεν καταλαβαίνεις αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Δεν είναι το προκλητικό ντύσιμο ή το μισογυμνό ή το μισοντυμένο. Δεν είναι η ροκ μουσική και τα ψυχεδελικά και τα σεξουαλικά μηνύματα. Είναι ο δαιμονικός κόσμος.
0: δοξάζεται, υμνείται, λατρεύεται και εσύ πηγαίνεις και γίνεσαι κοινωνός και εκθέτεις την ψυχή σου και εκθέτεις τη σωτηρία σου. Ξέρετε, οι νέοι πάρα πολλές φορές αμφισβητούν. Μα λέει, τι κακό είναι αυτό. Δεν μπορείς να το ξέρεις το κακό. Δεν μπορείς να το καταλάβεις εάν δεν σου το αποκαλύψει ο Κύριος. Γιατί? Γιατί μέσα από αυτό το σύστημα του κόσμου σιγά σιγά γίνεται αποδεκτός ο Σατανάς και προάγεται ο εκφυλισμός. Εκφυλισμός προάγεται του άντρα. Ο Θεός λέει, ο λόγος του Θεού έπλασε άντρα, τον είδε να δουλεύει, να εξουσιάζει επί των θηρίων της γης και τα πετεινά του ουρανού και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή είδε ότι ο άνθρωπος ήταν μόνος και δεν είναι καλός και φτιάχνει δίπλα μια γυναίκα. Άλλος κόσμος τελείως, πήρε συμπλήρωμα, θα είναι οι δύο, η σάρκα μία, αλλά είναι ο άντρας και είναι η γυναίκα. Σήμερα δεν θέλουμε άντρα και γυναίκα. Το ίδιο να είναι. Να μην μπορείς να τους ξεχωρίσεις. Εκφυλισμένοι. Και σας έλεγα την εμπειρία που είχα με την Έφη. Δεν έχουμε κανένα λόγο να βάζουμε στοιχήματα με τη γυναίκα μου. Για ποιο λόγο άλλωστε. Το κοιτούσαμε σε μια συνάθρηση νέων που ήταν πολλά παιδιά. Ήταν και καλοκαιράκι, ήταν ελαφρύ το ντύσιμο, χαλαρό. Λέω, ο γιος του είναι. Κάποιου που είχε γιο. Ω, μου λέει, η κόρη του είναι. Λέω, ο γιος του είναι. Δεν βλέπεις. Ω, μου λέει, δεν βλέπεις, η κόρη του. Και οι δύο γιατροί, Και να μην μπορούμε. Και καλή έτσι στην ανατομία. Και λέω, δεν βλέπεις. Και μου λέει, Εφη, και εσύ δεν βλέπεις. Και φύγαμε και δεν ξέραμε αν είναι από τους γιους του ή από τις κόρες του. Πώς θα το ξεχώρει. Αλλά δε, η κοινωνία μας τώρα δεν είναι. Προάγεται η ομοφιλοφιλία. Προάγεται η διάλυση της οικογένειας. Προάγεται η επικράτηση των παιδιών. Η χειρότερη αρρώστια στις μέρες μας δεν είναι ούτε το AIDS, ούτε ο καρκίνος, ούτε οι βόμβες ουρανίου εμπλουτισμένου ημί. Τα παιδιά άγουν τις κοινωνίες μας. Στο σχολείο οι δάσκαλοι, στις κοινωνίες, στα σπίτια, στις εκκλησίες. Σπρώχνουν τους γονείς και τους κάνουν και τους επιτάσσουν να κάνουν ορισμένα πράγματα. Το μεγάλο πρόβλημα των ημερών μας είναι η παρουσία των παιδιών. Προωθείται η διαστρεβλωμένη σεξουαλική ζωή, ώστε γρήγορα να έρθει ο κορεσμός και μετά, όταν πέσει η σεξουαλική ζωή σε ακατάλληλα και ανώριμα χέρια, αρχίζει ο γρήγορος κορεσμός και η ασωτεία και η διαστροφή και η ασέλγεια. Έτσι γίνεται. Και βλέπεις παιδάκια 18 χρονών και ψάχνουν για άλλες εμπειρίες, διότι τις πρώτες τις έχουν τελειώσει από πολύ νωρίς. Όταν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αν είναι αγόρι ή κορίτσι, όταν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αν είναι άσπρο ή μαύρο, αυτό δεν είναι αμαρτία. Αυτό δεν είναι κόσμος. Στα δαιμόνια θυσιάζουν και γίνεστε, λέει, κοινωνή των δαιμονίων. Όπως θα ξέρετε όσοι ασχολείστε με τη μουσική, οι νότες είναι 8. Ντο, να τις πω και όλα επειδή έχουμε εδώ ταλαντούχους μουσικούς, μην κάνω κανένα λάθος. Ντο, ρε, μη, φα, σο, λα, σι, ντο. Και οι ύφεσεις και οι διέσεις, αυτή είναι. Όλες, ανά τον κόσμο, σε όλα τα χρόνια και σε όλη την Ιφίλιο ήταν 8. Είναι όμως λάθος. Λέει το παιδί, μουσικούλα ακούει. Μουσική έχει τα ακουστικά και ακούει μουσικούλα. Είναι η σύνθεση, είναι η ένταση, είναι η έκφραση, είναι τα μηνύματα, είναι η σύλληψη της μουσικής. Γιατί με 8 νότες μπορείς να κάνεις άπειρους συνδυασμούς. Μπορείς με 8 νότες να λατρεύεις τον Θεό, με 8 νότες να μπολιάζεις τις ψυχές με Σατανά. Με αυτές τις 8 νότες. Και το ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορείς να φτιάξεις μια μουσική και να κάνεις τον άλλο να τα ακούει και να ψυχοπλακωθεί. Μου χάλασες τη μέρα, παίξε κάτι άλλο. Ή μπορείς να τον κάνεις να χαρεί και να γελάσει το πρόσωπό του ή να διεγερθεί. Και όπως ξέρετε και τα εμβατήρια ακόμα είναι φτιαγμένα γιατί αφιονίζουν τους ανθρώπους και τους κάνουν, ξεχνάνε οικογένειες, ξεχνάνε την υγεία τους, την προσωπική τους ζωή. Και γι' αυτό είναι φτιαγμένα τα εμβατήρια, για να μπορούν τους ανθρώπους. Πάλι από αυτές τις 8 νότες. Και υπάρχουν και άνθρωποι μέσα από ένα τραγούδι θόλωσαν και έπιασαν ένα μαχαίρι και σκότωσαν και είναι στον κορίδαλο και σαπίζουν. Από αυτές τις 8 νότες, ποιος είπε ότι δεν έχει σημασία τι ακούω, ποιος είπε ότι δεν έχει σημασία τι βάζω, είναι τι Μήπως το ειδωλόθητο είναι τι, μήπως οι νότες είναι τι, μήπως τα CD είναι τι, που ας και ακούς τα αυτάκια σου. Δαιμόνια είναι μέσα εκεί για να πάρουν την ψυχή του ανθρώπου και να την πολλιάσουν μέσα στην αμαρτία. Ο κόσμος είναι μια πολύ δύσκολη και επικίνδυνη υπόθεση, ιδιαίτερα στις μέρες μας. Ξέρετε, ίσως θα το έχετε διαβάσει, δεν υπάρχει επίσημο ελληνικό κανάλι που να λειτουργεί και να μην έχει τουλάχιστον ένα εκφωνητή ομοφιλόφιλο. Τουλάχιστον ένα. Γιατί? Μα είναι απλό. Το θέλει ο κόσμος. Ξέρεις τι ζημιά είναι να έχει το σταθμό σου να ακούει και να γυρίσει το κουμπί. Έχασε. Τόσα πολλά έχασε. Κροαματικότητα. Για να κρατήσουμε την ακροαματικότητα πρέπει να βάλουμε αυτό που θέλει ο κόσμος. Άμα γυρίσετε έξω και κοιτάξετε, θα δείτε πόσο συστηματικά προάγεται η ομοφιλοφιλία. Τώρα διαφημίζουν τα παλτά και τα ταγέρ και τα κουστούμια και είναι δύο γυναίκες και κοιτάζονται εκφυλισμένα ερωτικά. Και λες, μα κάποτε είχε τη γυρεκούλα του δίπλα. Πάει αυτό, λέει, αυτό δεν μιλάει. Για να κάνει τον οδηγό να γυρίσει, να το κοιτάξει, πρέπει να είναι αλλοιωμένο, να είναι ανώμαλο, διότι αυτά τα χόρτασαν. Και το βλέπεις και κοιτάει ένας άντρας έναν άλλον άντρα και είναι τόσο εκφυλισμένο. Γιατί, λέει, το βάζετε αυτό? Γιατί έτσι το θέλει η κοινωνία μας, γιατί έτσι το θέλει το μάρκετινγκ. Και μιλάμε για την Ελλάδα. Και έρχεται ο Κύριος μας. Μη αγαπάτε τον κόσμο. Μη γυρίσετε τα μάτια σας στον κόσμο. Θα σκοτώσει την ψυχή σας και θα τη σκοτώσει αιώνια. Μου έκανε εντύπωση πριν από λίγες μέρες, βρέθηκα σε ένα τραπέζι στη δουλειά μου και βρήκα κάτι πολύτιμο και μπήκα και στον πειρασμό και το ζήτησα.

εκεί και μέσα εκεί είναι ο Σατανάς. Αγαπητοί μας, πρέπει να πούμε και την άλλη πλευρά και την άλλη όψη, ο Θεός. Γιατί μέχρι τώρα μιλούσαμε για τον εχθρό Του και εχθρό μας, τον εχθρό της σωτηρίας. Όπως όλα τα πράγματα, έτσι και ο Θεός της σωτηρίας, όπως όλες οι αλήθειες της Αγίας Γραφής, στηρίζονται σε δύο πόδια, στηρίζονται σε δύο βάσεις. Είναι το μέρος της αγάπης του Θεού και το άλλο είναι το μέρος της αγάπης της δικιάς μας, το μέρος της καρδιάς της δικιάς μας. Ο Θεός η καρδιά Του και ο άνθρωπος η καρδιά Του. Τέτοια καρδιά μόνο στον άνθρωπο έδωσε. Άλλε, ο ελέφαντας, ο ρινόκερος μπορεί να γκρεμίσει μια μάντρα ολόκληρη με το βάρος του. Καρδιά δεν έχει. Έχει ένα εγκεφαλάκο τόσο μικρό που ακούει σε 15 εντολές ή ένστικτα όλο αυτό το θηρίο. Ο άνθρωπος όμως έχει καρδιά. Λέει ναι, λέει όχι. Λέει θέλω και το κάνει και γίνεται. Και λέει δεν θέλω και δεν το κάνει και δεν γίνεται. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Το δώρο, το όν, το πρικισμένο από τον Κύριο. Όπως όλα που έχουν σχέση με τον Θεό και τον άνθρωπο, έτσι και το θέμα της σωτηρίας του στηρίζεται σε δύο πόδια. Το ένα είναι το δώρο της καρδιάς του Θεού. Αναφέρει μία από τις όμορφες φράσεις. Λουτρό, παλιγενεσίας και ανακαινήσεως. Λουτρό. Και επειδή τα μορουδιακά μας τα ξεχάσαμε, γιατί οι κοπέλες μεγάλωσαν, τώρα που ήρθε ο πιτσιρίκος ξαναθυμηθήκαμε τι είναι λουτρό, παλιγενεσίας και ανακαινήσεως, όταν γυρίζει και έχει χώματα και στις ρίζες από τα μαλλιά του. Πώς καταφέρνει, καλά, με το κεφάλι σκάβεται στον υπηαγωγείο, με το κεφάλι, και τον παίρνει όπως είναι, λέει μην τον αγγίζετε, και τον βάζει όπως είναι μέσα στην πανιέρα. Και αρχίζει και το τρίβει και το τρίβει και γέμπει στην μπάγκερα και τσιρίζει. Αλλιώς δεν φεύγουνε. Λουτρό, αλλά όχι στην μπανιέρα και στο βραστό νερό. Το αίμα. Άλλο λουτρό αυτό. Ο Ιησούς Χριστός, το αίμα Του το πολύτιμο. Καινούριος βγαίνεις. Όχι απλώς πλημμένος. Όχι καθαρισμένος να ξαναβρωμιστείς. Ανακαινήσεως λέει. Είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Σε παίρνει όπως είσαι, που είπαμε μέχρι τις ρίζες. Μέχρι τις ρίζες είσαι. Σε παίρνει ο Θεός ο Πατέρας. Όταν έρχεται η ώρα της επισκέψεως, της μετάνοιας, της ταπείνωσης και πηγαίνει στον Ιησού Χριστό. Κοίτα τον. Πίστεψέ τον. Αγκάλιασέ τον. Λουτρό παλιγενεσίας και ανακαινήσεως. Αυτά είναι τα δώρα της αγάπης του Θεού. Αυτό είναι το μέρος του Θεού. Το μη γνωρίσαντα αμαρτία. Ιδιαίτερα στενοχωριέμαι και πονάει η ψυχή μου τώρα όταν διαβάζω κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο Γ και εδάφιο 14, λίγο πιο πάνω από το 16. Διότι καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφι εν τη ερήμο, Κύριε, σαν τον μπάσαλο στην έρημο με το φίδι το κουλουριασμένο, δηλαδή ό,τι πιο ανατριχιαστικό και συχαμερό θέαμα. Για το παιδί σου, Κύριε, για το μη γνωρίσαντα αμαρτία, το καμάρι της αγάπης σου. Ναι, ωραίστη, έτσι ο Χριστός στο σταυρό του Γολγοθά, για να μη απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο στοιχείο. Αυτό είναι το μέρος της καρδιάς του Θεού, της αγάπης του Θεού. Είναι και το δικό μας μέρος και δεν πρέπει να το αποσιωπήσουμε. Πρέπει να επιμείνουμε. Είναι απαραίτητο και υποχρεωτικό. Ο Απόστολος Παύλος θα πει στον Τιμόθεο μια φράση που είναι γεμάτη νόημα. Φύλατε σε αυτόν καθαρό. Και το κείμενο λέει αγνό. Αγνών σε αυτόν τύρι. Κράτα τον εαυτό σου. Τα μολύσματα θα υπάρχουν γύρω και θα πυκνώνουν και θα έρχονται πιο κοντά σου και η απειλή. Αλλά εσύ κράτησε. Κράτησε το Χριστό. Κράτησε την αιώνια ζωή. Κράτησε με απόλυτο τρόπο την αγάπη του. Το λουτρό παλιγενεσίας και ανακαινήσεως, όπως ο Κύριος σου το κράτησε. Αυτό είναι το μέρος το δικό μας. Το μέρος του Κυρίου και το μέρος το δικό μας της σωτηρίας μας. Φυλάτω σημαίνει πρώτα απ' όλα πήρα. Σημαίνει πρώτα απ' όλα έχω. Σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι έχω αποκτήσει. Είναι η ώρα της ταπείνωσης. Είναι η ώρα της μετάνοιας. Είναι η ώρα της πίστης που αγκαλιάζει τα ματωμένα πόδια του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Έλεγε κάποιος, άκουσα την ομολογία του. Το μόνο που μπόρεσε.

Σαν να του πω, πρώτη φορά που τον είδα με ανοιχτά τα μάτια, που πέσαν τα λέπια από πάνω μου, όταν είδα τον Χριστό να πεθαίνει για μένα, του έλεγα «για μένα». Μετά από λίγο προσπάθησα να πω κάτι «για μένα» και «δώσ' του». Δηλαδή, για όλους θα μπορούσες να πεθάνεις, αλλά όχι για τέτοια περίπτωση και τέτοια καρδιά σαν τη δικιά μου. «Ναι, για σένα». Δεν το πίστευα. Ήξερα τι κατοικούσε μέσα μου. «Για μένα». Εκείνη την ώρα που πήγες μπροστά στο Χριστό έτσι, ταπεινωμένος και μετανοημένος, ο Κύριος σου χάρισε αγνότητα, αγνός, ε. Καμιά φορά βλέπουμε κάνα παιδάκι που έχει και ρόδινα μαγουλάκια, είναι και λίγο ξανθούλι, έτσι ευρωπαϊκούλι λίγο, γιατί εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε και τόσο ξανθά μωρά, και το χαιρόμαστε, κοίταξε το, τι καθαρό από πάνω, αγνό, και το χαίρεσαι να το βλέπεις και περνάει μέσα σου τη χαρά της αγνότητας. Αυτό σου χαρίζει ο Κύριος, από την αμαρτία, από το σατανά. Τιμόθεε, που του παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος, δεν γεννήθηκες καθαρός, δεν γεννήθηκες με τη σωτηρία, δεν μεγάλωσες αγνός, δεν έγινες έτσι ξαφνικά. Στοχάρισε το αίμα του Ιησού Χριστού, φύλαξε το. Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη γυρίζετε να κοιτάτε τον κόσμο, μην επιδιώκετε τον κόσμο. Στα δαιμόνια θυσιάζουν και εσείς δεν θέλω να γίνετε κοινωνοί των δαιμονίων. Θα σας πω δύο φράσεις που θα ήθελα ιδιαίτερα το Πνεύμα του Θεού να τις υπογραμμίσει στις καρδιές μας. Σωτηρία δεν είναι μόνο να πάμε στον Ιησού Χριστό, αλλά και να μείνουμε. Αυτό είναι σωτηρία. Σωτηρία δεν είναι μόνο να πάρουμε από τον Ιησού Χριστό, αλλά και να κρατήσουμε. Αυτό είναι σωτηρία. Και να σας πω και το τρίτο που λέει ο Λόγος του Θεού. Μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Αυτό είναι σωτηρία, αυτό είναι λύτρωση. Αγνός. Έχετε, και θα ήθελα αυτό που θα σας πω το παράδειγμα να μην το παραξηγήσετε, σε κάποια άλλη εκκλησία στο γάμο βάζουν στέφανα. Βέβαια αυτά είναι και λάθος στέφανα και σε λάθος κεφάλια. Όμως το σκεπτικό είναι πάρα πολύ σωστό. Βλέπεις αυτό το αγόρι, κράτησε τον εαυτό του αγνό για τη γυναικούλα του. Δεν είχε επιθέσεις, δεν είχε πειρασμούς. Έλα να ζήσουμε μαζί, έλα να δοκιμάσουμε ένα στον άλλον. Τη δικά τις σοβαρές κοπέλες που λέει, συγγνώμη, τι να ζήσουμε μαζί, τι να δοκιμάσουμε. Αυτά όλα που έχω είναι για τον άντρα μου, η καρδιά μου, η σκέψη μου, το σώμα μου. Εκείνον που θα μου φέρει ο Θεός θα του δοθώ. Αυτό θα πει αγνός. Και αυτό θα πει Στεφάνη. Βέβαια εκεί γίνεται μια τελετή που μάλλον δεν έχει νόημα τώρα πια, αλλά μέσα στο Λόγο του Θεού έτσι είναι. Εγώ θα μείνω αγνός για τον άντρα μου, για τον Ιησού Χριστό. Ούτε προσμίξεις, ούτε συμβιβασμό, ούτε χαλάρωση. Έλα να δοκιμάσουμε, έλα μια φορά. Πώς θα σταθώ δίπλα σε ένα τέτοιο άντρα, στον Ιησού Χριστό τον Αναστημένο. Με προσμίξεις, με συμβιβασμό, να έχω απλώσει το χέρι στα δαιμόνια. Φύλαξε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, νυφούλα αγνή παρθένος στολισμένη για τους γάμους. Αν ανοίξετε στο κάπα κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, λέει, έλα να σου δείξω την νύμφη του Αρνίου. Και την είδα, λέει, καταστόλιστη δια τον άντρα αυτής, ε. Η καλύτερη ώρα στη ζωή ενός ανθρώπου και ιδίως στις γυναίκες είναι η ώρα που φοράνε εκείνο το νυφικό. Τι γέλιο γίνεται. Νομίζω στα χωριά ακόμα αυτή η προετοιμασία κρατάει 2-3 μέρες και τη στολίζουν και από εδώ και την ετοιμάζουν και όλο το χωριό το μαθαίνει. Ο δεύτερος γάμος μπορεί να έχει και αυτός ίσως κάποιες χαρές, αλλά δεν μοιάζει με τον πρώτο. Γιατί είναι η ώρα που θα ενωθώ με τον άνθρωπο της καρδιάς μου. Γι' αυτό κρατιόμουνα τόσα χρόνια. Γι' αυτόν και εκείνος για μένα. Εκείνος, ο Ιησούς Χριστός, έχει κρατηθεί για σένα. Και εμείς θα πάμε με αγάπη για τον κόσμο. Και εμείς θα πάμε έχοντας απλώσει το χέρι στις βρωμιές της αμαρτίας. Δική του. Αυτό είναι σωτηρία. Για εκείνον το απέκτησε και το πλήρωσε ο Ιησούς Χριστός και μας την πρόσφερε την καθαρότητα και μας την προσφέρει την αγιότητα και μας προσφέρει τη σωτηρία. Κράτατη! Είναι λάθος και επικίνδυνο να παίζουμε με τα γυμνά καλώδια, με το Σαββάτ, να παίζουμε με την αμαρτία που σκοτώνει και σκοτώνει αιώνιο. Ο κόσμος είναι η μεγαλύτερη απειλή για την καθαρότητα, για τη σωτηρία του πιστού ανθρώπου. Γιατί παραπλανά, γιατί καθησυχάζει, γιατί παγιδεύει και αποκοιμίζει.
Αν θέλετε μια άλλη εικόνα του τι είναι κόσμος, η Δαλιδά είναι κόσμος. Η Δαλιδά. Στα γόνατά της, με τα αρώματά της, με τις υποσχέσεις της, με τα ψέματά της. Και ξέρετε τι έκανε η Δαλιδά. Αποκοιμίζει, κλέβει και σκοτώνει. Και θα έλεγα εγώ στη Δαλιδά, γιατί του το κάνεις? Και η απάντηση είναι, γιατί θέλω να τον σκοτώσω αιώνια. Αποκοιμίζει, κλέβει και μετά σκοτώνει. Δεν σας είπα όμως το χειρότερο που συνέβη στην περίπτωση του Σαμψών. Τον ρεζίλεψε και τον ντρόπιασε και τον εξαθλίωσε. Θα μπορούσα να παρακαλέσω αυτούς τους Φιλιστέους, τώρα που τον δέσατε, σκοτώστε τον να τελειώνει. Όχι! Του βγάλανε τα μάτια, βγάλανε το υποζύγιο, το στείλανε στη βοσκή. Πήγαινε, γαϊδουράκι, σε ευχαριστούμε που μας εξυπηρέτησες και άλεθες. Και βάζουμε τώρα το καινούριο ζώο. Τον άνθρωπο, τον προφήτη, τον κριτή του Θεού. Πήγαινε να σε ρεζιλέψει η αμαρτία όσο μπορεί παραπάνω. Να σε εξοντώσει. Αυτό γίνε, είναι και στις μέρες μας. Ξέρετε, ήδη στις μέρες μας και στις εκκλησίες μας και πολλές φορές ανάμεσα στους νέους, τα χοντρά, τα χοντρά. Λέει τώρα τι θέλεις? Και μάλιστα μου έλεγαν κάπου σε μια συναναστροφή, μα εμείς ξέρουμε ότι δεν έχει μοιχεία, δεν συζεί. Τα χοντρά, τα χοντρά. Ποιος σου είπε ότι είναι τα χοντρά μόνο ο κόσμος? Προσπαθεί να εξαπατήσει. Ό,τι δεν είναι Ιησούς Χριστός είναι αμαρτία και σκοτώνει. Είναι στα δαιμόνια, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Εδώ θα ήθελα να σας κάνω μία παρατήρηση, να σας πω δύο λογάκια που ίσως δεν το έχετε προσέξει ή δεν το έχετε συναντήσει. Ο Σατανάς δουλεύει φανερά με αυτά που ελέγχουμε με τα χέρια μας, με τα μάτια μας, με τα αυτιά μας, με τις αισθήσεις μας, αλλά κυρίως δουλεύει υποσυνείδητα. Νομίζουμε ότι η αμαρτία είναι ότι βλέπω, ότι πιάνω, ότι αντιλαμβάνομαι, ότι ελέγχω εγώ με τα χέρια μου. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Ο σημαντικότερος όγκος δουλειάς του Σατανά γίνονται υποσυνείδητα. Όταν περνάει μηνύματα μέσα μας, σχήματα, στοιχεία, ερεθίσματα και μετά εμείς δεν τα αντιλαμβανόμαστε ώστε να προβάλλουμε αντιστάσεις και ξαφνικά μας μπολιάζει και περνάνε μέσα μας. Ξέρετε, ίσως θα το έχετε διαβάσει ότι τα εμβόλια που σώζουν τόσες πολλές ζωές, για άλλο λόγο βέβαια, είναι μια μικρή δόση αρρώστιας. Γι' αυτό και μερικοί γιατροί λένε όχι εμβόλια, αν και δίνουν πολύ καλά αποτελέσματα στις μέρες μας. Μια μικρή δόση αρρώστιας μέσα στον οργανισμό. Μια αρρώστια η οποία όμως είσαι φορέας πια και είσαι για όλη σου τη ζωή. Δεν γίνονται αντιληπτά. Δεν γίνονται αυτά τα ερεθίσματα. Δεν αντιδρώ, δεν αντιστέχομαι. Τα δέχομαι και αργότερα γίνομαι φορέας. Ξέρετε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν θα πάτε να δείτε ένα έργο στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση ή θα πάρετε μια βιντεοκασέτα στο σπίτι σας. Πολύ ωραία. Κάτσετε 2 ώρες, 3 ώρες θα τη δείτε. 2 έργα θα δείτε, όχι ένα. Το ένα θα το δείτε με τα φυσικά σας τα μάτια και κυρίως με τον εγκέφαλο. Γιατί με τον εγκέφαλο επεξεργαζόμαστε αυτά που βλέπουμε. Θα το δεις. Α, εκείνος πήρε εκείνη. Α, τι ωραία. Κουραστικό ήταν, βαρετό ήταν. Χάσαμε την ώρα μας ή μας άρεσε. Τελεία. Το άλλο θα το δει η ψυχή σου και θα περάσει μηνύματα μέσα στην ψυχή σου. Μηνύματα σιωπηλά που δεν θα τα αντιληφθείς. Αλλά σιγά σιγά κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Και θα αρχίσεις σιγά σιγά τη γυναίκα σου να τη βλέπεις διαφορετικά από ό,τι την έβλεπες. Και τη μοιχεία θα αρχίσεις να τη βλέπεις Δεν είναι, δεν είναι. Και θα αρχίσεις να συζητάς και θα αρχίσεις να χαλαρώνεις και θα αρχίσεις. Τα περνάει τα μηνύματα. Και αυτός ο μάστορας της πλάνης ήταν εκείνος που κάποια στιγμή είπε στον Αδάμ και στην Εύα, «Εύα, Εύα, κορίτσι μου, εσύ είσαι και ξύπνια κοπέλα και έξυπνη κοπέλα είσαι και εν πάση περιπτώσει σε καμαρώνω τώρα, το όντι ο Θεός σας είπε και χρησιμοποίησε και λόγια του Κυρίου, αλλά τα χρησιμοποίησε με έναν τρόπο πολύ πονηρό. Σας είπε να μη φάτε?» Και άρχισε να βλέπει από εκείνη τη στιγμή το απαγορευμένο δέντρο και τα λόγια του Κυρίου διαφορετικά. Μα καλά, τι άλλαξε?
ήδη μπολιάστηκε με την αμφιβολία και την αμφισβήτηση του σατανά. Αυτός είναι ο διάβολος. Έτσι μολύνει την ψυχή μας και τη σκέψη μας. Έτσι αμβλύνεται η αντίστασή μας στην αμαρτία. Έτσι χαλαρώνει τις σχέσεις μας με τον Κύριο. Και το αποτέλεσμα θα μας εθίσει στην ιδέα της διαλυμένης οικογένειας. Θα μας εθίσει στην ιδέα του πλούσιου και του χλιδάτου και να έχουμε πολλά, να πέσουμε με τα μούτρα στη δουλειά. Θα δίνω και στον Κύριο, θα δίνω βεβαίως. Θέλω να σας βάψω την εκκλησία. Όχι, λέει, τώρα τη βάψαμε, θα πει ο Κώστας. Λέει, αλλά τι άλλο θέλετε να σας κάνω, σας φτιάξω τον κήπο έξω, μισό εκατομμύριο. Ναι, αλλά ήδη στην ψυχή σου έχει μπει η ζωή της αμαρτίας, η ζωή της χλειδής, η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών. Υποσυνείδητα περνάει μέσα μας μηνύματα. Θα ήθελα στο σημείο αυτό και ολοκληρώνοντας να σας διαβάσω ένα κομματάκι από το Λόγο του Θεού για να καταλάβουμε πόσο λίγα πράγματα ξέρουμε με τα γυμνά καλώδια που σκοτώνουν, που λέγονται κόσμος. Και εσάς, όντας νεκρούς δια τας παραβάσεις και τας αμαρτίας, σε ζωοποίησε, εις τας οποίας περπατήσατε κάποτε κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος, το οποίο ενεργείται σήμερα εις τους ιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντοτε ανεστράφημεν, κατά τας επιθυμίας της σαρκός, πράττονται στα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών και ήμασταν τέκνα οργής, όπως και οι υπόλοιποι. Και λίγο παρακάτω, πάλι στην προς Εφεσίους, να μην περπατάτε πλέον καθώς και τα υπόλοιπα έθνη περπατούν, εν τη ματαιότητη του νοός, εσκοτισμένη τη διάνοια, απειλωτριωμένοι όντες τη ζωής του Θεού, δια την άγνοια την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωσιν της καρδίας. Αυτή είναι η αμαρτία. Αυτός είναι ο κόσμος. Αυτός είναι ο σατανάς. Και ο Λόγος του Θεού μας παρακαλεί και μας καλεί. Και όπως θα σας διαβάσω μια πολύ χρήσιμη συμβουλή για όλους μας στις μέρες τις τελευταίες που ζούμε. Τι να δε συμβεί μας βάσιν ο ναός του Θεού με τα είδωλα. Διότι εσείς είστε ναός του Θεού, του ζώντος. Γι' αυτό εξέλθετε εκ μέσου αυτών. Αποχωρίστητε, λέει ο Κύριος, και μη εγγύσετε ακάθαρτο. Και εγώ θα σας προσδεχτώ. Θα γίνετε παιδιά μου και εγώ θα είμαι πατέρας σας και θα σας έχω ιούς μου και θυγατέρες μου. Εξέλθετε, αποχωρίστετε και μη εγγύσετε ακόθαρτο. Μπαμπά, να μας πας στην πινακοθήκη. Ξέρουν τα παιδιά μας σε τι σπίτι μεγαλώνουμε. Και τις αρχές μας και δόξα τω Θεώ τις σέβονται. Σου λέει, δεν σου είπαμε και να μας πας στην δισκοτέκ, στην πινακοθήκη. Άρα πάμε, το γλεντήσουμε τώρα τα Χριστούγεννα, ορίστε μου μέρα που έχω και άδεια, εγώ θα πάμε στην Εθνική Πινακοθήκη, Ρέμπραντ και Ρούμπενς. Να κάνεις προσοχή, ό,τι καλύτερο έχει η Εθνική Πινακοθήκη. Δώσαμε το χιλιάρικο το ωραίο, πήραμε τα παιδάκια και μπήκαμε μέσα. Αυτό που θα σας πω τώρα, δεν το λέω εγώ, το γράφει ο σχολιαστής στους πίνακες. Ένας απέραντος ύμνος της μοιχείας, της ομοφιλοφιλίας, τα εξώγαμα, τα πάθη και τα μίση. Η κλασικότερη από τους ζωγράφους μας. Και πού έβλεπες και μια γιαγιά ωραία ζωγραφισμένη και έλεγε από κάτω «Κερκυραία κόρη». Α, είδαμε και γιαγιά Κερκυραία. Όλα τα άλλα, να πιάνεις τα ματάκια των παιδιών και μην το κοιτάς αυτό. Και στο εξώφυλλο του προγράμματος, ο ερωμένος του Δία. Μπα, ο Δίας είχε ερωμένο, βέβαια, αγκαλιασμένο. Τι είναι αυτό? Όλοι στα δαιμόνια. Μην παίζεις με τη φωτιά. Μην παίζεις με την αμαρτία. Ξέρετε ποια είναι η αγάπη του Θεού? Τύρι σε αυτόν αγνών. Εγώ είμαι του άντρα μου. Εγώ είμαι του Ιησού μου Χριστού. Εγώ τα βλέπω όλα αυτά, αλλά εγώ θα μείνω. Εξέλθετε, αποχωρίστητε και μη εγγύσετε ακάθαρτο. Ώστε εκείνη την ημέρα μπροστά στο βήμα του Κυρίου να λάμψει το πρόσωπό του από χαρά. Αυτό που θα σας πω τώρα δεν το λέει η Αγία Γραφή, αλλά δεν το αποκλείει κιόλα.
Εκεί στο ΚΑΠΑ Α κεφάλαιο στην Αποκάλυψη λέει ότι θα εξαλείψει κάθε δάκρυο από τα μάτια τους, έτσι δεν λέει, και θα βγάλει τον πόνο και την κραυγή και το θάνατο. Αλλά κάποια δάκρυα θα τα κρατήσει, είμαι βέβαιος. Είναι τα δάκρυα χαράς και ευγνωμοσύνης. Σκέψου εκείνη την ώρα να δεις τον Θεό, να σκουπίζει, βέβαια γυαλιά δεν θα έχει. Και τα ματάκια του έχει. Λέει, μαζεμένα τα εκατομμύρια, όλος ο κόσμος, όλοι μπροστά στο βήμα του. Λέει, δάκρυσα. Και κάνει έτσι και σκουπίζεται. Έβγε δούλε, αγαθέ και πιστέ. Στα ολίγα μου στάθηκες πιστός, αγνός, καθαρός. Ένα φιλί από το άλλο μάγουλο. Είδα κάποιους να φιλιώνται 4 φορές. Σε κάποιες άλλες χώρες, νομίζω, το φιλάει από εδώ, το φιλάει από εκεί, το ξαναφιλάει. Ωραίο, αυτό θέλουμε. Θα σε φιλάει από εδώ. Λέει, τι είναι αυτό, λέει, έκανε κηρύγματα. Όχι, δεν είναι για τα κηρύγματα. Τήρησε σε αυτόν, αγνόν. Εξέλθετε. Δεν θέλω να είστε κοινωνοί των δαιμονίων. Θα βγει ο διάβολος στις μέρες μας και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και δεν σας είπα το χειρότερο απ' όλα. Κάποια στιγμή, επειδή ζούμε στις μέρες της παγκοσμιοποίησης και στις νέες τάξεις πραγμάτων, θα πει να περάστε σας παρακαλώ στο δημοτικό κατάστημα του Αλίμου, του Ελληνικού, της Ηλιούπολης, της Αργυρούπολης, να πάρετε το τσιπάκι σας, που είναι η ταυτότητά σας πλέον, τη βάλετε στο χέρι, τίποτα δεν είναι, μια εντριβή με λίγο ενόπνευμα και ένα ενδοδερμικό εκεί πέρα τσιπάκι μικρό, τίποτα, κανένα πρόβλημα. Και θα πάνε και θα είναι μέσα και ο αριθμός του Αντιχρίστου. Αν δεν το ξέρετε, σας το λέω ότι οι έξυπνες κάρτες πλέον, smart card, που κάποτε γράφαμε ότι φτιάχτηκαν στην Αμερική, σήμερα όχι μόνο υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά μερικοί υπάλληλοι της Εθνικής Τραπέζης πιλωτικά τις δοκιμάζουν. Είναι οι κάρτες που δίνεις, πληρώνεις και παίρνεις και ρέστα. Έχει απάνω 10.000. Δίνεις, πληρώνεις 900, παίρνεις και τα ρέστα. Μέχρι να τελειώσουν οι 10.000, μετά αγοράζεις άλλη κάρτα. Και δεν χρειάζεσαι λεφτά, ούτε δεκάρικο. Χρειάστηκε να πληρώσω 700 δραχμές κάπου. Και δεν έβρισκα 700 δραχμές στην τσέπη μου, είχα 10.000. Παιδιά, στους συναδέλφους, είναι 700, δεν έχω. Μα δεν έχει, και να μαζεύω τα ψηλά. Αλλά δεν τελειώσει αυτό το θέμα. Θα πάρετε την κάρτα, θα για πάνω, θα πληρώνετε στο μηχάνημα και ούτε λεφτά, ούτε λογαριασμό, ούτε κλέφτες. Αλλά επειδή και οι κάρτες χάνονται, θα πάρετε ένα τσιπάκι, τα κουμπάς εκεί, τελειώνει η ιστορία, το διαβάζει το μηχάνημα. Αλλά επειδή και τα χέρια κόβονται αυτοκινητιστικά, πάρε ένα τσιπάκι επί των μετόπων. Στην κόλαση θα πάνε οι άνθρωποι που δέχτηκαν να χαραχθούν, γιατί πριν από τα μέτωπά τους χαράχθηκε η καρδιά τους με χαλάρωση, με συμβιβασμό. Μη αγαπάτε τον κόσμο, γιατί η επιθυμία της σαρκός εκεί οδηγεί. Αλλά όποιος πράττει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Θεός να μας συγκλονίσει. Ο Θεός να μας σοβαρέψει με αυτά που γίνονται και τα λένε και οι ειδήσεις. Αλλά δεν τα πιάνουμε, γιατί ίσως αγαπάμε τον κόσμο. Και εγώ, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θέλω να γίνεται κοινωνή των δαιμονίων. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, πόσο σε ευχαριστούμε γιατί για αγάπη και με αγάπη μας μιλάς. Πόσο σε ευχαριστούμε γιατί πονάς και κραυγάζεις, μη αγαπάτε τον κόσμο. Είναι τρομερό κάποιος να περάσει τη ζωή του ολόκληρη, Κύριέ μας και Θεέ μας, κοινωνός των δαιμονίων, και να μην το έχει καταλάβει και η μερίδα του να είναι αιώνια εκεί. Κύριε και Θεέ μας, πολύ σε παρακαλούμε, τη σωτηρία την πολύτιμη με το αίμα του Ιησού Χριστού, με το λουτρό της παλιγενεσίας και ανακαινήσεως, να κρατήσουμε μέχρι τέλους αγνή, καθαρή, δική σου, η Εκκλησία σου ξεχωρισμένη από το πνεύμα και το ρεύμα του κόσμου, για τον άντρα, για τον ημφίο, για το Χριστό μας, για το σωτήρα μας, για το φίλο μας, για τη ζωή μας, για το βασιλιά, τον Κύριο της καρδιάς μας, ώστε εκείνη την ημέρα να τα ακούσουμε και να το νιώσουμε. Εύγε δούλε, αγαθέ και πιστέ. Ιδιαίτερα σε παρακαλούμε, κάποια ή κάποιες ψυχές από ανάμεσά μας, που μέχρι τώρα δεν το έχουν καταλάβει, δεν είναι αμαρτία ή αμαρτιούλα, δεν είναι κόσμος, δεν είναι μόδα. Ο διάβολος θέλει να κλέψει την ψυχή τους. Άνοιξε τους τα μάτια να το καταλάβουν. Μίλησέ τους, σε παρακαλούμε. Συγκλώνησέ τες, και μάλιστα όταν οι μέρες περνάνε και ο καιρός πλησιάζει.
πριν είναι αργά, πριν είναι αιώνια αργά. Και εμείς οι υπόλοιποι να σου μείνουμε πιστοί εις τα ολίγα μέχρι τέλος. Ιδιαίτερα φέρνουμε στην παρουσία σου τους νέους μας και τα παιδιά μας. Να τα ελκύσει ο Χριστός, να τα μαγέψει ο Χριστός, ο σωστός Χριστός της Αγίας Γραφής, της Καινής Διαθήκης. Να φυλάξεις την εκκλησία σου από τις απομιμήσεις. Και όλοι μαζί οι οικογένειες ολοκληρωμένες να έρθουμε στη χάρη σου. Να έρθουμε στη δόξα σου, να ζήσουμε αιώνια στον ουρανό σου, την εβδομάδα μας και τη μέρα μας ολόκληρη στα δικά σου τα χέρια. Ο Άγιος πιο Άγιος, για να έρθουμε να σε συναντήσουμε και να είμαστε δοξασμένοι και ευλογημένοι. Σε ευχαριστούμε, απόλυσέ μας με την ειρήνη σου στις καρδιές μας. Εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: να πρέπει να μπαίνει.
1: Εξήντα πέντε.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ήρθες μέσα στη ζωή μας για να μας πεις για τη μεγάλη και αιώνια αλήθεια. Σε ευχαριστούμε γιατί μας βοήθησες να γλιτώσουμε από τα ψεύδη του σατανά. Σε ευχαριστούμε γιατί μας βοήθησες να ξεχωρίσουμε μέσα στη ζωή μας τη φωνή τη δικιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας βοήθησες να πιστέψουμε στο λόγο το δικό σου. Να πιστέψουμε ότι εσύ είσαι αληθινός και κάθε άνθρωπος ψεύτης. Και ο πατέρας της ψευτιάς είναι ο διάβολος. Σε ευχαριστούμε πατέρα μας γιατί εσύ μας είπες ότι μας αγαπάς. Είναι αλήθεια ότι αυτή η διακήρυξη μας ξάφνιασε. Περιμέναμε από σένα τον αιώνιο Θεό να ρίξεις τη δικιά σου οργή απάνω μας. Σε ευχαριστούμε όμως γιατί εσύ μας έστειλες ένα πρόσωπο που το απομόνωσες από όλους εμάς, το έκαμες αυτό αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη δι' αυτού. Μας έστειλε τον Ιησού Χριστό που αυτός τράβηξε όλη την οργή τη δικιά μας απάνω του. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ πατέρα μας μέσα στη ζωή μας μας έδειξες ότι η αγάπη σου είναι αιώνια. Δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε εγκαταλελειμμένοι, δεν είμαστε κυριαρχημένοι από τα πάθη μας και από την εξουσία του σατανά, αλλά εσύ έστειλες τον Υιό σου για να μας ελευθερώσει και σε ευχαριστούμε γιατί μας ελευθέρωσε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας πήρες μέσα από τον κόσμο της αμαρτίας και μας πρόσθεσες στην Εκκλησία σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας αναγέννησες σε μια ελπίδα ζωντανή. Ήρθαμε απόψε για να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου. Ζητάμε εσύ να μιλήσεις στις καρδιές μας και να φύγουμε από εδώ μέσα μιλημένοι και ευλογημένοι από σένα. Θύμιζε την ώρα και σε άλλες ψυχές παραμέριζε σε εμπόδια και δοξάσου στη ζωή όλων μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: Το θέμα μας απόψε είναι το τέταρτον κατά σειρά που αναφέρεται για την Εκκλησία του Χριστού. Και πριν αναπτύξουμε το θέμα μας, θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη, το 3 κεφάλαιο, και διαβάζουμε από το 9 εδάφιο μέχρι και το 17. Από το 9 εδάφιο μέχρι και το 17. Και παρακαλώ ένας να διαβάσει.
1: Διότι του Θεού είμαστε συνεργοί. Σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Εγώ, κατά την χάρη του Θεού, την διωθήσα εις εμέ ως σοφός αρχιτέκτον, θεμέλιον έτσι. Άλλος δε επικοδομή. Έκαστος όμως, αλλά βλέπει πώς επικοδομή. Διότι θεμέλιον άλλο ουδείς δύναται να θέσει παρά το κεθέν, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε θείς επικοδομήσετε το θεμέλιον τούτο Χριστόν, άργυρο, λίθους τιμίου, ξύλο, χόρτο, καλάμι, εκάστοτε έργο θέλει φανερωθεί, διότι η μέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διαπληρώς ανακαλύπτεται και το

Η Εκκλησία του Χριστού έχει ένα και μοναδικό θεμέλιο. Δεν νοείται Εκκλησία Χριστού εάν δεν έχει το θεμέλιο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, εάν μία εκκλησία δεν έχει σαν βάση της διάρθρωσή της, της πίστεώς της και της πορείας της το Χριστό το Σταυρωμένο, αυτή δεν είναι εκκλησία Χριστού. Κι ας έχει οποιοδήποτε όνομα, κι ας έχει οποιαδήποτε παράδοση, κι ας έχει οτιδήποτε άλλο στοιχείο που παρουσιάζουν οι άνθρωποι μέσα από τον κόσμο για να δείξουν την αξία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία αποτελείται από ψυχές λυτρωμένες που έχουν πληθεί και έχουν καθαριστεί με το αίμα του Χριστού. Ψυχές οι οποίες έχουν συνδεθεί με τον Χριστό, ψυχές οι οποίες αγαπάνε τον Χριστό και ψυχές οι οποίες ζουν για τον Χριστό. Αυτή είναι η Εκκλησία. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι αυτή την Εκκλησία, την οποία λέει αλλού ο Χριστός την έκανε με το αίμα του, αυτή την Εκκλησία εμείς οι οποίοι την αποτελούμε θα πρέπει να την αγαπάμε και θα πρέπει να την προσέχουμε και θα πρέπει η πολιτεία μας να είναι τέτοια ώστε η Εκκλησία του Χριστού σε καμία περίπτωση να μην μειώνεται, σε καμία περίπτωση να μην φθείρεται, σε καμία περίπτωση να μην γελιοποιείται. Ξέρετε, ο Σατανάς αυτό το πράγμα θέλει να κάνει, θέλει να γελιοποιήσει την Εκκλησία του Χριστού. Αν έχει ένα μίσος ο Σατανάς, έχει βέβαια μίσος σε κάθε άνθρωπο. Αυτός είναι ο ανθρωποκτόνος, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά το μίσος του επικεντρώνεται περισσότερο από όλα τα άλλα σημεία, επικεντρώνεται στην Εκκλησία του Χριστού. Και θέλει τι θέλει. Θέλει να τη βγάλει από τη γραμμή της, θέλει να τη βγάλει από την αποστολή της, θέλει να την βγάλει από την αγιότητά της, θέλει να την βγάλει από την πορεία της. Αυτό θέλει να κάνει για την Εκκλησία του Χριστού. Θέλει να την κινήσει. Θέλει να την κάνει Εκκλησία η οποία, ενώ ο Χριστός την έχει κάνει χωρίς πηλίδα και χωρίς ερητίδα, θέλει να την κάνει μία εκκλησία η οποία να μην διαφέρει καθόλου από τον κόσμο. Θέλει να την κάνει μία εκκλησία χλιαρά. Θέλει να την κάνει μία εκκλησία η οποία να γίνει στα μάτια του Θεού αποκρουστική. Και δεν είναι υπερβολή αν θα λέγαμε εκείνο που συνήθως συμβαίνει μέσα στον κόσμο, ότι θέλει να τις ρίξει βιτριόλι για να τις παραμορφώσει τη μορφή και το σχήμα της. Και μέσα σε αυτή την Εκκλησία ανήκουν όλοι μας. Εγώ έχω πει κι άλλοτε, εάν πίστευα ότι εδώ που έρχομαι δεν είναι Εκκλησία Χριστού, δεν θα ερχόμουν. Εάν εκεί που πάω και κηρύττω, όπου πάω, εάν πίστευα ότι δεν είναι Εκκλησία Χριστού, δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά.

0: Και επειδή είναι η πιο υψίστη τιμή την οποία μας κάνει ο Θεός να μας προσθέτει στην Εκκλησία Του μετά από την ύψιστη τιμή που μας κάνει να μας σώζει, να μας προσθέτει στην Εκκλησία Του, εμείς θα πρέπει αυτή τη μεγάλη τιμή να την διακρίνουμε μέσα στη ζωή μας και να είμαστε, τι να είμαστε, να είμαστε ευγνώμονες στο Θεό ότι πραγματικά εμάς οι οποίοι ήμασταν άθλοι και ελεηνοί μας πήρε ο Χριστός, μας βρήκε, μας έπλυνε τις αμαρτίες μας, μας συγχώρεσε, μας αγίασε, μας έκανε άμμομους, άγιους, ανέγκλητους και μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του για την οποία έχει τα αιώνια και τα δοξασμένα σχέδια. Το τι έχει να συναντήσει η Εκκλησία του Χριστού είναι κάτι το ασύλληπτο. Μην κοιτάτε σήμερα που μέσα σε αυτόν τον κόσμο συναντάμε την περιφρόνηση, συναντάμε τον διωγμό, συναντάμε την ταπείνωση, συναντάμε τον εξευτελισμό. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εμείς γεννήκαμε τα περικαθάρματα του κόσμου θέατρο και σε ανθρώπους και σε αγγέλους. Η Εκκλησία του Χριστού βέβαια μέσα σε αυτόν τον κόσμο περνάει από ένα μονοπάτι που λέγεται μονοπάτι ονειδισμού. Ας εξερχόμεθα, λέει, έξω του στρατοπέδου των ονειδισμών αυτού φέρνοντες. Αλλά η Εκκλησία του Χριστού στα μάτια του Θεού έχει μία αξία ασύλληπτη και αιώνια. Και αυτό το πνεύμα θέλει ο Θεός να το βάλει το, μέσα στην καρδιά μας και μέσα στη ζωή μας. Να ξέρουμε ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι το σώμα εκείνο στο οποίο εμείς θα πρέπει να δείχνουμε την πιο μεγάλη σοβαρότητα, το πιο μεγάλο ενδιαφέρον και να δείχνουμε την πιο μεγάλη προσοχή στην Εκκλησία του Χριστού. Γιατί? Γιατί η Εκκλησία του Χριστού έχει έναν προορισμό, όλοι και δοξασμένο. Τώρα λέει είμαστε παιδιά του Θεού, το τι θα είμαστε δεν ξέρουμε. Ένα ξέρουμε ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοι με αυτόν. Η Εκκλησία του Χριστού θα καθίσει στο θρόνο του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού θα βασιλεύσει μαζί με τον Χριστό εδώ κάτω στη γη. Η Εκκλησία του Χριστού θα κρίνει ακόμα και αγγέλους. Μάλιστα. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ένα σώμα τιμημένο και δοξασμένο όχι στα μάτια των ανθρώπων αλλά στα μάτια του Θεού. Αυτή είναι η Εκκλησία. Και εμείς δυστυχώς δεν έχουμε καταλάβει την κλίση μας και δεν έχουμε καταλάβει την αποστολή μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και ο Λόγος του Θεού, όταν αναφέρεται στην Εκκλησία του Χριστού, λέει ότι τα μονοπάτια από τα οποία πέρασε για να φτάσει εκεί είναι μονοπάτια ντροπής. Και είναι μονοπάτια ντροπής, διότι όλοι μας περπατήσαμε τους δρόμους της αμαρτίας. Λέει εδώ πέρα, στο 6 κεφάλαιο, την ίδια επιστολή. Δεν ξέρετε ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού? Μη πλανάστε ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε ασενοκείτε, ούτε κλέφτη, ούτε πλεονέκτη, ούτε μέθηση, ούτε λίδωρη, ούτε άρπαγες, δεν θέλουσε κληρονομήσει την βασιλεία του Θεού και τι ούτε υπήρχε σε τιμές. Αλλά απελούσθητε, αλλά αγιαστήκατε, αλλά δικαιωθήκατε δια του ονόματος του Κυρίου Ιησού και δια του Πνεύματος του Θεού ημών. Περπατήσαμε την αλήθεια από μονοπάτια ντροπής. Και όταν ερχόμαστε στην επιστολή προς Εφεσίους, εκεί πάλι λέει το εξής, καθώς μας δίνει τα μονοπάτια τα οποία περπατήσαμε. Μη συγκοινωνείτε, είναι έψιλο κεφάλαιο Εφεσίους, και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε, διότι τα κρυφίως γινόμενα υπ' αυτών εσχρών εστίν και λέει, διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως πως εν Κυρίω, περπατείτε ως τέκνα φωτός. Και επειδή και εμείς περπατήσαμε τα ίδια μονοπάτια, είναι εσχρόν και να τα λέει κανείς αυτά τα οποία κάνουμε μέσα στη ζωή μας. Τώρα όμως λουστήκαμε, αγιαστήκαμε, καθαριστήκαμε. Και ο Θεός μας πήρε και μας έμπασε μέσα σε μια τέτοια εκκλησία. Και εμείς τώρα καλούμεθα να διατηρήσουμε την εκκλησία άμμωμη, άγια, ανέγκλητη. Αυτό καλούμεθα να κάνουμε. Και λέει εδώ πέρα, όποιος δεν το κάνει, θα έχει συνέπεια. Γι' αυτό αγαπητοί, πρέπει να ξέρουμε ότι η ευθύνη μας μέσα στην Εκκλησία του Χριστού είναι αυστηρός προσωπική. Και εδώ πέρα που διαβάζουμε, το ξεκαθαρίζει αυτό το πράγμα λέγοντας, εάν κάποιος φύρει το ναό του Θεού, αυτόν θα τον φύρει ο Θεός. Διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ώστις είστε εσείς. Μέσα σε έναν Άγιο ναό είμαστε. Μας πήρε ο Θεός μέσα από την αμαρτία και μας έφερε μέσα στην αγιότητα και στην καθαρότητα. Μας πήρε μέσα από τα σκοτάδια και μας έφερε στο φως. Μας πήρε μέσα από την εξουσία του σατανά και μας έφερε στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Μας απέσπασε από τον εχθρό της ψυχής και μας ένωσε με τον αιώνιο Κύριό μας. Και εμείς τώρα καλούμεθα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, η οποία είναι Άγια, Άμμωμος, Ανέγκλητη, να διατηρήσουμε αυτή την καθαρότητα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Και όποιος λέει δεν την διατηρήσει, που αυτό σημαίνει ότι η προσωπική του ζωή δεν θα σταθεί στην αγιότητα και στην καθαρότητα του Χριστού και ότι μέσα στη ζωή του δεν θα διατηρήσει τα μηνύματα και τις θέσεις που δίνει ο θεριαστή από τα μηνύματα που δίνει ο πονηρός, να ξέρει ότι θα έχει ευθύνη απέναντι του Θεού. Και ξέρετε, ένα ερώτημα το οποίο τίθεται πάντοτε είναι πώς μπορώ εγώ να είμαι
1: ένα από τα άτομα εκείνα που φθείρω την Εκκλησία του Χριστού. Αυτό, ξέρετε, είναι πάντοτε το μεγάλο ερώτημα. Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία μου δίνουν την έννοια του φθορέα, ότι φθείρω εγώ την Εκκλησία του Χριστού. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Και ξέρετε, δεν είναι δύσκολο κανείς να απαντήσει. Εφόσον η Εκκλησία του Χριστού είναι Αγία, κάθε τι το οποίο εγώ εισάγω στην Εκκλησία του Χριστού και της αφαιρώ την αγιότητα, αυτό το πράγμα είναι εκείνο το οποίο φθείρει την Εκκλησία του Χριστού. Ο Λόγος του Θεού έχει πολλά τέτοια στοιχεία να μας δώσει. Ένα από τα στοιχεία τα οποία έχει να μας δώσει είναι να μην μπει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού το πνεύμα του κόσμου. Να μην είμαι δηλαδή εγώ ο φορέας του πνεύματος του κόσμου μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ένα είναι αυτό. Τώρα, πώς γίνομαι φορέας εγώ του κόσμου? Όπως είναι σήμερα, είναι μοντέρνα η λέξη, ο φορέας λέει του AIDS. Τι το πράγμα? Διότι το πνεύμα του κόσμου τι είναι? Είναι το AIDS, το οποίο μολύνει την Εκκλησία. Να χρησιμοποιήσουμε μοντέρνες εικόνες για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε πιο πολύ. Και όποιος είναι ο φορέας του κόσμου, αυτός φθείρει την Εκκλησία του Χριστού. Διότι η Εκκλησία του Χριστού είναι Αγία. Αγία σημαίνει και καθαρή, Αγία σημαίνει και ξεχωρισμένη, Αγία σημαίνει και διαφοροποιημένη. Ένα άλλο, το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού, είναι η διδασκαλία εκείνη η οποία δεν είναι κατευσέβιαν. Διότι υπάρχει διδασκαλία η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στην αγιότητα και οδηγεί τον άνθρωπο στην πνευματική του αύξηση, και υπάρχει διδασκαλία η οποία του αφαιρεί την αγιότητα και την καθαρότητα. Θυμάμαι κάποτε, ήταν ένας αδελφός, έρχονταν στην Εκκλησία, ο οποίος ήθελε να φέρει μια άλλη διδασκαλία, να πει ότι η κόλαση δεν υπάρχει. Και όταν τελικά έκανα μια συζήτηση μαζί του και τον στρίμωξα, μέσα από το λόγο του θυμάμαι στριμώχτηκε, για να μην πω τον στρίμωξα, γυρίζει και μου λέει ότι, λέει, εγώ, λέει, δεν μπορώ να ζήσω τη ζωή της αγιότητος, ζω μια ζωή αμαρτίας. Και ξέρετε, κάθε φορά που ένα οποιοδήποτε μήνυμα μου ανοίγει το δρόμο για την αμαρτία, να ξέρω ότι οποιοδήποτε φέρνει αυτή τη διδασκαλία και οποιοδήποτε εισαγάγει αυτό το πνεύμα, αυτό στην Εκκλησία του Χριστού τη φθείρει. Είναι βασικό αυτό, και νομίζω ότι ο Απόστολος Παύλος απάνω σε αυτό το σημείο ήταν τόσο πολύ, έτσι θα λέγαμε, ανυποχώρητος, ώστε δεν ανέχονταν καμία τέτοια αρνητική διδασκαλία. Παραδείγματος χάρη, να φέρουμε ένα παράδειγμα. Οι Κορίνθοι δίδασκαν και έλεγαν, ένα μέρος από αυτούς έλεγαν ότι ήδη ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε, έλεγαν οι Κορινθοί. Εάν, λέει, ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε, λέει, είναι μάταιο το κήρυγμα, ματαία και επίσης απαντάει ο Απόστολος Παύλος, και είμαστε και ψευδομάρτυρες του Θεού, γιατί είπαμε ότι ο Χριστός, ο Θεός ανέστη τον Χριστό, εάν δεν ανασταίνει το νεκρή. Ένα άλλο ήταν ότι ήδη έγινε η Ανάσταση των νεκρών και ανατρέπουν, λέει, την πίστη πολλών, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Σήμερα βέβαια υπάρχουν διδασκαλίες οι οποίες εμποδίζουν τον άνθρωπο του Θεού να έχει τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος και να είναι ευαίσθητος στην αμαρτία. Όποια διδασκαλία έρχεται και κατά κάποιον τρόπο ενισχύει την αμαρτία στον άνθρωπο του Θεού, αυτή η διδασκαλία είναι διδασκαλία η οποία φθείρει την Εκκλησία του Χριστού. Ο Ρασπούτιν, λένε, έλεγε το εξής, αυτός ο καλόγερος στην εποχή του Τσάρου που ήταν πριν να γίνει η Επανάσταση των Μπολσεβίκων. Αυτός, λέει, έκανε το εξής. Πήρε ένα εδάφιο από την επιστολή προς Ρωμαίους και αυτό το εδάφιο πάντοτε το είχε σαν μήνυμα στον κόσμο γύρω εκεί που ήταν, και το εδάφιο αυτό ήταν εκείνο που έλεγε «Όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσευσε η χάρις». Και έλεγε «Ελάτε να θέλετε πιο μεγάλη χάρη από το Θεό». Εάν θέλετε πιο μεγάλη χάρη από το Θεό, ελάτε να βυθιστούμε πιο πολύ μέσα στην αμαρτία, διότι όπου περισσεύει η αμαρτία, εκεί περισσεύει η χάρις. Και έκανε όλες τις βρωμιές του και όλες τις ανηθικότητες του με αυτό το εδάφιο. Ένα άλλο που αναφέρει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος είναι οι καυγάδες που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Λέει ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στην επιστολή προς Γαλάτας, εάν δαγκάνεται και κατατρώγεται ο ένας τον άλλον, προσέχετε μήπως μεταξύ σας αφανιστείτε. Εάν, λέει, ο ένας δαγκώνει τον άλλον, και τι σημαίνει δαγκώνω τον άλλον? Δεν σημαίνει ότι τα δόντια τα δικά σου είναι πιο γερά από τα δικά μου. Μπορεί τα δικά σου που δαγκώνουν να έχεις μασέλες και να μην μπορεί να δαγκώσει το κρέας. Εάν, λέει, ο ένας δαγκώνει τον άλλον, προσέχετε μήπως μεταξύ σας αφανιστείτε. Και στην επιστολή προς Κορινθίους, την πρώτη που διαβάσαμε λίγο πιο κάτω, λέει το εξής, ότι αλίμονό σας εάν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού είσαστε για να αδικείτε και είσαστε στην Εκκλησία του Χριστού για να κοιτάζετε να κάνετε τη δουλειά σας και να είναι χώρος, όχι αγιότητος, αλλά χώρος όπου θα κάνετε τις business σας και τις δουλειές σας. Εάν, λέει, αδικείτε, είναι, λέει, προτιμότερο να αδικήσει παρά να αδικήσει. Υπάρχουν, ξέρετε, πολλά μέσα στο Λόγο του Θεού που δίνουν αυτή την εικόνα της φθοράς της Εκκλησίας του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού, ξέρετε, είναι ένας χώρος όπου οι ψυχές όλες, όλοι μας, έχουμε ένα στόχο και ο στόχος μας είναι η τελειοποίηση των Αγίων. Εωσού καταντήσομεν όλοι εις την ενότητα της πίστεως. Εωσού καταντήσομεν όλοι εις την επίγνωση του Υιού του Θεού. Δια να είμεθα δια να μην είμεθα πλέον νήπη που κυματίζονται και περιφέρονται με κάθε άνεμο διδασκαλίας, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη, να αυξήσομεν εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός. Αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας του Χριστού και αυτό είναι εκείνο που κάθε ένας από μας θα πρέπει να επιδιώκει στην Εκκλησία του Χριστού. Κάθε αντίθετη ενέργεια και κάθε ενέργεια η οποία θα έχει φθορά μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, να ξέρουμε ότι έχει μία συνέπεια και όποιος φθείρει τον ναό του Θεού, Θεός θα τον φθείρει. Και ναός του Θεού είσαστε εσείς, λέει. Εμείς είμαστε ο ναός του Θεού. Αυτά είχα εγώ να πω. Και τώρα, εάν κάποιος θέλει να διευκρινιστεί κάτι ή να πει κάτι, μπορούμε να το ακούσουμε. Ναι.
2: Εγώ στο τελευταίο εδάφιο, μέχρι τώρα μας λέτε για το ναό του Θεού σαν εκκλησία, σαν σώμα, σαν κάτι που μπαίνει μέσα ο ένας.
1: Ναι.
2: Και στο τέλος λέει, είστε εσείς.
3: Βέβαια, εσείς.
2: Δηλαδή, μετά, πώς προναυθύρω τον εαυτό μου, άλλο να φύρω
3: τον εαυτό μου. Όταν εγώ κάνω νερά στην προσωπική μου ζωή.
2: Έχει συνέπεια στο σύνολο.
3: Όχι. Κάνω πρώτα, φύρω πρώτα τον εαυτό μου και εφόσον εγώ είμαι ένα σώμα, είμαστε μέλη ενός και του αυτού σώματος, φύρει το ολόκληρο το σώμα. Άμα εγώ, ας πούμε, κόψω το ένα μου δάχτυλο, πες ποιο μέρος του σώματός μου δεν είναι, μένει ήσυχο. Άλλος αν έχει κάτι.
2: Εγώ απόσταζε το λέει ατομικά αυτό που είπε η Άντζελα. Όποιος φύρει τον ναό του Θεού, που είμαι εγώ, αυτόν θα τον φύρει ο Θεός. Εμένα θα με φύρει ο Θεός προσωπικά.
3: Όχι. Ναι, εσένα προσωπικά θα σε φύρει, αλλά ο αντίκτυπος θα είναι στο σώμα της Εκκλησίας.
2: Από εδώ το έχει ατομικό προσωπικό. Λαός του Θεού είμαι εγώ.
3: Δεν λέει είμαι εγώ, είσαστε εσείς, λέει. Εσείς είσαστε. Δηλαδή, ολόκληρο το σώμα είναι ναός του Θεού. Δεν είμαι. Υπάρχουν μέσα στην καινή διαθήκη.
2: Εάν κάποιος, λέει, το διαβάζει.
3: Ναι.
2: Εάν κανείς μεταξύ σας, φαντάκω πιο πάνω, εάν καταστρέψει, έχω τη μετάφραση.
3: Ναι, εντάξει, εντάξει, δεν πειράζει, μετάφραση.
2: Εάν καταστρέψει κανείς τον ναό του Θεού, θα τον καταστρέψει ο Θεός.
3: Ναι, και προχώρα.
2: Διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος και ο ναός αυτός είστε εσείς.
3: Είστε εσείς. Άρα λοιπόν το σύνολο της Εκκλησίας είναι ο ναός. Εάν λοιπόν εγώ τον ναό του Θεού τον θείρω και δεν εννοεί τον εαυτό μου. Οπωσδήποτε ξεκινάει από τον εαυτό μου, αλλά δεν περιορίζεται μόνο στον εαυτό μου. Επεκτείνεται μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, ναός του Θεού είσαστε εσείς, λέει, αυτόν ο Θεός θα τον θείρω.
4: Μπορώ να πω ένα παράδειγμα σε αυτό, είναι πολύ απλό. το ζήτημα. Αν εγώ είμαι κατάλληλος για παράδειγμα, οπωσδήποτε πρώτα φτύρω τον εαυτό μου. Γιατί κάνω μία αμαρτία. Αλλά όμως, με την καταλαγιά που κάνω, σε όλη την εκκλησία δεν παίρνω, θα ακούσει και ο άλλος και θα γίνει μία αναταραχή και το ένα και το άλλο. Επομένως, φτύρω όλο το σώμα της εκκλησίας με τη δική μου τη φθορά. Αλλά πρώτα τον εαυτό μου.
3: Διότι μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν δύο διακηρύξεις. Ναός του Θεού είναι η Εκκλησία του Χριστού και ναός του Αγίου Πνεύματος είναι κάθε πιστός. Εγώ είμαι ναός του Αγίου Πνεύματος. Όμως, ναός του Θεού είμαστε όλοι οι οποίοι αποτελούμε την Εκκλησία του Χριστού. Την επιμέρου βέβαια σε αυτή την περίπτωση. Ναι.
5: Η επιστολή προς Κορινθίους απευθύνεται προς τους Αγίους Ψώντας εν Κορίνθο αδελφούς.
3: Ναι.
5: Εν τω μεταξύ αυτά που διαβάσατε και τα όλα και ότι και αυτοί που δεν είναι εντάξει και κύρωσαν, δεν τους ανέβηκε όλους αυτούς. Και στη Δευτέρα προς Κορινθίους, ιδίως τα πρώτα τρία κεφάλαια που λέει, ας πούμε, Βιρκεμανία ο Απόστολος Παύλος εναντίον των Κορινθίων, πώς παντρεύονται αυτά τα πράγματα. Από τη μια τους λέει, Αγίους και από την άλλη που βλέπουμε αυτή την αναταραχή μέσα.
3: Εδώ ακριβώς είναι, ακριβώς αυτό το πράγμα θέλει να δώσει εδώ πέρα. Η Εκκλησία σαν Εκκλησία είναι Αγία. Σαν άτομα όμως θα πρέπει να κοιτάξουμε να είναι μέσα στον κύκλο της Αγίωτος και να μην ξεχωρίζουμε. Ξεχωρίζει τον πόνο, ξεχωρίζει τον άδικο, δεν ήταν όμως όλοι άδικοι. Υπήρχε ένας άδικος και ένας αδικούμενος. Ο αδικούμενος δεν ήταν κατακριτέως, κατακριτέως ήταν ο αδικός. Γι' αυτό όταν αναφέρεται στην Εκκλησία, η Εκκλησία είναι Αγία. Είναι Αγία η Εκκλησία. Χρειάζεται τώρα κάθε μέρος το οποίο είναι μέσα στην Εκκλησία να διατηρήσει την αγιότητα ολοκλήρου του σώματος της Εκκλησίας. Γι' αυτό και λέει ότι όποιος φύγει των ναών του Θεού δεν λέει ότι θα φύρει την Εκκλησία, θα φύρει αυτόν ο οποίος μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν διατηρεί την αγιότητα και δεν διατηρεί τη θέση που θέλει ο Θεός να έχει κάθε άτομο μέσα στην Εκκλησία. Είμαστε μέλη ενός και του αυτού σώματος. Αυτό το πράγμα είναι. Ναι.
6: Θα διαβάσω από το 6 και πάλι το 19 εδάφιο.
3: Ναι.
6: Πρώτη Κορινθίους πάλι.
3: Ναι.
6: Ή δεν εξέβρεται ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του Ελληνίου, το οποίο έχετε από Θεού και δεν είστε κύριοι για αυτό.
3: Ναι.
6: Αυτό το εδάφιο έχει κάποια σχέση με το αυτό που διαβάσαμε.
3: Όχι. Αυτό είναι πλέον για το άτομο του καθενός. Γι' αυτό αναφέρεται στην πορνεία αυτό. Λέει να πάρω τα μέλη του σώματος τα οποία ανήκουν στον Χριστό να κάνουν μέλη πόρνης. Γι' αυτό λέει ναός του Αγίου Πνεύματος.
7: Νομίζω όλοι που ερχόμαστε στο Χριστό στην αρχή και μπαίνουμε στην Εκκλησία έχουμε την εντύπωση ότι είναι όλα τα μέλη, όλη η Εκκλησία κάπως έτσι ξεχωρισμένη και ψάχνουμε βέβαια για μια ιδανική, νομίζουμε, πώς να το πω, ψάχνουμε για μια ιδανική Εκκλησία και μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία νομίζοντας ότι είναι ιδανική η Εκκλησία. Εκ των υστέρων βλέπουμε αυτά που διαβαστήκαν, μερικά πράγματα που δεν συμφωνούν με κανέναν τρόπο με τον Λόγο του Θεού, άνθρωποι που είναι πες αυτά τα διάφορα, ειλικρινείς, το ένα το άλλο, φέρνουν αναταραχές και κάπως χάνουμε την ισορροπία την πνευματική. Βέβαια ο Θεός εργάζεται στη ζωή μας. Θυμάμαι εγώ τόσο πολύ είχα επηρεαστεί από αυτά Είχα τόσο πολύ στεναχωρεθεί, τότε ήμουν και στον Καναδά. Είχα διαλέξει μία ιδανική εκκλησία, κατά τη γνώμη μου, που αντιπροσώπευε τη σωστή διδασκαλία με αγιαστικές θέσεις, στον αγιασμό, στην καθαρότητα κτλ. Αυστηρή σε αρχές. Και στο τέλος απογοητεύτηκα όταν είδα διάφορα πράγματα μέσα εκεί. Δεν, στην πρακτική εφαρμογή, τουλάχιστον από ό,τι μπορούσα να δω, δεν ήταν σωστή. Και τόσο πολύ στεναχωρέθηκα που μέχρι που έκανα εγχείρηση μεγάλη από στεναχώρια. Βέβαια, ο Θεός σιγά σιγά μου έδωσε να καταλάβω ότι να μην ψάχνω πια ιδανική εκκλησία, αλλά να, όπως ελέγχθηκε, να είμαι εγώ σωστή κατά πάντα όσο το δυνατό με τη χάρη Του και να μην επηρεάζουμε. Σήμερα μπορούμε να λέμε ότι υπάρχει μια ιδανική εκκλησία.
3: Αυτό είναι το ερώτημά σου, αν υπάρχει ιδανική εκκλησία.
7: Και κάπως πώς αυτό να το αντιμετωπίσουν. Υπάρχουν και καινούριες ψυχές που πολλές φορές μπορεί να σκεφτίζονται.
3: Η ιδανική εκκλησία υπάρχει εάν δεν υπάρχουν φθορείς. Από τη στιγμή που υπάρχουν φθορείς που φύρουν την εκκλησία κατά τον Α ή Β τρόπο κτλ. Από εκεί και πέρα, με τα στοιχεία τα οποία μας έδωσε εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, από εκεί και πέρα υπάρχει εκκλησία ιδανική, αλλά δεν είναι μέσα στο πλαίσιο που εμείς θέλουμε να τη βάλουμε. Διότι από τη στιγμή που ο Λόγος του Θεού λέει ότι η εκκλησία του Χριστού είναι Αγία, άμμωμος, ανέμπλητος και το άτομο είναι επίσης το ίδιο και μείνει σε αυτή τη θέση. Ξέρετε, είναι η πορεία μας. Εκεί κάπου τα χάνουμε και χανόμαστε εκεί πέρα. Σε κάποια στροφή τα χάνουμε. Σε κάποια στιγμή έρχεται μία σφήνα του σατανά και δεν έχουμε αναπνήσει και δεν έχουμε αντισταθεί. Εκεί ακριβώς τα χάνουμε. Είδατε, εμένα μου κάνει εντύπωση το εξής. Όταν ο Απόστολος Παύλος κάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, είπε, ποιμάνατε το πίμνιο στο οποίο το Πνεύμα, το Άγιο, σας έβαλε επισκόπους. Και αναγνωρίζει ο Απόστολος Παύλος, χωρίς να έχουμε εμείς, ας πούμε, λέμε, μα ήτανε πιστός, δεν ήτανε, έτσι έπαιρε. Λέει, το Πνεύμα το Άγιο σας έβαλε επισκόπους να ακουμάνε την Εκκλησία. Και ύστερα από λίγο κιόλας, τι λέει, ότι μετά την αναχώρησή μου θα έρθουν λίγοι βαρείς, οι οποίοι δεν θα λυπούνται το πίμνιο, και προχωρεί. Και από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άνθρωποι οι οποίοι θα μιλούν διεστραμμένα για να αποσπάσουν μαθητάς ο πίσω εαυτόν. Και είναι το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν το Πνεύμα του Άγιο να τον βάλει και αυτό να είναι διεστραμμένος μετά να εμφανίζεται διεστραμμένος. Είναι μέσα στην πορεία της πνευματικής μας ζωής, εμείς καλούμεθα να προσέχουμε, να προσεχόμεθα, είναι αυτό που λέει, αγρυπνείτε, προσέχετε και προσέχεστε. Εκεί παίζεται το μεγάλο παιχνίδι και η αξία ποια είναι, ο άνθρωπος να φτάσει μέχρι τέλος νικητής. Εκεί είναι όλη η πνευματική μας ζωή και αυτή είναι η ευθύνη όσων είναι παλιοί χριστιανοί. Όσοι είναι παλιοί χριστιανοί θα πρέπει να προσέξουν την πορεία της ζωής τους ώστε να μην υπάρχουν παρεκκλήσεις, να μην υπάρχουν σφήνες, να μην υπάρχουν μονοπάτια, να μην υπάρχουν διαφορετικές πορείες μέσα στη ζωή τους. Και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό για τον άνθρωπο του Θεού, είναι όσο περνάει η ηλικία και όσο περνάει ο καιρός στην πνευματική ζωή, πρέπει να είναι ακόμα πιο ζωντανός και να μένει στην ίδια θέση από την οποία ξεκίνησε. Και αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα, ξέρετε, πολλές φορές δεν είναι οι καινούργοι χριστιανοί, είναι οι παλαιοί χριστιανοί. Και ρωτάς, γιατί αυτός ο οποίος είναι παλαιός χριστιανός, γιατί δεν είναι τόσο σωστός, τόσο ζωντανός, τόσο στη θέση του, όσο σε βάλει ένας καινούριος χριστιανός, είναι και που λέει, είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος στην επιστολή προς Εβραίους Καντίνε. Ενώ λέει ως προς τον καιρόν έπρεπε να είσαστε δάσκαλοι, έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στερεά στροφή. Τι έγινε, μέσα στο διάβα της ζωής μου, στην πορεία μου, σε κάποια στροφή την πάτησα. Μέσα στην πορεία της ζωής μου, σε κάποια στιγμή ήρθε μια σφήνα του σατανά και εγώ τη δέχτηκα. Σε κάποια πορεία της ζωής μου ήρθε ένας ύπνος και εγώ δεν πρόσεξα και ο πονηρός έκανε τη δουλειά του και έκανε τη ζημιά του. Γι' αυτό λέει, λέει το εξής, είναι ώρα, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους, είναι ώρα να ηγεθόμεν εκ του ύπνου. Η νύχτα προχώρησε, η ημέρα έφτασε, ας απορρίψουμε τα έργα του σκότους και ας συνηθούμε τα όπλα του φωτός και ας περπατήσουμε στον χρόνο δικαίως και ευσεβώς σε το παρόν διόνι, προσβαίνοντας τη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια του Θεού. Έτσι προχωρήσουμε στη ζωή μας. Διότι η ευθύνη των παλαιότερων χριστιανών είναι πολύ πιο μεγάλη από την ευθύνη των νεότερων χριστιανών. Και εδώ μην ξεχνάμε ότι δίνουμε σκητάλη. Και εκεί είναι ο μεγάλος προβληματισμός σήμερα στην Εκκλησία του Χριστού. Δεν είναι για τους νέους εισερχομένους χριστιανούς. Είναι για τους αυτούς οι οποίοι είναι παλιοί χριστιανοί. Και δεν έχουμε προσέξει στην πορεία της ζωής μας και δεν έχουμε σταθεί εκεί που έχουμε να σταθεί και λέει, δεν μάθατε έτσι τον Χριστό. Πράγμα που σημαίνει αλλιώς τον μάθαμε και αλλιώς τώρα τον εκφραζόμαστε. Ενώ όπως τον μάθαμε, έτσι πρέπει να τον ζούμε, έτσι πρέπει να τον έχουμε και έτσι πρέπει τώρα να τον εκφράζουμε, όχι διαφορετικό. Και ο Θεός αγαπητοί να μιλήσει μες στις καρδιές μας, μες στις καρδιές μας και να μας βάλει αυτό το βάρος. Μην λέμε ότι ναι, το Πνεύμα του Άγιου μας επεσκέφτεται, ήταν και το άλλο. Έτσι λέει, το Πνεύμα του Άγιου τους έθεσε τους επισκόπους. Αλλά λέει, αλλά από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν και θα μιλούν διεστραμμένοι. Θα πει διεστραμμένα θα μιλούν. Το στόμα τους θα λέει πράγματα που λένε σωστά. Το στόμα τους θα λέει πράγματα που λένε αληθινά. Πράγματα τα οποία ενώ είναι έτσι θα τα παρουσιάζουν αλλιώς. Με αντικειμενικό σκοπό να προσπάσουν να διδάσουν πίσω οι αυτοί. Και ο Θεός να μας φυλάει αγαπητοί από τέτοιες καταστάσεις. Να μας φυλάει ώστε να μένουμε μέχρι τέλος πιστοί. Ο υπομείνας έως τέλος, αυτός θα σου δει. Αυτό είναι το μήνυμα. Μπορεί να αρχίζεις καλά, όπως οι Γαλάτες άρχισαν καλά, δεν τέλειωσαν όμως καλά. Να αρχίζουμε καλά, να περπατάμε καλά και να τελειώνουμε καλά. Και ο Κύριος να μιλήσει με τις καρδιές μας.
8: Άρα είσαι χριστιανή, όποιος βλέπεις ανθρώπους ή σε κάτι προηγικό ή οργανικό, εκεί μπορεί να την πατήσει. Όταν δεν το στάξει το Ευαγγέλιο και να λέει πάλι πράγμα και αυτό θα είναι. Για δεν πάει.
3: Πολλό παιδί λέει, πριν κυκλωμένοι από ένα τέτοιο σύννεφο μαρτύρων, ας απορρίψουμε κάθε βάρος στην αμαρτύριο που είναι χώρο μας βλέπει, ας τρέχουμε τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας, απομνέποντες. Στο 11 κεφάλι, το στο 12 κεφάλι, στο 11 κεφάλι λέει Μωυσή, Αβραάμ, Σάρα, Δαβίδ, το ένα, το άλλο. Αποβλέποντες όμως, όχι σε αυτούς, στον αρχηγό και τη βελτή της πίστης, στον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι.
8: Ένα αυτό και δεύτερο να πει. Όταν προσεύχομαι για τον αδελφό εγώ και τον γονά, και ζητά το Θεό να τον ελευθερώσει από κάπου, εγώ με εντάξει τον Θεό, ο Θεός θα βοηθήσει, να ξεπρακάνει. Είναι και αυτό μια βοήθεια.
3: Αυτό είναι σε άλλη βάση. Είναι σε άλλη βάση θα βοηθήσεις τον αδελφό σου πώς θα τον βοηθήσεις. Όχι. Αντί μια ευχαριστία.
8: Ναι, πατέρα μας Φράνη, πραγματικά πιστεύουμε ότι ήσαν μαζί μας και απόψη με τον λόγο σου. Επί του έμας όλες αυτές τις δασκαλίες από λόγους που δουλώσουν και από δούλους μελάνε για μας, για κάθε ένα χωριστά. Ιδιαίτερως, είμαστε ένα όχι δικό σου, καθιστεί το πνεύμα σου το Άγιο. Άμα εμείς μισούμε την απαρτία, έχουμε καρπινό τον παλιό άνθρωπο και ζούμε μια ζωή με οδηγό εσένα. Και να προπορεύεις εσύ, να δοξάζεις εσύ μες τη ζωή μας. Δουλεύμαστε, εσύ να αλλάξει την εκκλησία σε παγκόσμια κλίματα, σε εργάτες όμως φυλάξει από το μίσο του εχθρού, να μεσέσκαλω σε αυτό το

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κάποιος με ρώτησε το άλλο το πρωί, ποιος σε δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, μου είπε.

0: Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Είδε γη το άμορφος και έρημος και σκότωσε επί του προσώπου της αδύσου.
1: Διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του το μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν,

μαζί με τον Ένο και τη δοξολογία μας. Παρακαλούμε τώρα εσύ να ακούσεις την παράκληση και τη δέησή μας και να μας χαρίσεις σήμερα το πρωί μια δική σου επίσκεψη στις καρδιές μας. Κύριε, παρακαλούμε κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, έλα την ώρα αυτή εσύ ανάμεσά μας και με τη διακονία του Θείου Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος, άγγιξέ μας και μίλησέ μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Από τον Άγιο Λόγο του Θεού, αδελφοί, διαβάζω τον Ψαλμό 96. Ψαλμός κόμμα σίγμα 96. Θα το διαβάσω όμως από την μετάφραση στη νεοελληνική της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 96. Ψάλτε στον Κύριο ύμνο νέο. Ψάλτε στον Κύριο ολόκληρη η γη. Ψάλτε στον Κύριο, ευλογήστε το όνομά Του, κηρύξτε κάθε μέρα τη σωτηρία Του. Ιστορίστε τη δόξα Του στους ειδωλολάτρες, στους λαούς όλους τα έργα Του τα θαυμαστά. Μέγας είναι ο Κύριος, κύμνος μέγας Του πρέπει, από όλους τους θεούς ο τρομερότερος. Όλοι οι θεοί των λαών είναι είδωλα, αλλά μονάχα ο Κύριος επίησε τα ουράνια. Τον περιβάλλουν δόξα και μεγαλοπρέπεια, δύναμη και ωραιότητα στον Άγιο τον ναό Του. Προσφέρετε στον Κύριο λαϊ όλων των χωρών, προσφέρετε στον Κύριο τη δόξα και τη δύναμη. Προσφέρετε στον Κύριο δόξα στην ύπαρξή Του, πάρτε τις προσφορές σας και μπείτε στις αυλές Του. Προσκυνήστε τον Κύριο στο μεγαλόπρεπο αγιαστήριό Του, συγκλονιστείτε όλη γη μπροστά Του. Πέστε στους απίστους, ο Κύριος δεσπόσει, κι αυτός την οικουμένη της στεριώνει, να μην κλονίζεται, δίκαια θα κρίνει τους λαούς. Οι ουρανοί ασχαίρονται, κι η γη ασαγανιάζει, η θάλασσα σταράζεται, κι ό,τι τη γεμίζει. Ας αλλάζουν οι αγροί, κι όσα φυτρώνουνε σε αυτούς. Τότε είναι που θα χαίρονται τα δέντρα όλα του δάσους, μπροστά στον Κύριο, γιατί έρχεται. Τη γη έρχεται να κρίνει, την οικουμένη με δικαιοσύνη θα την κρίνει και τους λαούς με την αλήθεια Του. Με αυτές τις σκέψεις στις καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλουμε τώρα και εμείς τον ύμνο που έχει στα μαύρα υμνολογιά μας αριθμό 214. Ω ψυχή μου, τώρα ευλόγη τον ποιητήν σου, τον θεόν τον λυτρωτήν σου, τη ζωή τον δωρητήν. Ω ευλόγη και μη παύσεις τον Θεόν σου και σωτήρα, του ελέους τον δωτήρα και ονείων εκτιρμών. 214.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά μέσα στη ζωή μας. Γιατί την ώρα αυτή εσύ και πάλι μας χαρίζεις το μέγιστο προνόμιο να είμαστε συγκεντρωμένοι όλοι μαζί στο όνομα το ευλογημένο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και θυμόμαστε την υπόσχεση του Κυρίου μας, πως όπου είναι συνηγμένοι δύο ή τρεις στο όνομά του, μαζί τους παρευρίσκεται και εκείνος. Και θέλουμε την ώρα αυτή να σε ευχαριστήσουμε, γιατί στη σύναξη την ταπεινή τη σημερινή τη δική μας παρευρίσκεται και ο Χριστός. Σε ευχαριστούμε για το δώρο το μεγάλο του Χριστού. Σε ευγνωμονούμε για την αγάπη σου, για τη στοργή σου, για το ενδιαφέρον σου. Σε λατρεύουμε γιατί έστειλες εδώ στον κόσμο μας σωτήρα και λυτρωτή μας τον Χριστό. Και εκείνος που ήταν ο γιος ο δικός σου πήρε ανθρώπινη μορφή σαν και εμάς. Δοκίμασε όλη την ταλαιπωρία και την αγωνία μας. Φορτώθηκε την αμαρτία και την ενοχή μας. Πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κυρία μας, ευγνωμονούμε για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εκείνο το αίμα που έτρεξε σταλαγματιά σταλαγματιά για να μας πλύνει, να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας ζήτησες τίποτα άλλο παρά μόνο μετάνοια και πίστη, και δεν είχαμε τίποτα άλλο να παρουσιάσουμε σε σένα. Αλλά πόσο σε ευγνωμονούμε γιατί μας έδωσε συγχώρηση, γιατί μας πρόσφερες δικαίωση, γιατί μας χάρισες υιοθεσία. Και διαβάζουμε τώρα μέσα στον Άγιο Λόγο το δικό σου ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θέλουμε είστε. Κύριε, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Άκουσε τον ύμνο της καρδιάς μας την ώρα αυτή που είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, όλοι μαζί, δική σου τοπική εκκλησία. Προσκυνούμε το όνομά σου, λατρεύουμε το πρόσωπό σου. Κύριε, μας ευχαριστούμε για το λόγο το δικό σου που κρατούμε στα χέρια μας, και καθώς είμαστε και πάλι έτοιμοι την ώρα αυτή να ανοίξουμε την Αγία Γραφή, παρακαλούμε να είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Θείος Παράκλητος, που μέσα από τις σελίδες της θα μας μιλήσει. Κυρία μας, παρακαλούμε, επισκέψου ιδιαίτερα κάποιους ανάμεσά μας που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους και δεν μπήκε μέσα ο Χριστός. Παρακαλούμε, επισκέψου κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν μαζί σου, αλλά σκόνταψαν, μπερδεύτηκαν, έπεσαν. Θέλουμε να αφιερώσουμε στη χάρη και το έλεό σου όλους εκείνους ανάμεσά μας που έχουν προβλήματα, που έχουν αρρώστιες, που έχουν δυσκολίες, που δοκιμάζονται. Παρακαλούμε, Κύριε, άπλωσε εσύ το χέρι το δικό σου το παντοδύναμο, σκούπισε δάκρυα από μάτια, φέρε ξανά χαμόγελο σε πρόσωπα. Στη μέρα τη σημερινή έκανε ο ήλιος ο δικός σου να καταβγάσει σκοτισμένες ψυχές. Παρακαλούμε, Κύριε, το μέρος του λόγου σου που θα μας απασχολήσει σε λίγο, εσύ ερμήνευσε το στη σκέψη μας. Εσύ χάραξε το στην καρδιά μας. Εσύ εφάρμοσε το πρακτικά στη ζωή και το περπάτημα καθενός από μας. Θέλουμε να μας στείλεις ένα μήνυμα αγνού, καθαρού, ανώθευτου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού και μόνον, χωρίς καμία ανθρώπινη προστίχη, χωρίς καμία ανθρώπινη αφαίρεση. Κυρία μας, για ό,τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα μέσα μας, γύρω μας, ανάμεσά μας, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, παρακαλούμε, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, δική σου τοπική εκκλησία, όλοι εμείς λατρεύουμε το Άγιο όνομά σου, προσκυνούμε το μεγαλείο σου. Κύριε, παρακαλούμε, άκουσε τη θέηση και την προσευχή μας. Γιατί είναι προσευχή που γίνεται στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

έχει να προδώσει τη ζωή. Να εξάλλου είναι ένα το οποίο έχω

Το βιβλικό μας ανάγνωσο, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, από το 8ο κεφάλαιο. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο Ήτα. Ο δε Σαύλος ήταν σύμφωνος εις των φόνων αυτού και έγινε εκείνη τη ημέρα διωγμός μέγας κατά της εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης και πάντες διεσπάρισαν εις τους τόπους της Ιουδαίας και Σαμαρίας πλην των Αποστόλων. Έφεραν δε τον Στέφανον εις τον τάφον άνδρες ευλαβείς και έκαμον θρήνων μέγαν επ' αυτών. Ο δε Σαύλος εκακοποιεί την εκκλησίαν, εμβαίνων εις πάσαν οικίαν και σειρών άνδρας και γυναίκας, παρέδιδεν εις την φυλακήν. Ημέν λοιπόν διασπαρέντες δήλθον ευαγγελιζόμενοι των λόγων. Ο δε Φίλιππος καταβάσει στην πόλη της Σαμαρίας εκήρυθεν εις αυτούς των Χριστών. Και οι όχλοι προσήχων ομοθυμαδών εις τα λεγόμενα υπό του Φιλίππου, ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα τα οποία έκαμνε. Διότι εκ πολλών εχόντων πνεύματα κάθαρτα εξήρχοντα αυτά φωνάζοντα με τα μεγάλης φωνής και πολύ παραλυτική και χωλή εθεραπεύτησαν και έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη. Άνθρωπος δε της Σίμων ονομαζόμενος προϋπήρχεν εν την πόλη κάμνων μαγείας και εκπλήτων των λαών της Σαμαρίας, λέγονε αυτόν ότι είναι μέγας της, εις τον οποίον έδιδον προσοχήν πάντες από μικρού έως μεγάλου λέγοντες ούτως είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη. Έδιδον δε προσοχήν εις αυτόν, διότι είχεν εκπλήξει αυτούς πολλήν καιρών με τας μαγείας. Ότε όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππον ευαγγελιζόμενον τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίζοντο άνδρες δε και γυναίκες. Ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε και βαπτιστής έμενε πάντοτε μετά του Φιλίππου και θεωρών σημεία και θαύματα μεγάλα γινόμενα εξεπλήτετο. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι εν Ιεροσολύμης ότι η Σαμάρια εδέχθη των λόγων του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννην. Ήτινες καταβάντες προσευχήθησαν περί αυτών δια να λάβωση πνεύμα Άγιον, διότι δεν είχεν έτσι επιπέσει επουδένα εξ αυτών, αλλά μόνον ήσαν βεβαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επέθετον τα σχήρας επ' αυτούς και ελάμβανον πνεύμα Άγιον. Ειδών δε ο Σίμων ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδεται το πνεύμα του Άγιον, προσέφερεν εις αυτούς χρήματα λέγον, δότε και είσαι με την εξουσίαν ταύτην, ώστε εις όντι να επιθέσω τα σχήρας να λαμβάνει πνεύμα Άγιον. Και ο Πέτρος είπε προς αυτόν, το αργυριόν σου ας είναι μετά σου εις απώλειαν, διότι ενόμισας ότι δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων. Συ δεν έχεις μερίδα ουδέ κλήρων εν το λόγο τούτο, διότι η καρδία σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησον λοιπόν από τις κακίες σου ταύτης και δεήθητη του Θεού, ίσως συγχωρηθεί είσαι η επίνεια της καρδίας σου, επειδή σε βλέπω ότι είσαι εις σχολήν πικρίας και δεσμών αδικίας. Αποκριθείς δε ο Σίμων είπε, δεήθητε εσείς υπερ εμού προς τον Κύριον, δια να μη επέλθει επ' εμέ μηδέν εξ όσων είπετε. Εκείνοι λοιπόν αφού εμαρτύρησαν και ελάλησαν τον λόγον του Κυρίου, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, κηρύξαντες το Ευαγγέλιον και εν πολλές κόμες των Σαμαριτών. Άγγελος δε Κυρίου ελάλησε προς τον Φίλιππον λέγον «Σηκώθητη» και είπαγε προς μεσημβρίαν εις την οδόν την καταβαίνουσαν από Ιερουσαλήμ εις Γάζαν, αυτή είναι έρημος. Και σηκωθήσει πήγε. Και ιδού άνθρωπος Αιθίωπς ευνούχος, άρχον της Κανδάκης, της βασιλίσης των Αιθιώπων, ως της ήτο επιπάντων των θησαυρών αυτής, ούτως είχε ελθεί για να προσκυνήσει εις Ιερουσαλήμ και υπέστρεφε και καθήμενος επί της αμάξης αυτού ανεγίνωσκε τον προφήτην Ισαΐαν. Είπε δε το πνεύμα προς τον Φίλιππον πλησίασον και προσκολήθητη εις την άμαξαν ταύτην. Και ο Φίλιππος έδραμε πλησίον και ήκουσεν αυτόν αναγινώσκοντα τον προφήτην Ισαΐαν και είπε «Άραγε γινώσκης α αναγινώσκης» ο δε είπε «Και πώς ήθελον δυνηθεί εάν δεν με οδηγήσει της» και παρεκάλεσε τον Φίλιππο να αναβεί και να καθίσει μετά αυτού το δεχορίον της γραφής το οποίο ανεγίνωσκεν ήτο τούτο εφέρθη ως πρόβατον επί σφαγήν
και ως αρνίον εμπροσθεν του κύροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ανοίγει το στόμα αυτού, εν τη ταπεινώστη αυτού αφηρέθη η κρίσης αυτού, την δε γενεάν αυτού της θέλει διηγηθεί, διότι σηκώνεται από της γης η ζωή αυτού. Αποκριθείς δε ο ευνούχος είπε προς τον Φίλιππον, παρακαλώ σε περί τίνος λέγει τούτο ο προφήτης, περί αυτού ή περί άλλου τίνος. Και ανοίξας ο Φίλιππος το στόμα αυτού και αρχίσας από της γραφής ταύτης, ευγγενήσα το εις αυτόν τον Ιησούν. Και καθώς εξοικονούθουν την οδόν, ήλθον εις τη Ίδωρ και λέγει ο ευνούχος ιδού Ίδωρ, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ. Και ο Φίλιππος είπε, εάν πιστεύεις εξ όλης της καρδίας, δύνασε. Και αποκριθείς είπε, πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Και προσέταξε να σταθεί η άμαξα και κατέβησαν αμφότεροι στο Ίδωρ ο Φίλιππος και ο ευνούχος και βάπτισεν αυτόν. Οτε δε ανέβησαν εκ του ύδατος, πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον και δεν είδεν αυτόν πλέον ο ευνούχος. Ανεπορεύεται την οδόν αυτού χαίρον. Ο δε Φίλιππος ευρέθη εις άζωτον και διερχόμενος εκήρυται εις πάσας τας πόλης έως σου ήλθεν εις Κεσάριαν. Συναδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που τη θαυμαστεί αυτή η ιστορία του Θείου Λόγου σήμερα το πρωί και θα την ερμηνεύσει και θα την εντυπώσει στη σκέψη και την καρδιά μας. Να ψάλουμε και τον ύμνο που έχει ρυθμό 79 στα μαύρα υμνολόγια. Έλα τώρα στον Χριστό να λυτρωθείς, στις αλήθειες στη Θεία Πηγή, στον Εσταυρωμένο, έλα να σωθείς και να πάρεις καινούργια ζωή. 79.

το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, ο Λουκάς μας διηγείται με ποιον θείο τρόπο πραγματικά άρχισε η εξάπλωση του μηνύματος του Ευαγγελίου του Χριστού, που ξεκινάει από την Ιερουσαλήμ και προχωράει προς την περιφέρεια. Και βλέπουμε ότι το γεγονός που αποτελεί την αφετηρία του όλης κινητοποιήσεως είναι δυσάρεστο. Είναι ο διωγμός που ξεσπάει εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού αμέσως μετά τον λιθοβολισμό του Στεφάνου. Μας λέει λοιπόν ο Λουκάς ότι διεσπάρισαν εις τους τόπους της Ιουδαίας και Σαμαρίας πάντες πλην των Αποστόλων. Τώρα, ένα πρόσωπο που ξεχωρίζει στη διήγηση που μας έδωσε εδώ στο 8ο κεφαλαιό του ο Λουκάς είναι ο Φίλιππος ο Ευαγγελιστής. Και θα ήθελα να σας καλέσω σήμερα το πρωί για λίγα λεπτά να προσιλώσουμε την προσοχή μας πάνω στον άνθρωπο αυτόν και να δούμε με ποιο θαυμαστό τρόπο τον χρησιμοποιεί στο έργο το δικό του ο Θεός. Και να σκεφτούμε μήπως με κάποιον ανάλογο τρόπο ο Κύριος θέλει να χρησιμοποιήσει και κάποιους από μας. Το όνομα του Φιλίππου το συναντούμε καταρχήν όταν στο 6ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων ο Λουκάς αναφέρει ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην Εκκλησία του Χριστού. Και μαζεύονται τότε οι Απόστολοι και όλοι οι πιστοί, μας το λέει στο 6ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 3, και αποφασίσουν να εκλέξουν 7 άνδρας πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας. Αυτός είναι ο Φίλιππος. Δείτε όμως ότι έμεινε στην ιστορία με τον τίτλο «Ο Ευαγγελιστής». Φαίνεται ότι οι Ευαγγελιστές και τότε και τώρα ήταν ένα σπάνιο είδος. Και όταν εμφανίζονταν, οι πιστοί το τονίζουν και το σημειώνουν. Θέλω να σας καλέσω, όσο γίνεται πιο σύντομα, να ρίξουμε τη ματιά μας πάνω σε αυτόν τον Φίλιππο, να δούμε πρώτα απ' όλα ποια είναι η σκέψη του, δεύτερον ποια είναι η δράση του και τρίτον ποιος είναι ο ψυχισμός του. Το πρώτο θα το ονομάσω ο οραματισμός, το δεύτερο θα το πω ο ευαγγελισμός, το τρίτο θα το χαρακτηρίσω με τον όρο ο ενθουσιασμός. Πρώτο λοιπόν ο οραματισμός. Δείτε ότι εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που έχει ένα ειδικό χάρισμα από μέρους του Θεού. Βλέπετε, το να είσαι ευαγγελιστής είναι ένα χάρισμα που ή το έχεις ή δεν το έχεις. Και δεν το έχεις δώσει αυτό σε όλους ο Θεός. Γράφει στην επιστολή προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος, όταν μιλάει ακριβώς για τα χαρίσματα, στο 4ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 11, ότι ο Κύριος έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς και άλλους ποιμένας και διδασκάλους. Επομένως, το χάρισμα το έχουν ορισμένοι, δεν το έχουν όλοι. Όταν όμως υπάρχει χάρισμα, κατά κανόνα ο Θεός δίνει παράλληλα και οραματισμό. Δηλαδή, μέσα στο μυαλό του Φιλίππου υπάρχει η αγωνία, το ενδιαφέρον. Πώς αυτό το χάρισμα να το θέσει σε λειτουργία, να το θέσει σε εφαρμογή. Αυτό είναι ο οραματισμός. Και σας θυμίζω ένα πολύ γνωστό εδάφιο του Λόγου του Θεού από το βιβλίο των Παροιμιών, από το κεφάλαιο ΚΦ, το εδάφιο 18, που μας λέει όπου δεν υπάρχει όρασης, οραματισμός, ο λαός διαφθείρεται. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό του Φιλίππου, ο οραματισμός. Ας δούμε όμως τώρα λίγο πιο πρακτικά τι γίνεται με αυτόν. Το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε είναι αυτό που θα το πω εγώ, η κινητοποίηση. Δηλαδή, καλά είναι τα όνειρα, καλά είναι τα οράματα, αλλά πρέπει κάποτε κάποιος να αποφασίσει να κινητοποιηθεί. Ξέρετε, μπορεί να έχεις ένα οραματισμό στο μυαλό σου και να κάθεσαι και να λες, εάν είχα περισσότερες ευκαιρίες, εάν δεν ήταν τόσο απαιτητική η δουλειά μου, εάν δεν ήταν τόσο δύσκολη η οικογένειά μου. Αυτά μπορεί να τα λέει κανείς χρόνια και χρόνια χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα για τον Κύριο. Δείτε όμως ο Φίλιππος.
Από την περιγραφή που έχουμε εδώ στο Λόγο του Θεού, διαπιστώνουμε ότι αμέσως πέφτει στον εδάφιο 12, ότι επίστευσαν εις τον Φίλιππον Ευαγγελιζόμενον τα περί της Βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, εδάφιο 35, ανοίξας το στόμα αυτού, ευγγελίσθετο εις αυτόν τον Ιησούν. Επομένως, άμεση και απόλυτη κινητοποίηση. Και βέβαια η κινητοποίηση σημαίνει και δουλειά, σημαίνει και κόπο. Θυμάστε στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, ο Απόστολος Παύλος όταν δίνει τις τελευταίες οδηγίες του στο μαθητή του, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 5, αγρύπνης πάντα, κακοπάθησον, εργάστη τη έργον Ευαγγελιστού, την διακονίαν σου καμε πλήρη. Πρώτο λοιπόν η κινητοποίηση. Δεύτερο η πραγματοποίηση. Εδώ έχουμε εκπληκτικά αποτελέσματα με τη διακονία του Φιλίππου. Μέσα σε λίγον καιρό υπάρχει μια καινούργια εκκλησία που δημιουργήθηκε στη Σαμάρια. Και δείτε ότι η φήμη της αμέσως εξαπλώνεται γύρω-γύρω. Μας λέει στο εδάφιο 14 ότι ακούσαντες οι Απόστολοι εν Ιερουσαλήμης ότι η Σαμάρια εδέχθη των λόγων του Θεού. Ξέρετε, όταν υπάρχουν τέτοιες πραγματοποιήσεις, αμέσως τα πράγματα γίνονται γνωστά. Σας θυμίζω από την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, κεφάλαιο 1, εδάφιο 8, «Από σας εξήγησε ο λόγος του Κυρίου, εν παντή τόπο έφτασε η φήμη της πίστεώς σας, αυτοί διηγούνται περί ημών, πώς επεστρέψατε προς τον Θεό από τον ειδόλων, δια να δουλεύετε εν Θεό ζώντα και αληθινών, να προσμένετε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών». Το πρώτο λοιπόν η κινητοποίηση, το δεύτερο η πραγματοποίηση, το τρίτο η ικανοποίηση. Μια ικανοποίηση που είναι και του Φιλίππου αλλά και των καινούριων πιστών του Ιησού Χριστού. Είναι όλοι ικανοποιημένοι. Όταν το Πνεύμα του Θεού κινείται, όταν άνθρωποι έρχονται σε επίγνωση της σωτηρίας του Χριστού, η ικανοποίηση είναι η γενική ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Σας θυμίζω από τις πράξεις των Αποστόλων ανάλογες περιπτώσεις, στο 14ο κεφάλαιο, εδάφιο 27, ο Παύλος και ο Βαρνάβας ελθόντες και συνάξαντες στην Εκκλησία ανήγγυλαν όσα έκαμε ο Θεός δι' αυτόν. Επίσης, πάλι στις πράξεις των Αποστόλων, στο ΙΕ, εδάφιο 12, «Εσιώπησε παν το πλήθος και οίκουον τον Βαρνάβα και τον Παύλον εξιστορούντα όσα σημεία και τέρατα έκαμε ο Θεός δι' αυτόν μεταξύ των εθνών». Και ακόμη πράξεις ΚΑΑ 19, «Ασπαστείς αυτούς διηγήτω καθέν έκαστον όσα έκαμε ο Θεός μεταξύ των εθνών δια της διακονίας αυτού. Εκείνοι δε ακούσαντες εδόξαζον τον Κύριον». Αυτά λοιπόν είναι ο οραματισμός που έχει ο Φίλιππος. Τώρα το δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταματήσουμε είναι αυτή ακριβώς η δραστηριότητά του, που την ονόμασα ο Ευαγγελισμός. Θα το πω ακόμη μια φορά. Φαίνεται ότι στην πρώτη Εκκλησία του Χριστού ο Ευαγγελισμός δεν ήταν κάτι ξεχασμένο. Ήταν το κύριο θέμα. Και φαίνεται μάλιστα ότι δεν γίνονταν πολλές κουβέντες, πολλά σχέδια, πολλές συζητήσεις. Αντίθετα βλέπουμε ότι έθεταν τον οραματισμό τους σε εφαρμογή. Και ξέρετε, μου κάνει εντύπωση ότι στο Λόγο του Θεού ο Ευαγγελισμός δεν εμφανίζεται ως ουσιαστικό, εμφανίζεται ως ρήμα. Ευαγγελίζομαι, που σημαίνει μπαίνω στη δουλειά, κάνω αυτό που ζητάει από μένα ο Χριστός. Σας θυμίζω ότι η πρώτη Εκκλησία του Χριστού, μόλις αρχίζει την δημόσια διακονία της, μας λέει ο Λουκάς στις πράξεις, στο 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 42, «Πάσαν ημέραν εν το ιερό και κατοίκον, δεν έπαβον διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι τον Ιησούν Χριστόν». Τώρα θα ήθελα να δούμε λίγο την πρακτική εφαρμογή αυτού του ευαγγελισμού. Το πρώτο που πρέπει να προσέξουμε είναι αυτό που θα το πω εγώ, το σκηνικό. Δείτε στο πρώτο κεφάλαιο, «Διεσπάρισαν εις τους τόπους της Ιουδαίας και Σαμαρίας». Στο 4 εδάφιο, «Διασπαρέντες διήλθον ευαγγελιζόμενοι». Στο
στο 5ο εδάφιο, ο δε Φίλιππος καταβάς εις την Σαμάριαν εκήρυτεν. Δηλαδή τώρα δείτε τι γίνεται εδώ. Εδώ το σκηνικό μας παρουσιάζει το Φίλιππο μόνο του. Μπορούσε να πει ο Φίλιππος, αν ήταν και δύο-τρεις αδελφοί ακόμη, αν έρχονταν κάποιος να μου συμπαρασταθεί, αν έρχονταν κάποιος να με βοηθήσει. Ξέρετε, αυτά τα αν μπορεί να κρατήσουν μήνες και χρόνια και να μην γίνει τίποτα απολύτως. Δείτε πόσο απλά μας δίνει εδώ ο λόγος του Θεού την περιγραφή. Ότι ο Φίλιππος καταβάς εις την πόλη της Σαμαρίας εκήρυτεν εις αυτούς των Χριστών. Ξέρετε, το ζήτημα είναι αυτό το σκηνικό, πώς το βλέπεις. Είναι μια ιστορία που την είχα πει και άλλη φορά, θα την ξαναθυμίσω. Λέει η ιστορία ότι ήταν ένα νησί που ήταν λίγο έξω από τις συνήθεις αγορές και δύο επιχειρήσεις που ασχολούνταν με κατασκευή παπουτσιών έστειλαν η καθεμιά από ένα πολίτη τους. Οι δύο πολιτές μελέτησαν την κατάσταση και στείλαν από ένα τηλεγράφημα στις εταιρείες τους αναγγέλλοντας τι βρήκαν. Ο ένας έστειλε ένα τηλεγράφημα που έλεγε περίπου τα εξής: πλήρης αποτυχία. Κανένας δεν φοράει παπούτσια. Ο άλλος έστειλε άλλο τηλεγράφημα και έλεγε καταπληκτική επιτυχία. Επειδή δεν φορούν παπούτσια, είναι η μεγαλύτερη ανοιχτή αγορά για μας. Επομένως, δείτε, είναι πώς το βλέπεις το πράγμα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τι είδους γυαλιά φοράς. Είναι ένα εδάφιο στο Λόγο του Θεού που πάντοτε μου κάνει εντύπωση. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, το εδάφιο 34, είναι ο Κύριος στην ερημιά, έχει μαζευτεί κόσμος πολλής. Πηγαίνουν λοιπόν οι μαθητές του Χριστού και του λένε, Κύριε, διώξ τους, γιατί θα πεινάν και δεν θα ξέρουμε τι να κάνουμε με αυτούς. Εδάφιο 34, 6ο κεφάλαιο. Εξελθόνδε ο Ιησούς είδε πολυνόχλων και εσπλαχνίστη δι' αυτούς. Επειδή ήσαν ως πρόβατα μη έχοντα επιμένα. Δείτε πόσο διαφορετικά βλέπει ο Χριστός και οι μαθητές του το ίδιο θέαμα. Το ίδιο σκηνικό. Οι μαθητές βλέπουν έναν κόσμο πεινασμένο που πρέπει να τον διώξουμε για να τον ξεφορτωθούμε. Ο Χριστός βλέπει έναν κόσμο πεινασμένο που πρέπει να τον βοηθήσουμε και να τον συμπαρασταθούμε. Το πρώτο λοιπόν, το σκηνικό. Το δεύτερο, το ιδανικό. Ποιο είναι το ιδανικό στον Ευαγγελισμό? Μα πάρα πολύ απλά, είναι ο Χριστός. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, σήμερα? Πολλοί βγαίνουν να κάνουν Ευαγγελισμό και λένε του κόσμου τις κουβέντες και ο μόνος ξεχασμένος από τον Ευαγγελισμό τους είναι ο Χριστός. Δείτε εδώ τι ωραία τα περιγράφει ο Λουκάς. Εδάφιο 5, εκήρυτεν εις αυτούς των Χριστών. Εδάφιο 12, ευαγγελιζόμενον τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού. Εδάφιο 35, και αρχίσας από τις γραφείς ταύτης, ευαγγελίσατο εις αυτούς τον Ιησούν. Επομένως, ο Χριστός είναι το ιδανικό. Ο Ευαγγελισμός μας είναι σωστός όταν το κύριο θέμα είναι ο Ιησούς Χριστός. Θυμάστε πως το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς τους Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 2, απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας αν ότι είμαι Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 22, οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι, οι Έλληνες σοφίαν ζητούσι, εμείς όμως κηρύττωμεν Χριστόν εσταυρωμένον. Εκείνος είναι το ιδανικό. Τότε μόνο είναι σωστός ο Ευαγγελισμός μας, όταν κηρύττουμε Χριστό. Ξέρετε, υπάρχουν πολλές φορές άνθρωποι που κηρύττουν την Εκκλησία τους. Υπάρχουν άλλοι που κηρύττουν τον εαυτό τους. Υπάρχουν άλλοι που κηρύττουν κατηγορώντας διαφόρους αδελφούς. Ευαγγελισμός είναι όταν κηρύττουμε Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Το πρώτο λοιπόν το σκηνικό, το δεύτερο το ιδανικό, το τρίτο το αφεντικό. Ποιος είναι το αφεντικό? Δεν υπάρχει καμία δυσκολία για απάντηση. Το αφεντικό σίγουρα είναι ο Κύριος. Δείτε πόσο όμορφα εδώ στην ιστορία μας εμφανίζεται ποιος είναι το αφεντικό. Εδάφιο 26, άγγελος Κυρίου ελάλησε προς τον Φίλιππον. Εδάφιο 29, είπε δε το πνεύμα προς τον Φίλιππον. Εδάφιο
39 και όταν έβησαν εκ του ύδατος πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππο. Να ποιος είναι το αφεντικό? Ο Κύριος, το πνεύμα του, η παρουσία του Κυρίου δίπλα στον εργάτη το δικό του. Δείτε πόσο όμορφα κατευθύνει το πνεύμα του Θεού. Όχι μια επιτροπή, όχι ένα συμβούλιο, ούτε καν ένα πρεσβυτέριο. Γιατί σε ποιον σε τελική ανάλυση έχουμε να δώσουμε λόγο? Θυμάστε εκείνο το εδάφιο από την επιστολή προς Εβραίους, από το 4ο κεφάλαιο, όταν εκεί περιγράφεται το μεγαλείο του λόγου του Θεού? Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 4ο, εδάφιο 13. Δεν είναι ουδέν κτίσμα φανές ενώπιον αυτού. Πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού. Προσόν έχομεν να δώσομεν λόγον. Επομένως τελικά λογοδοτούμε μόνον στον Χριστό. Και δείτε πως είναι εδώ η στάση και των Αποστόλων των άλλων, αλλά και του Φιλίππου. Οι άλλοι Απόστολοι, αφού εμαρτύρησαν και ελάλησαν το λόγο του Κυρίου, υπέστρεψαν. Άγγελος δε Κυρίου ελάλησε προς τον Φίλιππο. Ο Κύριος λοιπόν είναι πάντοτε σταθερά και μόνιμα το αφεντικό. Το πρώτο λοιπόν οραματισμός, το δεύτερο ευαγγελισμός, το τρίτο και τελευταίο ο ενθουσιασμός. Δείτε εδώ στο λόγο του Θεού τι ωραία εμφανίζεται ένας πνευματικός συνδυασμός, μια πνευματική εξέλιξη. Υπάρχει γνήσιος οραματισμός, ασκείται σωστός ευαγγελισμός και το αποτέλεσμα είναι ενθουσιασμός. Υπενήσεται εδώ ο Λουκάς στο εδάφιο 8 ότι έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη και επαναλαμβάνει το ίδιο στο εδάφιο 39 ότι ο ευνούχος επορεύεται την οδόν αυτού χαίρον. Ο Φίλιππος δεν μας το λέει για τον Φίλιππο, αλλά εννοείται ότι μέσα σε αυτή την χαρά συμμετέχει πρώτος ο Φίλιππος, γιατί εκείνον έχει χρησιμοποιήσει το πνεύμα το Άγιο του Θεού για αυτά τα θαυμαστά αποτελέσματα. Στις πράξεις των Αποστόλων, στο 24ο κεφάλαιο, όταν εκεί περιγράφονται οι τελευταίες περιπέτειες του Αποστόλου Παύλου, στο 20ο μάλλον κεφάλαιο, όταν περιγράφει ο Απόστολος Παύλος τις περιπέτειές του στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου, τους λέει στο εδάφιο 24 ότι αυτό που έχω που μου απομένει είναι να τελειώσω τον δρόμο μου με τα χαράς. Αυτός είναι ο ενθουσιασμός του εργάτη του Θεού που έκανε σωστή τη διακονία του. Πριν κλείσω, αδελφοί, θέλω να τονίσω ελάχιστα πράγματα σχετικά με τον ενθουσιασμό. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι αυτό που θα το πω εγώ, οι δυσκολίες. Δείτε εδώ τον Φίλιππο. Προσφυγιά, ξενιτιά, μοναξιά και από πίσω διωγμός. Ποιος φαντάστηκε ποτέ ότι το έργο του Θεού είναι εύκολο? Ποιος είπε ότι δεν θα έχουμε δυσκολίες? Πουθενά δεν λέει τέτοιο πράγμα ο λόγος του Θεού. Θέλετε να θυμηθούμε λιγάκι τον Απόστολο Παύλο στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 11, έως της παρουσής ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και ραπιζόμεθα και περιπλανόμεθα και κοπιόμεν, λιδωρούμενοι, διωκόμενοι, βλασφημούμενοι, ως περί καθάρματα του κόσμου γίναμεν, σκύβαλον πάντων έως της ημέρων. Ο Απόστολος Παύλος. Θέλετε μια δεύτερη περιγραφή που μας δίνει στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, εδάφιο 24. Υπό των Ιουδαίων πεντάκης έλαβον πληγάς, τεσσεράκοντα παραμίαν, τρεις εραυδίστην, άπαξ ερυθοβολήθην, τρεις εναβάγισα, εν ημερονύκτιον εν το βυθό έκαμον, εις οδηπορίας πολλάκης, εις κινδύνους ποταμών, κινδύνους ληστών, κινδύνους εκ του γένους, κινδύνους εξ εθνών, κινδύνους εν πόλη, κινδύνους εν ερημία, κινδύνους εν θαλάσσι, κινδύνους εν ψευδαδέλφης,
εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν πίνη και δίψη, εν μυστίες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη, εκτός των εξωτερικών, ο καθημέραν επικείμενος εις εμεαγών, ημέριμνα πασών των εκκλησιών. Οι δυσκολίες. Το έργο του Θεού έχει πάντα δυσκολίες. Το δεύτερο, οι αστοχίες. Δεν ξέρω αν προσέξετε στο αναγνωσμά μας ότι με αυτόν τον Σίμωνα που ήταν εκεί δημιουργείται ένα πρόβλημα πολύ γρήγορα. Γιατί? Γιατί είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη. Και γιατί η καρδιογνώστης είναι μόνον ο Θεός. Και εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει ο καθένας μέσα στην καρδιά του. Εάν αναμειγνωθείς το έργο του Θεού, θα κάνεις αστοχίες, θα κάνεις λάθη. Σου το λέω εγώ από την πείρα τη δική μου. Δεν υπάρχει κανένας που δεν κάνει λάθη. Δεν κάνει λάθη όποιος δεν κάνει τίποτα. Και υπάρχουν βέβαια κάποιοι γύρω που κατηγορούν. Θυμάστε τι γινόταν στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης, που μάλιστα ήταν και μια πολύ καλή εκκλησία, δεύτερη προς Θεσσαλονίκης, τρίτον 11, ακούμε την Άσο ότι περιπατούσε μεταξύ σας, ατάκτος, μη εργαζόμενοι μηδέν, αλλά περιεργαζόμενοι. Αυτός δεν κήρυξε καλά, εκείνος έκανε εκεί λάθος. Έγιναν αστοχίες και έγιναν και γίνονται και θα γίνουν. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να προχωράει το έργο του Θεού. Το πρώτο λοιπόν οι δυσκολίες, το δεύτερο οι αστοχίες. Το τρίτο και τελευταίο όμως, το πιο θαυμαστό, οι ευλογίες. Οι ευλογίες που υπάρχουν πάντοτε στην εκτέλεση του θελήματος του Κυρίου. Δείτε πως τελειώνει η διήγηση εδώ του Λουκά. Ο δε Φίλιππος ευρέθη εις Άζωτον και διερχόμενος εκήρυτεν εις πάσαστας πόλης. Έως ήλθεν εις Κεσάρια. Τώρα όσοι από σας διαβάζετε προσεκτικά την Αγία Γραφή σας, θυμάστε ότι στις πράξεις των Αποστολών και πάλι, στο 21ο κεφάλαιο, συναντούμε για ακόμη μια φορά τον Φίλιππο. Κάπα εδάφιο 8, την δε Παύλιον ο Παύλος και οι περί αυτών αναχωρήσαντες, ήλθομεν εις Κεσάριαν και εισελθόντες εις τον οίκον του Φιλίππου του Ευαγγελισμού του όντως εκ των 7, εμείναμεν παρά αυτό. Να κι άλλη ευλογία. Ο Φίλιππος φιλοξενεί τον Παύλο. Φαντάζεστε τη θαυμάσια εμπειρία για τον Φίλιππο, μετά από μια διακονία ευαγγελιστική εκτεταμένη, ο Κύριος του δίνει ένα επιπλέον προνόμιο. Να φιλοξενήσει τον Παύλο, να συναντηθεί μαζί του. Το είχα πει κι άλλη μια φορά, θα το ξαναπώ και θα τελειώσω. Πριν από λίγο καιρό ήρθε στα χέρια μου μια διπλή τούρτα. Την έστειλε ένας πολύ αγαπητός και πολύ ευλογημένος αδελφός. Και καθώς την άνοιξα, διάβασα ένα εδάφιο γραμμένο εκεί. Προς Εβραίους εκ των 10. Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός, ώστε να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπον της αγάπης, την οποία εδείξατε εις το όνομα αυτού, υπηρετήσαντες τους Αγίους και υπηρετούντες. Ξέρετε, η υπηρεσία για τους Αγίους είναι ευλογία από μέρος του Θεού. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο μας θυμίζει τον Φίλιππο. Έναν άνθρωπο απλό, ίσως όπως εγώ, όπως εσείς, χωρίς ιδιαίτερα προσόντα, χωρίς μεγάλα και εντυπωσιακά χαρακτηριστικά, αλλά έναν άνθρωπο που ήταν με οραματισμό, που ήθελε να εφαρμόσει Ευαγγελισμό και που η καρδιά του ήταν γεμάτη ενθουσιασμό. Η προσευχή μας θα πρέπει να είναι, καθώς κλείνουμε, Κύριε, χρησιμοποίησε και εμάς στο έργο το δικό σου. Απλά ταπεινά, για υπηρεσία, μέσα στην πόλη, έξω στην ερημιά, όπου θέλεις εσύ. Για υπηρεσία στους Αγίους ίσως, αρκεί το θέλημα το δικό σου να πραγματοποιείται και να είμαστε εμείς δική σου επάξη και ευλογημένοι υπηρέτες για τη δόξα του Χριστού. Αμήν. Να κλείσουμε, αδελφοί, ψάλλοντας τον ύμνο που έχει ρυθμό 260. Νυν εισέ αφιερούμε ολοκλήρως ο Θεέ, όλος εμ' αυτόν αρνούμε, ανάγαθε. Την
τελευταία στροφή θα τη βζάλουμε όρθιοι. Ύμνος 260.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε από τις καρδιές μας. Γιατί μέσα στο λόγο το δικό σου προνόησες εσύ να υπάρχουν παραδείγματα. Παραδείγματα μάλιστα ανθρώπων, απλών, ταπεινών, σαν και εμάς. Που όμως εσύ στη χάρη και στη συγκατάβασή σου τους χρησιμοποίησες στο έργο σου. Και θέλουμε, Κύριε, την ώρα αυτή να σε ευχαριστήσουμε, αλλά και να παρακαλέσουμε το ίδιο να γίνει και στην περίπτωση τη δική μας. Σε ευχαριστούμε όσοι από εμάς έχουμε το μεγάλο προνόμιο να έχουμε βεβαιότητα στις καρδιές μας ότι είμαστε δικοί σου. Ότι είναι δικός μας ο Χριστός, ότι είναι γραμμένα τα ονόματά μας εν βίβλο ζωής. Δέξου, Κύριε, την ευγνωμοσύνη μας, παρακαλούμε. Αλλά ταυτόχρονα άκουσε τη δέηση και την προσευχή μας. Και χάρισε μας έναν δικό σου οραματισμό και χρησιμοποίησε μας, παρακαλούμε, στο έργο το δικό σου, όπου θέλεις εσύ, όποτε θέλεις, όταν θέλεις. Κυρία μας, παρακαλούμε με το πνεύμα σου δούλεψε μέσα σε κάθε καρδιά για να υπάρξει αποτέλεσμα ευλογημένο, μόνιμο, σταθερό για τη δόξα του Χριστού. Καθώς θα φύγουμε, παρακαλούμε η παρουσία σου να μείνει μαζί μας, η ευλογία σου να μείνει επάνω μας. Την ώρα αυτή θέλουμε και εμείς μαζί με τον Απόστολο Παύλο να επαναλάβουμε την ευχή του λόγου του δικού σου και να πούμε «Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήρθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρον το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός είναι εκείνος ώστι σας καλεί, ώστι και θέλει εκτελέσει. Αμήν». Μία ανακοίνωση για τους επισκέπτες αδελφούς, και τους επάνω και τους κάτω. Σε 20 λεπτά στις 12 θα έχουμε το δείπνο του Κυρίου. Όλοι οι αδελφοί είναι καλεσμένοι να πάρουν μέρος.

όλα θα σου. Σε ευχαριστώ για τη ζωή, για τη χαρά, για την αγάπη σου, Χριστέ.

0: σε ευχαριστώ. Χριστέ μαζί σου περπατώ, Χριστέ το χέρι σου κρατώ και μου μιλάς και σου μιλώ. Σε ευχαριστώ. Για κάθε ναι, για κάθε όχι, για κάθε λόγο σου ζεστώ.
1: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είχαμε ανοίξει το θέμα από πολύ παλιότερα, αρκετά παλιότερα, ώστε δεν είναι τωρινό, αλλά είναι ένα ανεξάντλητο θέμα που μας παρουσιάζεται μέσα από τις Άγιες Γραφές. Τα σημάδια των καιρών. Πού ζούμε? Σε ποιες εποχές? Πρέπει να πω ότι δεν προλαβαίνουμε τις ειδήσεις. Δεν μπορούμε να τις μαζέψουμε. Υπάρχει ανάγκη τράπεζας εναποθήκευσης των πληροφοριών. Τρέχουν τόσο γρήγορα γύρω μας και ανάμεσά μας που δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε τι υπόθηκε και τι συμβαίνει γύρω μας. Οι εφημερίδες και τα ραδιόφωνα και τηλεόραση και αυτές δεν προφταίνουν να μας ενημερώσουν. Εκείνο πάντως το οποίο οι Άγιες Γραφές, το βιβλίο του Θεού, το οποίο είναι η Θεία Αποκάλυψη που μας δόθηκε για να μας κατευθύνει σε αυτή τη ζωή, είναι το φως το πραγματικό. Μας δίνει ξεκάθαρες διακηρύξεις και ξεκάθαρες υποσχέσεις. Ακούστε μία παραδείγματος χάρη, την οποία βρίσκομαι μέσα στο Λόγο του Θεού, μια πέρα για πέρα ξεκάθαρη διακήρυξη και υπόσχεση την οποία μας δίνουν οι Γραφές στην Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10, στο εδάφιο 37. Λέει, «Έτι μικρόν όσον όσον, ο ερχόμενος θα έρθει και δεν θα βραδύνει». Δεν υπάρχει πιο σαφές από τούτη τη διακήρυξη την οποία δίνει ο Λόγος του Θεού. Ότι ο ερχόμενος που αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν θα αργήσει, αλλά θα έρθει, θα φανερωθεί όσο λίγος καιρός μας μένει ακόμα. Και θα ήθελα να βοηθήσω σε αυτό το σημείο πριν ενώσουμε τα όσα είπαμε την προηγούμενη φορά, διαβάζοντας από την επιστολή προς Φιλιππησίους, στο κεφάλαιο 3, χωρίο 20. Επιστολή προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο Γ, εδάφιο 20. Σελίδα, μάλιστα, αμέσως, είναι 1040. Σελίδα 1040, από τις γραφές που έχετε μπροστά σας. Λέει εκεί, «Το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής, οπόθεν και προσμένομεν σωτήρα των Κύριων Ιησούν Χριστών». Επιστολή λοιπόν προς Φιλιππησίους γάμα 20 σελίδα 1040 μας λέει ξεκάθαρα ότι προσμένουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος θα έρθει και τον προσμένουμε να έρθει από τους ουρανούς. Στη σελίδα 1007, από την επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 7, πρώτη Κορινθίους 1-7, σελίδα 1007. Διαβάζουμε εκεί, λέει ο Παύλος στους Κορινθίους, ώστε δεν μένετε ο πίσω, εις ουδέν χάρισμα, προσμένοντες την αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που σημαίνει αποκάλυψη τη φανέρωση, το ξεσκέπασμα, γιατί τώρα είναι κρυμμένα, έως ότου αποκαλυφθεί και έρθει ο Ιησούς Χριστός. Επίσης, στην πρώτη Θεσσαλονικής, λίγο παρακάτω, στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικής, στο πρώτο κεφάλαιο, θα σας πω αμέσως σε ποια σελίδα είναι. Είναι στη σελίδα 1045. Σελίδα 1045. Επιστολή 1 Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 1, α, χωρία 9 έως 10. Τους λέει εκεί ο Παύλος τι έκανε ο Χριστός μέσα στη ζωή τους και ποια αλλαγή έφερε με τα εξής λόγια. Διότι αυτοί διηγούνται περί ημών, στην Αχαΐα κάτω για τους Θεσσαλονικείς, οποίαν είσοδον ελάβομεν προς εσάς. Και πώς επεστρέψατε προς τον Θεόν από τον ειδόλων, δια να δουλεύετε Θεόν ζώντα και αληθινών, και να προσμένετε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησε εκ των νεκρών τον Ιησούν, ώστε ελευθερώνει μας από τις μελούς της οργής. Η ανάγκη που πρέπει να προσέξουμε το σημείο είναι να προσμένετε τον Υιόν αυτόν εκ των ουρανών, ο οποίος δηλαδή πρόκειται να έρθει. Να διαβάσουμε επίσης το κεφάλαιο, στην επιστολή του Τίτου, κεφάλαιο 2, στο β' κεφάλαιο. Θα δούμε αμέσως σε ποια σελίδα είναι, επιστολή προς Τίτον, λίγο πιο παρακάτω. Στο β' 13, στη σελίδα 1058, Επιστολή προς Τίτων, Β 13. Λέει εδώ, και με αυτό θα κλείσουμε, υπάρχουν φυσικά πάρα πολλά άλλα που μπορούμε να πούμε. Λέει λοιπόν στη σελίδα 1058, Β 13, προσμένοντας την μακαρίαν ελπίδαν και επιφάνειαν της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Τον ονομάζει Μεγάλο Θεό, τον Κύριο Ιησού Χριστό, και προσμένομε, όπως διαβάσαμε, την μακαρίαν ελπίδαν και επιφάνειαν. Δηλαδή να φανερωθεί πλέον ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και το ερώτημα τίθεται αμέσως. Πώς περιμένει κανείς κάποιον? Τι συμβαίνει? Σκεφτείτε τρεις σκηνές. Μία σκηνή στο αεροδρόμιο. Περιμένετε σε ορισμένη ώρα το αεροπλάνο να έρθει. Και όλη η σκέψη σας, προετοιμασίας από μέρες, αλλά την τελευταία στιγμή να φτάσετε εν καιρό, είστε εκεί, περιμένετε, βγαίνουν κάποιοι επιβάτες, κοιτάζετε αν είναι το πρόσωπο που περιμένετε, όλο αγωνία, όλο συγκέντρωση στο ένα εκείνο πρόσωπο που περιμένετε να έρθει. Το ίδιο και με το τρένο, σε ένα σταθμό. Καθώς περιμένουμε, περνάνε οι σειρμοί, τα βαγόνια το ένα πίσω από το άλλο και κοιτάζουμε στην ώρα εκείνη, αν ο αριθμός του τρένου, η μαξιστοιχεία είναι η σωστή, η ώρα, κοιτάζουμε μεταξύ των επιβατών αν είναι. Ή σκεφτείτε μια άλλη σκηνή, τρίτη, τη σκηνή του γάμου. Καθώς η νύφη είναι προετοιμασμένη, έτοιμη να πάει να συναντήσει, θα δει χίλιους δύο ανθρώπους, ίσως και διαφορετικούς, ψηλότερους από εκείνον τον οποίο η καρδιά της έχει αγαπήσει, αλλά τα μάτια της είναι προσιλωμένα να συναντήσει εκείνον τον νυμφίο για τον οποίο είναι προετοιμασμένη. Έτσι, με αυτό το πνεύμα, οι γραφές μας λένε να είμαστε σε εγρήγορση και να περιμένουμε. Μάλιστα, στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, ένα εδάφιο θα μας είναι χρήσιμο. Είναι στη σελίδα 1047. Πρώτη Θεσσαλονικείς, Δέλτα 17. Σελίδα 1047. Πρώτη Θεσσαλονικείς, Δέλτα 17. Λέει εκεί, πριν όλα αυτά συμβούν, πριν έρθει η επιφάνεια, η μεγάλη εκείνη μέρα του Ιησού Χριστού, θα γίνει πιο άλλο, συνταρακτικό γεγονός, που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν, παρά μόνο εκείνοι που διαβάζουν τις γραφές. Θα αλλάξει το σχήμα του κόσμου αυτού. Πώς θα αλλάξει? Μια ομάδα ανθρώπων που θα βρίσκεται σε όλα τα έθνη της γης σκορπισμένη, σε διάφορα επαγγέλματα, αξιώματα και ενασχολήσεις της ζωής. Ένας θα είναι, παραδείγματος χάρη, πιλότος εκείνη την ώρα και θα οδηγεί, ή θα είναι οδηγός στο τρένο ή στο τρόλι ή στην οδό Πατησίων, εδώ που περνάμε εμείς, ή κάποιος οδηγός, περισσότερο οδηγεί αυτοκίνητο με τα γιοταχύτητα δικά τους, ή κάποιοι άλλοι μέσα στα σπίτια δεξιά και αριστερά. Θα έρθει μια στιγμή, μας λέει εδώ και το διαβάζω, έπειτα δηλαδή μετά από την Ανάσταση των νεκρών, οι ζώντες, οι μη συζώντες, όσοι απομένουμε, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν που αναστήθησαν πριν από εμάς, μέσα σε ρηπείο οφθαλμού, με πικρό κλάσμα του δευτερολέπτου. Θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα και ούτω. Θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Μια στιγμή που οι γραφές την ονομάζουν η αρπαγή των πιστών, η αρπαγή των λυτρωμένων. Και την ώρα θα κοιτάζει να βρει τη γυναίκα σου, η γυναίκα θα βρει τον άντρα, τα παιδιά. Κάποιοι θα λείπουν από την οικογένεια που δεν είναι όλοι πιστοί. Και όπως έλεγα, τα αυτοκίνητα θα χάσουν τον οδηγό τους και το ένα θα πέφτει πάνω στο άλλο. Τι έγινε, τι συμβαίνει? Η εξήγηση που θα δοθεί, γι' αυτό δεν ξέρω αν θα μας μείνει χρόνος απόψε να πούμε, αλλά σε κάποια άλλη ευκαιρία. Ήδη προετοιμάζονται και εθίζονται τα πνεύματα των ανθρώπων να περιμένουμε τάχα, εξωγήινους. Κάποιοι θα έρθουν με τα UFO, τα γνωστά τα UFO, τα οποία θα μπουν μέσα στην ζωή των ανθρώπων. Αυτά όλα όμως δεν φαίνονται από τις γραφές. Τα UFO υπάρχουν, αλλά είναι σχήματα τα οποία έρχονται στον κόσμο και εμφανίζονται από τον αόρατο πνευματικό κόσμο των πονηρών, για να ξεγελάσει εκείνο το γεγονός το οποίο θα εμφανιστεί και θα λείψουν από ανάμεσά μας άνθρωποι πολλοί, όσοι από εμάς είναι του Κυρίου, και θα πούν: ναι, ήρθε η επίσκεψη των UFO και άρπαξαν μερικούς, όπως ακούμε δεξιά και αριστερά από τις ειδήσεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα γίνει αυτό το μεγάλο συνταρακτικό γεγονός της αρπαγής της Εκκλησίας. Ποια είναι τα σημάδια? Αυτά εξετάζουμε. Λέει όμως ο Χριστός, όταν αυτά αρχίσουν να γίνονται, σηκωθείτε όρθιοι, σηκώστε ψηλά τα κεφάλια σας, επειδή πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Είναι η ώρα που πρέπει να τα περιμένουμε. Ήθελα να θυμίσω μόνο με δύο λόγια τι είπαμε την προηγούμενη Παρασκευή, ή μάλλον από εκείνα που είπαμε την προηγούμενη Παρασκευή. Μιλήσαμε για εκείνα που οι πολιτικοί, οι άλλοι ερευνητές, οι οικονομολόγοι ή οποιοδήποτε άλλοι επιστήμονες, φυσικοί κτλ. Δεν τα βλέπουν. Εκτός εάν ταυτόχρονα μελετούν τις γραφές. Δηλαδή, μέσα στον κόσμο μας υπάρχουν έντονες ζυμώσεις. Και είχαμε πει για τα στενά του Ορμούς, για τα στενά εκεί του Περσικού κόλπου, όπου η Αμερική εκδήλωσε πια το ενδιαφέρον της, ύστερα από αυτό το τραγικό που έλαβε χώρα να χτυπηθεί ένα δικό τους πολεμικό πλοίο. Και μάλιστα, όπως έμαθα εκ των υστέρων, μετά την Παρασκευή την προηγούμενη, ήταν τόσο καλά εξοπλισμένο που μπορούσε σε οποιαδήποτε στιγμή, ανύποπτο χρόνο, να δει οποιοδήποτε ξένο εχθρικό στόχο και αμέσως να θέσει εκτός κινδύνου, να καταστρέψει τον αέρα οποιοδήποτε βλήμα ήταν αυτό, διυπηρετικού περάβλου ή αεροπλάνου ή οτιδήποτε άλλο. Και όμως τίποτα δεν λειτουργήσε και χτυπήθηκε. Για να φανεί εδώ η αδυναμία του ανθρώπου. Όσο και αν ο πολιτισμός ή αν θέλετε η τεχνολογική πρόοδος του ανθρώπου έχει προχωρήσει, όμως υπάρχουν κενά τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος να καλύψει. Λέγαμε λοιπόν για αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί, ότι έχουν εγκατασταθεί οι κινέζικοι πύραυλοι στους χώρους της Περσίας, έτοιμοι για εκτόξευση. Απείλησε ο Αμερικανός ο πρόεδρος ότι αν αυτοί τεθούν σε λειτουργία, θα αποβιβαστούν από τα πλοία τους οι Αμερικανοί πεζοναύτες και θα επιδράμουν μέσα στη χώρα αυτή για να την καταλάβουν. Είδαμε από τις γραφές πώς τα πράγματα θα συμπιεστούν και θα κατέβει ο Βοράς προς τα κάτω και ότι θα πέσει στα χέρια πλέον του Βορρά, της χώρας, της ηγεμονικής, της Ρωσίας, θα πέσει η Περσία. Αυτές οι ζυμώσεις γίνονται στον πολιτικό ορίζοντα. Και είχα υποσχεθεί να δώσουμε μερικές εξηγήσεις που δεν μας έπαιρνε η ώρα γύρω από αυτά τα σημάδια, επειδή διαβάσαμε για Ρος, Μεσέχ, Θουβάλ, στις προφητείες του Ζεκίλ, να πούμε μερικά πράγματα. Θυμίζω μόνο λίγα από αυτά που είπαμε. Δηλαδή, ο Ηρόδοτος, είχαμε πει, αναφέρει για τον Μεσέχ και τον Θουβάλ, ότι κατοικούσαν την εποχή εκείνη, τον 5ο αιώνα π.Χ., δηλαδή περίπου την εποχή που γίνονται οι προφητείες του Εζεκίλ, για τις οποίες ασχοληθήκαμε την προηγούμενη Παρασκευή. Και μας είπε ο Ηρόδοτος και μας λέει, γράφει στα γραπτά του, ότι κατοικούσαν στον Πόντο και τους εξομοιώνει με τους Μοσχοβίτες. Τους σημερινούς δηλαδή, θα λέγαμε, απογόνους των φυλών εκείνων που ζουν στη Μόσχα. Αλλά ονομάζει, αναφέρει το όνομα Μοσχοβίδες και θα δούμε μερικά στοιχεία παρακάτω χρήσιμα. Ο Ιώσιπος, ένας ιστορικός του πρώτου μετά Χριστό αιώνα, Εβραίος στην καταγωγή, που είχε όλες τις δυνατότητες να έχει πληροφορίες από τα ρωμαϊκά αρχεία, επειδή ήταν φίλος του Κέσσαρα και της Ρώμης, αυτός αναφέρει στα γραπτά του ότι Μεσέχ και Θουβάλ είναι οι λαοί εκείνοι από τους οποίους προέρχονται οι Μοσχοβίτες, και προσθέτει μια λεπτομέρεια την οποία δεν είχαμε πει, ότι οι Μαγόγ που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη είναι αυτοί που οι Έλληνες ιστορικοί, όπως ο Ηρόδοτος και άλλοι, αναφέρουν με το όνομα οι Σκύθες. Κατόπιν είχαμε αναφέρει για τον Πλίνιο, τον Ρωμαίο, νεότερο Πλίνιο, τον Ρωμαίο συγγραφέα, που γράφει την εξής πληροφορία. Η Ιεράπολη, γράφει ο Πλίνιος, που καταλήφθηκε από τους Σκύθες, ονομάστηκε γι' αυτό το λόγο, ύστερα από αυτή την κατάληψη, Μαγόγ. Το όνομα δηλαδή εκείνο το οποίο αναφέρει ο Εζεκίηλ. Και αυτά, επαναλαμβάνω, συμβαίνουν στον 1ο αιώνα, γιατί ο Πλίνιος γράφει για τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, δηλαδή 7 αιώνες απόσταση από τον προφήτη Εζεκίηλ. Και τώρα, ορισμένα καινούρια στοιχεία τα οποία είχα υποσχεθεί να φέρω μπροστά σας. Ο μεγάλος εβραϊστής, ο Γεζένιος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος. Σε αυτόν μπροστά αποκαλύπτονται όλοι οι εβραϊστές για τη γλώσσα, για την αρμοδιότητά του κτλ. Έχει εκδώσει ειδικά βιβλία και λεξικά για τη γλώσσα αυτή, λέει τα εξής στο θέμα μας. Επιλέξει, μεταφράζω αυτά που λέει. Ο Μεσέχ υπήρξε ο ιδρυτής των Μοσχή, ενός βαρβαρικού λαού που ζούσε στο όρος Μοσχή. Παρακάτω μας εξηγεί ο ίδιος ότι η ελληνική λέξη Μοσχή είναι η αντίστοιχη εβραϊκή λέξη Μεσέχ, που από εκεί προέρχεται και το σημερινό όνομα Μόσχα. Αυτά μας λέει ο Γεζένιος, ένας εβραϊστής, επαναλαμβάνω, που έζησε περίπου 150 χρόνια πριν από την εποχή μας. Και θα προσθέσει ακόμα ότι ο λαός αυτός είναι η Μοσχή, δηλαδή, είναι η σημερινή Ρώση. Η λέξη Ρώση που αναφέρεται στον Εζεκίηλ που μελετήσαμε, και με την οποία λέξη, όπως ακούγεται τουλάχιστον και φαίνεται και ουσιαστικά, όπως θα δούμε, υπάρχει μία σχέση μεταξύ Ρώσ και Ρώσων ή Ρωσίας. Η λέξη αυτή σημαίνει κεφαλή, εβραϊκά, σημαίνει η κορυφή. Και όλοι οι ειδικοί λένε ότι δεν πρόκειται για κάποιο λαό συγκεκριμένα, αλλά πρόκειται για την κορυφή των λαών και συγκεκριμένα για τον αρχηγό, τον ηγεμόνα, που θα ηγηθεί αυτής της φυλής, τον Ρώσ, δηλαδή σημαίνει αρχηγός, κορυφή, κεφάλι, πρίγκιπας. Και θα προσθέσει αυτός ο Γκεζένιος στη συνέχεια και θα πει ότι η Ρος είναι χαρακτηρισμός των άλλοτε λαών, φυλών που ζούσαν βόρεια των βουνών Ταύρος, κοντά στον ποταμό Βόλγα, στην περιοχή της σημερινής Μόσχας. Αυτές είναι πληροφορίες που βγάζουμε από έξω χριστιανικές πηγές, γιατί ο Γκεζένιος ήταν εβραϊστής, δεν ήταν καθόλου χριστιανός, εβραίος στην καταγωγή, αλλά και καθόλου θεοσεβής με τη σημερινή έννοια της λέξης. Είδαμε λοιπόν όλα αυτά την προηγούμενη φορά. Σήμερα θα μπούμε σε ένα καινούριο πεδίο, σύμφωνα με τις προφητικές αποκαλύψεις που μας δίνουν οι γραφές. Το καινούριο πεδίο, το οποίο έρχεται μπροστά μας απόψε, θα είναι η καινούρια έξοδος των Εβραίων. Υπάρχει, όπως ξέρετε, στην ιστορία το γεγονός, το αναντήρητα ιστορικό, ότι οι Εβραίοι κάποτε σκλάβοι μέσα στην παλιά την Αίγυπτο, καταπιεζόμενοι από το Φαραώ, και παρά τη θέληση του Φαραώ τότε, ο Θεός είχε πει ότι θα τραβήξω και θα βγάλω το λαό μου, άφησε το λαό μου να πάει και να βγει και να φύγει στη χώρα του. Αντιστάθηκε ο Φαραώ, έκαμε πληγές επάνω του ο Θεός, έβγαλε με δυνατό χέρι από μέσα από την Αίγυπτο το λαό και κατόπι, ενώ τον άφησε αρχικά αναγκασμένος ο Φαραώ, τον κυνήγησε για να πάρει την κρίση επάνω του στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου αυτός και οι στρατιώτες του και τα μάξια του κατεπνίγηκαν στην συνένωση ξανά των υδάτων που είχαν διακοπεί για να περάσει ο λαός της Ισραήλ. Από τις γραφές όμως βγαίνει ότι θα υπάρξει στα τέλη των καιρών, και θα τα δούμε αυτά απόψε, θα υπάρξει μια νέα έξοδος του λαού Ισραήλ. Ποια έξοδος δηλαδή? Ο Ισραήλ πρέπει να γυρίσει σύμφωνα με τις προφητείες στην πατρίδα του. Μα θα πει κάποιος, δεν γύρισε? Δεν έχουμε από το 48 και όλα στο κράτος του Ισραήλ? Δεν είναι περίπου 4 εκατομμύρια που κατοικούν εκεί και σιγά σιγά όλο και προστίθενται νέοι και επιστρέφουν? Ναι, είναι αλήθεια, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, πολλαπλάσια μεγάλο, πολλά εκατομμύρια που βρίσκονται έξω από το Ισραήλ σήμερα, και αυτοί πρέπει να γυρίσουν στη γη τους σύμφωνα με τις προφητείες πριν εξελιχθούν τα μεγάλα γεγονότα για τα οποία μας μιλάνε οι γραφές, και θα έχουμε, ελπίζω, ευκαιρίες να τα ξαναπούμε αυτά σε λεπτομέρειες. Αλλά απόψε θα μιλήσουμε για την έξοδο του λαού Ισραήλ από τα διάφορα έθνη προς τη γη, στους έσκατους καιρούς στους οποίους βρισκόμαστε. Και να το καταπληκτικό, το οποίο κανείς δεν περίμενε. Ποιο είναι αυτό? Γνωρίζουμε όλοι τη επιμονή την οποία είχαν οι αρχές των λαών, οι οποίοι λαοί αποτελούν τη Σοβιετική Ένωση, της Ρωσίας, για δεκαετίες τώρα, δηλαδή μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, που πέρασαν περίπου 40 χρόνια, επιμονή τόσο δυνατή και μεγάλη, που δεν έδιναν σε κανέναν την άδεια Εβραίο να φύγει, να εγκαταλείψει τη Ρωσία και να πάει στο Ισραήλ, στην πατρίδα του. Παρόλο που οι Εβραίοι ήσαν πρόθυμοι να αφήσουν τις περιουσίες τους, και ξέρουμε τι λαός είναι εμπορικός, που έχουν αποκτήσει μεγάλες περιουσίες, να πάρουν απλώς τα πραγματάκια τους τα καθημερινά σε μια μικρή βαλιτσούλα και να αναχωρήσουν, με κανένα λόγο δεν μπορούσαν και δεν ήθελαν οι Ρώσοι, οι ρωσικές αρχές, να δώσουν την άδεια. Και όχι μόνο στη Ρωσία, αυτό σε όλο τον κόσμο όπου κυβερνώνται από ανάλογα πολιταρχικά καθεστώτα. Δεν τους άφηναν. Και κοιτάξτε τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως, επειδή ζούμε σε εξελίξεις, σε γεγονότα, τα οποία είπα και στην αρχή, δεν προφταίνουμε να τα παρακολουθήσουμε. Πριν λίγες εβδομάδες, δηλαδή το Μάιο φέτος του 87, τον προηγούμενο μήνα, ο γερμανικός ραδιοσταθμός Deutschlandfunk ανακοίνωσε ότι έρονται τα μέτρα της απαγόρευσης, της αναχώρησης των Εβραίων από τη Ρωσία. Έρονται. Και θα μπορούν πλέον να ξεκινήσουν και να γυρίσουν αυτοί οι άνθρωποι στην πατρίδα τους. Πώς συνέβη και αυτό? Και εδώ είναι το μεγάλο γεγονός που αναφέρουν οι γραφές μέσα από πολλά στοιχεία προφητικά. Δεν έγιναν τα πράγματα έτσι πολύ απλά. Επειδή, επαναλαμβάνω, είχαν την άρνηση αυτή, την επίμονη, να τους κρατήσουν κοντά τους. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Εβραίοι, εκτός από το εμπορικό τους πνεύμα, είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι, είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτή είναι η ιστορία, έδωσαν τις μεγαλύτερες ιδιοφυΐες μέσα στον κόσμο. Έδωσαν τα μεγαλύτερα καλά και τα μεγαλύτερα κακά μέσα στην ανθρωπότητα. Δείτε, παραδείγματος χάρη, ότι εκείνος που δημιούργησε την αναστάτωση στο πολιτικό κόσμο, ο Μάρξ, ήταν Εβραίος. Δείτε τον άνθρωπο που οδήγησε την νέα πρόοδο στη μαθηματική επιστήμη και στις φυσικές επιστήμες, ήταν Εβραίοι. Άινστάιν, πρώτος. Κατόπιν έχουμε τους άλλους οι οποίοι κινήθηκαν για την έρευνα και ανακάλυψαν την διάσπαση του ατόμου, την ατομική ενέργεια. Αυτοί ήσαν όλοι ο Χάν, παραδείγματος χάρη, και άλλοι ήσαν όλοι Εβραίοι. Δείτε ακόμα μέσα στο οικονομικό σύστημα των εθνών. Οι άνθρωποι που κρατάνε στα χέρια τους αυτή τη στιγμή τα κλειδιά σε όλη την οικονομία του κόσμου είναι Εβραίοι. Και όλα ό,τι ήρθαν στην ανθρωπότητα, καλά ή κακά, το μεγαλύτερο καλό που ήρθε στην ανθρωπότητα είναι μέσω του λαού αυτού ο σωτήρας του κόσμου, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι έξω από εθνικά πλαίσια, έξω από φιλετικές διακρίσεις, έξω από κοινωνικά καθεστώτα. Είναι εκείνος που με αγάπη καλεί τον άνθρωπο να σώσει, γιατί όλα αυτά τα δεσμά, τους περιορισμούς τους βάλαμε εμείς μεταξύ μας από το μίσος που έχουμε, αλλά εκείνος κήρυξε και έζησε την αγάπη. Πώς όμως έγιναν όλα αυτά? Θα σας παρακαλέσω να δούμε τρία μονοχωρία. Τι λένε οι γραφές δηλαδή γύρω από τα γεγονότα αυτά? Πρώτα απ' όλα να ανοίξουμε όλοι μαζί στις γραφές στον Εζεκίλ, στο κεφάλαιο 36, στη σελίδα 770. Σελίδα 770, η Εζεκίλ, κεφάλαιο λάμδα σίγμα ταφ ή λάμδα στίγμα, στο εδάφιο 24. Να διαβάσουμε εκεί αυτή την εξαγγελία την προφητική για το λαό, για αυτά τα γεγονότα τα οποία απόψε θα ασχοληθούμε και θα μιλήσουμε. Σελίδα 770, η Εζεκίλ λάμδα σίγμα ταφ, κεφάλαιο χωρίο 24. Διαβάζουμε. Ο Θεός μιλάει εδώ. «Θέλω σας λάβει εκ μέσου των εθνών και θέλω σας συνάξει εκ πάντων των τόπων και σας φέρει στην γη ημών». Αυτή είναι η διακήρυξη του Θεού 2.600 χρόνια πριν από την εποχή μας. Από τα έθνη, μέσα από τον κόσμο, από τα άκρα της γης, θα σας μαζέψω και θα σας μεταφέρω στη γη σας. Κατόπιν πάμε λίγο παρακάτω, ή μάλλον συγγνώμη λίγο πιο πίσω, στον Ιερεμία, στο κεφάλαιο 16, θα σας πω αμέσως και τη σελίδα, είναι στη σελίδα 686. Ιερεμίας, γιώτα σίγμα ταφ κεφάλαιο, εδάφιο 16. Ιερεμίας, γιώτα σίγμα ταφ 16, σελίδα 686. Διαβάζω το 16 εδάφιο. Άλλη διακήρυξη αυτή, πιο ξεκάθαρη, πιο δυνατή, πιο λεπτομεριακή. «Ιδού», λέει ο Θεός, «θέλω αποστείλει πολλούς αλλοιείς, λέγει Κύριος, και θέλουσι αλλιεύσει αυτούς». Δηλαδή, όπως ο ψαράς μας είχαμε ξαναπεί, ρίχνει τα δίχτυα και μαζεύει πολλά μαζί. Θα στείλω λοιπόν τέτοιους ψαράδες για να μαζέψουν πολλούς. Ποια μέσα, ποιες μέθοδοι, ποιοι τρόποι, τι θα είναι εκείνο από Θεός θα χρησιμοποιήσει, ένα άλλο θέμα. Και τα μαθαίνουμε και τα βλέπουμε και απόψε είναι ένα από αυτά που θα μελετήσουμε. Αλλά θα στείλει εκείνους που με ομαδικό τρόπο θα καλέσουν. Προσέξτε όμως παρακάτω. Λέει και μετά τα αυτά, «θέλω αποστείλει πολλούς κυνηγούς και θέλω συθυρεύσει αυτούς από παντός όρους και από παντός λόφου και από τον σχισμό των βράχων». Θα στείλω οι κυνηγοί, ξέρετε, ένα-ένα χτυπάνε. Σπάνια θα χτυπήσουν δύο-τρία. Ένα-ένα συνήθως χτυπάει ο κυνηγός. Και θα τα ζητήσουν εδώ και εκεί, ακόμα και μέσα στις σχισμές των βράχων. Που σημαίνει θα καλέσει τους Εβραίους, τους Ιουδαίους από όλα τα μέρη του κόσμου. Και εκείνους που επίμονα θα θέλουν να μείνουν πίσω και θα έχουν λόγους να μείνουν πίσω, θα τους καλέσει πίσω στη γη. Και ένα τρίτο, το οποίο μας αναφέρει ο Ιησούς Χριστός στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο ΚΔ, θα σας πω αμέσως στη σελίδα, κεφάλαιο ΚΔ του Ματθαίου, είναι στη σελίδα 872. 872 σελίδα, Ματθαίος κεφάλαιο ΚΔ, εδάφια 32 και 33. Εδώ πλέον ο Κύριος Ιησούς Χριστός συμποσώνει έτσι τις προφητείες και μας δίνει τούτες τις διακηρύξεις και λέει: «Από δε της οικής μάθετε την παραβολή. Όταν ο κλάδος αυτής γίνει διαπαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Ούτε κι εσείς, όταν είδετε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τα στήρας». Είναι γνωστή πλέον η εικόνα μέσα στις γραφές ότι ο κλάδος της οικιάς είναι ο λαός της Ισραήλ. Η σικιά η ίδια και ο κλάδος είναι το ξαναγέννημά του, όπως είπαμε την προηγούμενη Παρασκευή, και το κοινωνικό, πολιτικό και εθνικό και το πνευματικό, τα οποία τα κεφάλαια 36 και 37 στον Εζεκίλ αναφέρουν, είναι ο κλάδος ο οποίος έρχεται να δώσει τους καινούριους καρπούς. «Κοιτάξτε αυτά τα σημάδια», λέει ο Λόγος του Θεού. Και τώρα, γι' αυτό διαβάσαμε όλα αυτά. Η ανακοίνωση του γερμανικού ραδιοφωνικού σταθμού, λοιπόν, το Μάιο που πέρασε, τον προηγούμενο μήνα, ήταν η συνταρακτική πληροφορία ότι η Ρωσία, παρά τα 40 χρόνια της επιμονής της, να αρνείται κάθε άδεια να δώσει έστω και σε έναν Εβραίο την έξοδο από τη Ρωσία να πάει στο Ισραήλ, τώρα θα επιτρέψει την έξοδο αυτή. Απόψε, λοιπόν, επαναλαμβάνω, μιλάμε για την καινούργια έξοδο του Ισραήλ στους έσχατους καιρούς. Αλλά προσέξτε τα θαυμάσια τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού. Όπως την παλιά εποχή, υπήρξαν τρία συνταρακτικά γεγονότα σε χοντρές γραμμές. Τρία γεγονότα τα οποία έμειναν ιστορικά και στιγμάτισαν την όλη πορεία του πράγματος της εξόδου εκείνης την πρώτη φορά από την Αίγυπτο, έτσι και η έξοδος αυτή θα έχει τα τρία αυτά σημάδια της. Ποια ήσαν τα σημάδια αυτά την παλιά εποχή? Πρώτον, ότι στην άρνηση της Αιγύπτου, του Φαραώ, ο Θεός χτύπησε με πληγές. Το πρώτο σημάδι, λοιπόν, ήσαν οι πληγές. Δεύτερον, στον εξαναγκασμό αυτό από τις πληγές που ο Θεός επέτρεψε, ο Φαραώ, δηλαδή ο άρχοντας της Αιγύπτου, επέτρεψε να βγει ο λαός Ισραήλ από την Αίγυπτο. Σημάδι δεύτερο, λοιπόν, είναι η απελευθέρωση, η έξοδος. Σημάδι τρίτο, την ώρα που έβγαινε ο Ισραήλ και είχε αναχωρήσει πολύ μακριά από την Αίγυπτο, έρχεται επιθυμία στο Φαραώ να ξαναγυρίσει για να κυνηγήσει τον Ισραήλ. Και εκεί είναι που δέχεται πλέον την κρίση του Θεού. Αυτά τα ίδια σημάδια είναι και εδώ και προηγούνται και ακολουθούν, όπως θα δούμε, στη δεύτερη αυτή έξοδο των τελευταίων καιρών. Αλλά θα ρωτήσει κανείς, εδώ, σήμερα, στην εποχή μας, πώς συμβαίνουν αυτά? Απλούστατα. Πρώτο σημάδι, οι πληγές οι οποίες έρχονται στον άρχοντα του Βορρά, τον Ρος, ο οποίος εξαναγκάζεται να δεχθεί την απελευθέρωση, την έξοδο του λαού από τη Ρωσία, δεδομένου ότι εκεί υπάρχουν γύρω στα 4 εκατομμύρια Εβραίοι που ζουν σήμερα, υπολογίζουν γύρω στα 4 εκατομμύρια Εβραίοι. Ποιες είναι οι πληγές που υπήρξαν? Σημειώστε. Πρώτον, ο εξισλαμισμός της Ρωσίας. Έτυχε να ακούσετε ποτέ αυτή την ιδέα, ότι στη Ρωσία σήμερα απλώνεται ο ισλαμισμός, ο μαομεθανισμός, τόσο δυνατά ώστε να συνταράσει τα θεμέλια όχι μόνο της παλιάς παράδοσης κάποιας πίστης, θρησκευτικής, χριστιανικής, αλλά και αυτά τα ίδια τα θεμέλια της μαρξιστικής θεωρίας πάνω στην οποία χτίστηκε ολόκληρη αυτή η αυτοκρατορία του Ρος. Και όμως αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορούν να συμμαζέψουν τις πηγές και τα κανάλια από τα οποία έρχεται αυτό το χτύπημα. Δεύτερο, μια πυρηνική καταστροφή που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Ρωσίας στον Βόρειο Πόλο. Ξαφνικά, χωρίς κανείς να το καταλάβει, νόμιζαν ότι πρόκειται για κάποια σύγκρουση των υπερδυνάμεων και κάποιος πάτησε το κόκκινο εκείνο τελευταίο κουμπί και έγινε η έκρηξη, και η έκρηξη αυτή έγινε σε τέτοιο σημείο εσωτερικά, στις εγκαταστάσεις που είχαν πάνω στο Βόρειο Πόλο, σκοτώθηκαν εκατομμύρια άνθρωποι. Η μεγάλη τεχνολογική τους αποτυχία είναι τέτοια, τόσο σοβαρή, βέβαια αυτά δεν έφτασαν στη δημοσιότητα, δεν φτάνουν ποτέ, αλλά έχω στα χέρια μου πηγές, για όποιον ενδιαφέρεται, να δώσουμε τα στοιχεία που έρχονται από άλλα κανάλια και φτάνουν και πληροφορούνται εκείνοι που θέλουν να βλέπουν τα σημεία των καιρών. Τρίτη πληγή σε αυτή τη χώρα. Τα αγαθά, ο πλούτος, ο ορυκτός, ο πλούτος της γης γενικά, αρχίζουν να λιγοστεύουν. Δεν υπάρχουν τόσα αγαθά τα οποία ο λαός να μπορέσει να τα βγάλει από τη γη, να τα αξιοποιήσει, να τα χρησιμοποιήσει και να ζήσει. Και αισθάνονται δυνατά την έλλειψη. Τέταρτο σημάδι. Τέταρτη πληγή. Γνωστό σε όλους μας. Ο μεγάλος σιτοβολώνας της Ευρώπης. Η Ρωσία. Η οποία πούλαγε το σιτάρι. Στις πόρτες της πήγαιναν οι λαοί και παρακαλούσαν να πάρουν σιτάρι. Είναι τώρα αρκετά χρόνια που το σιτάρι λιγοστεύει όλο και περισσότερο. Και είναι γνωστό από τις ειδήσεις που έρχονται στα αυτιά μας, εφημερίδες, ραδιόφωνα κτλ., ότι η Ρωσία αναγκάζεται να αγοράσει ποσότητες μεγάλες από τον Καναδά, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να πληρώσει ακριβά με χρυσάφι αντάλλαγμα για να φέρει να διαθρέψει τη γη. Αυτές, λοιπόν, οι πολλαπλές φτωχές εσοδίες σε σιτάρι από αυτό το σιτοβολώνα αποτελεί μια μόνιμη πληγή από την οποία κανένας δεν μπορεί να τη βγάλει και να την ελευθερώσει. Μια πέμπτη πληγή, το πρόβλημα του Αφγανιστάν. Για μας δεν λέει πολλά πράγματα. Πολλοί από εμάς μάλιστα συνδυάζουν Αμερική στο Βιετνάμ. Να φέρουν κάποια ισορροπία των δυνάμεων σε αυτή τη χώρα. Χύνεται αίμα. Είναι μια πληγή τεράστια. Μανάδες, σπίτια φορούν πένθος και κλαίνε για όσα συμβαίνουν σε νέους ανθρώπους από το στρατό, ο οποίος κατεβαίνει εκεί από τη Ρωσία για να φέρει την ειρήνη χωρίς να μπορεί. Και το τελευταίο, τελευταία πληγή, το Τσέρνομπιλ, το οποίο θα δούμε σε λίγο να έχει και συνέχεια. Το Τσέρνομπιλ δεν είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να το προσπεράσουμε. Το Τσέρνομπιλ συντάραξε βαθιά τα θεμέλια ολόκληρης της χώρας. Δύο εβδομάδες πριν συμβεί η μεγάλη αυτή καταστροφή του Τσέρνομπιλ, η εκκλησία η οποία υπάρχει εκεί, κρυφή εκκλησία, ιδιοκόμενη εκκλησία, οι οποίοι ζουν σαν τον παλιό καιρό μέσα σε κατακόμβες, οι βαπτίσεις που γίνονται μέσα στα δάση, οι συγκεντρώσεις τους επίσης γίνονται μυστικά εδώ και εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί κυκλοφόρησαν, ένας άνθρωπος, ο Φούρμαν, το όνομά του, κυκλοφόρησε δύο εβδομάδες πριν συμβεί η καταστροφή του Τσέρνομπιλ, μια εφημερίδα γνωστή και έλεγε τα εξής στοιχεία. Έλεγε ότι στο μέρος αυτό που χτίστηκε το εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ, στον πόλεμο του Χίτλερ, όταν δηλαδή οι Ναζί είχαν φτάσει στην περιοχή εκεί, στην Ουκρανία, με τη βοήθεια την πρόθυμη των Ουκρανών, των κατοίκων της περιοχής, γιατί Τσέρνομπιλ, όπως ξέρετε, είναι ουκρανική λέξη που σημαίνει άψυνθος. Δεν έχει καμία σχέση με τον άψυντο της Αποκάλυψης, είναι μια απλή σύμπτωση κατά τη γνώμη μου. Σε αυτό λοιπόν το μέρος σφαγιάστηκαν με το χειρότερο τρόπο εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίοι και σε ομαδικούς τάφους. Έσκαψαν τους τάφους και έθαψαν τα πτώματα, σαν να μην συνέβη και τίποτε. Ύστερα από μερικά χρόνια ήρθαν οι αρχές και πάνω στον ίδιο χώρο, όπου άνθρωποι σφαγιάστηκαν άδικα και από τον ίδιο αυτό το λαό, χτίστηκε το εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ. Το Τσέρνομπιλ, το οποίο όχι μόνο έφερε αναστάτωση σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο συντάραξε εσωτερικά το καθεστώς εκεί και τη μαθαίνουμε λίγα πράγματα, αλλά φαίνεται ότι αποτελεί μια πληγή και μια κρίση του Θεού. Είναι δε τέτοιες πολλές και τόσο μεγάλες συνέπειες, συνιστώ αν δεν έχετε διαβάσει τη διάλεξη που είχαμε κάνει για το Τσέρνομπιλ, ένα μικρό βιβλιαράκι, να το πάρετε, να το μελετήσετε για να δείτε σε έκταση τις προφητείες γύρω από τα γεγονότα εξαιτίας του Τσέρνομπιλ. Λέγω ότι θα διαβάσετε ίσως στις αθηναϊκές εφημερίδες στις αρχές του Ιανουαρίου του 1987 φέτος. Σε ένα νοσοκομείο μεγάλο των Αθηνών γεννήθηκαν, σε ένα μόνο νοσοκομείο, γεννήθηκαν 7 παιδιά τέρατα. Στην Ελλάδα. Διότι την εποχή που έλαβε χώρα το γεγονός, η καταστροφή του Τσέρνομπιλ, οι μητέρες που γέννησαν τα παιδιά αυτά ήσαν 3 μηνών έγκυες. Και φαίνεται, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, ότι τόσο πολύ ραδιενέργεια επηρέασε τις μητέρες αυτές, ώστε παιδιά γεννήθηκαν χωρίς εισαγόνια και χωρίς αυτιά. Παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς πόδια, παραμορφωμένα. Παιδιά τα οποία δεν φαίνονται να είναι καν άνθρωποι. Οι γιατροί σήκωσαν ψηλά τα χέρια και δεν ήξεραν να δώσουν κάποια εξήγηση. Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν και στη γενικότερη κρίση που υπάρχει σε αυτή τη χώρα, που ξοδεύει όπως και άλλες χώρες, ξοδεύει τα χρήματά της όχι για να χορτάσει όπως λένε οι εγγραφές, αλλά για την καταστροφή, για τον πόλεμο, αναγκάστηκαν εκ των πραγμάτων να έρθουν σε κάποια διαπραγμάτευση. Και έτσι, φέτος, τον Ιανουάριο του 1987, στη Νέα Υόρκη, οι πρέσβεις Ρωσίας και Ισραήλ άρχισαν να συζητούν για ένα διακανονισμό της εξόδου των 4 περίπου εκατομμυρίων Ρώσων, Εβραίων όμως, από τη χώρα αυτή για να κατέβουν στο Ισραήλ. Που σημαίνει ότι αυτό θα το δούμε, καθώς ανακοινώθηκε και επίσημα, να είναι μία πραγματικότητα. Αλλά εδώ βλέπετε το πρώτο στοιχείο, πληγές, όπως και στην πρώτη έξοδο. Δεύτερο στοιχείο, η έξοδος, την οποία περιμένουμε σύντομα να λάβει χώρα και θα ακούσουμε, θα διαβάσουμε στις εφημερίδες και θα ακούσουμε στα ραδιόφωνα να γίνεται. Όμως υπάρχει και ένα τρίτο σημείο. Πώς θα γίνει να εκπληρωθεί το τρίτο σημείο? Ο Φαραώ βγήκε φυσικά από την Αίγυπτο για να χτυπήσει τον Ισραήλ, αλλά καταστράφηκε μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα. Εδώ όμως Δηλαδή θα αφήσουν το λαό να βγει και μετά πάλι θα βγούνε και θα τους αναζητήσουν. Μάλιστα, αυτή είναι η προφητεία την οποία μας δίνει ο Εζεκίηλ. Τη διαβάσαμε την προηγούμενη φορά και είδαμε με κατάπληξη ότι στο Λάμδα Θήτα 4, 39:4 έλεγε τα εξής λόγια. Ότι θα σε βγάλω ηγεμόνα της Ρώσης μαζί με όλους τους δορυφόρους, τα στρατεύματά σου που ήσαν, είχαμε πει, οι Πέρσες, οι Λίβιες, οι Αιθίωπες, και θα κατέβετε κάτω στα μέρη αυτά, στην Παλαιστίνη και πάνω στα όρη του Ισραήλ. Εκεί θα κάνω κρίση εναντίον σας. Θα μετανοήσουν, θα θελήσουν να κατέβουν ξανά να τους πάρουν μαζί τους και τη χώρα τους και τα αγαθά τους, όλους να τα κυριαρχήσουν. Και εκεί είναι που θα κάνει ο Κύριος την κρίση. Αυτά τα γεγονότα συμβαίνουν σήμερα μπροστά στα μάτια μας. Και δεν είναι καθόλου περίεργο ότι καθώς ανατενίζει κανείς το γεγονός αυτό του Τσέρνομπιλ, ένας από αυτούς, ο πρώτος μάλιστα, που ζήτησε να βγει σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που έγιναν στο θέμα αυτό από τη Ρωσία, κατά μία ηρωνία θα λέγαμε, το όνομα του είναι Τσέρνομπιλσκι. Οικογενειακό όνομα το Σκι είναι οικογενειακό όνομα και ονομάζεται Τσέρνομπιλσκι. Είναι ο πρώτος που έκανε αίτηση για να βγει από εκεί. Υπάρχει όμως κι άλλο ένα στοιχείο. Ένα στοιχείο των 40 χρόνων, το οποίο πολλοί μιλούν μεταξύ τους οι Ισραηλίτες από δύο πλευρές. Λένε οι Ισραηλίτες ότι καθώς θα γίνει η έξοδος από την Αίγυπτο, την τωρινή που είναι η Ρωσία, και καθώς θα βγούμε από εκεί και τόσα χρόνια είμαστε όπως τότε στην έρημο μεταξύ των φόβων ανάμεσα στους Άραβες γύρω και κάτω από το φόβο τους, κάτω από το σπαθί εκείνο και το θάνατο που όλη την ώρα είναι πάνω από το κεφάλι μας, όπως όλα τα έθνη, και ξέρετε ότι όλες οι αποφάσεις των ΗΠΑ βγαίνουν εναντίον του Ισραήλ. Και βρισκόμαστε, λένε, σε μία έρημο, ήδη τα 40 χρόνια κοντεύουν να κλείσουν. Οπότε, τι θα συμβεί? Έρχεται ο Μεσσίας, λένε οι Ισραηλίτες. Διότι θα θυμόσαστε ότι στις 14 Μαΐου του 1948 έγινε επίσημα πλέον η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Τον επόμενο χρόνο, το Μάιο, στις 14 Μαΐου του 1988, κλείνουμε τα 40 χρόνια. Και αν τα πράγματα είναι έτσι στα αλήθεια, όπως θέλουν να συνδυάσουν τα 40 χρόνια στην έρημο με τα 40 χρόνια της περιπέτειας του λαού μέχρι ότου οριστικά όλοι οι Εβραίοι γίνουν έθνος, οπωσδήποτε θα έρθει ο Μεσσίας για δεύτερη φορά σε εμάς. Εκείνοι δεν αναγνώρισαν την πρώτη του έλευση. Αλλά βλέπουμε ένα δεύτερο στοιχείο, ότι σήμερα στο Ισραήλ υπάρχει μια έξαρση, αναζήτηση, αναμονής. Οι γραφές διαβάζονται έντονα για να δουν την ώρα και τη στιγμή που θα έρθει ο Μεσσίας. Πότε θα έρθει ο Μεσσίας? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε από τις γραφές ξεκάθαρα ότι ο Μεσσίας έρχεται. Ο Μεσσίας στη δεύτερη του έλευση κατεβαίνει για να πάρει πρώτα τους δικούς του στα σύννεφα και μετά να κάνει κρίση στη γη, κατόπιν να εγκαταστήσει τη χιλιετή βασιλεία του, κατόπιν να κάνει την οριστική κρίση του Λευκού Θρόνου και τελικά να αποδοθούν λογαριασμοί και να ανοίξει η αιώνια δόξα και η βασιλεία για όσους τον περιμένουν με πίστη και τον θέλουν. Και τώρα λίγα λόγια, μια που το είχαμε υποσχεθεί, να πούμε για τον αριθμό 666, στα λίγα λεπτά που μας μένουν. Ένα περίεργο φαινόμενο, κάτι που δεν θα μπορούσε κανείς να το φανταστεί ότι έτσι είναι. Ότι έτσι θα μπορούσε να συμβεί. Τι δηλαδή να συμβεί? Όταν ο Ιωάννης στην Πάτμο έγραψε την Αποκάλυψη, ύστερα από τις εμπνεύσεις και τις οράσεις που του έδωσε ο Ιησούς Χριστός, έγραψε τα εξής λόγια. Θα έρθει στιγμή, στο 16ο κεφάλαιο διαβάζουμε, 13ο συγγνώμη, αλλά μην ανοίξετε για να μην καθυστερήσουμε. Λέει εκεί, θα έρθει στιγμή που θα αναφανεί στην ιστορία ένας, μεγάλος, ο οποίος θα αναγκάσει μικρούς και μεγάλους, πλουσίους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους, να τους δώσει χάραγμα στο χέρι του στο δεξί ή επάνω στο μέτωπο, για να μην μπορεί κανένας να αγοράσει ή να πουλήσει εάν δεν έχει το χάραγμα σημειωμένο πάνω στο σώμα του, το όνομα δηλαδή του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. Και εδώ είναι η σοφία. Εκείνος που έχει νουν, ας εξετάσει και ας βρει τον αριθμό του θηρίου. είναι αριθμός ανθρώπου. Ο αριθμός αυτός είναι 666. Χ, ξι, σίγμα. 666. Αυτά τα λόγια γράφονται 2.000 χρόνια πριν από την εποχή μας. Στην εποχή που τα έγραφε ο Ιωάννης δεν συνέβαινε τίποτα. Πέρασε ο πρώτος αιώνας, δεν έγινε τίποτα. Πέρασαν δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέντε, δέκα, δεκαπέντε, 19 αιώνες, δεν συνέβη και τίποτα. Φτάνουμε στον 20ο αιώνα, στη μέση, μετά από 2 καταστροφές πολέμων, τίποτα. Και έχουμε τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά μάλιστα την τελευταία πενταετία, που όλος ο κόσμος είναι ανάστατος. Ένας αριθμός κυκλοφορεί δεξιά και αριστερά. Κάρτες δουλεύουν με τον αριθμό αυτό, κομπιούτερς δουλεύουν με τον αριθμό αυτό, τράπεζες ανοίγουν με τον αριθμό αυτό, ταυτότητες εκδίδονται με τον αριθμό αυτό. Στην Ελλάδα άρχισε ο θόρυβος να γίνεται ότι τώρα το χρόνο που ζούμε, το 87, οι ταυτότητές μας θα πάρουν αυτό τον αριθμό 666. Ξεσηκώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, όπως ξέρετε, έγινε διαδήλωση στο Σύνταγμα, έγιναν αναφορές, έγιναν αιτήσεις, εκατοντάδες χιλιάδες στις νομαρχίες, στη Βουλή, στο Υπουργείο Εσωτερικών, οπουδήποτε, σε πολιτικά πρόσωπα. Τι είναι αυτό, δεν τον θέλουμε τον αριθμό. Και διαρωτιέται κανείς και λέει, μα επιτέλους, περί τίνος πρόκειται. Τι είναι αυτός ο αριθμός και τι σας φοβίζει. Τι πρόκειται να συμβεί δηλαδή. Γιατί είσαστε ταραγμένοι. Ο φόβος είναι δικαιολογημένος, αλλά μόνο για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν γνώση του προσώπου και της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Διότι, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, είναι ένα γεγονός το οποίο οπωσδήποτε θα λάβει χώρα. 2.000 χρόνια πριν, τι λέω, 2.600 χρόνια πριν ακόμα, όταν ο Δανιήλ μιλούσε για αυτό το πρόσωπο, πριν από τον Ιωάννη, 6 εκατοντάδες χρόνια πριν από τον Ιωάννη, και ο Ιωάννης, χιλιατηρίδες πριν από εμάς, πού εγνώριζαν ότι θα έρθει κάποιο πρόσωπο. Αυτός είναι ο φόβος. Έρχεται ένα πρόσωπο που θα πάρει τα ηνία της διακυβέρνησης του κόσμου στα χέρια του. Το πρόσωπο αυτό θα είναι έξυπνο, θα είναι ικανότατο, θα είναι μορφωμένο εις το έπακρον, θα έχει δυνάμεις εξαιρετικές, δυνάμεις οι οποίες αναστατώνουν τα σύμπαντα. Διάβαζα και εξεπλάγει στον Ηρόδοτο ότι αυτές οι δυνάμεις που συμβαίνουν σήμερα συνέβαιναν την εποχή εκείνη, το 500 π.Χ., όταν

θα του ανήκει όλη τη ζωή. Δεν το ξέρει. Είναι τόσο άσχημη η οικονομική κατάσταση. Και θα έρθει αυτός που στην αρχή θα δώσει κάποια λύση στα οικονομικά ζητήματα, στο θέμα της ειρήνης, θα ενώσει τους λαούς, θα δημιουργήσει εργασία, η ανεργία θα λείψει και αμέσως θα αρχίσουν οι άνθρωποι να θαυμάζουν. Τι είναι αυτός, αυτόν περιμέναμε, αυτόν θέλαμε. Όταν έγραφε ο ιστορικός ο Άγγλος Τόινμπι ότι περιμένουμε ένα καινούριο Κέσσαρα για να μας διακυβερνήσει, αυτός είναι, τον οποίο οι γραφές χιλιάδες χρόνια προφητεύουν. Και το 666, το 666 μας λέει εδώ, είναι ο αριθμός του προσώπου αυτού. Και τι σημαίνει 666? Για μας σήμερα δεν σημαίνει τίποτα. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε τι σημαίνει. Έγιναν πάρα πολλοί υπολογισμοί από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα και γίνονται. Άλλοι είπαν για αυτοκράτορες Ρωμαίους ότι είναι ο ένας ή είναι ο άλλος. Άλλοι είπαν ότι ήταν πρόσωπα τα οποία ξεκίνησαν την απιστία μέσα από την Εκκλησία. Ο Ευανθάς και άλλοι, παραδείγματος χάρη. Άλλοι είπαν ότι στη σημερινή μας εποχή, όπως ο Μουσουλίνι, ο Χίτλερ κτλ., με κάποιους συνδυασμούς. Άλλοι είπαν για τον Έρωνα, βάζοντας στη λατινική λέξη ένα νη στο τέλος για να ταιριάξει ο αριθμός 666. Είπαν και λέγονται και θα λέγονται πολλά. Αλλά η γραφή είναι απλή. Δεν είναι για την εποχή μας. Αλλά για πού? Είναι για την εποχή που θα έρθει αυτός να εμφανιστεί. Και τότε όλοι θα καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Αλλά τότε γιατί μας το λέει? Απλούστατα. Μας προετοιμάζει να ξέρουμε τι θα συμβεί. Και καλά, εμείς που διαβάζουμε τις γραφές, αυτά τα βλέπουμε, τα καταλαβαίνουμε, τα ξέρουμε, θα είμαστε προετοιμασμένοι και, εν πάση περιπτώσει, θα προσέξουμε. Αλλά ο κόσμος, ο κόσμος, ο οποίος μέσα στις σακούλες που αγοράζει τους δίσκους για να ακούσει κάποια μελωδία, στα καταστήματα και στις ταμπέλες που υπάρχει το 666, στα αυτοκίνητα, οπουδήποτε, αλλού, βλέπετε σε προϊόντα, παίρνετε μια οδοντόκρεμα. Και προσέχετε πάνω, έχει ένα γέροντα, μια μεγάλη φίρμα, η οποία έχασε μάλιστα στις πωλήσεις. Γιατί ανακάλυψαν ότι έχει το 666, όταν βάλετε φακό θα το δείτε, μεγαλώνει, μεγενθύνεται. Και έχασαν όταν ανακάλυψαν οι άνθρωποι από τις πωλήσεις τους, γιατί δεν θέλαν πολύ να το αγοράζουν. Γιατί όμως μεταξύ των ανθρώπων? Για να συνηθίζει ο άνθρωπος ότι ο αριθμός αυτός δεν είναι τίποτα, βέβαια. Ένας αριθμός είναι. Και εξάλλου λένε οι ειδικοί στα κομπιούτερ, ένας αριθμός που τα κομπιούτερ δουλεύουν πολύ καλά και δεν έχουν ιστό άπειρον. Δεν έχουν κανένα τέλος οι μηχανές αυτές. Είναι τόσο όμορφα φτιαγμένες και το 6 ταιριάζει πάρα πολύ όμορφα. Οι άνθρωποι λοιπόν το παίρνουν το μήνυμα, συνηθίζουν και όταν θα έρθει η στιγμή δεν θα τους φανεί παράδοξο. Θα φανεί μόνο ότι ένα πρόσωπο αυτός πλέον έχει εις το έπακρον, εις το κατακόηφον, έχει στην κορυφή της πυραμίδας τον αριθμό 666. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι γιατί εάν δεν έχεις από τώρα συνδεθεί πραγματικά με το πρόσωπο του Χριστού, εάν δεν έχεις καταλάβει την αγάπη του Θεού για σένα, εάν δεν έχεις γνωρίσει ότι ο Θεός χρόνια σε περιμένει, σε κυνηγάει, σε παρακολουθεί, όχι τίποτα άλλο, για να σε βοηθήσει να μην μείνεις απροετοίμαστος έξω από τη σωτηρία Του. Εάν λέγω γνωρίσεις την αγάπη του Χριστού, τον δεχθείς μέσα στην καρδιά σου, γίνει ο προσωπικός σου σωτήρας, ο Κύριος, και το αίμα του Σταυρού σε πλύνει, πιστέψεις ότι αυτή η θυσία είναι για σένα, δεν έχεις να φοβηθείς ούτε τον αριθμό 666 ούτε τίποτα. Εξάλλου η Εκκλησία πιστεύω θα φύγει πριν αυτός εμφανιστεί. Αλλά εάν αληθεύουν όλες απόψεις ότι η Εκκλησία θα περάσει ένα μέρος, δεν τα ξέρουμε αυτά. Είναι προφητικός λόγος ακαθόριστος. Κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτος στις ερμηνείες τις οποίες έχει. Εκείνο έχει αξία. Έχεις μαζί σου τον Ιησού Χριστό. Κέρδισες και τη ζωή τώρα και είσαι έτοιμος να μπεις στην αιωνιότητα. Δεν έχεις τον Ιησού Χριστό. Τότε θα έρθει εκείνος. Και αν δεν πάρεις στο δεξί σου χέρι τον αριθμό 666, το όνομά του, ή οι πιο θαραλέοι θα βάλουν εδώ πάνω στα μέτωπά τους και θα περπατάνε ξεκάθαρα και με θάρρος μπροστά και θα λένε: εγώ ανήκω πλέον σε αυτόν, τον έναν, τον Αντίχριστο. Θέλω να είμαι δικός του για πάντα, με συμβόλαιο αίματος. Εάν δεν πάρεις, τότε δεν θα μπορείς περιουσία να έχεις, τον άχρηστη. Ούτε να πουλήσεις, ούτε να αγοράσεις. Κανένας δεν σου δίνει τίποτε. Κανένας, θα σε κλείνουν όλοι απ' έξω. Θα βγαίνεις έξω από τα σπίτια τους, έξω από το κοινωνικό τους περιβάλλον. Θα πρέπει να πεθάνεις όπως πεθαίνουν τα ζώα στην άκρη του δρόμου, αβοήθητα, απροστάτευτα. Και να πεθαίνεις έτσι χωρίς τον Χριστό, να χάσεις δηλαδή και τούτη τη ζωή, να χάσεις και την αιωνιότητα. Αλλά εάν κάνεις το βήμα και δεχτείς τον αριθμό, πάλι δέχεσαι με συμβόλαιο και υπογράφεις την κρίση σου, την παντοτινή, τη μόνιμη αιώνια. Δίν θάτερον, όπως λέγανε. Πρέπει να πάρουμε μία απόφαση. Ή έτσι ή αλλιώς. Τα γεγονότα γύρω μιλούν.

μιλάνε έντονα ότι ζούμε στους τελευταίους καιρούς. Ζούμε σε έσχατους καιρούς, σε κακούς καιρούς. Και πρέπει να κάνουμε αυτή την επιλογή. Την επιλογή μπορεί να την κάνουμε και αρνητικά. Δηλαδή να πούμε, δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω. Θα εξακολουθήσω να ζήσω έτσι. Δικαιωμάς. Ο Θεός σέβεται την ανθρώπινη ελευθερία. Αλλά δεν είναι κρίμα. Δεν είναι κρίμα να πας της παραδείγματος χάρη από καρκίνο. Όπως έβλεπα σήμερα έναν καημένο ο οποίος είχε καρκίνο στο λαιμό και τον λυπήθηκα. Λέω κρίμα η ζωή αυτού του ανθρώπου. Να είσαι άρρωστος, ετοιμοθάνατος, να χάνεσαι. Να είσαι βέβαιος, υποψήφιος της αιώνιας κρίσης και έχεις την ευκαιρία στα χέρια σου. Τόσο απλό, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις τίποτα, αρκεί να δεχθείς τη χάρη, το έλεος του Χριστού. Ένα ευχαριστώ να το πεις. Και είσαι μέσα. Και μπήκες μέσα. Τι έκαναν δηλαδή εκείνοι που σώθηκαν στην κυβωτό του Νόε? Μήπως πρόσφεραν κάποια από τα υλικά να χτιστεί η κυβωτός? Τίποτα. Μήπως ήταν ανάγκη να πληρώσουν με χρυσάφι τον Νόε? Δεν ήθελαν. Αν ήθελαν μπορούσαν να μπουν μέσα. Ένα βήμα. Να μπουν μέσα. Ένα βήμα είναι η σωτηρία του Ιησού Χριστού. Ένα βήμα που η καρδιά του ανθρώπου, αφού τα εκτιμήσει όλα, αφού τα ζυγίσει όλα, αφού τα βάλει κάτω σαν πραγματιστής και ρεαλιστής και πει 1, 2, 3, 4, τι είχα, τι έχω, τι πρόκειται να έχω, τι αξίζει να πάρω, θα δεις ότι εκείνο που αξίζει είναι να κάνεις την εκλογή, να δεχθείς προσωπικά απόψε τον Ιησού Χριστό σωτήρα και Κύριο της ζωής σου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο γεγονός. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας έκαμε αυτή τη μεγάλη τιμή να ανοίξουν τα μάτια μας για να μπορέσουμε να δούμε ποιος είναι ο Ιησούς, να τον αγαπούμε και να τον υπηρετούμε με όλη μας την καρδιά και να ζούμε μόνο γι' αυτό. Εύχομαι αυτά τα λίγα που είπαμε, που σαν υπομνήσεις μέσα από τα γεγονότα και από το Λόγο του Θεού, σαν παροτρύνσεις, σαν το Πνεύμα του Θεού που λέει ο Παύλος, ο Θεός σας παρακαλεί διημών, είμαστε πρεσβευτές του Θεού και σας καλούμε να μπείτε στη σωτηρία. Ελάτε να συμφιλειωθείτε με τον Θεό. Δωρεάν είναι. Το αίμα τρέχει. Πίστεψέτε. Σώθητε από τις ερχομένες οργής. Βγείτε από τη γενιά της σχολιά και τη διαστραμμένη. Μπείτε μέσα στη χαρά, στο έλεος του Θεού. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο να μην μας αφήσει ήσυχους, εάν κάποιος από εμάς μένει ακόμα έτσι έξω. Και κρίμα να χαθεί ενώ η ευκαιρία είναι μπροστά του.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας, αγαπημένα και Θεέ μας, σε σένα νίκη δόξα η τιμή λατρεία και η προσκύνηση. Στον Κυριόν μας τον Ιησούν Χριστόν και εις το Πνεύμα σου το Άγιον. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, αγαπημένα, διότι μας έδωσες αυτή την εξουσία να σου ονομάζουμε Πατέρα. Σε ευχαριστούμε, διότι έκαμες για μας μεγάλα και θαυμαστά έργα. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο και θαυμαστό έργο της σωτηρίας. Σε ευχαριστούμε, διότι έστειλες τον Χριστό. Μάζευκε μέσα στα σκοτάδια, μέσα στην άγνοια, μέσα στην παραμόρφωση από την αμαρτία. Σε ευχαριστούμε, διότι μας αποκάλυψες το πρόσωπό σου, μας δίδαξες τα θαυμασιά σου, μας κάλεσες να συνάψουμε μια σχέση πίστεως μαζί σου, ώστε να μας ανεβάζεις κάθε μέρα από δόξα σε δόξα, μέχρι που να μας οδηγήσεις μια μέρα εις την θέωση, εις την δόξα του προσώπου σου. Πατέρα μας, αγαπημένα και Θεέ μας, ευχαριστούμε για αυτή την ημέρα, που η αγάπη σου μας έφερε και πάλι εδώ στη σύναξη των Αγίων σου. Με σκοπό να σε λατρεύσουμε, να σε δοξάσουμε, να υμνήσουμε το όνομά σου, να ζητήσουμε το πρόσωπό σου στη ζωή μας, να σου ζητήσουμε τις ευλογίες σου και τα αγαθά σου, τα οποία εσύ μας υπόσχεσαι μέσα στον αιώνιο λόγο σου. Θα σε ευχαριστήσουμε ακόμα, διότι πέρασε ένας χρόνος, ένας ολόκληρος χρόνος με τη δική σου παρουσία στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για τις τόσες ευλογίες τις οποίες είδαμε, σε ευχαριστούμε ακόμα και για την παιδαγωγική σου, που πολλές φορές, ενώ ήταν οδυνηρή εν τούτης, είχε ευεργετικά αποτελέσματα. Και τούτο για να μην ξεφύγουμε από τον δρόμο της ζωής και πέσουμε πάλι μέσα στην κόλαση, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στη φρύγη. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, διότι εσύ μας υπόσχεσαι και ένα μέλλον λαμπρό. Σε ευχαριστούμε, διότι ενώ εσύ είσαι μαζί μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Σε ευχαριστούμε, διότι έχουμε ειρήνη μέσα στην καρδιά μας και την απόλυτη βεβαιότητα ότι μια μέρα εσύ θα μας δοξάσεις. Πατέρα μας, παρακαλούμε και αυτό το πρωινό, εσύ να μας επισκεφθείς. Εσύ να μας δώσεις τις ευλογίες σου, εσύ να μας αποκαλύψεις το πρόσωπό σου. Να καθαρίσεις την καρδιά μας από κάθε μόλισμα το οποίο αφήσαμε, Κύριε, να μπει. Σε παρακαλούμε, εσύ που μας βλέπεις όλους, παρακαλούμε, αξίωσέ μας να ζήσουμε μια ζωή πίστεως, μια ζωή καθαρότητος, μια ζωή αγιότητος. Πατέρα μας αγαπημένοι, ακόμα σε παρακαλούμε να καταστρέψεις τα έργα του διαβόλου. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως αυτός μάχεται το Ευαγγελιόν σου. Παρακαλούμε εσύ να καταστρέψεις τα έργα του, Κύριε, από όποια προέρχονται, και να μας διαφυλάξεις όλες τις μέρες της ζωής μας στο θέλημα το δικό σου. Πατέρα μας, σε παρακαλούμε, μέσα από το λόγο σου οδηγήσέ μας και αυτό το πρωινό. Το πνεύμα σου το Άγιος μας φωτίσει και να μας δώσεις πνεύμα έξωγον σοφίας, ώστε να κατανοήσουμε τα λόγια τα δικά σου που είναι πνεύμα και ζωή, αλλά και την δύναμη του πνεύματός σου, ώστε να μπορέσουμε να εκτελέσουμε τα θαυμάσια αυτά λόγια τα δικά σου, τα διατάγματά σου, τις εντολές σου. Κύριε, σε παρακαλούμε, ευλογών ευλογησέ μας και διαφύλαξέ μας στην παρουσία σου έως τέλους. Στο όνομα του Χριστού του Κυρίου μας τα ζητούμε όλα αυτά και δια του Αγίου σου Πνεύματος τώρα και πάντα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Τα λόγια τα οποία εγώ σας λέγω, λέει ο Κύριος, είναι πνεύμα και ζωή. Και ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί, αλλά και με πάντα λόγων εξερχόμενων εξ στόματος Θεού. Από το βιβλίο του Ισαΐα του προφήτη, κεφάλαιον θήτα, ορισμένα εδάφια, σελίδα 627. Δεν θέλει είστε όμως θείου το θάμβωμα εις την γην την τεθλιμένη. Δεν θα υπάρχει, λέει, σκοτούρα πλέον και σκοτάδι και θολούρα εις την γην την τεθλιμένη. Κάποια γη η οποία πέρασε από βάσανα και από προβλήματα και από καταστασίες. Ποια είναι αυτή η γη η τεθλιμένη? Εν τες προτέρης καιρής εξουθένησε την γην Ζαβουλών και την γην Νεφθαλήμ, περιοχές της Γαλιλαίας. Η Γαλιλαία μία από τις τρεις επαρχίες της Παλαιστίνης. Στη Γαλιλαία κατοικούσε η φυλή Ζαβουλών και η φυλή Νεφθαλήμ. Δεν εξαδίωξαν τους αυτόχθονες, τους ειδωλάτρες, τους τρομερούς εκείνους γιους της αποστασίας και της διαφθοράς κατά την παραγγελία του Κυρίου, και αναμίχθηκαν με αυτούς και λάτρεψαν τα είδωλα, και ο Θεός τους επεσχέθη με κρίση, με εξουθένηση, έστειλε τους Ασσυρίους, τους κατέθλιψαν, τους οδήγησαν σε αιχμαλωσία το 700 τόσο το Χριστού. Γι' αυτό λέει, εν τες προτέρης καιρής εξουθένησε την γην Ζαβουλών και την γην Νεφθαλήμ. Εν δε τες υστέρης έκαμεν ένδοξα τα μέρη τα προς την οδόν της θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου την Γαλιλαίαν των εθνών. Ο λαός ο περιπατών εν σκότη είδε φως μέγα, εις τους καθημένους εν γη σκιά θανάτου φως έλαμψεν επ' αυτούς. Γιατί έλαψε φως όλους εκείνους οι οποίοι καθόντουσαν μες στα σκοτάδια της Σάβηνιας, μες στο σκοτάδι του θανάτου? Διότι η αιτιολογία: παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς, και η εξουσία θέλει είστε επί των όμων αυτού, και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης. Εις την αύξηση της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θελήσετε τέλος. Επί των θρόνων του Δαβίδ και επί την βασιλείαν αυτού, για να διατάξει αυτήν και να στερεώσει αυτήν εν κρίση και δικαιοσύνη από τον ίν και έως του αιώνος. Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του μέσα στις καρδιές μας. Στους έσκατους τους τελευταίους καιρούς, εκείνα τα μέρη που κάποτε ήσαν μέσα στην κατάθλιψη, μέσα στα προβλήματα, μέσα στην αιχμαλωσία, μέσα στο σκοτάδι, ο Θεός τα επισκέφθηκε. Την γη Ζαβουλών και την γη Νεφθαλήμ. Διότι ανέτειλε ένα φως. Αυτό το φως είναι ο Χριστός. Πραγματικά ο Κύριος γεννήθηκε εις τη Βηθλέμ μεν της Ιουδαίας, αλλά όμως τα περισσότερα χρόνια της ζωής του και τα μεγαλύτερα θαύματα τα πραγματοποίησε σε εκείνη την επαρχία της Παλαιστίνης, στη Γαλιλαία. Γι' αυτό ονομάστηκε και Γαλιλαίος και Ναζωραίος. Η Καπερναούμ, το κέντρο, η μεγαλύτερη από αυτές τις πόλεις. Ο Κύριος έκανε τα περισσότερα

και πλάτη της γης, ο άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει το Χριστό στη ζωή του, τον φωτίζει, είναι μέσα στα σκοτάδια. Και η έννοια του σκότους εδώ πέρα δεν περιορίζεται μόνο σε μία μόνο έννοια, αλλά θα δούμε μερικές από αυτές. Ποιο είναι αυτό το σκοτάδι? Και πρώτα απ' όλα, ο Λόγος του Θεού μας φωτίζει και μας αποκαλύπτει για να δούμε όλες αυτές τις απορίες μας, να μας τις λύσει, να δούμε τι θέλει να επιγραφεί με τη λέξη σκοτάδι. Ο λαός αυτός, λέει, καθόταν μέσα στο σκοτάδι. Οι λαοί σήμερα κάθονται μέσα στα σκοτάδια. Τι σημαίνει αυτό το παράγραφο? Και πρώτα απ' όλα μας λέγει ο Λόγος Θεού ότι σαν σκότος συμβολίζεται, με το σκοτάδι συμβολίζεται ο ίδιος ο διάβολος. Όταν πήγαν να πιάσουν τον Κύριο μέσα στον κήπο εκεί της Γεστημανής, ο Κύριος είπε ότι αυτή είναι η ώρα σας και η εξουσία του σκότους. Συμβολίζει δηλαδή το σκοτάδι τον ίδιο το διάβολο. Ακόμα το σκοτάδι αυτό συμβολίζει τα πονηρά έργα των ανθρώπων. Οι άνθρωποι εργάζονται την ανομία, την αποστασία. Οι δραστηριότητές τους είναι ενάντιες προς το Θείο θέλημα και αυτό μεταφορικά ονομάζεται σκοτάδι μέσα στη Γραφή. Ιωάννης 3:19. Θα μας πει ο Λόγος Θεού. Και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, επειδή ήσαν πονηρά τα έργα τους. Αγάπησαν να εκτελούν τα σκοτεινά τα έργα, τα έργα τα οποία είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Ακόμα σκοτάδι είναι η άγνοια γύρω από εκείνα τα οποία ο Θεός θέλει να αποκαλύψει στον άνθρωπο. Δηλαδή είναι η έλλειψη θεογνωσίας. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει θεογνωσία, λέμε ότι ζει μέσα στο σκοτάδι. Ακόμα είναι οι επιθυμίες και οι πονηροί διαλογισμοί των ανθρώπων. Όπως μας λέγει η επιστολή 1 προς Κορινθίους, ότι ο Θεός θέλει φέρει εις φως τα κρυπτά του σκότους. Οι επιθυμίες των ανθρώπων, εκείνα τα οποία είναι εσχρόν και να τα πει κάποιος, να τα προφέρει. Ακόμα σκοτάδι είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος ζει μακριά από τον Θεό, ταυτίζεται με το σκοτάδι. Διότι είστε ποτέ σκότος, θα πει η επιστολή προς Εφεσίους στο 5:8. Ήσαστουν κάποτε σκοτάδι. Ακόμα, ο κόσμος όλος ο οποίος μας περιβάλλει είναι σκοτάδι. Ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται και αφού ο διάβολος είναι σκοτάδι και ο κόσμος μαζί με αυτόν σκοτάδι. Σκοτάδι συμβολίζει επίσης τον θάνατο. Ο λαός εκείνος ο οποίος βρισκότανε μέσα στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου. Και ακόμα σαν σκοτάδι συμβολίζεται η κόλαση. Το εξώτερον, το σκότος το εξώτερον μάλλον, όπως θα μας πει η Γραφή. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί μου, το σκοτάδι έρχεται εκεί που ο Θεός κάποια στιγμή η θελημένα, επειδή υπάρχει κάποια αιτία, απουσιάζει. Σκότος έγινε και εκείνη την τρομερή μέρα της Σταύρωσης του Κυρίου μας. Επί τρεις ολόκληρες ώρες έγινε σκότος εφόλης της γης. Ήταν η στιγμή που ο Θεός απέστρεψε, λέει, το πρόσωπό του. Διότι αυτό το βλέπουμε από τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θεέ μου, εις τι με εγκατέλειπες. Αυτό ήταν το σκοτάδι. Μεν το πνευματικό σκότος, το σκότος της κόλασης, αλλά και ένα σκότος φυσικών, το οποίο ήρθε πάνω σε όλη τη γη. Γιατί? Διότι ο Θεός, όταν λέμε αποστρέφει το πρόσωπό του, αποστρέφει σημαίνει ότι στρέφουμε σε άλλη κατεύθυνση ή στην καθομιλούμενη αηδιάζω. Αποστρέφω το πρόσωπό μου, διότι αηδιάζω, διότι συχαίνομαι. Ο Θεός λοιπόν, ο κόσμο τούτον, τον συχάθηκε πραγματικά. Πολλές φορές μέσα στην ιστορία. Αλλά όμως η αγάπη του είναι πολύ πιο μεγάλη.

και έτσι ενήργησε έργον θαυμαστών σωτηρίας. Πάντως εκείνο που έχει σημασία, αδελφοί μου, είναι ότι όταν ο Θεός αποστρέψει το πρόσωπό του μέσα από τη δημιουργία του, αυτομάτως έρχεται ταραχή μέσα στη δημιουργία. Έρχεται σκοτάδι, έρχεται θάνατος, έρχονται ακαταστασίες. Όταν ο Κύριος είπε, δεν με θέλετε, ωραία, θα σας γίνει αυτό που θέλετε, θα μείνει το σπίτι σας έρημο. Και όταν θα μείνει το σπίτι σου έρημο, και όταν ο Θεός θα αποστρέψει το πρόσωπό του από σένα, όταν να ξέρεις ότι θα έρθει σκοτάδι μέσα στη ζωή σου. Είναι διαπιστωμένο αυτό. Το αποδεικνύει η ιστορία. Το εξαγγέλει βίβλος απερίφραστα. Με θαυμαστά λόγια, τα οποία ονομάζονται αξιώματα. Όταν ο Θεός αποστρέψει το πρόσωπό του, ουε και αλίμονο μέσα στον κόσμο. Κοιτάξτε το ψαλμωδός. Ροδέλτα 27 και 30, διαβάστε το. Αποστρέφεις, λέει, το πρόσωπό σου. Ταράττονται τα δημιουργήματά σου. Αν σήμερα ο ήλιος φέγγει, αν σήμερα έχουμε μια φωτεινή μέρα, είναι διότι ο Θεός δεν έχει εγκαταλείψει ακόμα τον πλανήτη. Θα έρθει όμως μέρα, ο ήλιος θα σκοτιστεί και η σελήνη θα γίνει σαν το αίμα, επειδή έρθει η μέρα η μεγάλη του Κυρίου και επιφανής. Άλλη μια μέρα που ο Θεός θα εκδηλώσει την αηδία του προς αυτό το πλανήτη και θα αποστρέψει το πρόσωπό του. Το άμεσο αποτέλεσμα ότι ο κόσμος όλος θα βυθιστεί στα τρομερότερα σκοτάδια που εγνώρισε μέσα στην ιστορία του. Είναι οι μέρες οι τρομερές του Αντιχρίστου. Αλλά όμως ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο που ζούσε και ζει μέσα στα σκοτάδια, ώστε έστειλε τον Υιόν αυτού τον μόνο γενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιο. Και όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, μέσα σε εκείνη την περιοχή του σκότους και του θανάτου, σε τούτη τη γυστασία, ανέτειλε ένα θαυμαστόν φως. Η Γραφή με τη λέξη φως θέλει να μας αποκαλύψει ορισμένες θαυμαστές έννοιες. Και πρώτα απ' όλα με τη λέξη φως θέλει να συμβολήσει τον ίδιον τον Θεό. Α Ιωάννου, α 5. Ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία. Και ακόμα ο Ιησούς Χριστός θα μας πει, εγώ ήλθον φως εις τον κόσμο, εκείνος ο οποίος θα πιστέψει σε μένα, εκείνος ο οποίος θα ακολουθήσει εμένα. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμεί ου περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά εσύ μέσα στην ιστορία. Η αποκάλυψη της αληθείας, το Ευαγγέλιο, ονομάζεται φως. Είναι το φως του κόσμου. Ιωάννης Ιωταβήτα 36. Πιστεύετε εις το φως. Και εν το φως σου θέλουμε δει φως. Εκείνη την τρομερή μέρα, μέσα στον κήπο της Εδέμ, σηκώθηκε μια τρομακτική θύελα. Η θύελα της αμαρτίας. Είχε τρομερά αποτελέσματα επάνω στον άνθρωπο. Το πρώτο αποτέλεσμα ήταν ότι έσβησε το λιχνάρι που φώτιζε μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου και το έδειχνε την καταγωγή του, το Θεόν του, το Δημιουργόν του, το έδειχνε τον ίδιο τον εαυτόν του, το έδειχνε το σκοπό της δημιουργίας του, το έδειχνε τη θέωση. Όμως αυτό το λιχνάρι, αυτό το φως στοιχείων του πνεύματος έσβησε και έτσι παρέμενε ο άνθρωπος με πνεύμα νεκρών, όπως στη συνέχεια η Γραφή θα μας αποκαλύψει ότι οι άνθρωποι πλέον είναι νεκροί, διότι δεν έχουν φως μέσα στην ζωή τους. Υπάρχει ένα νεκρωμένο πνεύμα, δεν δουλεύει. Θα πρέπει τώρα ο άνθρωπος να συνδέσει με τη θέλησή του, να συνδέσει τη ζωή του. Πού? Να βάλει το φως στην πρίζα για να έρθει τώρα φως. Από το φως σου θέλουμε ήδη φως. Για να ανάψει η λιχνία του.

του πνεύματος για να μάθει ο άνθρωπος των σκοπών της ζωής. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος ο οποίος θα ακολουθήσει εμένα δεν θα περιπατήσει πλέον μέσα στα σκοτάδια. Είναι εξαγγελίες θαυμαστές, τις οποίες σήμερα τις βρίσκομαι μέσα στο Ευαγγέλιο. Αλλά το Ευαγγέλιο τι είναι? Τα λόγια του Χριστού από το Α μέχρι το Ω. Ερευνάτε τα σγραφάς και αυτή είναι εμαρτυρούσε περί εμού. Ο Χριστός είναι το φως το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Εάν ο άνθρωπος θελήσει να δεχθεί αυτό το φως, διότι μπορεί να κλείσει τα μάτια του, να υπάρχει φως άπλετο και να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια του. Όμως, εάν θελήσει να δει το φως, οπωσδήποτε θα το δει. Το φως αυτό φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, όπως το φως του ήλιου φωτίζει όλο τον πλανήτη. Δεν υπάρχει γωνιά της γης που να μην φωτίζεται με φως. Συμβολικό στοιχείο και αυτό. Ο ήλιος συμβολίζει τον Χριστό, τον Κύριο, που δίνει το φως μέσα εις τον κόσμο. Αδελφοί μου, το Ευαγγέλιο διατυπωμένο κατά το μεγαλύτερο μέρος του με αξιώματα, με προτάσεις οι οποίες δεν μπορούν να αποδειχθούν δια της λογικής με τα χύψη ζέτ. Αξιώματα είναι αλήθειες αφεαυτών φανερές. Στη γεωμετρία υπάρχουν τέτοιες προτάσεις, τέτοιες αλήθειες που ονομάζονται αξιώματα. Τα αξιώματα αυτά δεν μπορείς να τα αποδείξεις, τα δέχεσαι όπως είναι. Η αλήθεια αυτών είναι αναμφισβήτητος. Λες ότι ενός ευθυγράμμου τμήματος υπάρχει ένα και μόνο μέσον. Αυτό ή το δέχεσαι ή δεν το δέχεσαι. Είναι μια αλήθεια φανερή, αφεαυτής. Και κανένας δεν αμφιβάλλει για τα αξιώματα της γεωμετρίας. Έτσι λοιπόν, αν θέλεις να γίνεις γεωμέτρης, αν θέλεις να διερευνήσεις το σύμπαν ολόκληρο, ή αν θέλεις να γίνεις επιστήμον και πανεπιστήμον, δεν έχεις παρά να ασκήσεις πίστη σε αυτά τα αξιώματα, να τα δεχθείς όπως είναι, και στη συνέχεια όταν θα τα χρησιμοποιήσεις σαν βάση θα δεις ότι σου λύνονται όλα τα προβλήματα και γίνεσαι μέγας γεωμέτρης. Διαφορετικά, εάν προσπαθήσεις να αποδείξεις τα αξιώματα της γεωμετρίας, θα πεθάνεις στην πρώτη τάξη του δημοτικού χωρίς να γίνεις ποτέ γεωμέτρης. Περάσαμε όλοι από αυτό το στάδιο. Ασκήσαμε πίστη στον καθηγητή μας, ο οποίος μας έδινε τα αξιώματα, και στη συνέχεια σπουδάσαμε ο καθένας στην επιστήμη του. Γιατί? Διότι ασκήσαμε εμπιστοσύνη σε έναν ο οποίος μας πρόβαλε τα αξιώματα τα οποία τα δεχθήκαμε. Κατά έναν ανάλογο τρόπο και στα πνευματικά πράγματα υπάρχουν αξιώματα. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται στον κόσμο μας και μας φανερώνει αυτά τα αξιώματα. Για τον Κύριο Ιησού Χριστό δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης ή μάλλον έρευνας για την απόδειξη της ύπαρξης του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός όταν ήλθε στη γη τούτη δεν προσπάθησε με επιχειρήματα τα οποία απευθύνονται στην λογική του ανθρώπου να μας αποδείξει την ύπαρξη του Θεού. Διότι την ύπαρξη του Θεού τη θεωρούσε δεδομένη, διότι είναι αξίωμα η ύπαρξη του Θεού. Είναι μια αλήθεια αφεαυτής φανερά. Δεν μπορείς εσύ με χυψιζέτ να καθίσεις και να αποδείξεις την ύπαρξη του Θεού. Είναι αξίωμα η ύπαρξη του Θεού. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μπορέσεις να συλλάβεις αυτή την έννοια του αξιώματος. Αλλά μπορεί ο άνθρωπος να συλλάβει αυτά τα πράγματα? Όταν το πνεύμα του ανθρώπου είναι νεκρωμένο, μπορεί να συλλάβει αυτές τις αξίες τη στιγμή που δεν μπορεί να συλλάβει τον ίδιο τον εαυτόν του? Εδώ λοιπόν καταλαβαίνουμε πόσο ανόητες είναι αυτές οι ερωτήσεις των ανθρώπων. Αποδειξέ μου την ύπαρξη του Θεού για να προχωρήσω στη συνέχεια.
Ο άνθρωπος αυτός θα μείνει αγιομέτρητος, θα πεθάνει αγιομέτρητος. Εάν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι, θα πεθάνετε τυλιγμένοι μέσα στις αμαρτίες σας. Θα πεθάνετε έτσι όπως είστε. Δύο συντελεστές οδηγούν εις την πείραν του Θεού. Δύο και μόνο. Μην προσπαθείς με την απολογητική. Βέβαια η απολογητική είναι κάπως σχετική. Μην προσπαθήσεις με επιχείρηματα ανθρώπινα να αποδείξεις στους ανθρώπους την ύπαρξη του Θεού. Πείραν του Θεού αποκτάς όταν συνυπάρχουν δύο μόνο συντελεστές. Και αυτούς τους αναφέρω. Πρώτος συντελεστής είναι η άμεση επίδραση του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και αυτό ονομάζεται αποκάλυψης. Έρχεται ο Θεός και φανερώνει ορισμένα ουράνια αξιώματα, ορισμένες αρχές και καλεί τον άνθρωπο να ασκήσει έναν δεύτερο συντελεστή που ονομάζεται αποδοχή αυτής της αποκάλυψης. Δηλαδή με άλλα λόγια τι κάνουμε? Ασκούμε πίστη ή στην αξιοπιστία ενός προσώπου το οποίο λέγεται Χριστός και ο οποίος Χριστός έχει την δυνατότητα να συλλαμβάνει τα αξιώματα του Πνεύματος και να τα φανερώνει μέσα εις τους ανθρώπους. Διότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος πέρασε από αυτή τη γη και ήταν ο φυσιολογικός άνθρωπος. Ακέραιος κατά το πνεύμα, ακέραιος κατά την ψυχή, ακέραιος κατά το σώμα. Δεν υπήρξε δόλωση στον Κύριο. Δεν υπήρξε μόμος, δεν υπήρξε ψεγάδι. Όταν όλα τα άλλα ήταν εξαιρετικά, υπήρχε έρημος και σκοτάδι μέσα στον κόσμο. Ανέβη ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης και είναι ο μόνος εις τον οποίον ο Θεός ευαρεστήθηκε και είναι ο μόνος ο οποίος μπορούσε να συλλάβει τα αξιώματα των θείων αποκαλύψεων, διότι ο Θεός δεν έδινε το πνεύμα εις αυτόν με μέτρο, διότι το φως του πνεύματός του ήταν πάντοτε ακτινοβόλο και γνώριζε τα πάντα. Γι' αυτό καλούσε τους ανθρώπους στο φως το δικό του. Εγώ ήλθον φως μέσα στον κόσμο, για να μην περιπατήσει στο σκότος, πας ο πιστεύων είσαι με. Σασμένο το όνομα του Θεού. Εκείνος ο οποίος θα ασκήσει πίστη σε αυτά τα θαυμαστά αξιώματα τα οποία προσφέρει ο Χριστός μέσα στον κόσμο, όταν θα αποφασίσει να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού, διότι όπως έλεγε ένας μεγάλος φιλόσοφος και διανοητής των περασμένων χρόνων, ότι το μεγαλείο του ανθρώπου έγκυται ακριβώς σε τούτο εδώ το σημείο, στην αναγνώριση της αθλειότητάς του. Ο άνθρωπος μεταβάλλεται καθημερινώς και σε στιγμή χρόνου μπορεί να μεταβληθεί και να φτάσει από επίπεδα δόξας σε επίπεδα αθλειότητας. Είναι αυτό το οποίο θα πει η Γραφή: επαγγελόμενοι σε αυτού την ελευθερία, ενώ οι ίδιοι είναι δούλοι της διαφθοράς. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που θα ακολουθήσει εμένα δεν θα περιπατήσει μέσα στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Ξασμένο το όνομα του Θεού, διότι έχουμε το φως. Όχι μόνο μέσα στη Γραφή, αλλά και μέσα στη ζωή μας. Σεις λεγείστε ή φωτός. Ή γιατί? Διότι θελήσαμε να ακουμπήσουμε το σβησμένο κερί μας, να το ακουμπήσουμε με την δάδα του Χριστού, η οποία φέγγει. Είναι μια κίνηση πίστεως. Είναι αποτέλεσμα θελήσεως. Εν το φωτί σου θα δούμε φως, διαφορετικά θα μείνουμε μέσα στα σκοτάδια. Ο Κύριος θα μας δώσει ένα τέτοιο πνεύμα σοφίας και σύνησης.
Και αν κάποιος ακόμα δεν έχει ανάψει το φως του πνεύματός του και βρίσκεται μέσα στα σκοτάδια της άγνοιας και δεν ξέρει από πού

έρχεται. Δεν ξέρει γιατί υπάρχει σε αυτή τη γη. Δεν ξέρει τι συμβαίνει μετά τον θάνατο. Δεν ξέρει τα σχέδια του Θεού. Δεν ξέρει για την θέωση. Δεν ξέρει για τη δόξα. Είναι καιρός. Ανάψει το φως της ζωής του, ασκώντας πίστη εις τον Ιησούν Χριστό τον Κύριο. Ο πιστεύων εις εμέ, λέγει ο Κύριος, είναι εκείνος ο οποίος θα πάρει το φως της ζωής. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια. Παρακαλώ.

Όλοι λοιπόν αυτοί οι οποίοι καθόντουσαν και κάθονται ακόμα μέσα στα σκοτάδια, υπάρχει η δυνατότης να δουν. Υπάρχει δυνατότης να ξεφύγουν από όλα τα δεινά. Η δυνατότης να ξεφύγουν ακόμα από τον θάνατο και να πάρουν την ζωή. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Διότι μας λέγει ο προφήτης Ισαΐας, διότι μας λέγει ο Λόγος του Θεού, ο Θεός έχει κάνει έργο μέσα στην ιστορία, το οποίο πρέπει να το μάθει ο κάθε άνθρωπος που είναι δέσμιος μέσα στα δεσμά της αμαρτίας, μέσα στο κράτος του διαβόλου και του θανάτου. Κάθε άνθρωπος που ζει μέσα στα σκοτάδια, εάν θελήσει, μπορεί να δει φως, να πάρει φως και να γίνει ως φωτός. Παιδίον εγεννήθη εις ημάς. Υιός εδόθη εις ημάς. Και αυτός ο Υιός, αυτό το παιδί, αυτός ο οποίος επισκέφθηκε τον κόσμο μας, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Δεν είναι ένας κοινός άνθρωπος. Και πρώτα απ' όλα μας λέει η Γραφή, η εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπαίνει μέσα στην ιστορία μας, το οποίο αποκτάει εξουσίες και δικαιώματα. Για ποιες είναι αυτές οι εξουσίες? Θυμηθείτε, πριν την ανάληψη ο Κύριος έκαμε μια βαρισίματη διακήρυξη στους μαθητάς του. Και σε εμάς σήμερα, σε όλους μας, εις εμέ δόθη πάσα εξουσία, εν ουρανό και επί γης. Εξουσία στον ουρανό, εξουσία στη γη. Σαν τι? Σαν Υιός ανθρώπου. Εκπρόσωπος δικός μου και δικό σου. Έχει την πάσαν εξουσία και στον ουρανό επάνω και στην γη κάτω. Και πρώτα απ' όλα, εξουσία επί της γης. Βεβαίως. Διότι ο Θεός σε ποιον ευαρεστήθηκε? Παρά μόνο στον Υιόν του. Διότι ως εκτέλεσε κατά πάντα τα ρεστά ενώπιον του Θεού. Έτσι λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος απόκτησε δικαιώματα επί της γης. Ξέρετε η συνήθεια τι κακό πράγμα κάνει. Όταν βλέπουμε κάθε μέρα αυτή τη δημιουργία η οποία μας περιβάλλει, μέσα στην οποία κινούμεθα και ζούμε, δεν δίδουμε και πολύ σημασία, ξέρετε. Οι άνθρωποι σαν βουθάβατα κινιέται κανένα έπιπλο, καμιά εικόνα εκεί πέρα. Ο ήλιος που ανατέλει κάθε μέρα δεν είναι ένα θαύμα? Το δεντράκι το οποίο φυτρώνει, δεν ακούς κανένα θόρυβο? Δεν βλάπτει το περιβάλλον? Αρμονικά αναπτύσσεται, αθόρυβα. Φύλλα καρπούς, τα λουλούδια. Ολόκληρη φύση είναι μια θαυμαστή δημιουργία. Νομίζετε ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για αυτή τη δημιουργία? Άντε να φτιάξεις μια πευκοβελώνα. Ο Θεός να μας φυλάξει από τον ύπνο της συνήθειας. Τούτη δημιουργία, η υλική δημιουργία, είναι ένα έργο θαυμαστών του Θεού. Ο Θεός δούλεψε για να δημιουργήσει αυτή τη δημιουργία. Ο Θεός συνέλαβε για να φέρει εις φως αυτή τη δημιουργία. Για πήγαινε να συλλάβεις ένα πρωτότυπο και να το φτιάξεις. Μπορεί ο άνθρωπος να κινηθεί και να βρει πρωτότυπα δημιουργίας. Κινείται μέσα σε όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Και ο άνθρωπος με τόση ευκολία αυτό το σύμπαν, το υλικό, το καταστρέφει. Καταστρέφει τη δημιουργία του Θεού. Κι όμως ο Θεός του έχει αφαιρέσει την εξουσία να εξουσιάζει επάνω στον πλανήτη. Θα δείτε στο μέλλον τι θα επεκολουθήσει. Γι' αυτό θα κάνει τη βαρισίματη διακήρυξη. Ο ίδιος ο Θεός ζήτησον πάρε μου λέγει και θα σου δώσω τα έθνη κληρονομίαν σου και ιδιοκτησία σου τα πέρατα της γης.
Και θέλεις ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά και ως σκεύος κεραμαίος θέλεις συντρίψει αυτούς. Διότι πάσα εξουσία έχει δοθεί εις τον Κύριον της δόξης. Σε λίγο Κύριος θα έλθει να κάνει διεκδίκηση των δικαιωμάτων του επί της γης. Του ανήκει η γη. Δεν ανήκει σε μένα και σε σένα. Δεν ανήκει στους μεγάλους της γης. Η γη εδόθη κληρονομιά εις τον Κύριο, διότι ο Κύριος εκτέλεσε τα αριστά ενώπιον του Θεού. Και σε αυτόν ευαρεστείται ο Θεός και μόνο. Και ακόμα έχει εξουσία ο Κύριος στους ουρανούς της δόξας του Θεού, σαν Υιός ανθρώπου το επαναλαμβάνω. Εβραίος Α4. Εκάθισαν, λέγει ο Κύριος, σε δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής, το σούτον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσον εξοχότερον υπέρ αυτούς όνομα εκκληρονόμησε. Δια τούτο ο Θεός θα πει αλλού στη Φιλιππησίους, ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και χάρισε σε αυτόν το υπερπανόνομα, για να κλείνει το όνομα, τίνους προσέξτε, του Ιησού. Το όνομα ως Υιός ανθρώπου, στο όνομα του Ιησού, στο όνομα του εκπροσώπου σου, του αδελφού σου, ο οποίος ομοιώθη με σένα παρεκτός αμαρτίας και διεκδίκησε τι, όλα αυτά τα δικαιώματα, όλα αυτά τα θαυμάσια για να τα παραδώσει μια μέρα σε σένα και στη γη και στον ουρανό. Δεν το έκανε για τον εαυτό το Κύριος. Αν δούλεψε ο Κύριος μέσα στην ιστορία, αυτό το έκαμε για μένα και για σένα. Έχει καμία ανάγκη αυτός να δουλέψει για τον εαυτό του. Ο Κύριος Απαναδίας θυσιάστηκε και έδωσε τα πάντα και ήταν πλούσιος και πτώχευσε και κατέβηκε τόσο χαμηλά και καταδέχτηκε να τρώει κλωτσές και φτισήματα από ανόητα όντα. Μόνο και μόνο για τη μεγάλη υπόθεση της σωτηρίας του ανθρώπου, την οποία με τόσο ευκολία σήμερα οι άνθρωποι την αποκρούν, την απορρίπτουν και κλωτσάνε και υβρίζουν τα ματωμένα χέρια του Χριστού. Αλλά όμως, αν τον απέρριψε ο κόσμος, τον εδέχτηκε ο Θεός. Και αυτό μετράει. Και εκείνος ο οποίος θα πει, τον τελευταίο λόγο είναι ο Θεός μέσα στην ιστορία. Δεν είναι οι άνθρωποι. Και γι' αυτό μέσα στην ιστορία θα κλείνει εις το όνομα του Χριστού, του Ιησού, πάνγονι, επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Εις εμέ εδόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και επιγείς. Αυτός είναι ο Κύριος. Και ακόμα, αυτό το πρόσωπο που έρχεται μέσα στην ιστορία μας. Όπως είπαμε, δεν είναι ένας κοινός άνθρωπος. Είναι ο Υιός του Θεού, ο οποίος πήρε σάρκα και οστά και μπήκε μέσα στο χωροχρόνο, μπήκε μέσα στη ζωή μας, για να γίνει το φως στη ζωή μας και να μας αποκαλύψει τα θαυμάσια του Θεού. Έχει τίτλους και διαπιστευτήρια τα οποία κουβαλάει μαζί του. Όπως ένας πρέσβης μιας χώρας, όταν πηγαίνει στον πρωθυπουργό της χώρας στον οποία υπηρετεί, παρουσιάζει τίτλους και διαπιστευτήρια, για να γίνει πιστευτός ότι είναι αυτός. Έτσι ο Χριστός κουβαλάει τίτλους και διαπιστευτήρια. Είναι γι' αυτό ένα φως για τον καθέναν απροκατάληπτο άνθρωπο και ερευνητή, για να δει αυτό το φως των τίτλων του Χριστού. Να διαπιστώσει εδώ πέρα δεν πρόκειται για ένα κοινό πρόσωπο, αλλά είναι κάτι παραπάνω και πολύ παραπάνω. Ένας από αυτούς τους τίτλους που δίδονται σε αυτό το πρόσωπο το θαυμαστό που επισκέφθηκε πριν 2000 χρόνια τη γη της σκιάς του θανάτου, τη γη του σκότους, ένας από αυτούς τους τίτλους είναι θαυμαστός. Όταν ο Κύριος ήταν επί της γης, εκτελούσε έργα πραγματικά θαυμαστά. Εκτελούσε μόνο θαυμάσια, διότι αυτή είναι η φυσιολογική συμπεριφορά ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει διαβρωθεί από την αμαρτία. Οπωσδήποτε θαυμάσια πράγματα θα κάνει. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός ενήργησε θαυμάσια επί της γης. Μάλιστα δε, οι άνθρωποι εκείνοι έβλεπαν, λέει, τα θαυμάσια τα οποία ο Χριστός επειδή εισέκαμε. Και αυτά τα θαυμάσια τα ξέρουμε, είναι τα έργα του Κυρίου. Ανέστησε εκεί πέρα τους νεκρούς, έβαλε μάτια στους τυφλούς, εθεράπευσε τους παράλυτους, έκαμε έργα θαυμάσια και το όνομά του έμεινε ως όνομα θαυμαστό μέσα στην ιστορία. Ακόμα το πρόσωπο αυτό έχει και ένα άλλο τίτλο. Όταν μελετούμε το πρόσωπο του Χριστού, πρέπει να μελετούμε αυτές τις ιδιότητες του, το χαρακτήρα του, τους τίτλους του, τα διαπιστευτήριά του, το όνομά του. Όταν λέμε να πιστέψουμε εις το όνομα του Χριστού, τι σημαίνει? Σημαίνει να πιστέψουμε έτσι όπως εκείνος έρχεται και
θέλει να πιστέψουμε ότι είναι εκείνος που έχει την εξουσία στα χέρια του, ότι είναι εκείνος που είναι θαυμαστός, δεν είναι συνηθισμένος άνθρωπος, ότι είναι εκείνος ο οποίος είναι ακόμα, λέει, σύμβουλος, σύμβουλος. Ξέρετε, οι επιχειρήσεις για να πάνε καλά, να μην πέσουν έξω, υπάρχουν παγίδες, προβλήματα. Ξέρετε τι είναι να ανθίσει μια επιχείρηση? Αυτοί που έχουν επιχειρήσει το ξέρουν. Πρέπει να έχουν, επιχειρήσεις αυτές καλούς συμβούλους. Βέβαια, υπάρχουν και πονηροί σύμβουλοι και την επιχείρηση καταστρέψουν, οπωσδήποτε. Η Εκκλησία του Χριστού είναι και αυτή μια επιχείρηση, ξέρετε. Σας τρομάζει το όνομα. Τι κάνει η Εκκλησία? Φτιάχνει ανθρώπους. Φτιάχνει. Και τους στέλνει από. Για να γίνουν κατάλληλοι για την ουράνια βασιλεία. Αυτή λοιπόν η επιχείρηση του Θεού. Άγια επιχείρηση. Ας τρομοκρατεί η λέξη. Δεν αυτά ξέρετε σήμερα έχουν ρευληθεί να με την, το πέπλο της ατιμίας της διαφοράς. Δουλεύει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία του. Και έχει ένα σύμβουλο εδώ πέρα. Τον Κύριον Ιησού Χριστό, ο οποίος για το Πνεύματός του μας συμβουλεύει. Τι μας συμβουλεύει? Ας προσέξω. Εγώ θέλω σε συνετίσει και θέλω σε διδάξει την οδόνη στην οποία πρέπει να περιπατείς. Θέλω σε συμβουλεύει. Επί σε θέλει είστε ο οφθαλμός μου. Εντάξει, ένας θαυμαστός σύμβουλος θα είναι συνέχεια το μάτι του, λέει, επάνω σου. Και αυτό σας συμβουλεύει. Πού πρέπει να κινήσει, τι πρέπει να κάνεις. Πολλές φορές εμείς αυτό το σύμβουλο δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Δεν παίρνουμε τις συμβουλές του. Πάμε να πάρουμε συμβουλές του κόσμου. Πάμε να πάρουμε συμβουλές του διαβόλου απ' έξω. Υπάρχουν όμως και κακοί σύμβουλοι. Ας το προσέξουμε αυτό. Και ο Κύριος αυτό το έχει δει μέσα στην Εκκλησία του πολλές φορές. Ότι η Εκκλησία του δεν τον συμβουλεύεται. Με αποτέλεσμα την αποτυχία. Να χρεοκοπεί η Εκκλησία. Και την άρχονται εδώ πέρα άνθρωποι και να μεταμορφώνονται κάθε μέρα από δόξα σε δόξα, παραμένουν στάσιμοι. Και τι σημαίνει αυτό? Άχρηστο υλικό για τον ουρανό. Όνομα έχεις μόνο ότι ζεις, αλλά είσαι νεκρός, ακατάλληλος για πάνω. Επιχείρησης χρεοκοπημένη, γιατί ο σύμβουλος, εκείνος ο θαυμαστός, βγήκε έξω από την πόρτα και τώρα χτυπάει την πόρτα να μπει μέσα να σε συμβουλεύσει. Και τι σε συμβουλεύει? Συμβουλεύει να αγοράσεις, λέει, παρεμού χρυσίων, δεν δοκιμασμένων. Εκ του πυρός για να πλουτίσεις και η μάτια λευκά για να ενηθείς και να χρήσεις τους οφθαλμούς σου με κολύριο για να βλέπεις. Εκείνος ο οποίος πραγματικά θα ακούσει τις συμβουλές του Χριστού δεν πρόκειται να πάει χαμένος ποτέ. Διότι αυτός ο σύμβουλος ενδιαφέρεται ώστε ο άνθρωπος να μείνει μέσα στο δρόμο της ζωής και να απολαύσει και το ωμέγα της σωτηρίας του. Μην νομίζεις ότι είσαι στο τέρμα. Έχεις κάνει λάθος. Σε μια ενδιάμεση φάση βρίσκεσαι. Ο Ιησούς Χριστός ξεκίνησε καλό έργο. Το Α. Θα το τελειώσει. Εάν εσύ θελήσεις να συμβουλεύεσαι πάντοτε αυτόν. Το τέλος της σωτηρίας δεν ήρθε ακόμα. Το τέλος της σωτηρίας είναι η θέωση του ανθρώπου. Ας προσέξουμε. Διότι είναι δυνατόν ο άνθρωπος που δεν θα συμβουλευτεί το Χριστό στη διάρκεια της πορείας τούτης να μην απέξω. Θα κλάψουν πολύ την ημέρα εκείνη. Εύχομαι να μην είναι κανένας από εμάς εδώ. Εύχομαι όλος ο κόσμος να μπει μέσα στα σχέδια του Θεού. Αλλά όμως ο Κύριος το διακήρυξε. Πολλοί θα είναι εκείνοι που θα σταθούν εκείνη την ημέρα απέξω και θα λένε Κύριε άνοιξε σε εμάς. Σας γνωρίζω. Ποιος συμβουλευθήκατε στη ζωή σας? Πηγαίνετε σε αυτόν. Φύγετε από μου οι εργαζόμενοι την ανομία. Ακόμα αυτό το πρόσωπο ονομάζεται Θεός Ισχυρός. Είναι εκείνος διού τα πάντα εγένετο. Είναι εκείνος ο οποίος εθεσμοθέτησε τους νόμους και επιμελείται για την τήρηση του νόμου. Είναι το Α και το Ω.
η Ανάσταση και η ζωή. Είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Είναι Θεός. Και μάλιστα Θεός ισχυρός. Ακόμα αυτό το πρόσωπο είναι πατέρας του μελλοντικού αιώνα. Πατέρας. Γιατί? Ή γενεσιουργός αιτία του μεγάλου σχεδίου της σωτηρίας. Πατέρας, διότι συνάπτει σχέση πατρός με Υιού, με εκείνον ο οποίος θα τον δεχθεί, θα τον αναγνωρίσει σωτήρα και λυτρωτή. Όσοι επίστευσαν εις αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να ονομαστούν τέκνα. Είναι λίγο αυτό. Να έχεις σήμερα την εξουσία να κάνεις χρήση του ονόματος του Θεού και να τον αποκαλείς πατέρα. Για κάθεσε λίγο να στοχαστείς επάνω σε αυτή τη βαρισίματη διακήρυξη, διότι ο ύπνος της συνήθειας δυστυχώς μας έχει αμβλύνει τα αισθητήρια και δεν αναγνωρίζουμε τι θεμελιώδη αξιώματα θαυμαστά. Και ακόμα ονομαστεί, λέει, και ονομάστηκε και είναι ο άρχοντας της ειρήνης, εκείνος ο οποίος θα φέρει μέσα στην καρδιά σου μια επανάπαυση, μια ειρήνη, μια ηρεμία, μια γαλήνη, μια μακαριότητα. Γιατί? Διότι σε δικαιώνει ενώπιον του Θεού. Εγώ ήρθα να δώσω τη ζωή μου λύτρων αντιπολών. Έδωσε το αίμα του. Προσέφερε τα λύτρα στη Θεία Δικαιοσύνη. Για να μην απόλεστη πάσο πιστεύων εις αυτόν. Για να δικαιώσει τον ασεβή. Για να απομακρύνει την οργήν του Θεού από πάνω από τον ασεβή. Για να δώσει μέσα στον άνθρωπο πλούτο ευλογιών. Γι' αυτό λέει εσείς, οι οποίοι με αναδονήσατε για τις αμαρτίες σας, που δεχθήκατε εμένα στη ζωή σας, που ακολουθήσατε το φως, ησυχάστε. Ησυχάστε και μην ταράζεστε πλέον. Διότι εγώ είμαι ο Κύριος. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Και μέσα στο Α και το Ω περιέχονται όλα τα γράμματα, τα απαραίτητα, για να εκφράσουν όλο εκείνο τον πλούτο των διανοημάτων που ξέρουμε σήμερα. Έτσι και ο Χριστός είναι το Α και το Ω της ζωής σου. Τα πάντα αυτός θα τα αναλάβει. Έτσι λοιπόν ησύχασε. Μα τι θα γίνει στο μέλλον? Δεν με ενδιαφέρει εμένα τι θα γίνει στο μέλλον. Ένα μόνο με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να είμαι μέσα στα σχέδια του Θεού. Το πλοίο με ενδιαφέρει να βρίσκεται στην επιφάνεια, είτε σε γαλήνη, είτε σε τρικυμία. Εκείνο πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Εις εμέ δόθη πάσα εξουσία και εν ουρανό και επί γης. Και αυτό το χρόνο που μπαίνει σε λίγο. Η εξουσία και πάλι είναι στα χέρια του Κυρίου. Γι' αυτό ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι Κύριος και του ουρανού και της γης. Και η Εκκλησία Του θα μείνει ακλόνητη στους αιώνας. Όταν τ' άλλα θα παρέλθουν, η Εκκλησία Του είναι εκείνη για την οποία είπε «Και πήλε άδου, ου θέλουσι ισχύσει κατά αυτής». Ο Κύριος ευλογήστε.

Ναι, Πατέρα μας, αγαπημένα και Θεέ μας, μας έστειλες το φως το δικό σου, για να μην μείνει στα σκοτάδια εκείνος ο οποίος θα πιστέψει εις τον Ιησούν Χριστό τον Κύριο. Πατέρα μας, μας αποκάλυψες μέσα από το Λόγο σου τους θαυμαστούς τίτλους του Υιού σου. Θα είναι αναπολόγητος εκείνος ο οποίος θα μείνει μέσα στα σκοτάδια. Και όπως εσύ μας αποκαλύπτεις, ότι αυτή θα είναι η κρίση, ότι το φως ήλθε εις τον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, επειδή σαν πονηρά τα έργα τους. Κύριε, σε παρακαλούμε, ενώ όσο υπάρχει ακόμα το φως επί της γης, εφόσον ακόμα δεν έχεις αποστρέψει το πρόσωπό σου από αυτή τη γη της αποστασίας, ενώ όσο ακόμα ανατέλει και ο φυσικός ήλιος αλλά και ο πνευματικός ήλιος μεσουρανεί εις τον ουρανό της αγάπης σου, Κύριε, σε παρακαλούμε, φώτισε τον κόσμο. Δώσε μετάνοια και επιστροφή σε σένα. Δώσε στον ταλέπορο κόσμο την θέληση να βγάλει τα χέρια του μέσα από τα μάτια του, για να λάμψει το φως της αληθείας στη ζωή του. Παρακαλούμε ακόμα και για την Εκκλησία σου, την οποία συμβουλεύεις να πάρει κολύριο και να ρίξεις στα μάτια της για να βλέπει, Κύριε. Τρέμομαι με την ιδέα ότι μπορεί να υπάρχουν πιστοί τυφλοί. Κύριε, σε παρακαλούμε, ελπίσου μας και κάμε το καλύτερο μέσα στη ζωή μας. Τώρα στο παραπέντε υπάρχει ακόμα καιρός. Τώρα δεν είναι μόνο μέρα, τώρα είναι στιγμή ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι στιγμή σωτηρίας. Διότι ο χρόνος που μένει είναι στιγμές. Κύριε, σε παρακαλούμε, ευλογών ευλογησέ μας. Μείνε μαζί μας όλες τις μέρες που θα επιτρέψεις να ζήσουμε στη γη. Και αξιώσέ μας να είμαστε πρέσβεις δική σου σε αυτόν τον κόσμο του σκότους. Να αντανακλούμε το φως το δικό σου, για να είμαστε το φως του κόσμου, όπως εσύ έχεις την απέτηση να είμαστε. Σε παρακαλούμε, ευλόγησε και τα αδέλφια μας που απουσιάζουν. Δώσε θεραπεία σε αρρώστους αδελφούς μας. Δώσε απάντηση σε προσευχές. Δώσε λύσεις σε προβλήματα. Κύριε, φανέρωσε το πρόσωπό σου μέσα στη ζωή μας. Προσδόξαν το όνοματό σου και για το δικό μας συμφέρον. Σε ευχαριστούμε. Μείνε μαζί μας και ευλογών ευλογησέ μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού τα ζητούμε όλα αυτά και δια του Αγίου σου Πνεύματος τώρα και πάντα. Και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Ακούσατε.
1: Τάχτα, εις των συγκαθημένων, είπε προς αυτόν: «Μακάριος, ως της φάγη άρτων εν τη βασιλεία του Θεού». Αυτό μεταφράζεται: «Κύριε, ωραία είναι αυτά που μας λες, σπουδαία είναι, αλλά για ποιον είναι? Άραγε μπορεί κανένας από μας να βρεθεί στη βασιλεία σου και να φάει από αυτό το ψωμί μέσα σε αυτά τα οποία μας λες? Μάλλον απίθανο είναι». Μπα, δεν βαριέσαι. Και που μας τα λες δηλαδή: «Μακάριος ο άνθρωπος, αν βρεθεί κανένας τέτοιος άνθρωπος». Ο δε είπε προς αυτούς: «Άνθρωπος της έκαμε δείπνον μέγα και κάλεσε πολλούς. Και απέστειλε τον δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου, δια να είπει προς τους κεκλειμένους: Έρχεστε, επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα. Ό,τι κάνει ο Θεός το ολοκληρώνει, δεν το αφήνει στη μέση. Μισές δουλειές δεν κάνει. Δεν ζητάει και το δικό μας ρεφενέ, όπως λένε. Όχι. Ελάτε, όλα είναι ήδη έτοιμα». Κάποιος έκανε τραπέζι και λέει σε ένα φίλο του: «Λοιπόν, στις 8 σε περιμένω». Και κλώτσισε με το πόδι σου την πόρτα. Εκείνο λέει: «Γιατί με το πόδι να την κλωτσίσω? Δεν θα κρατάς πακέτα? Πώς θα χτυπήσεις το κουδούνι?» «Α, όχι τέτοια. Έρχεστε, διότι όλα είναι ήδη έτοιμα». Και ήρχισαν πάντες με μίαν γνώμη να παρετώνται. Ο πρώτος είπε προς αυτόν: «Αγρόνι γόρασα και έχω ανάγκη να εξέλθω και να είδω αυτόν. Παρακαλώ σε, έχε με παρητημένο». Και άλλος είπε: «Ηγόρασα 5 ζεύγη βοών και υπάγω να δοκιμάσω αυτά. Παρακαλώ σε, έχε με παρητημένο». Και άλλος είπε: «Γυναίκα ενυμφεύθη και δια τούτο δεν δύναμε να έλθω». Και ελθόν ο δούλος εκείνος απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού ταύτα. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης. Κρατήστε αυτό το οργιστής. Καλό κάνει. Είναι πραγματικότης αυτή. Βέβαια είναι μια πρόσκληση. Τη δέχεσαι και δεν τη δέχεσαι. Την περιφρονεί. Αλλά πρόσεξε ο. Εκείνος που σου στέλνει την πρόσκληση οργίζεται. Είναι οργισμένος ο Θεός εάν μέχρι της ώρας αυτής δεν έχεις δεχτεί την πρόσκλησή του. Και τρόμαξα όταν διάβασα «η οργή του αρνίου». Αρνί, οργισμένο αρνί, ναι, η οργή του Κυρίου. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπε προς τον δούλον αυτού: «Έξελθε ταχαίως εις τας πλατείας και τας οδούς της πόλεως και εισάγαγε εδώ φτωχούς, βλαμμένους, χολούς, τυφλούς, από αυτούς που τρυπάνε το χέρι τους με τα ναρκωτικά, από εκείνους που κοιμούνται στις πόρτες των πολυκατοικιών. Ό,τι βρεις τη νύχτα, τα μαζώματα της νύχτας, μάζεψε». Και πήγε ο δούλος και είπε: «Κύριε, έγινε ως προσέταξες και είναι έτι τόπος». Και είπε ο Κύριος προς τον δούλο: «Έξελθε εις τα σοδούς και τους φραγμού και ανάγκασο να εισέλθωσι δια να γεμιστεί ο οίκος μου». Ο οίκος του Κυρίου, να σε βέβαιος, θα γεμιστεί οπωσδήποτε. Τώρα, εάν είσαι εσύ μέσα ή όχι, αυτό είναι άλλη δουλειά και αυτό εξαρτάται από σένα, εάν με το σοβαρότατο αυτό θέμα δεν παίζεις ζάρια, δεν το παίρνεις ελαφρά και επιπόλαια. Διότι σας λέγω ότι ουδείς των ανδρών ανδρών εκείνων των κεκλειμένων θέλει γευθεί του δείπνου μου. Κανένα δεν θα μπει. Εγώ τους έστειλα την πρόσκληση και την αρνηθήκανε. Κανένας δεν θα μπει μέσα. Να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε χάρη από τον Θεό. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, σήμερα Κυριακή, την πρώτη μέρα της εβδομάδος, αρχίζουμε τη ζωή μας ανοίγοντας τον Λόγο Σου τον Άγιο, τον Αιώνιο, δοξάζοντας το όνομά Σου και επικαλούμενοι την ενεργητική παρουσία Σου στις καρδιές μας και στα πνεύματά μας. Να δοξαστείς Εσύ ο Θεός, να χαρούμε κι εμείς στην πληρότητα της δόξης της δικής Σου. Ω Θεέ μας, το σχήμα του κόσμου παρέρχεται. Αλλαγές, μεταβολές γύρω μας, αλλά και σε εμάς τους ίδιους. Όλα ρευστά και αβέβαια. Ένα είναι το βέβαιο, το μεγάλο, το οριστικό. Η αγάπη Σου η μεγάλη. Και μακάριος ο άνθρωπος, ο οποίος το κατάλαβε αυτό και γαντζώθηκε επάνω σε σένα για το παρελθόν, για το τώρα και για το μέλλον. Δόξα να έχει το όνομά Σου το Άγιο. Σε παρακαλούμε το πρωινό αυτό. Ταρακούνησε λιγάκι τις καρδιές μας από το ρίζωμα σε καταστάσεις ματαιότητος, ψευτοευδαιμονισμού, αθλειότητος. Να καταλάβουμε ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το συμφέρον μας, ποια είναι τα σχέδιά Σου, ποια είναι η προσφορά Σου. Το Πνεύμα Σου το Άγιο ας δουλέψει στις καρδιές όλων μας, να γίνει η μεγάλη στροφή της παραδόσεως σε Σένα τον Θεό, της αποδοχής της προσκλήσεως. Σε ευχαριστούμε. Εξομολογούμεθα την αδυναμία μας και την αναξιότητά μας. Τα πάντα στηρίζουμε σε Σένα. Και δοξάζουμε το όνομά Σου, Πατέρα μας ουράνιε, με τον Κυριόν μας Ιησού Χριστόν και το Πνεύμα Σου το Άγιον, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

αλήθεια, να το σκεφτούμε για λίγο, τρομερό να ερχόμαστε στον κόσμο τούτο καμιά εβδομηνταριά χρόνια να παλεύουμε λυσαλέα και κάποτε να κλείνουμε τα μάτια μας και να μην έχουμε καταλάβει γιατί ήρθαμε σε αυτό τον κόσμο και γιατί φεύγουμε από αυτό τον κόσμο. Όταν αυτό το γιατί υπάρχει πιεστικότατο μέσα στην ψυχή μας και προσπαθήσαμε να βρούμε μια απάντηση και δεν βρέθηκε κανένας, ούτε από τους μεγάλους ούτε από τους μικρούς, να μας δώσουν μια κάποια απάντηση. Γνωρίζοντας ότι δεν μπορούν οι άνθρωποι να δώσουν απάντηση, ο μεγάλος πατριάρχης ο Μάρξ, για μια μερίδα ανθρώπων, είπε: μην προσπαθείς να καταλάβεις τον κόσμο. Δεν θα τον καταλάβεις. Κοίταξε να τον κάνεις καλύτερο. Μα πώς θα τον κάνω καλύτερο, άμα δεν ξέρω τι σκοπό έχει αυτός ο κόσμος. Πώς θα βοηθήσω έναν άνθρωπο σε έναν δρόμο, άμα δεν ξέρω πού πάει ο δρόμος και πού θέλει να πάει αυτός ο άνθρωπος. Πώς θα φτιάξω μια μηχανή, αν δεν ξέρω τι φτιάχνει αυτή η μηχανή. Πόσο παράλογα και ανόητα είναι αυτά τα οποία οι άνθρωποι λένε και σκέπτονται. Εάν δεν είχαμε τον αιώνιον λόγον του Θεού, αλίμονο, όλοι θα ήμασταν μέσα εις το σκοτάδι. Και ο λόγος του Θεού μας διαφωτίζει επάνω στο μεγάλο αυτό θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, διαδραματίζονται. Και εμείς θέλουμε δεν θέλουμε εμπλεκόμεθα μέσα σε αυτά. Αλλά ένα είναι το σημείο, το κρίσιμο, το μεγάλο, το αποφασιστικό, από το οποίο εξαρτώνται όλα τα άλλα κατόπι στη ζωή αυτή και στην αιωνιότητα. Εδώ ήρθαμε να πούμε ένα ναι ή ένα όχι στην αγάπη του Θεού, στην πρόσκληση του Θεού, και να είστε βέβαιοι ότι θα το πούμε και το είπαμε κιόλας. Δεν είναι ανάγκη να το πεις με το στόμα, δεν είναι ανάγκη να το πεις με την πένα, και η συμπεριφορά σου δείχνει εάν είπες ναι ή αν είπες όχι εις την αγάπη και εις την προσφορά του Θεού. Και αυτό θα είναι καθοριστικό της όλης ζωής μας. Πολλά χοντροκομμένα παραπλανητικά υπάρχουν στις σκέψεις, στην αγορά έξω μεταξύ των ανθρώπων. Πολλοί νομίζουν, διότι δεν θέλησαν να μάθουν, ότι κάποια μέρα λέει ο Θεός θα μας αρπάξει, και έχει μια μεγάλη ζυγαριά του παλαιού τύπου όμως, με τα δύο τάσια. Απ' τη μια μεριά θα βάλει τις αμαρτίες μας, βάλε και βάλε, βάλε και βάλε, ανεβαίνει. Και από την άλλη θα βάλει τις καλοσύνες μας. Καλοσύνες, ποιες καλοσύνες? Πού θα βρεθούνε αυτές οι καλοσύνες μας? Πού? Όταν από κορφής έως ο νίχων, είμαστε γεμάτοι πληγές και έλκυσες υπότα. Και οι καλοσύνες μας βρωμάνε υποκρισία, εγωισμό, φιλαυτία και. Τέλος πάντων, έτσι νομίζουν οι άνθρωποι. Και μετά όπου γύρει το τάσι, όχι φίλε, αυτά δεν είναι πουθενά γραμμένα. Γεγονός όμως είναι ένα, ότι θα κριθούμε, ναι. Και θα κριθούμε όχι πάνω σε αυτή τη βάση, αλλά σε κάποια άλλη. Εάν δεχθήκαμε την πρόσκληση του Θεού ή όχι. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Εάν κάποτε όταν ο Θεός σου έφερε μπροστά σου μια πρόσκληση να μπεις μέσα στα σχέδια τα δικά του τα αιώνια, την απεδέχτης ή την περιφρόνησες και γύρισες αλλού το πρόσωπο? Θα μείνουν άνθρωποι έξω, όχι γιατί έκαναν εγκλήματα, όχι γιατί ήταν πολύ διεφθαρμένοι, όχι διότι τίποτα.
γιατί κάνανε έναν λάθος λογιστικό. Δηλαδή, δώσανε προτεραιότητα σε κάτι άλλο και όχι σε εκείνο που έπρεπε να δώσουν, που είχε την αξία, δηλαδή, στην πρόσκληση του Θεού. Δώσανε προτεραιότητα στα χωράφια, τα περιουσιακά. Δώσανε προτεραιότητα στα βόδια, στα μηχανήματα, στην παραγωγή, στα συμφέροντα. Δώσανε προτεραιότητα στη γυναίκα, στην οικογένεια, στα παιδιά, στα άλλα τα σχετικά, σε κάποιον από τους τρεις αυτούς τομείς. Δώσανε προτεραιότητα στην καριέρα. Α, να ανέβω, εγώ έχω βάλει στόχο, καθηγητής πανεπιστημίου θα γίνω. Ή δώσανε προτεραιότητα σε έναν ειδονισμό, ευδαιμονισμό, και μέρα νύχτα αυτό απασχολεί το μυαλό τους. Κάποια μέρα όλοι αυτοί θα βρεθούν εκεί απάνω, στους σκοτεινούς τόπους. Υπάρχουν και φωτεινοί, οι σκοτεινοί. Και θα μιλάνε οι άνθρωποι, δεν κάνουν τη λαλιά τους, ξέρετε. Τη διατηρούν και μετά από τον θάνατο. Και θα ρωτάει ο ένας τον άλλο, δεν μου λες, εσύ από τι είσαι εδώ? Ένας θα λέει από τροχαίο, ο άλλος θα λέει από νεοπλασία, άλλος από στεφανιαία. Όχι, δεν σε ρωτάω από αυτό. Τι ήταν εκείνο που σε έφερε εδώ και δεν πήγες στην άλλη μεριά, εκεί στον Θεό και στην παρουσία του? Και θα ξέρουν τότε, θα έχουν συνείδηση. Εγώ, λέει, το 1/3 θα είναι από περιουσιακά πράγματα. Αυτά έγιναν αφορμή να μην αποδεχθεί την πρόσκληση του Θεού. Το άλλο 1/3 θα είναι από εργασία, εργασιακά θέματα και προβλήματα. Και το άλλο 1/3 θα είναι από γυναίκα και παιδιά. Τότε θα καταλάβουν και θα ψάχνουν να βρουν κανένα τοίχο. Ντουβάρια τα λένε. Να χτυπάνε εκεί επάνω για όλη την υπόλοιπη ζωή τους το κεφάλι τους. Γιατί κάνανε το πιο κρίσιμο και αποφασιστικό λάθος. Να δώσουνε προτεραιότητα σε μάτια και άχρηστα πράγματα, σκιές. Και χάσανε το ένα το οποίο άξιζε για πάντα, την πρόσκληση του Χριστού στην ευλογημένη. Θα χαθούν για πάντα γιατί είπανε μία φρασούλα που είναι γραμμένη εδώ μέσα στο Ευαγγέλιο. Είπανε, έχε με παρητημένο, άσε με καημένε τώρα με αυτά τα πράγματα. Αυτό, μα είναι έγκλημα αυτό. Για αυτούς θα είναι έγκλημα, για τον εαυτό τους τουλάχιστον. Επειδή θα πούνε αυτήν την μικρή φρασούλα. Αγαπώ το Ευαγγέλιο. Λατρεύω τον Λόγο του Θεού. Σ' αυτόν πιστεύω και σ' αυτόν ανήκω, διότι όλα τα άλλα μετασχηματίζονται, μεταβάλλονται, τροποποιούνται κλπ. Κλπ. Ο Λόγος του Θεού ο αιώνιος είναι γεμάτος ρεαλισμό. Κατηγορούν το Ευαγγέλιο ότι έχει μέσα, λέει, παραμύθια. Τι λες, καημένε, για κοίταξε καλά, πάρε και μεγάλο φακό, πρόσεξε. Αυτά που λέει μέσα αυτή η παραβολή που διαβάσαμε του μεγάλου δείπνου, δεν υπάρχει κάτι το πιο ρεαλιστικό, πραγματικό. Και όλα όσα λέει μέσα το Ευαγγέλιο αντανακλούν πάνω στη ζωή μας. Το Ευαγγέλιο είναι γεμάτο ζωντάνια, φρεσκάδα. Όποτε το ανοίξεις, όποτε το διαβάσεις, σου μιλάει. Ενώ τα δικά μας τα γραπτά, τα ανθρώπινα, παλιώνουν, ύστερα από λίγο μυρίζουν μούχλα, ύστερα πάνε για πολιτοποίηση, είναι άχρηστα. Δεν έχουν να πούνε τίποτα. Αλλά το Ευαγγέλιο χιλιάδες χρόνια τώρα μιλάει για ζωή και προσφέρει ζωή. Και είναι έξω χρόνου το Ευαγγέλιο. Γιατί, μα είναι έργον του Θεού και δεν είναι έργον να έχει επάνω τη σφραγίδα του ανθρώπου την χρονική. Θυμάμαι, λυπούμε που δεν το έχω πρόχειρο, κάποιος είχε κάνει μια στατιστική. Λέει, περίπου,
ότι στη ζωή μας αν τη βάλουμε στο κατώτατο όριο που τη βάζει ο Δαβίδ, τα 70 χρόνια, ξοδεύουμε 20 χρόνια κοιμούμενοι και ροχαλίζοντες. Βέβαια, μεγάλο διάστημα. Ξοδεύουμε καμιά 20 χρόνια περίπου 25 εργαζόμενοι. Ξαρτάται. Άλλος πιο πολύ, άλλος πιο λίγο. Ξοδεύουμε 3-4 χρόνια τρώγοντες με το κουτάλι, το πυρούνι, φαΐ. Ξοδεύουμε κάτι μήνες ξυριζόμενοι. Ας έχουν γέννη. Ξοδεύουμε για ένα διάστημα όσοι πάνε στην μπάλα. Και εκεί, ένα χρονικό διάστημα. Για τον Θεό. Ποιο Θεό μου λέει? Για τον Θεό, τον Δημιουργό. Με πόσο χρόνο ξόδεψες να ενδιαφερθείς, να μάθεις? Και όταν λέμε για τον Θεό, δεν είναι για τον Θεό, είναι για σένα δηλαδή. Αλλά η πηγή είναι από τον Θεό. Να μάθεις για τον εαυτό σου από τον Θεό. Πώς? Η συνηθισμένη απάντηση: δεν έχω καιρό, καημένε. Άσε με τώρα. Έχουμε παρητημένο. Και μόνο αυτή η σκέψη δείχνει πόσο μέσα στα πράγματα είναι το Ευαγγέλιο του Θεού. Τότε και τώρα, διότι και τότε και τώρα ίδιοι ακριβώς είναι οι άνθρωποι. Άσε με, καημένε. Έχω κάτι άλλο. Α, πιο σπουδαίο. Η προτεραιότητα. Θυμάμαι κάποτε πήγε και βρήκε έναν νέον αδερφός, ο Δάνος. Παλιά ιστορία, πριν 30 χρόνια, εκεί στη Νέα Ιωνία. Χρυσέ μου, του λέει, μητέρα σου, η αδερφή σου, όλοι έρχονται στην εκκλησία, έλα να ακούς και εσύ δυο λόγια Θεού. Ήταν ειλικρινής. Λέει, στις 10:30 έχει το ραδιόφωνο μια κλασική μουσική. Θαύμα. Σπουδαίο μεγαλείο. Δεν θέλω να το χάσω. Δεν μπορώ να το χάσω αυτό. Α, προτεραιότης λοιπόν, η μουσική. Ο άλλος λέει, κοίταξε να δεις, δουλεύω όλη την εβδομάδα. Πρέπει να πλύνω και εκείνο το έρημο το αυτοκίνητο. Θα σκουριάζει. Και εκείνη την ώρα θα το πλύνεις. Πού άλλο να βρω την κατάλληλη? Παίρνω τη μάνικα και φτιάχνω και λίγο τα μπουζί. Α, ωραία. Προτεραιότητα. Είναι άλλος πάλι που λέει, όλη την εβδομάδα καυσαέρια, τα πνευμόνια. Την Κυριακή τραβάω λίγο για το βουνό. Απάνω, στα όριστα βουνά. Να αναπνεύσουμε λίγο καθαρό αέρα. Πάντα κάτι βρίσκει κανείς. Κι αν είναι γυναίκα, μπορεί να σου πει, και να τα λουλούδια, θέλουμε λίγο πότισμα. Να τα κλαδέψουμε λιγουλάκι. Το περιβόλι να είναι παρουσία. Υπάρχουνε τέτοιες προτεραιότητες, θέλετε να τις πείτε δικαιολογίες, όσες θέλεις, και είναι βγαλμένες μέσα από την πραγματικότητα. Ναι, αλλά δεν έχεις υπόψη σου τούτο, ότι αυτό που λες αυτό είναι θελιά και θα σε κρεμάσει. Το κατάλαβε? Θα χαθεί για πάντα. Για σκέψου ένα να κρεμαστεί με τη μουσική, η ενάτη του Μπετόβεν να τον κρεμάσει τελείως. Κατάλαβε? Ο άλλος να κρεμαστεί από τα λουλούδια. Γιατί τα λουλούδια τον κρέμασαν. Αυτή ήταν η αιτία που τον έκαναν. Και ο άλλος να κρεμαστεί δεν ξέρω από τι ορειβασία. Ο Θεός δεν θυμώνει εάν κάτσεις και πεις δεν υπάρχει Θεός. Το λέει και ο ίδιος μέσα. Είναι γραμμένο μέσα στο Ευαγγέλιο. Υπάρχουν άνθρωποι που το λένε. Ή να πεις τα έχω με τον Θεό. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε εγώ, όχι να πάω στον Θεό, έχω ένα κατηγορητήριο εναντίον. Γιατί βρε αδερφέ, γιατί σου λέει Θεός είναι αυτό? Λέξε, όλα τα μοίρασε στον Ωνάση και στον Ιάρχο. Παραπέρα από εκεί πέρα δεν έριξε μια ματιά να δει και μα τι γινόμουν. Τις απόψεις του ο άνθρωπος κλπ. Άλλοι βρίζουν τον Θεό. Δεν λέει ότι θυμώνει τότε ο Θεός. Κάτι μπορεί να βγει από αυτούς τους ανθρώπους. Θυμώνει σε εκείνους οι οποίοι κοιτάζουν έτσι με πολύ ευγένεια και γάντι, χαμογελώντας, έχε με παρητημένο. Άσε με, έχουμε κάτι άλλο καλύτερο να κάνουμε παρά να ασχολούμεθα με σένα. Αυτό προσβάλλει και χτυπά κέρια τον Θεό. Λένε για τον θάνατο ότι είναι το κλείσιμο των ματιών.
Κάποια στιγμή, θα κλείσουμε τα μάτια μας. Το λένε και τραγούδια και κάποιο ύμνο. Δεν είναι σωστό όμως. Πεθαίνοντας δεν κλείνει κανείς τα μάτια του. Τα ανοίγει. Τα ανοίγει βέβαια κάπου αλλού τα ανοίγει. Και τα τρίβει μάλιστα και με τα δυο τα χέρια, όπως κάνουν τα μικρά, τα νεογέννητα, τρίβουν τα μάτια. Κοιτάει λίγο. Τι είναι εδώ? Είναι όπως τα λέγανε. Πω, πω, πω. Όλα άραγε να είναι έτσι. Δυστυχώς όλα είναι έτσι. Θα ανοίξουν τα μάτια τους. Και τι θα κάνουν τότε? Τι θα κάνουν? Η παραβολή του μεγάλου δείπνου. Πολύ μ' αρέσει. Πάρα πολύ. Αν ήταν κάθε Κυριακή. Ή να κάνουμε μια σειρά ομιλιών πάνω σε αυτήν την παραβολή. Θυμάμαι σε ένα περιοδικό, είχε δύο σελίδες. Μια λιθογραφία, γεμάτη αρχοντιά μέσα. Ένα βελουδένιο μπισινί τραπεζομάντιλο. Κάτι χειροπήγια χρυσά, σερβίτσια ασημένια. Πω, πω, πω, κάτι πολύ έλεη από πάνω. Τι του τώρα? Είναι το τραπέζι που σε καλεί ο Θεός, έλεγε κάποιος. Εάν η πρόσκληση έλεγε, ελάτε βρε παιδιά την Κυριακή να βάλετε ένα χεράκι να χτίσω μια καμαρούλα, να μεγαλώσω το σπίτι μου, να πάω μου τυχτώ στη λάσπη κυριακάτικο. Ή αν σου έλεγε, έλα εκεί να μετακομίζω να βάλεις ένα χεράκι να κουβαλήσουμε τα έπιπλα. Σε καλεί, μας καλεί. Σε τέτοια δουλειά σε καλεί ο Θεός. Και όταν λέει η δουλειά με εις την θύρα και κρούω, συνήθως το μισό παίρνουμε. Αλλά το άλλο μισό είναι πιο ωραίο. Να μπω, λέει, μέσα, να δειπνήσω εγώ με ταυτού και αυτός με τεμού. Και όσοι επίστεψαν και γνώρισαν τον Χριστό, κάθε μέρα έχουν τραπέζι με τον Κύριο. Και ο Κύριος σερβίρει και δίδει τα θαυμαστά. Εκεί σε καλεί ο Θεός. Καλμένε, εκεί σε καλεί. Είναι μια ψυχούλα στη Μεσσηνία έξω, καημένος, 80 τόσο χρονό. Εγνώρισα από έναν αδελφό, εκκλησία δεν πήγε ποτέ, και τρέφεται με το λόγιο ζωής και κάτι άλλο που του στέλνω. Πήγε ο Σάκης αδελφός και τον είδε και τώρα μου στείλε ένα γράμμα, έχει και ένα κατοστάρικο μέσα, πάρε μου και ένα λαχείο, μου λέει. Εντάξει, καημένος, θα του πάω, αφού το δέλει, λέει. Θέλω να πω. Δεν υπάρχει, το μεγαλύτερο λαχείο είναι αυτό. Δεν είναι λαχείο όμως. Είναι προσφορά και αποδοχή από μέρους μας της πρώτης. Και η άρνηση ισοδυναμεί με αυτοκτονία. Και λέει στο τέλος του βιβλίου της Αποκαλύψεως και άνοιξαν οι πόρτες, οι πυλώνες. Α, τι πράγμα είναι αυτό. Οι λαμπροί πυλώνες. Οι πόρτες άνοιξαν και μπήκανε μέσα στην πρωτεύουσα όλου του συμπαντός που λέγεται Άνω Ιερουσαλήμ και εξωρωθήκανε στο τραπέζι. Τώρα και τώρα απολαμβάνουμε πνευματικά. Τότε σε όλη του την πληρότητα εκεί επάνω με τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό. Ποιοι είναι μέσα αυτοί? Το γενεαλογικό του δέντρο. Καημένα, μην ψάχνεις τώρα. Χολή, τυφλή, άθλιβη με ένα παρελθόν μαύρο κι άθλιο κι άραθλο. Αλλά εδώ είναι το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Έχει τον τρόπο ο Θεός πριν μας καλέσει να τα καθαρίζει όλα αυτά, να τα σβήνει, να τα εξαφανίζει. Και δεν θέλω ενθυμίστε πλέον στα βάθη των θαλασσών μέσα. Νέο όνομα, νέα στοιχεία, νέα μέσα. Για πάντα μέσα εις την βασιλεία του Κυρίου μας. Με νέα στολή δοξασμένη που ο Κύριος χαρίζει. Τι θα κάνουμε? Εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα. Θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ σε μια αντίληψη που δεν τη βρίσκω σωστή. Λέει, όσο έχεις τα μάτια ανοιχτά, θεωρητικά φαίνεται σωστό. Μπορείς, λέει, να επικαλεστείς τον Κύριο και να σωθείς. Η πράξη όμως βεβαιώνει το αντίθετο. Και μέσα στο Ευαγγέλιο βέβαια δεν υπάρχει. Την ώρα που θα σε καλέσει ο Κύριος, και είμαι βέβαιος ότι κάτι τέτοιο γίνεται και την ώρα αυτή, εάν πεις, έχε με παρηκτημένο, μου αρέσουν οι αυτοματισμοί. Τακ, αμέσως γυρίζει. Και οργιστής ο οικοδεσπότης. Από εκείνη την ώρα μπαίνεις μέσα σε μια άλλη κατηγορία. Εκείνον που είναι κάτω από την οργή του Θεού, διότι απέρριψε την πρόσκληση. Ας το σκεφτούμε, ας το εξετάσουμε και ας κάνουμε το βήμα να δεχτούμε την πρόσκληση και να πάμε με τον Χριστό.
να ψάλουμε τον ύμνο 15 στα μεγάλα υμνολόγια. Το φορτίο της ζωής που πιέζει την ψυχή.

Και ειδών ο λαός ότι ευράδυνεν ο Μωυσής να καταβεί εκ του όρους, συνήχθη ο λαός επί των Ααρών και έλεγον προς αυτόν: σηκώθη τι κάμε εις ημάς θεούς, κάμε εις ημάς θεούς. Πέσανε αμέσως στον πληθυντικό αριθμό. Όταν φύγει ο ένας, τότε χρειάζονται πολλοί και πάλι δεν βγαίνει τίποτε. Κάνε μας θεούς, ήτινες να προπορεύονται ημών, διότι ούτως ο Μωυσής ο άνθρωπος, ως της εξήγαγε ημάς εκ της Αιγύπτου, δεν εξεύρωμεν τι απέγινε αυτός. Και είπε προς αυτούς ο Αρών: αφαιρέσατε τα χρυσά ενότια τα οποία είναι στα ότα των γυναικών σας, των ιών σας, των θυγατέρων σας, και φέρετε αυτά προς εμέ. Και αφήρεσε πας ο λαός τα χρυσά σκουλαρίκια τα οποία ήσαν στα αυτιά αυτών, και έφεραν προς τον Αρών. Και λαβών εκ των χειρών αυτών διεμόρφωσε αυτό με εργαλείο ενχαρακτικό, και έκαμε αυτό μόσχον χωνευτών. Είδε είπον: ούτι είναι η θεή σου Ισραήλ, ήτινες σε ανεβίβασαν εκ γης Αιγύπτου. Και ότε είδε τούτο ο Αρών, οικοδόμησε θυσιαστήριον έμπροσθεν αυτού, και κήρυξε ο Αρών λέγον ότι είναι εορτή εις τον Κύριο. Και σηκωδέντες εν ωρίς την επαύριον, προσέφερον ολοκαυτώματα στο χρυσό μοσχάρι, έφεραν ειρηνικάς προσφοράς στο χρυσό μοσχάρι, και εκάθισε ο λαός να φάγει, να πιει, και σηκώθησαν να παίζωσι. Τα όργανα, χορός, τα βαντούρι. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή: είπαγε κατάβυθι, διότι εινόμησε ο λαός σου, τον οποίον εξήγαγες εγής Αιγύπτου. Εξετράπησαν ταχαίως, αστραπή, ταχαίως εκ της οδού την οποία προσέταξα εις αυτούς, και έκαμαν εις αυτούς μόσχων χωνευτών, και προσεκίνησαν αυτόν και εθυσίασαν αυτόν, και είπαν: ούτι είναι η θεή σου Ισραήλ, ήτινες σε ανεβίβασαν εκ γης Αιγύπτου. Υπάρχουν δύο γραμμές, δύο παρατάξεις. Η μία είναι ένα υπερβατικό όν με ιστορία, λεπτομερώς αναφερομένη στο Ευαγγέλιο. Ο διάβολος έχει και χειρίζεται θαυμάσια ένα όπλο που λέγεται αμαρτία. Έχει κατασκευάσει μια κατασκευή μέσα στην οποία ρίχνει τους ανθρώπους που λέγεται κόσμος. Και έχει συνεπίκουρο τη σάρκα κατά το Ευαγγέλιο, δηλαδή την ανθρώπινη αδυναμία και διαφορά, η τάση προς το κακό. Από την άλλη μεριά ο Θεός, γεμάτος αγιότητα, δια του Πνεύματος του του Αγίου, μας απολυτρώνει από τις δυνάμεις του κακού, και δια του Πνεύματος του του Αγίου, δια του Ευαγγελίου, μας οδηγεί σε ένα δρόμο δόξης που τελειώνει εκεί επάνω εις τον ουρανό. Κεντρικό σημείο στον Θεό και στα σχέδιά του είναι η αγιότης. Είναι Άγιος Θεός. Και όσοι τον λατρεύουν, τον ακολουθούν, τον πιστεύουν, πρέπει να είναι καθαροί Άγιοι, όπως είναι και εκείνο. Από την άλλη τη μεριά, ο καημένος σου λέει. Η αμαρτία, εάν ανοίξετε βιβλία που μιλούν για θρησκείες, θρησκειολογίες και άλλες, θα δείτε ότι ήτανε μέσα στο τελετουργικό τους και η αμαρτία, τα όρια, τα πάθη. Το έχετε ακούσει ίσως που ένας νέος πήγε σε έναν αφιερωμένον άνθρωπο του Θεού που άκουσε ένα κήρυγμα, κατάλαβε, στριμώχθηκε λιγάκι και του λέει: θα ήθελα να πιστέψω, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω, έχω κάτι διανοητικές δυσκολίες. Καλοσυνάτα εκείνος του χτύπησε την πλάτη και του λέει: ποια είναι η αμαρτία που αγαπάς και δεν θέλεις να την αφήσεις, και αυτή είναι που από μέσα σου
Το υποσυνείδητό σου με αναθυμιά σου θολώνει και το μυαλό και δεν μπορεί να διαβάσει η δόξα του Θεού μπροστά σου. Ποια είναι η αμαρτία που πλωσάς και σου αρέσει? Αυτή είναι η αιτία γιατί οι άνθρωποι δεν δέχονται. Ο Θεός τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Αυτοκρατορία δυνατή, μεγάλη. Και αυτή τι ήταν? Δούλη, σκλάβη. Τους έβγαλε συντρίβοντας την αυτοκρατορία αυτή. Τους πέρασε και νίκησε τα φυσικά εμπόδια, την Ερυθρά θάλασσα που δεν περνιόταν. Αλλά έχει ο Θεός τρόπους ώστε τα φυσικά εμπόδια να τα ισοπεδώνει. Τους έδωσε και τι δεν τους έδωσε? Την εφέλητη δοξασμένη της παρουσίας του. Από πάνω, από πίσω, από τα πλάγια. Η νεφέλη που τους συνόδευε μέσα στην έρημο τους έδωσε ο Θεός. Τους ετάιζε με το μάνα μαγειρεμένο επάνω στα μαγειρία του ουρανού και κάθε μέρα ούτε με δελτίο να μαζεύει ο καθένας ό,τι θέλει. Ενίκησε όλους τους λαούς ο Θεός που στέκονται εμπόδιο εις την πορεία. Τους έδινε νερό από μια ζωντανή πέτρα που ακολουθούσε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, που ήταν ο Χριστός. Αλλά δεν ήταν ευχαριστημένοι οι άνθρωποι και μέσα τους κρατούσαν κάτι από το παρελθόν. Δεν ήταν η καρδιά τους δοσμένη στον Θεό και τελεία. Γι' αυτό πάντα ζούσαν κάτω από μια απειλή και από έναν κίνδυνο να πλανηθούν, να λοξοδρομήσουν. Τι λέω? Μάλλον περιμένανε να τους δοθεί η ευκαιρία, διότι πρέπει να ξέρετε ότι ο λαός Ισραήλ στην Αίγυπτο ήταν ειδωλολάτρης. Ελάτρευε τα είδωλα και από εκεί πήγε και τους έβγαλε ο Θεός δια του Μωυσέως. Και η ευκαιρία, άμα ζητάμε ευκαιρίες, θα βρεθούν οι ευκαιρίες. Η ευκαιρία τους δόθηκε όταν καθυστέρησε επάνω στο Σινά ο Μωυσής. Και τότε άρχισαν όπως γίνεται και σήμερα. Ήταν ένας, δύο, τρεις μετά, κάνανε μια επιτροπή, πήγανε, μπλοκάρανε τον καημένο, τον Ααρών. Τι γίνεται, χωρίς Θεό θα μείνουμε? Πώς δεν έχουμε Θεό εκεί εδώ? Σώπα, αδερφέ, λέει. Εμείς θέλουμε Θεούς να τους βλέπουμε να προπορεύονται. Εκείνος ο άνθρωπος, μα ποιος άνθρωπος είναι? Όχι, το Μωυσή. Δεν είχαν καταλάβει ακόμα, δεν θέλανε να καταλάβουν. Σκοτισμένη η διάνοιά τους. Λοιπόν, θέλουμε να μας φτιάξεις Θεούς να προπορεύονται ημών. Ο Αρών δεν χειρίστηκε το θέμα με πνεύμα Θεού, με δάκρυα, όπως σε άλλες περιστάσεις έκανε ο Μωυσής. Το χειρίστηκε με ανθρώπινη τεχνική και τερτύπια. Θα σου λέει, θα τους κάνω εγώ τώρα. Εποντάρισε επάνω εις την τσιγκουνιά τους. Να φέρετε τα χρυσαφικά σας, οι άντρες να πάτε να ξυλώσετε τα σκουλαρίκια από τα αυτιά της γυναίκας. Μεγάλη ιστορία αυτή. Αφήστε τη γυναίκα σου, δώσε τα σκουλαρίκια σου εδώ, στο δημόσιο ταμείο, τσιγκουνιά και άλλα πράγματα. Φέρτε, λέει, όλα τα χρυσαφικά που έχετε εκεί, ποντάρισε. Αλλά έγινε ένα σωρό. Απέτυχε το πρώτο εμπόδιο που πήγε να βάλει ο Αρών. Κατόπι, λέει, εντάξει, βάζει ανθρώπους λοιπόν να φτιάξουν ένα μοσχάρι. Έχω δει κάτι σχεδιάσματα, ένα τάβρο έτσι, κάτι κέρατα, πω, να τον δει στον ύπνο σου. Ναι, εποντάρισε στην δυσμορφία. Θεό, λέει, δεν λέγεται, να το. Μα τι πράγμα, αυτό είναι τέρας, δεν είναι? Αυτός είναι, λέει, αυτό. Θα τον δουν και θα τον βάλουν στα πόδια, θα δει. Όλε χαρές. Ένας αλλαλαγμός από όλο το στρατόπεδο. Ζει το καινούριο Θεός εδώ τώρα που έχουμε. Λέει στο σχολιασμό που κάνει ο Θεός. Πόσο γρήγορα, λέει, πόσο τακαίος. Αυτοί οι άνθρωποι μεταφερθήκανε, λέει. Και κατόπι επιχείρησε να διακομωδήσει αυτόν τον Θεό, αλλά όλα απέτυχαν. Έβαλε και ένα θυσιαστήρι. Αύριο, λέει, το πρωί, αγιασμός, καθαρισμός, θυσίες, όπως κάναμε πριν, λέει, θα κάνουμε στον καινούριο Θεό. Και πρωί-πρωί με τα κυριακάτικά τους, τα καλά τους ρούχα, πλημμένοι, καθαρισμένοι, αρχίσανε λοιπόν τις θυσίες, τις ειρηνικές προσφορές, όλα, και προχώρησαν τα πράγματα. Μετά καθίσανε κάτω, ανοίξαν τα πακέτα τους, ό,τι ήρθαν, δεν ξέρω. Εκεί φάγανε, ήπιανε και αρχίσανε πλέον να χορεύουν μουσικές.
τραγούδια, όργια. Ήρθε και η νύχτα, σκορπίσανε. Ό,τι ακριβώς γίνεται στα πανηγύρια, ό,τι γινότανε στα ιερά άλση της αρχαιότητος, ό,τι γινότανε στους υψηλούς τόπους. Η ψυχολογία σκαλίζει. Δεν αρκείται στην επιφάνεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλανε

διαβάζοντας ένα ξένο περιοδικό που έλεγε ένας χριστιανός. Η Αμερική, Αμερικανός ήταν, για την Αμερική μίλαγε. Και έλεγε η Αμερική διάλεξε τον αστερισμό του χρυσού μοσχαριού. Ω, βούλιαξα αμέσως. Ζει στη γραμμή του χρυσού μόσχου. Πλούτος, εσαφικά, βιτρίνες, αλλά και γλέντι, ασωτεία, ειδονισμός, μέχρι εκεί που δεν παίρνει άλλο. Ναι, αλλά γιατί να το περιορίσουμε στην Αμερική? Η Ευρώπη είναι καλύτερη. Η Ελλάδα εδώ τι γίνεται όταν βλέπεις 13 χρονών μαθήτριες και να παίρνουν το χασισάκι τους εκεί πέρα με την ποδίτσα εκεί και όλα τα άλλα. Και λέει ο Θεός το Μωυσή, Μωυσή τι κάνουμε εδώ? Λέει μου δίνεις το νόμο σου να το γράψουμε και να τον πάω κάτω εγώ, ώστε να μην μείνουμε στα στοιχειώδη, να προχωρήσουμε πιο πέρα, να έχουν γραπτό το νόμο σου, ώστε να τηρούν το θέλημά σου και να ξέρουν επακριβά. Μωυσή, ξέρεις τι κάνουν κάτω? Πού να ξέρω, λέει, αλλά περιμένουν. Δεν περιμένουν τίποτα. Ήδη, άντε, κλείστα τώρα και πήγαινε προς τα κάτω και θα τα πούμε μετά. Και κατέβαινε, είναι πολύ ωραία σκηνή αυτή, πολύ ωραία. Κατέβαινε ο Μωυσής και είχε δίπλα του τον βοηθό του και διάδοχό του μετά, τον Ιησού του Ναβί. Και από μακριά ακούονταν ο αλλαλαγμός, τα νταούλια όλα. Τι γίνεται, λέει, πόλεμο, λέει, θα έχει. Τι πόλεμο, λέει, και μπήκε ο διάβολος μέσα και οργιάζει τώρα εκεί επάνω. Ναι, και μετά ήρθαν οι κρίσεις του Θεού για το λαό αυτό. Λέει, άκουσε μου εσύ, θα τους ξεκληρίσω όλους, όλους. Μπήκε στη μέση ο Μωυσής, φάσε εκείνα τα επιχειρήματα, τα κατάφερνε πάντοτε. Δεν τα κατάφερε όμως. Και ο κέρδισε την υπόθεση, αλλά όλοι αυτοί μετά πάλι απολεστήκανε στην έρημο, διότι πέσανε σε άλλου είδους χοντρή αμαρτία. Οπότε πλέον τα οστά τους και τα αυτά τα αφήσανε εις την έρημο. Μιλάμε συχνά, άλλοι ζωγραφίζουν και όλα το σταυρό του Χριστού. Είναι ό,τι είχε να πει ο Θεός. Και σταυρός θα πει θάνατος στον εαυτόν μας, στη σάρκα, στη ροπή μας, προς την ικανοποίηση του εαυτού μας, την αμαρτία, για να βγει μετά των σταυρών πλέον ο δοξασμένος Ιησούς Χριστός σε μια ζωή αγιώτης. Ο άνθρωπος που η δύναμη του Πνεύματος του Θεού δεν έχει δουλέψει μέσα στην καρδιά του, να τον αλλάξει τελείως, και παίρνει μερικά από εδώ και μερικά από εκεί, του αρέσει να παίζει σε δύο πιάνα, ναι, ο Χριστός η αγάπη του, και μπορεί να βγάλει και κορόμιλο το δάκρυ, αλλά η καρδιά του όμως δεν είναι τελεία απέναντι του Θεού και δεν έχει αποφασίσει θα ζήσω μέσα στην αγιότητα του Κυρίου, αργά ή γρήγορα θα βρεθεί κάτω από την οργή και την κρίση του Θεού, και όλα εκείνα τα οποία γνώρισε, έμαθε, δεν θα τον ωφελήσουν σε τίποτε. Ο Θεός να μας αξιώσει. Πορευόμεθα φεδροί των Αγίων την οδό. Το υπόλοιπο της ζωής μας θα τραβήξουμε μέχρι να μπούμε στους λαμπρούς πυλώνες που θα τελειώσει και κάθε δοκιμασία. Η χοροδία ψάλλει έναν ύμνο και τελειώνουμε.

Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά σου του Άγιον εις τους αιώνας. Μία παράκληση μόνο. Πιστεύουμε όλοι όσοι είμαστε εδώ ότι αυτά που ήρθαν μπροστά μας, στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος, είναι δικά σου, είναι αλήθειες σου, είναι πραγματικότητες. Πραγματικότητες ευχάριστες από μιας πλευράς, δυσάρεστες από άλλη. Εκείνο το οποίο φοβούμαστε είναι ότι δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, την καρδιά μας, το πνεύμα μας. Σε παρακαλούμε αυτές τις αλήθειες τις μεγάλες, κάνε να ορθωθούν μπροστά μας στις σωστές τους διαστάσεις. Να σοβαρευτούμε, να κάνουμε την εκλογή, να πάμε να παραδοθούμε εις τον Χριστό. Να ζήσουμε, ω Κύριε, όχι αντιγράφοντας αριστερά και δεξιά ή επηρεαζόμενοι ή αφήνοντες τη σάρκα μέσα να μας υπαγορεύει το δικό της θέλημα. Αλλά πλέον να ζήσουμε ούτε καν υπό την σκιά του Σταυρού, με τον Σταυρό του Χριστού, πάνω στο Σταυρό του Χριστού, ώστε να φέρουμε καρπών πολύ, να δοξάζεις εσύ ο Θεός και να είμαστε πλήρης χαράς και ειρήνης. Παρακαλούμε, ο Θεέ μας, κάθε μια ψυχή που είναι ανάμεσά μας, τη αφιερώνουμε σε σένα τον Θεό, δοξασμένο το όνομά σου. Και όλη την εβδομάδα αυτή, σύ Κύριε, να κατευθύνεις τα βήματά μας, τη σκέψη μας, την καρδιά μας, να ζούμε για σένα και εσύ να ζεις μέσα μας. Σε ευχαριστούμε για όλα. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου. Άμην. Λησμόνισα να σας πω ότι το θέμα αυτό, επειδή είναι καθαρός ευαγγελιστικό, έφερα και κασέτες και υπάρχουν στο βιβλιοπωλείο αρκετές.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην Οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σε ευχαριστούμε για τον Κότσιρα. Θυμίσω τον Λαμπράκο, την Παγώνη, τον Χατζόπουλο, τη Μιχελογιαννάκη, την Ίσου, τη Λικούρη, τον Μοναχόπουλο. Πατέρα αγαπημένα, σε παρακαλώ, θυμίσου και την ώρα τούτη και τη δεύτερη ώρα και την τρίτη ώρα θυμίσου. Εμπνεύσεις και δυνάμεις Αγίου Πνεύματος στην αίθουσα. Πλημμύρισέ την από των καπνών των μικτήρων σου. Φύλαξέ μας την ώρα και τη δεύτερη και την τρίτη. Να αποκοπούμε από τον εαυτόν μας, από τις εισηγήσεις του διαβόλου. Μακάρι να ήταν ένα αεροπλάνο μεγάλο, πολύ μεγάλο, να μας χώραγε όλους. Να μας απογείωνε για να μας φέρει στην παρουσία σου. Φύλαξέ μας από τα χωμάτινα, από τα μικρά, από τα γήινα. Κύριε, Κύριε, θυμίσου το κορίτσι της Εκκλησιάς και το κορίτσι του Σαββάτου. Πάγιο αίτημα για να κάνεις πάντοτε στη ζωή των δικών σου θαυμάσια πράγματα. Στο όνομα του Χριστού. Άμην. Θα παρακαλέσω πολύ να διαβάσουμε, να δούμε μαζί από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, από το 5ο κεφάλαιο. Αναμφισβήτητα είναι γνωστά τα χωρία. Τα διαβάζω ξανά. Θυμόσαστε ότι στο 4ο κεφάλαιο του Ιωάννου είχαμε τον ιό ενός αξιωματικού Ρωμαίου, ο οποίος έπασχε. Πήγαινε, του λέει, το παιδί σου ζει. Τελείωσε. Ύστερα από αυτά, και θα παρακαλέσω πάρα πολύ το πρώτο σημείο μας να είναι ίσως τούτο. Η ζωή του χριστιανού δεν είναι βάτραχος. Δεν κάνει έτσι. Δεν πηδάει. Η ζωή του χριστιανού είναι αλυσίδα που ο ένας κρίκος είναι δεμένος με τον άλλον. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ να μου επιτρέψετε να λέμε την αλήθεια. Και θυμόσαστε τι είπαμε στην προσευχούλα μας. Λέει, πώς πας πνευματικά? Καλά, λέει. Εδώ, λέει, και 5 μέρες βρήκαμε και μια ψυχούλα και της είπαμε 2 λογάκια. Τι λέτε, Ελευθερίο, εδώ και 5 μέρες. Εδώ και 5 μέρες. Μήπως πας προσευχή? Είχαμε πολύ προσευχή εδώ και 1 μήνα, λέει, το παιδί μας ήταν άρρωστο. Τι κουβέντες είναι αυτές? Αυτά είναι βατραχοειδή φαινόμενα, πηδηχτά. Η ζωή του Κυρίου μας ήταν μια συνεχής ευλογία, ένα συνεχές θαύμα, μια πορεία συνεχής. Έπειτα από αυτά ήταν η εορτή των Ιουδαίων. Ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Όταν λένε η εορτή, είναι πολλές εορτές. Η εορτή με το άρθρο το «Η», το οριστικόν, είναι το Πάσχα. Η εορτή, έτσι την έλεγαν. Η εορτή δεν έλεγαν ούτε καν το Πεσάχ. Έλεγαν η εορτή αυτή, καταλαβαίναν τι έλεγανε. Η μεγάλη εορτή. Το πέρασμα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν από ανάμεσά μας καρδιές που δεν περάσανε ακόμα. Και είναι ακόμα στην Αίγυπτο. Τραγωδία! Να είσαι μέσα στην Αίγυπτο ακόμα και δεν επέρασες την κόκκινη θάλασσα του αίματος. Είναι δε Ο Ιωάννης έγραψε το Ευαγγέλιο του μετά το 70 μετά Χριστόν, ότε κατεστράφει η Ιερουσαλήμ από τον Υιόν του Ηγουμένου, έτσι είχε πει ο προφήτης, όχι από τον Ηγούμενο. Ηγούμενος στην εποχή εκείνη ήταν ο Βεσπασιανός, ο αυτοκράτορας. Έγινε όμως κάτι εκεί, στη Ρώμη, φεύγει ο Βεσπασιανός και άφησε την υπόθεση της πολιορκίας της Ιερουσαλήμ στο γιο του, τον Τίτο. Και ο Τίτος κατέλαβε την Ιερουσαλήμ. Κοίταξε εδώ τι γίνεται εδώ. Χρόνια, εκατοντάδες χρόνια πριν είχε υποθεί ότι η Ιερουσαλήμ θα πέσει όχι στα χρόνια, όχι στα χέρια του Ηγουμένου, αλλά του Υιού του Ηγουμένου. Αν και έγραψε, λέω, μετά το 70, πρέπει αυτό το Ευαγγέλιο να γράφτηκε γύρω από το 90 μετά Χριστόν, όμως ο Ιωάννης κατοικώντας και γράφοντας στην Έφεσο έχει μπροστά του την Ιερουσαλήμ, όπως η αγαπημένη ματιά του την είχε ζωγραφίσει και φωτογραφίσει. Εκεί, λέει, ήταν μια προβατική κολυμβήθρα, έτσι την ονόμαζα, εβραϊκά βίθεσβα, η οποία είχε 5 στοές. Όταν λέτε 5 στοές, ξέρετε αυτά, υποστηλώματα, Βόλτα τα λένε στην Κέρκυρα, 5 βόλτα. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούν των τυφλών, χολών, ξηρών, οι οποίοι περίμεναν την κίνηση του ύδατος, διότι άγγελος κατά καιρούς κατέβαινε στην κολυβήθρα και τάρασε το ύδωρο. Και όποιος πρώτος μετά την ταραχή του ύδατος έπεφτε στο νερό, εγένετο υγιής, από οτιδήποτε κατήχετο, από οποιοδήποτε νόσημα κατήχετο. Εδώ πρέπει να δούμε κάτι. Τη σατανική επέμβαση. Δεν λέει έπασχεν. Κατήχετο. Από το κατέχο. Ήταν δε άνθρωπος εκεί κάποιος 38 χρόνια άρρωστος. Πάσχον την ασθένεια αυτού. Τον είδε ο Ιησούς ξαπλωμένο κάτω. Κατάλαβε πόσο καιρό έχει ήδη εκεί και του λέγει, θέλεις να γίνεις υγιής? Αποκρίθηκε ο ασθενής, Κύριε, δεν έχω άνθρωπο, έτσι που όταν ταραχτεί το νερό να με ρίξει κάποιος να με βάλει στην κολυμβήθρα, ενώ δε έρχομαι εγώ άλλος πρώε μου κατεβαίνει. Του λέγει ο Ιησούς, σημειώστε τα. Ήθελα να είχαμε έναν πίνακα εδώ. Κάποτε στον πρώτο χρόνο του φροντιστηρίου που κάνουμε, είχαμε αναγκαστεί και είχαμε πίνακα εδώ. Πρώτον, έγειρε. Δεύτερον, άρων των κράματών σου. Και τρίτον, περιπάτη. Και αμέσως ο άνθρωπος, πρώτον, έγινε υγιής. Δεύτερον, άρων των κράβατών σου, πήρε τον κράβατον αυτού. Και τρίτον, περιπάτη και περιεπάτη. Αυτά τα λέμε και τα τρία μαζί μας. Είναι ο Ιησούς Χριστός απευθύνεται σε μια ψυχή και της λέει, ακού ψυχούλα, δεν πας καλά, δεν είσαι καλά, πνευματικός λυπούμε, πάσχες. Μακάρια η ψυχή εκείνη που σε κάποια στιγμή θα σηκώσει τα ματάκια του και θα του πει, ναι, έτσι είναι, έχεις δίκιο. Σημειώστε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν στη στοά κατάκητος πριν γεννηθεί ο Χριστός. 38 χρόνια κατάκητος. Ο Χριστός δεν είχε γεννηθεί ακόμα. Ήταν εκεί και περίμενε.
2: Παρακαλώ πολύ.
1: Μη δικαιολογείτε τον εαυτόν σας. Μη μετράτε με μέτρα ανθρώπινα και με συγκρίσεις ανθρώπινες. Είναι λάθος και οδηγεί σε τραγωδίες. Έχουμε ένα μέτρο, τον Ιησού Χριστόν. Ένα μέτρο που μας βοηθάει προς δύο κατευθύνσεις. Τη μία κατεύθυνση, να σκύψουμε το κεφάλι μας. Και τη δεύτερη κατεύθυνση, αφού πιστέψουμε, να του μοιάσουμε. Ο Ιησούς Χριστός καλεί τελευταίες μέρες, στερνές ώρες, τελευταίες εποχές. Κοιτάξτε τα γεγονότα. Σε μια άλλη εκκλησιά που κάνουμε συμμελέτη, λέξη-λέξη, από ένα βιβλίο, λέγαμε και θυμήθηκα τη σκέψη και τη θέση του θείου, ο οποίος θείος, ο Κώστας ο Μεταλλινός, εδέχεται ότι οι πληγές και οι σάλπιγγες θα έρθουν, αλλά δεν θα είναι κάτι ξαφνικό εξού και δεν θα δημιουργήσουν αναστάτωση σε αυτούς που θα το ακούσουν. Θα σας πω παράδειγμα. Μέναμε στον Πειραιά και με τα παιδιά, ήταν μικρά, κάθε Κυριακή πρωί έπρεπε να σηκωθούμε πολύ νωρίς, όταν ήταν καλά παιδιά, και τα πήγαινα με τα πόδια στην εκκλησία. Αυτή ήταν η διασκέδασή τους, με τα πόδια. Όταν δεν ήμουν ευχαριστημένος μαζί τους, τα έπαιρναν με το λεωφορείο. Τα πόδια πια ήταν το γλέντι. Τα καλοκαίρια που πηγαίναμε στην εκκλησία, στο λιμάνι του Πειραιός, τα παιδάκια έκανανε μπάνιο. Σας λέω υπόθεση γύρω από το 60, πιο μπροστά 2 ή 3 χρόνια. Και σιγά σιγά εμολύνθηκε το λιμάνι του Πειραιά. Και σιγά σιγά είπανε ότι εμολύνθηκε και το Κερατσίνι. Και σιγά σιγά εμολύνθηκε και η άλλη πλευρά από το Χατζικυριάκιο. Και σιγά σιγά εμολύνθηκε και το Φάλιρο. Και προχώρησε και φαίνεται ότι είναι τα πάντα μολυσμένα. Αλλά προχώρησε με ένα τέτοιο ρυθμό, με ένα τέτοιο σταδιακό ρυθμό αναπτύξεως, ώστε δεν μας εξέπληξε. Πάρτε τη μόλυνση του νερού που πίνουμε. Πριν μερικά χρόνια νερό εμφιαλωμένο πίνανε οι άνθρωποι που έπασχαν από ειδικές νεφρικές καταστάσεις. Σήμερα εγενικεύτηκε το νερό το εμφιαλωμένο. Πάρτε τα τρόφιμα. Ξέραμε ότι ορισμένα τρόφιμα... Σήμερα ψάχνεις να βρεις ποιο τρόφιμο δεν είναι, ποιο από τα τρόφιμα δεν πάσχει. Βλέπετε, σιγά και εμολύνθη το τρίτο της θαλάσσης και εμολύνθη το τρίτον και εμολύνθη και εμολύνθη και εμολύνθη. Σιγά. Κοιτάξτε πώς στενεύουν τα περιθώρια. Κοιτάξτε την ανθρωπότητα πώς κλείνει. Λέγαμε πριν αρκετό καιρό, νομίζω πέρσι ήταν η πρόπερση, από αυτή την ώρα, ότι έλεγε στην Παλαιά Διαθήν Αποκάλυψη, και το λέει βέβαια για όσους διαβάζουνε, ότι θα έρθει μια εποχή που δεν θα μπορέσεις ούτε να αγοράσεις, ούτε να πουλήσεις, εάν δεν έχεις το χάραγμα του Αντιχρίστου. Αυτό όμως δεν μπορούσε να το καταλάβεις. Τι πάει να πει? Άμα έχω, λέει, λεφτά, πάω στην κυρία Μαρία την γειτόνισσα και της λέω: «Κυρία Μαρία, δώμου μισείο καφέτα». Πάει η κυρία Μαρία, έκλεισε. Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν υπάρχουν πια μπακάλικα. Είναι σούπερ μάρκετ, όλα. Και σε λίγο δεν θα μπορέσεις ούτε στα σούπερ μάρκετ να ψωνίζεις, εάν δεν έχεις πιστωτική κάρτα. Σε ένα από τα ταξίδια που ήμουν στην Αμερική, με το αυτοκίνητο που κάπου με πηγαίνανε, λίγο πιο έξω, το πρόσωπο που με φιλοξενούσε, η κουνιάδα μου, πώς τη λένε, επήγε σε μία αντλία βενζίνης. Μαζί με τα κλειδιά της είχε ένα πραγματάκι, να, τόσο δα, τόσο δα, σαν τετράγωνο ήταν. Το έβαλε μέσα στην υποδοχή ενός μηχανήματος. Ύστερα από λίγα λεπτά κάτι γύριζε εκεί πέρα, τι γύριζε δεν ξέρω, έδειξε ένα φως και πήρε βενζίνη και έβαλε στο αυτοκίνητό της. Λέει, τι είναι αυτό? Ένα καινούριο σύστημα αυτό, λέει. Αυτό το βάζεις, είναι ηλεκτρονικό μηχάνημα. Αυτό έχει, λέει, μια ειδική υποδοχή με το νούμερό μου. Το έβαλα εκεί και το νούμερο έδειξε στην αντίστοιχη τράπεζα αν όντως έχω να πληρώσω. Έδειξε, λέει, ότι όντως έχω λογαριασμό και τα λεφτά που θα πάρω. Τα έγραψε συγχρόνως πόσο θα πάρω και βάζω, λέει, τη βενζίνα. Μόλις σταματήσω, παπ, κλείνει αυτό. Λέει, δεν έχετε στην Ελλάδα τέτοιο? Λέω, ακόμα, λέω. Σε λίγο όμως θα βάλουμε και τη λόγου μας. Μη σου φανεί παράξενο. Ένα νούμερο ήταν αυτό. Ένας ειδικός αριθμός ήταν αυτός. Σε έναν εγκέφαλο. Δεν είναι τίποτα. Πολύ απλά. Όσοι ξέρουν από αυτά τα πραγματάκια, είναι εδώ ο Νικολαίας, ο ηλεκτρονικός, ο μεγάλος, μας τα δείχνει αμέσως όλα αυτά. Και έρχεται ο Κύριος, ο οποίος λέει, θέλεις να γίνεις υγιής? Αυτό είναι θεματικό μου, δεν ξέρεις. Αυτή είναι η υπόθεση προσωπική μου. Από σένα δεν ζητάω τίποτα άλλο παρά με απόλυτη ειλικρίνεια να μου πεις ναι, θέλω. Ξέρω την αντίδρασή σου. Ξέρω τι θα μου πεις. Καλά, υπάρχει άνθρωπος που να πει όχι στην σωτηρία και στο αίμα του Χριστού? Λοιπόν, σας λέγω, ναι, πολύ σου. Θα σου φανεί παράξενο ίσως εάν σου πω ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έχει τη δύναμη να σώσει. Μη σε πιάσει η καρδιά σου. Ο ίδιος, λέει, στην πατρίδα του πήγε και δεν ειδηνήθη. Για την απιστία του. Ο Παύλος λέει, μεσότυχο αμαρτίας υψώσατε. Και ήρθε ο Χριστός για την ψυχή που θέλει αυτό το μεσότυχο να το γκρεμίσει. Δεύτερον, δεν είναι εύκολο κι αν θέλεις να πεις ναι. Αυτό το ναι να το κάνεις στη ζωή σου και να το κάνω ναι και αμήν. Πολύ δύσκολο. Και αυτά που συνήθως λέγονται και πίστεψε και κάμε και δείξε, δεν τα λέει εδώ μέσα. Εδώ έχει καμουτσί, δάκρυ, πόνο, θλίψη, πόλεμο, πετροβολημό. Εάν εμένα εδίωξαν, και εσάς θα σας διώξουν. Κι όποιος θέλει να ζήσει ευσεβώς και τιμίως ορθά, και όπως λέγαμε το προηγούμενο Σάββατο, κάτι γλυκανάλατα έτσι, με σουσάμια, με γλυκίσματα παχύρευστα και που καταβαίνουν όμορφα και γλυκά και τι ωραία που είναι αυτά, αυτά δεν είναι Ευαγγέλιον. Ή τουλάχιστον δεν είναι τούτο το Ευαγγέλιον. Αυτά, λέγαμε το προηγούμενο Σάββατο, είναι μουσταλευριά. Τούτο το Ευαγγέλιο θέλει γόνατα, θέλει δάκρυα, θέλει υψωμένα χέρια, θέλει πόλεμο. Τώρα, έρχεσαι και μου λες, ένα λεπτό, θέλεις? Λέει, θέλω, αλλά είμαι αδύνατος. Εγώ. Είδες τι λες στο παιδί σου? Λέει, πατέρα, θέλω να μάθω γερμανικά. Θα μάθεις. Ναι, να μάθω, λέει. 500 γραμμές την ώρα. Πού να τα βγάλουμε? το ορυχείο μας έκλεισε. Ήταν θεματικό. Θα δουλέψω, θα πουλήσω το ρολόι μου, θα πάω νυχτερινός, δεν ξέρω τι θα κάνω. Εσύ, παιδί μου, θέλεις, όχι να παίζεις, όχι να πας στο φροντιστήριο για να λείπεις από το σπίτι, όχι να πας στα γερμανικά γιατί παίζει ΑΕΚ και δεν μπορείς να μου φύγεις αλλιώς. Όχι γι' αυτό. Εάν θέλεις, εγώ, αυτό λέει και ο Κύριος. Θέλεις, θέλω. Εγώ είμαι εδώ. Να μια ευκαιρία, να μια μικρή δυνατότητα που έχουμε απόψε σε λίγα λεπτά να πούμε κάτι. Να ξαναθυμηθούμε τι έγινε στην ΕΔΕΜ. Γυρίζουμε γύρω-γύρω από την αλήθεια της τραγωδίας της ΕΔΕΜ, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ακουμπάμε στον τύπο των είδων. Ξέρετε περί τίνος επρόκειτο? Και ο ένας και ο άλλος σε κάποια στιγμή της ιστορικής διαδρομής του είπανε, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Τίποτα άλλο. Δεν καταστατικά με τίποτα άλλο. Ούτε βρήσαν, ούτε βλαστημήσανε, ούτε τίποτα. Δεν ήθελε να κάνουν το θέλημα του Θεού. Όλη η υπόθεση του Σταυρού και της Αναστάσεως, τι υπόθεση είναι? Ο Πατέρας να δείξει στους επερχόμενους αιώνες, κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού, ότι μπορεί να συλλέξει ένα λαό που να κάνει το θέλημά του. Αυτό είναι η Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Μερικοί άνθρωποι οι οποίοι είπανε, εμείς Πατέρα, πλημμένοι, λουσμένοι και καθαρισμένοι με το αίμα του Χριστού, θέλουμε να κάνουμε το θέλημά σου. Βοήθησέ μας, θα σας βοηθήσω. Όσοι παρακολουθούν ή θα παρακολουθήσουν την τρίτη ώρα, μπήκαμε πια στα πνευματικά κινήματα, τα πολύ πρώτου λουθύρου, στα αναμορφωτικά κινήματα πολύ πρώτου Βυζαντίου, και ένα από αυτά θα μιλήσουμε απόψε. Πρέπει να ξέρετε ότι μέσα σε αυτά τα κινήματα ήταν και κάποιοι οι οποίοι είπανε απλά, λέει, εσύ, εγώ λέει είμαι λειτουργός του υψίστου. Δεν είμαστε καλά. Τι λειτουργός του υψίστου είσαι εσύ? Α, εγώ είμαι λειτουργός του υψίστου. Ρίξε μου, δεν μείναμε, λέει, κρασί χτες το βράδυ. Λέει, ναι. Δεν μου έσπασε στη μύτη, λέει, που χάσαμε στα ζάρια. Λέει, ναι. Δεν και λοιπά και λοιπά. Λέει, ναι. Και πώς είναι δυνατόν? Α, εδώ λέει στην έσκασα, λέει, μυστήριο. Τι είναι μυστήριο? Άλλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ξεσηκώθηκαν οι άνθρωποι ενώ. Δεν τι μυστήριο λέει το δόλι. Οι άλλοι επικαλεστήκαν τις ρωμαϊκές λόγχες. Και πέσανε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες κεφαλάκια. Αγαπητοί, όχι. Είδατε τι του λέει εδώ? Θέλεις? Δεν θέλω. Αναλαμβάνω δύο πράγματα και εν συνεχεία ένα τρίτον. Πρώτον, θα γίνεις υγιής. Δεύτερον, μία υγεία απόλυτη. Αυτό το εσήκωσε των κράβατων έχει δύο πλευρές. Συνήθως τονίζεται η μία. Δεν πιστεύω πως γίνεται επίτηδες. Τονίζεται η μαρτυρία, ορίστε το κρεβάτι της μαρτυρίας, σαν σημαία, σαν λάβαρο αλήθειας. Είναι πραγματικότητα αυτό. Αλλά δεν είναι το μόνο. Δεν ξέρω ποτέ, εάν συνέλαβες, έναν παραλυτικό άνθρωπο, 38 χρόνια κατάκητο, να σηκωθεί. Δεν είναι ένα θαύμα? Αλλά δεν λογαριάσαμε το δεύτερο θαύμα. Να σηκώσει για καμιά 150 κιλά κρεβάτι. Ε, όχι, λέει. Ξυλοκρέβατα ήταν της εποχής εκείνης. Ήταν αλουμίνιο, φτερό. Λέει, ύστερα από 38 χρόνια, ναι, και τα σφυρά των ποδών του μπορέσανε να σταθούνε και εκείνα τα χέρια. Δεν ξέρω αν το συλλάβατε ποτέ. Να μπορείτε να φανταστείτε, 38 χρόνια αγκύλωση των ποδιών, ξαπλωμένους κάτω. 38 χρόνια ακίνητα πόδια που ξαφνικά στυλώσανε και υψώσανε ψηλά ένα κρεβάτι. Αυτό είναι που κάνει ο Χριστός. Και είναι γι' αυτό που ήθελα ειδικά να σου μιλήσω το δεύτερο. Γιατί φοβούμε, μακάρι να σφάλω. Όλοι οι γέροντες όταν χάσουν το μυαλό τους σφάλονται. Μακάρι λοιπόν σαν γέροντας να σφάλω. Φοβούμε ότι στη ζωή μας βάζουμε σε κάποιο σημείο τελεία. Λέει και έγινε η γη. Και τον κοιτάς. Λέει γιατί με κοιτάς. Συνέχισε. Γιατί να συνεχίσω. Έγινε η γη. Όχι. Τι έγινε η γη. Δεν μου απέδειξες ποτέ τι ο Χριστός, με πόση δύναμη ο Χριστός έκαμε και επενέργησε στη ζωή σου. Ποτέ δεν μου το απέδειξε. Για κλείς τα μάτια σου να το ξαναθυμηθείς. Για να το ξαναδούμε μαζί. Για σκέψου τι σημαίνει 38 χρόνια. Είναι βέβαιος αυτός ο άνθρωπος που τότε δεν μπορούσε να σηκώσει. Πότε σηκώσει. Σηκώθηκε, στυλώθηκε, σήκωσε το κρεβάτι του, το έβαλε εδώ πάνω. Αυτό κάνει ο Χριστός. Και αυτό το δεύτερο είναι το στοιχείο, το δυνατό και μεγάλο, που ο Χριστός θέλει πειραματικά να ενεργήσει απόψε στη ζωή σου. Αυτό το δεύτερο σημείο λέγεται αγιασμός. Χαρώ όπως είναι. Γένεσης ΙΒ. Διαβάζω. Ο δε Κύριος είπε στον Αβραάμ, έξερθε από τη γη σου, από το συγγενολόι σου, από την πατριά του πατέρα σου, σε μια γη που εγώ θα σου δείξω. Είμαι εγώ που θα σε κάνω ένα μεγάλο έθνος. Προσέξτε. Και θα σε ευλογήσω. Θα μεγαλύνω το όνομά σου. Και θα είσαι εις ευλογία. Εάν δεν είμαι θα ευλογία για τους άλλους, είναι πολύ απλό. Ουδέποτε μας ευλόγησε ο Θεός. Θα σε ευλογήσω. Και θα είσαι εις ευλογία. Και η ευλογία του Θεού είναι όχι το πρώτο, ο συνδυασμός πρώτου και δεύτερου. Θέλεις να γίνεις καλά? Λέει ναι. Άκου λοιπόν. Πρώτον, να γίνεις, το ετακτοποίησα. Και δεύτερον, θα γίνεις καλά. Αλλά σε ένα βαθμό να μπορείς να σηκώνεις ένα φορτηγό αυτοκίνητο γεμάτο χαλίκι στους ώμους σου. Εδώ είναι που δεν το πιστέψαμε. Εδώ είναι που όλοι, έλεγε ο Κώστας ο Μεταλλινός, ο ουρανός πρέπει να γίνει, λέει, ένα περίεργο οίκημα με δισεκατομμύρια πόρτες. Όλοι θέλουμε να είμαι, θα λέει, θυρωροί εις τον οίκο. Δεν είναι μεγάλα πράγματα, λέει. Εγώ λέει δεν θέλω τέτοια πράγματα. Ένα χαλικάκι λέει να μπορώ να σηκώσω. Ποιος το πει? Ποτέ δεν μαρτυρήσαμε σωστά. Γιατί ποτέ δεν επιστέψαμε σωστά. Μικρά, χαμηλά, λίγα. Αρκεστήκαμε. Έγραφε κάποιος και μ' άρεσε. Τις 5 παρθένες που μείναν τελικά απ' έξω, τις έφαγε λέει η γνωριμία με τον Χριστό. Τις έφαγε η γνωριμία τους. Δεν ήταν φορά που λες, έχουνε κάτι καλές γνωριμίες, δεν σε νοιάζει εσένα. Άμα πες μου εμένα λέει, τι να σου πει εσένα. Το ξέρανε και με το όνομά του, είχαν φαίνεται φάει σπίτι τους, είχαν, ποιος ξέρει, γνωριμία. Και τις έφαγε τελικά η γνωριμία. Δεν σας ξέρω. Συγγνώμη.
2: Ποιος είναι?
1: Σας το έλεγα και την άλλη φορά. Στο τηλέφωνο με έπαιρνε συνεχώς μια ψυχούλα η οποία ήθελε το Μίτσο με τη μοτοσυκλέτα. Λέω, λάθος. Ξανά. Είναι εκεί ο Μίτσος με τη μοτοσυκλέτα. Να βρεις Μίτσο γίνεται, αλλά με μοτοσυκλέτα και όλα να το βρεις. Λέω, δεν κάνετε λάθος, λέω, δεν είναι. Βάζει μια άλλη μικρή κοπελίτσα, ήταν πολύ μικρή όπως τη φωνούλα του. Και μου λέει, καλέ, είναι εκεί ο Μίτσος με τη μοτοσυκλέτα. Εν τω μεταξύ, πήρε η μεγάλη το ακουστικό. Και έτσι λέω, μα σας παρακαλώ πολύ, κάντε λάθος, λέω. Τι πήρατε, τι αριθμό. Λέει, τι είναι εκεί. Της είπα, τι είναι εκεί. Και η απάντηση, αν έχαθεις κρύε, πάπ και μου το πεις. Νόμιζα ότι τσιπαστεί. Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ πολύ. Είναι ο Κύριος. Και χαμηλώνουμε πολύ στη ζωή μας τον Κύριο. Όταν είναι ένας Κύριος ο οποίος λέει, έτσι συγχώρεσε λέει τις αμαρτίες μου, δόξα στο όνομα του Θεού. Άλλο. Θα ήταν πολύ περίεργη μια σωτηρία αυτού του ανθρώπου να του έλεγε «Είσαι καλά». Δεν ξέρω, έχετε δει ανθρώπους πως περπατάνε, ο Θοδωράκης ο αγαπητός με αυτό, αλλά με αυτό ο Θοδωράκης κάνει χιλιόμετρα. Υπάρχουν κάτι άλλοι που για να πάνε από εδώ μέχρι εκεί πέρα κάνουν μια μέρα. Έτσι, έτσι, αρπάζονται, κάνουν κάτι πράγματα. Θα μου πεις, κύριε, ξαπλωμένος ήτανε, σηκώθηκε. Τι άλλο θέλεις? Α, όχι, ο Κύριος δεν κάνει τέτοια πράγματα. Ο Κύριος σε σηκώνει για να σε κάνει δρομέα. Το πιστεύεις? Ο Κύριος εκείνο που θα σου χαρίσει θα το κάνει τέλειο. Το δέχεσαι? Τι κάνω? Σήκωσε και το κρεβάτι επάνω. Για να δεις μόνο σου και να δουν και οι άλλοι ότι κάθε καρδιά που θα με εμπιστευτεί θα είναι μια καρδιά που θα απολαύσει μεγαλεία. Θυμάσαι να αμφισβήτητα εκείνο το κομματάκι από τον Ψαλμωδό. Όταν γυρίσαμε στην Ιερουσαλήμ, είμεθα όσοι μεθύοντες. Δεν το πιστεύαμε, λέει, πως θα μας απελευθέρωναν οι εχθροί μας. Όταν πηγαίνανε, δεν βρίσκανε ιτιές να κρεμάσουν τις κιθάρες τους. Πώς να τραγουδήσει κανείς, λέει, στην ξένη γη. Αλλά όταν γυρίζανε, ήτανε όσοι μεθύοντες. Οι αλλαλάζοντες από του ίνου. Αυτός είναι ο Κύριος. Ένα Κύριο που φοβούμε τον χαμηλώσαμε στις ψυχές. Τον βγάλαμε από το σωστό του υπόβαθρο. Και στις ψυχές που δέχονται την σωτηρία, στις ψυχές που δέχονται τον ολοκληρωτικό αγιασμό με όποιο τίμημα. Α, ο Κύριος έχει και κάτι άλλο για σένα. Και περιπάτη. Κύριε, λέει, τι λέω, δεν θέλω να περπατήσω, λέει. Να μπορώ να σηκώνομαι, να μπορώ να κάθομαι σε μια καρέκλα, να μπορώ να κάτσω σε ένα καρότσι και να το τσουλάω. Τι λες, αρέσκει. Ποιος τα είπε αυτά? Αγαπητοί μου, να ξαναθυμηθώ και να ξαναθυμηθείς μια απορία. Αν το θέλεις, ένα στεναγμό ή ένα δάκρυ του Κυρίου στο 14 του Ιωάννου ξανά. Φίλιππε, Φίλιππε, πόσο λίγο με ξέρεις, Φίλιππε. Πόσο λίγο τον γνωρίσαμε. Πόσο φτενή η φλίδα που μας συνέδεσε. Πόσο φτωχή οι σχέσεις μας μαζί. Εάν εγνώριζες. Εάν εγνώριζες την δωρεάν του Θεού. Εάν εγνώριζες ποιος είναι αυτός που σου λέει. Ποιος σου μιλάει. Γιατί σου μιλάει. Θα του γύρευες. Και απόψε θα σε καλέσω να τον μάθεις. Να του ζητήσεις να σου αποκαλυφθεί. Είναι θαυμά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν δει ήλιο. καλοκαιριάτικο ήλιο όπως εμείς δεν έχουμε δει ποτέ στη ζωή τους. Αυτοί πάνε τρελαφούν όταν έρθουν στον ήλιο. Ζαλίζονται, δεν μπορούν να περπατήσουν, πιάνονται. Κλείνουν τα μάτια τους. Αυτοί έχουν ένα χειμωνιάτικο ήλιο, σαν κάτι δικές μας μέρες, του Γενάρη, του Φλεβάρη, ένας κακομύρης άσπρος ήλιος με δόντια που βγαίνει έξω και παγώνεις. Κάτι τέτοιο έχουν. Δεν εγνώρισες την δωρεάν του Θεού. Σε καλώ για δύο πράγματα να προσευχηθείς πρώτα για μένα. Να με φυλάξει ο Θεός από το να σας κάνω το δάσκαλο. Και ένα δεύτερο για όλους μαζί. Να κατανοήσουμε τη διάσταση αυτού που μας καλεί. Μην αρκεστείς ψυχή. Μου συγχώρεσαι.

όταν στερνά εχάθηκε και ο τελευταίος που μπορούσε να κουμπίσει στη Ρώμη. Τότε για μια φορά ακόμα ολοκληρώνει την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Πατέρα. Σε ευχαριστώ, λέει, γιατί ο Ιησούς Χριστός ερήσατο με εξτόματος λέοντος. Υπηρέτησέ τον ψυχή. Μιλάγαμε προηγουμένως με έναν αγαπητό αδελφό, μια ειδική διασύνδεση Αγίου Πνεύματος με δένει μαζί του, και λέγαμε: Κύριε, Κύριε, πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν, δεν εκατενόησες ακόμα τον Ιησού Χριστό ψυχή, δεν τον εγνώρισες στο ύψος, στο βάθος, στο πλάτος, στο μήκος. Τραβά μια οριζόντια γραμμή που να αρχίζει από τον ουρανό και να κατεβαίνει στον Άδη. Τράβα μια κάθετη που είναι στη Δύση. Και εκεί στο κέντρο αυτής της τομής βάλε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ξαναδιάβασέ το. Και πάρε ένα κόκκινο μολύβι και γράψε Άλφα. Έγινε. Βήτα. Άλλον των κάρατών σου και γάμα περιπάτη. Περιπάτη. Μπορεί και θέλει ο Κύριος απόψε να κάνει μεγαλεία εις τη ζωή σου. Δυνατά και μεγάλα πράγματα. Ιστορικά και ανεπανάληπτα. Να γονατίσεις κακούρδος και να σηκωθείς Άγιος. Να γονατίσεις καταστραμμένος και να σηκωθείς ο πλουσιότερος άνθρωπος της γης, ο διακατέχων των πλούτων των αιώνων, τον κεκριμένο θησαυρό, το προϊόν της αγάπης, εκείνον. Τέλεια, απόλυτα, ολοκληρωτικά. Όχι να σηκωθείς, αλλά και να σηκώσεις τα βάρη και άλλων και μαζί με τα βάρη και άλλων να πορευτείς σε δρόμους δόξας και θριάμβου. Αμήν. Πατέρα αγαπημένος, ευχαριστούμε γιατί τον έστειλες. Ψάχναμε, γυρεύαμε, θέλαμε. Η πιο σκληρή από εμάς έπρεπε να δράσουμε κάτω από συνθήκες και κοιλάδες τραγωδίας και σκοταδιού. Έπρεπε να λυγίσουν τα γόνατά μας, έπρεπε να κάμψουμε τη σπονδυλική στήλη, έπρεπε να σκύψουμε το κεφάλι. Άλλοι σε γνώρισαν σε ώρες καταστροφής και άλλοι σε κλινάρι θανάτου. Άλλοι στις παραμονές αυτοκτονίας και άλλοι στα πρόθυρα της τρέλας. Άλλοι στο ουλτιμάτουμ της ντροπής και ήρθες. Μας έταξες μια σταγόνα από το αίμα σου. Μάθε μας πως είναι αίμα καθαρισμού, αλλά και αίμα αγιασμού, αλλά και αίμα θριάμβου, για να γίνεις ακριβώς τη ζωή μας αρχή και τέλος, Άλφα και Ωμέγα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστεί κάθε ψυχή που σε ξέρει, μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα.

0: να μας άκουγε κανένας, θα έλεγε παράτε του αυτού, πολύ ξύλο. Θα ήθελα να μάθουμε με πολύ σοβαρότητα να μην προσευχόμαστε. Αυτό θα ήθελα απόψε να μάθω. Περίεργο. Περίεργο. Για να δούμε εδώ τι θέλω να πω, γιατί κανένας μπορεί να είναι έτοιμος να με δει. Λέει, όταν προσευχηθείς και μπροστά εις τον Θεόν ευχηθείς ευχήν, μη βραδύνεις να αποδώσεις αυτήν. Διότι δεν ευαρεστείται ο Θεός εις τους άφρονας. Απόδος ό,τι ευχήθεις. Καλύτερο να μην ευχηθείς, να το. Παρά όταν ευχηθείς, αυτό που ευχήθηκες να μην το κάνεις. Τι λέει εδώ. Εδώ λέει ότι κάνεις την προσευχούλα σου εις τον Θεόν σου. Έχεις το αυτοκίνητό σου και τρέχεις με 180 χιλιόμετρα. Και μια μέρα που έτρεχες με 180 χιλιόμετρα, ένα ανόητο δέντρο έπεσε επάνω σου. Και πας στο νοσοκομείο, σε κοιτάζει ο γιατρός και σου λέει, τι να σου πω παιδί μου, το Θεό είχες μαζί σου εσύ. Το αυτοκίνητό σου έχει γίνει ακορντεόν, έτσι έχει μαζέψει. Και μόλις το άκουσες αυτό που είπε ο γιατρός, εσύ λες, Θεέ μου σε ευχαριστώ και σου υπόσχομαι να μην ξανατρέξω. Έλεγε, καλύτερα να μην προσευχόσουμε. Καλύτερα να μην το έλεγες. Παρά που είπες τέτοιο πράγμα και δεν το αιτήρησες. Έτσι λέει εδώ. Τώρα να πούμε και κάτι άλλο, δάσκαλο. Ε, να το πούμε δάσκαλο μεταξύ μας. Μας ακούσει κανείς? Πόσες φορές δεν έχεις προσευχηθεί και πόσες φορές στο Θεό δεν έχεις υποσχεθεί. Αυτό σημαίνει αυτό. Θυμάσαι? Και δεν θα ξαναμιλήσω και δεν θα ξαναπάω και δεν θα το ξαναπώ και δεν θα το ξανακάμω και συγχώρεσέ με Θεέ μου και Κύριέ μου μη ελέγξεις και ευλόγησέ με Θεέ μου. Όσες φορές δεν είπες και θα αλλάξω και θα το ρυθμίσω και θα αυξήσω την προσευχή μου και θα σταματήσω πλέον εκείνη εκεί τη συντροφιά, ξέρετε, ορισμένες συντροφιές οι οποίες καθεαυτές, εάν τις εξετάσεις και τις ερευνήσεις βασανιστικά, δεν είναι συντροφιές αμαρτωλές. Αν τις ερευνήσεις εις βάθος όμως, είναι συντροφιές ηλίθιες, κουτές. Φεύγει έπειτα από 5 ώρες που ήσουν μαζί της, μαζί του και τα λοιπά και λες, και τώρα, βέβαια, δεν έκαμε κανένα κακό. Ούτε βρωμιές αθλειότητες, ούτε κρίσεις, ούτε αν θέλετε τίποτα. Σου εδηγεί το τα παιδικά της χρόνια πώς έπεσε ένα σκύλος στο πηγάδι. 3,5 ώρες. Χρυσέ μου, στο τέλος δεν το καταλαβαίνεις. Και σαν τα πιάνεις και τα συζητάς και τα... σε πιάνει η κουβέντα. Και λες, κύριε μου, τι πράγμα ήταν το παιδό. Κακό ίσως, σου λέω, δεν ήτανε άμεσα κακό. Ήτανε όμως... κουτό ήτανε. Δεν βγήκε τίποτα από αυτή τη λοιπόν. Και ιστορίες και ιστορίες και ιστορίες. Και λες, Θεέ μου, πω, δεν το ξανακάνω αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς θα γίνει, δεν θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Να το. Δεν θα δω. Όχι ότι ο Θεός έχει ανάγκη από την υπόσχεσή μου. Μη γίνει. Όχι ο Θεός ότι έχει ανάγκη από την υπόσχεσή σου. Τι είναι αυτά. Αλλά λέει, σε παρακαλώ πολύ, σου το ζήτησα. Στον Ισαΐα λέει, σας ζήτησε κανείς τίποτα από τα χέρια σας ή να κρατάτε δώρα όταν εισέρχεστε εις τα σαυλάς του Κυρίου? Και ένα παιδάκι του τάζεις ένα χαρτί γεμάτο πατατάκια που αυτά περιέχουν 30% πατάτα και 70% τηγανόλαδο προ 3 ετών. Στο ίδιο τηγάνι χρόνια. Μέχρι ότου γίνει πίχτρα αυτό και το αλλάζουν. Και το παιδί δεν του το δίνει σε αυτό το άθλιο πράγμα. Και τελικά πικραίνεται, λυπείται. Έχει το δικαίωμα να σου πει, λες ψέματα θείο, ε. Και εσύ τι να κάνεις, χαμογελάς. Είναι παιδάκι. Και σκεφτείτε, αγαπητοί δόκτωρα. Και κοιτάξτε τι λέει εδώ. Δεν ευαρεστείτε ο Θεός εις τους άφρονας. Άφρον ήταν αυτό. Άφρον σκέψεις και θέσεις ήταν. Ξέρετε δε πολλές φορές γιατί γίνεται αυτό? Γιατί πιστεύουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο υποχρεώνουμε το Θεό. Σε ευχαριστώ Θεέ μου διότι με γλίτωσες από αυτό και εγώ σου υπόσχομαι. Κρέστα μας τώρα Θεός. Σου ζήτησα. Έκαμα έλεος στη ζωή σου. Σου ζήτησα. Θυμάμαι και τη θυμάσαι Νικόλα, την Άννα, την γυναίκα του Ελκανά. Αυτή δεν είχε παιδιά. Η Φενίνα, η άλλη γυναίκα, επιτρεπότανε στο δίκαιο της εποχής, είχε. Και η μία γρή, ετσίγλιζε την άλλη. Λέει η Άννα, Θεέ μου, θέλω να μου δώσεις ένα παιδί. Και ο Θεός της έδωσε ένα αγοράκι. Δώρον Κυρίου ήταν αυτό το παιδί, Σαμουέλ. Α, λέει, και τώρα που μου το έδωκες, είναι δικό σου. Μη φαντάζεστε ότι υποχρεώνετε τον Θεό. Και ο Θεός δεν είχε παιδιά και είπες, Κύριε, θέλω ένα παιδάκι. Και όταν μου δώσει το παιδάκι, θα το μεγαλώσω κοντά σου, θα το φέρω μαζί σου, θα είναι δικό σου. Και μετά το ξεχνάς. Και σου λέει ο Θεός, σου ζήτησα τέτοιο πράγμα ποτέ? Σου είπα τέτοιο πράγμα ποτέ? Γιατί το έκανες αυτό το πράγμα? Πώς σε σκέφτηκε να με υποχρεώσεις, ήθελες έτσι να μου τις σκάσεις, να πούμε. Γιατί? Όχι. Μην υποσχεθείς ποτέ στον Κύριο τίποτα. Και ακόμα ένα βήμα, όταν υπόσχεσαι, να υπόσχεσαι μικρούλια πραγματάκια. Χειμώ άλλα πράγματα. Γιατί είναι ενδεχόμενο τα μεγάλα πραγματάκια να μην μπορείς να τα κάνεις κι αν τα θέλεις ακόμα. Να βρούμε ακόμα κάτι. Στο ψαλμό, ας πούμε, ρο, γιώτα, σίγμα. Ρο, γιώτα, σίγμα. Το εδάφιο 14. Τα σευχάζω μου θέλω αποδώσει εις τον Κύριο. Υποσχέθηκα, λέει, στον Θεό κάτι. Θα το αποδώσω. Πότε? Τώρα. Πού? Ενώπιον παντός του λαού αυτού.
1: Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Για τους δικούς του, οι οποίοι, να πούμε τώρα και την άλλη πλευρά, την ορθή, πρέπει να δίνουμε υποσχέσεις στον Κύριο. Να μάθεις, ξέχασε τι λέγαμε, να μάθεις ότι είναι ευλογητό να δίνεις άγιες υποσχέσεις και να σε βοηθάει αυτές τις υποσχέσεις να τις κάνεις στη ζωή σου, ναι και αμήν. Σας έχω ξαναπεί για ένα πιστό άνθρωπο. Πέθανε πριν όχι πολλά χρόνια. Ο άνθρωπος αυτός λεγόταν Colgate. Colgate. Ο πατέρας του είχε μερικές σέσουλες παιδιά. Πού να τα ζήσει. Ήταν τότε το αγοράκι και του έδωσε μισό δολάριο της εποχής εκείνης. Όσοι τα έχετε δει τα μισά δολάρια τα μεγάλα τα σημαίνει. Μισό. Έφυγε το παιδί όλη νύχτα. Σάββατο προσευχηθήκανε, γονάτισε, εφήρισε τους δικούς του, επήρε ψωμί. Μόνο ψωμί είχε η οικογένεια του δώσει. Και ο πατέρας μισό δολάριο. Και πήρε τις γραμμές και περπατούσε όλη νύχτα. Κυριακή έφτασε σε μία πολύχνη. Το πρώτο πραγματάκι του παιδιού ήταν να πάει στην εκκλησία. Άκουσε το κηρυγματάκι του και πήγε στο παγκάρι της εκκλησιάς. Θα λέγαμε στον άνθρωπο εκεί της λογίας. Λέει, μου χαλάσε παρακαλώ, λέει, το μισό δολάριο. Τι του το χάλασε. Και έδωσε το 10% του μισού δολαρίου στον Κύριο. Ήταν στην ίδια πόλη που τον κράτησε ένας σαπουνάς της εποχής και έμαθε να κάνει σαπούνια. Ήτανε αργότερα ο άνθρωπος που έγινε παγκόσμια γνωστός ως η φίρμα Colgate. Είναι αυτός που βγάζουν ακόμα οι εταιρείες του, βγάζουν τα σαπούνια, τα Palmolive. Στο τέλος της ζωής του, ο άνθρωπος αυτός προσέφερε εις τον Κύριον το 95% των κερδών του και ζούσε με το 5%. Και ήταν και πολλά να πεις. Τα σευχάς μου θέλω αποδώσει εις τον Κύριον τώρα ενώπιον παντός του λαού. Παρακαλώ. Το 18, για να κλείσουμε αυτό, επαναλαμβάνω. Τα σευχάς μου θέλω αποδώσει στον Κύριον τώρα έμπροσθεν παντός του λαού αυτού. Το ίδιο σαν ρεφρέν το επαναλαμβάνει δύο φορές. Μπορείς να συλλάβεις πόσα οφείλεις στον Κύριο. Ο Παύλος γράφει στο Φιλίμωνα. Κάτι σου χρωστάει, λέει, ο δραπέτης, ο δούλος. Να το βάλεις στο λογαριασμό το δικό μου. Εγώ θα στο πληρώσω. Για να μην σου πω ότι και σε αυτόν, τον ίδιο τον εαυτόν σου, έτσι μη χρεωστείς. Ο Θεός τι έχει κάνει στη ζωή μας. Στην Παλαιά Διαθήκη μαθαίνουμε κάτι χαρακτηριστικά περίεργο. Θέλω, λέει, τα πρώτα στάχια. Το πρώτο πεπόνι, το πρώτο καρπούζι, το πρώτο τσαμπί από τα σταφύλια που θα οριμάσει, να μου το φέρει σε μένα. Είναι οι απαρχές. Είναι δικό μου. Το θέλω. Και το θέλω όχι για μένα. Για να σε ευλογήσω. Για να δούμε ξανά. Πόσα έκαμε ο Χριστός. Πόσα επλήρωσε ο Χριστός. Τι οφείλουμε εις τον Χριστό. Διάβασα κάπου, μου άρεσε. Δεν υπάρχουν, λέει, άνθρωποι αγνώμονες μπροστά στο Χριστό. Απλώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν κατάλαβαν τι οφείλουν εις τον Χριστό. Εάν συλλάβεις τι έκαμε. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ ήμουν δούλος στην αμαρτία. Μάλιστα. Και ο Χριστός με ελευθέρωσε. Μάλιστα. Και αφού με ελευθέρωσε, λέει, εδούλωσα τον εαυτό μου. Λέει, μα η ευτυχία μου, η ευλογία μου, η απελευθέρωσή μου είναι η υποδούλωσή μου σε ένα τέτοιο Κύριο. Είναι η ευτυχία σου να λατρεύεις ένα τέτοιο Θεό. Είναι η δόξα σου να κινείσαι στο χώρο και στο περιβάλλον ενός τέτοιου. Στο ψάλεμο τάπα βίτα γράφει στο εδάφιο 25. Είναι του Δαβίδ. Όταν αρχίσω ένεση μέσα σε μεγάλη σύναξη, θα αρχίσω από σένα. θέλω αποδώσει τα σευχάς μου ενώπιον των φοβουμένων.
2: Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Θέλω να είμαι σοβαρή απέναντι στο Θεό. Θέλω να μας βοηθήσει ο Θεός τις τελευταίες μέρες να στεκόμεθα στην παρουσία του Θεού με το φερμουάρ της καρδιάς ανοιχτό μέχρι εδώ κάτω. Κύριε, ως βιβλίο ανοιχτό, λέει. Το θυμάσαι? Την εποχή εκείνη βέβαια δεν είχαν βιβλία. Ήταν έτσι. Στρόγγυλα τα, οι μεμβράνες τους. Και όταν λέει βιβλίο ανεωγμένων, εννοεί ό,τι ήταν γραμμένο αυτό ήταν. Από την αρχή μέχρι το τέλος έτσι ήταν. Μάλιστα αυτοί αρχίσαν το τέλος οι Εβραίοι προς την αρχή. Απ' και το άνοιγε, ρολό. Αυτό είναι, λέει. Αυτός είναι μπροστά σου. Και μακάρι να μας βοηθήσει ο Θεός και ο ένας απέναντι του άλλου να είμαστε βιβλία ανεωγμένα. Όσο τα παιδιά ξέρουν λιγότερη ορθογραφία, τόσο πιο πολύ δεν δέχονται να δεις τις εκθέσεις. Λευτέρη, τι θα γίνει? Θα τη φέρεις την έκθεση? Του φωνάζω. Θα του φέρεις την έκθεση από τη Δότηλο που έγραψες? Την έγραψα, παππού. Θέλω να τη δούμε. Τι να δούμε τώρα? Ο Λευτέρης έχει γράψει 5-6 γραμμές όλες ο Λευτέρης. Αδέρφια, να ένα σημείο που θα ήθελα πάρα πολύ να το δούμε. Τι υποσχέσεις δίνουμε στον Κύριο? Πόσες φορές δεν σηκώθηκες από αρρώστια και δεν υποσχέθηκες μεγάλα πράγματα στον Κύριο? Μήπως εδώ κρύβεται το περιεχόμενο μιας μεγάλης αλήθειας που με πίκρα και λιγμό θα ακούσεις από τα χείλη του Κυρίου? Την πρώτη σου την αγάπη την άφηγε. Ένισε εκείνη που ήσουνα. Δεν ξεκίνησες έτσι. Δεν υποσχέθηκες τέτοια πράγματα. Σου γυαλίσαν ορισμένα πράγματα μες στη ζωή. Ένα σύζυγος, μία σύζυγος, ένα αυτοκίνητο, ένα καπέλο. Και δεν ήξερες που από όσα πράγματα σου γυαλίσανε και τα προτίμησες στο δρόμο σου αντί του Κυρίου, αυτά θα σε κάνουν να κλάψεις. Αγαπητοί, είναι ακόμα στο ψαλμό Ξι Σίγμα Ταφ το 13. Θα εισέλθω εις τον οίκον σου με ολοκαυτώματα. Θα αποδώσω σε σένα τις ευχές μου. Τις υποσχέσεις. Πόσες φορές θυμάμαι όταν είχα τα παιδιά μικρά, πολύ μικρά, γύριζα από τη δουλειά μου γιαούρτι διαλυμένο. Χωρίς μεσημέρι, χωρίς ξεκούραση, τίποτα. Και πήγαινα στο σπίτι και κάμια φορά χαμογέλαγα με την ιδέα πως θα ρίξω λίγο νερό απάνω μου να πέσω με την καινή μου διαθήκη και εκεί να με πάρει ο ύπνος. Και πήγαινα σπίτι και έβλεπα τα παιδιά έτοιμα, όξω στην αυλή αυτά. Τι έγινε με εσάς? Δεν είναι, λέει, σήμερα, ας πούμε, Δευτέρα? Λέω, ναι. Και που μας είχατε πει θα μας πάτε, λέει, βόλτα? Τι βόλτα τώρα? Τι βόλτα που λες να ήμουν αυτοκίνητο, να με έπιανε ο γερανός της τροχέας να με ακουμπήσει το κρεβάτι μου? Τέλος. Το υποσχέθηκες? Με σερνάμενα πόδια να πας. Κι αν είναι ευχή στο παιδί σου, αν είναι υπόσχεση στο παιδί σου, μπορείς να του πεις άρρωστος είμαι, αύριο. Αυτή να κάνουμε τώρα. Και πρέπει να το εκτελέσεις, πρέπει να την πραγματοποιήσεις, πρέπει να την εκπληρώσεις. Ο Θεός που ποτέ δεν στο ζήτησε. Ο Θεός που ποτέ δεν στο ζήτησε. Ποτέ δεν σε πίεσε. Ποτέ δεν σου είπε δώσ' μου. Μόνο σου. Αυτό προαίρετα είπες. Θα αλλάξω ζωή. Αυτό θα αλλάξει τη ζωή μου, Κύριε. Βοήθησέ με. Θυμάμαι πολλά χρόνια πριν. σε αυτή την εκκλησιά μας. Ένα παιδί ήταν κάτι για δύσκολες ώρες και εποχές, οι πιο πολλοί τις θυμούνται, ανεργία. Μακάριος ο άνθρωπος που έβρισκε ένα κομμάτι ψωμί. Ένας αγαπητός βρήκε δουλειά. Και φαίνεται καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Εμείς που παλέουμε στην ίδια σύτρα και στο ίδιο καζάνι τα ίδια πράγματα, λέμε καλή δουλειά. Έπειτα από λίγο καιρό, το βλέπουμε μια μέρα. Έλα. Τι γίνεις. Ξεχάθηκες. Πού είσαι, θέλει. Ξέρεις, λέει, δουλειά, λέει, και όχι μόνο δουλειά, λέει, με τα αφεντικό, λέει, τα φτιάξαμε σε ένα τέτοιο τρόπο, φεύγει, μου αφήνει το μαγαζί, λέει, κάθομαι μέσα το βράδυ, έκανε υπερορίες. Και του είπε τότε ένας αγαπητός, δεν φταίς εσύ, φταίει ο Θεός που σου δώσε δουλειά. Δεν σου φτάνε η ανεργία και ζούσες καλά. Δεν σου φτάνε το οχτάωρο και ζούσες καλύτερα. Έγιναν 10 οι ώρες, γίνανε 12 οι ώρες. Και έπρεπε από κάπου να κόψεις. Και φυσικά άρθρον πρώτον έκοψες από την Εκκλησία. Και ποιον νομίζεις έκαμε σε κακό. Ποιανού, αδελφή. Ευλογημένο το όνομά του. Ας βγάλουμε τα πρώτα συμπεράσματά μας έτσι απλά, πολύ απλά. Και ας πούμε. Μην είσαι εύκολος και πρόχειρος στο να δίνεις υποσχέσεις στον Κύριο. Οι υποσχέσεις στον Κύριο ας είναι πάντοτε λίγες, σωστές, μετρημένες, όχι ενθουσιαστικές. Στο ζήλο μας και στην παραφορά μας υποσχόμεθα μεγάλα πράγματα. Και θα πάω και θα κάνω και θα δείξω και τι έγινε. Θα έρχομαι σπίτι σου, τι φοβάσαι, θα έρχομαι σπίτι σου. Πού να πας. Και τι σε νοιάζει, θα το ρυθμίσουμε αυτό εμείς. Πώς θα το ρυθμίσεις. Για να μπούμε στα πνευματικά τα κανάλια. Πόσες φορές ζητήσαμε από τον Κύριο και πήραμε. Πόσες φορές απλώσαμε το χέρι μας στον Κύριο και μας έδωσε. Πόσες φορές γονάτισες με δάκρυα και σου αποκρίθηκε. Και χωρίς να του ζητήσεις και χωρίς να του πεις και χωρίς, θέλω να πω, εκείνος να σου πει κάτι και του είπες, Κύριε, όχι το 10%, το 20% τώρα είναι δικό σου. Δεν ξέρω το μεροκάματό σου. Πρέπει να είναι ένα κοινό μεροκάματο που βγάζουμε όλοι. Αν είναι όμως, ξέρω εγώ, 700 δραχμές το μεροκάματο. Και όντως είναι δύσκολο σήμερα να βγάλεις μια οικογένεια με 600 δραχμές. Σε βεβαιώνω πως το 10% αν βγάλεις τον Κύριο. Δοκίμασε τον Κύριο. Και θα τον δει. Μάθε να δίνεις τις απαρχές σου στον Κύριο. Ο ίδιος λέει δοκιμάστε με. Και θα σας πλουτίσω. Θα σας γιομίσω τις αποθήκες σας. Θα βρέξω επάνω σας. Θα σας πλημμυρίσω. Δεν θα ξέρετε πού να βάλετε τα γεννήματα. Δεν θα έχετε τόπους να συνάξετε τα στάρια, τα λάδια και τα κρασιά. Δοκιμάστε με, λέγει Κύριος ο Θεός. Δεν υπήρξα ποτέ αγρότης, πάντοτε αστός εννοώ. Στην πολιτεία γεννήθηκα, στις μεγάλες πολιτείες έζησα και πεθαίνω. Αλλά είναι το γεωργικό μεροκάματο άξιο να το δει κανείς κάτω από την ευλογία του Θεού. Του Θεού είναι η γη, του Θεού ο σπόρος, ο Θεός βρέχει, ο Θεός βγάζει τον ήλιο και σου λέει ο Θεός για το καλό το δικό σου, για την ευλογία τη δική σου, θυμίσου την υπόσχεση. Ήθελα να ρωτήσω απλά πώς πάμε στις ειδικές συζητήσεις και κουβέντες που έχουμε με τον Κύριο. τα λέμε έτσι, κουβεντιάζουμε, μιλάμε, συζητάμε. Ο Θεός σου έδωσε το μεροκάματο ή το εβδομαδιάτικο, Παρασκευή, Σάββατο, ξέρω πότε. Είπε το πρώτο πράγμα. Κάνα φορά λέει, βγάλει το πρώτο πράγμα το νίκη, λέει, μας πετάξουν έξω. Σωστό. Να σου πω κάτι άλλο. Βγάλε και πες, Κύριε, αυτό είναι το λίγο το δικό σου. Και ποτέ από το δέκατο του Κυρίου μην κάνεις τον κουβαρδά. Είναι ξένα. Αν θέλεις να πας στο σπίτι καπιανού να του πάρεις λουλούδια και σε κάποιο άλλο να του πάρεις κασέρι, θυμήθηκα έναν αγαπητό που θέλει να του πάρουμε όταν πάμε κασέρι. Όχι από το δέκατο του Κυρίου. Ο Κύριος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο δικό μου. Θες να κάνεις τον κουβαρδά με τα δικά μου. Παρακαλώ. Να απόψε ένα θέμα που νομίζω πρέπει να μας οδηγήσει όλους να σκύψουμε λιγάκι το κεφάλι μας τροφιασμένοι. Πολλά στη ζωή μας υποσχεθήκαμε και λίγα στη ζωή μας τηρήσαμε. Πολλά είπαμε, λίγα κάναμε. Ήταν πολλές φορές που ανοίξαμε την καρδιά μας. Και ήταν λίγες οι φορές που τηρήσαμε την υπόλοιπη. Αν ήθελες να κλείσεις τα μάτια σου και να σκεφτείς πόσο διαφορετικά θα ήταν όλα τα μονοπάτια σου και τα δικά μου τα μονοπάτια, αν είχαμε εκτελέσει όλα όσα στον Κύριο υποσχεθήκαμε. Πόσο διαφορετικά θα ήταν. Υποσχεθήκαμε προσευχή, υποσχεθήκαμε διακονία, υποσχεθήκαμε να πάμε εις το Μιχάλη το Λαδόπουλο. Εάν δεν έχεις δει το Μιχάλη το Λαδόπουλο, δεν έχεις δει δυο από τα γλυκύτερα μάτια. Να πας στο Μιχάλη το Λαδόπουλο. Κι αν δεν έχεις δει άνθρωπο πιστό, θα σου έλεγα να πας να δεις το Λάκι το Σούκουλι. Χτυπιέται, και είναι 40 τόσο χρονό τώρα, απάνω σε μια καρέκλα στην παλιά την Κόρινθο. Να. Πόσες φορές υποσχέθηκες. Πόσες φορές σηκώθηκες από το κρεβάτι της αρρώστιας και είπες, Κύριε, μπορούσα να είχα φύγει. Τώρα θα αλλάξει η ζωή μου, θα αλλάξουν οι δρόμοι μου, τώρα. Πόσες φορές οι συνταξίουχοι δεν είπανε, Κύριε, να βάλω τη σύνταξή μου με το καλό, να είμαι καλά, να σέρνω και τα ποδαράκια μου και να τρέχω. Και δεν το έκαμε. Και ο Κύριος εδώ δεν έρχεται να σου πει, κάμε το, θα σε τιμωρήσω, θα σου κάνω. Παράπονο διατυπώνει. Σου ζήτησα, σε πίεσα. Μήπως στάθηκα σε λογαριασμό μαζί σου και σου είπα να τα μοιράσουμε. Όλα όσα σου χάρισα δικά σου δεν ήτανε. Μόνο σου δεν μου υποσχέθηκες και καθώς μου υποσχέθηκες, γιατί δεν απέδωκες τις ευχές σου. Να. Με τι θα ήθελα απόψε να κλείσουμε. Να τι θα ήθελα απόψε να σταθεί. Σκέψεις για όλους μας. Πόσες φορές υποσχεθήκαμε. Θα αλλάξω ζωή, θα αλλάξω τρόπο, θα αλλάξω ομιλία, θα αλλάξω συμπεριφορά. Θα κόψω ετούτο, δεν θα ξαναπάω εκεί, δεν θα ξανακάνω εκείνο. Και δεν ζητήσαμε ποτέ την δύναμη του Θεού να τα εκτελέσουμε. Και έρχεται ο Κύριος με παράπονο απόψε να πει, όχι γιατί δεν τα εκτελέσαμε, γιατί δεν μου ζητήσατε τη δύναμη να τα κάνετε, να τα πραγματώσετε, να γίνουν ναι και αλήθεια, να γίνουν αμήν στη ζωή. Πιστεύεις πως ο Κύριος είναι έτοιμος απόψε να αρχίσει κάτι άλλο? διαφορετικό, ωραίο, μεγάλο. Το πιστεύεις? Θέλεις απόψε να υποσχεθήσεις τον Κύριο? Θέλεις να του πεις: Κύριε, δεν θα σου πω μεγάλα πράγματα γιατί φοβάμαι. Θα σου πω κάτι απλό. Θέλω να ζήσω τη ζωή τη δική σου. Καθώς εκείνος περιεπάθησε. Και βεβαίως πως είναι έτοιμος. Εκείνος απόψε που ακούει, που σε έφερε να σε αλλάξει, να μην γνωρίζεις τον εαυτό. Ένα καινούριο πνεύμα νίκης και αλλαγμού και θριάμβου τα μπήμα. Τέλειος ο Κοκάκης καθότανε πάντοτε εκεί, προτελευταίο κάθισμα. Ήταν χθες το βράδυ αργά τη νύχτα. Έμαθα πως έχασε το αναντωματάκι κατά πάσα πιθανότητα. Ένα εργαλείο που εχειριζόταν έφυγε κάποιο. Ζήτησε από τον Κύριο να σε αγιάσει. Θυμάμαι εκείνο το Βαρτίμαιο, όταν στάθηκε δίπλα στον Κύριο. Και θυμάμαι μια τρομακτική κουβέντα που του είπε ο Κύριος. Και θυμάσαι, τι θέλεις να σου κάνω? Ό,τι θέλεις. Να δω. Να δεις. Και ανέβλεψε. Ζήτησέ το απόψε να ζήσεις τη ζωή του Χριστού. Των σταυρών της άλλης ζωής. Ζήτησέ το απόψε να σε αγιάσει η ψυχή. Δεν θα σου πω θα το κάνει. Θα σου πω κάτι άλλο. Το έκαμε. Άπλος στα χέρια σου. Είναι δικό μου. Κύριε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν έγινε μόνο λουτρών από τις αμαρτίας, αλλά και δύναμη για την αμαρτία. Δεν ήρθε να αφαιρέσει και να λησμονήσει και να διαγράψει την αμαρτία, αλλά και να την θανατώσει στο Άγιο του Σώμα. Να σου γυρέψουμε κάτι σαν ευχή απόψε. Να μας βοηθήσεις να ζήσουμε τη ζωή Του. Και να σου υποσχεθούμε κάτι, ένα μόνον. Την επιπόθηση της καρδιάς μας να μείνουμε στο σταυρό, σταυρωμένοι μαζί Του. Πες στην Εκκλησία των τελευταίων ημερών, Κύριε, πως δεν θα γνωρίσει η Ανάσταση εάν δεν έχει γευθεί θάνατο. Σκύβουμε τα κεφαλάκια μας σαν τα μικρά τα παιδιά, κι ας είναι γέρικα και άσπρα μαλλιά, και επικαλούμεθα το έλεος σου και τη χάρη σου και την ευλογία σου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ναι, Πατέρα μας, ουράνια και Θεέ μας, μας έφερες στην ύπαρξη με ένα τέτοιο δοξασμένο σχέδιο να μας οδηγήσεις μια μέρα στη δόξα και να μας κάνεις όμοιους με τον εαυτόν σου. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν το Χριστό. Σε ευχαριστούμε για τη σωτηρία την οποία πραγματοποίησες επάνω εις το Σταυρό στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου των Θείων Παράκλητων που μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια που μορφώνει το χαρακτήρα του Χριστού μες στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε για τις υποσχέσεις σου. Σε ευχαριστούμε για τις ευλογίες σου και τις άπειρες ευεργεσίες σου με τις οποίες γεμίζεις τη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε διότι εσύ είσαι μαζί μας όλες τις μέρες της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε διότι έχουμε δει τα θαυμάσια σου. Σε ευχαριστούμε διότι και σήμερα είσαι μαζί μας, διότι κατά τη δική σου διακήρυξη, όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το όνομά σου και εσύ είσαι εν το μέσο αυτών. Πατέρα μας, σε πουράνια εξομολογούμεθα ενώπιόν σου την αναξιότητά μας και την αδυναμία μας. Και σε παρακαλούμε, Κύριε, εσύ να μας ευλογήσεις, εσύ να μας δυναμώσεις και να μας δώσεις, Κύριε, την δύναμη εξύψους, να μας γεμίσεις με την παρουσία του Πνεύματός του Αγίου και να δώσεις στον καθένα μας εκείνο που έχει ανάγκη. Σε παρακαλούμε να μας οδηγήσεις και αυτό το πρωινό με το Πνεύμα σου το Άγιο μέσα στα αιώνια διαταγματά σου και να αποκαλύψεις στον καθένα μας το πνεύμα της ζωής. Σε παρακαλούμε, Κύριε, κατάστρεψε κάθε έργο του διαβόλου που στρέφεται εναντίον μας και αξιώσέ μας ώστε να φύγουμε μιλημένοι από Σένα, ούτως ώστε ο λόγος ο δικός σου να καρποφορήσει μες στις καρδίες μας. Σε παρακαλούμε, καθαρισέ μας από κάθε στοιχείο ασυβίβαστο προς τον Άγιο χαρακτήρα σου και δώσ' μας τις πλούσιες ευλογίες σου, καθώς εσύ μας το υπόσχεσαι μέσα στο λόγο σου. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και όλα αυτά τα ζητούμε στο όνομα του Χριστού και δια του Αγίου σου Πνεύματος, τώρα και πάντα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παρακαλώ να ψάλουμε.

0: Από την επιστολή προς Γαλάτας, από το κεφάλαιο 5 και από το εδάφιο 16 μέχρι και 26, σελίδα 1032. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Διότι η σάρξ επιθυμεί εναντίον του πνεύματος, το δε πνεύμα εναντίον της σαρκός. Τα αυτά δε αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράττετε. Αλλά αν οδηγείστε υπό του πνεύματος, δεν είστε υπό νόμων. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρισία, ασέλγεια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθρε, έρηδες, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε διχοστασία, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων, περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προείπων, ότι τα τι αυτά πράττοντες βασιλείαν Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Κατά των τιούτων δεν υπάρχει νόμος. Όσοι δε είναι του Χριστού, εσταύρωσαν τη σάρκα, ομού με τα πάθη και τας επιθυμίας. Εάν ζώμεν κατά το πνεύμα, ας περιπατώμεν και κατά το πνεύμα. Μη γινόμεθα κενόδοξοι αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους φθονούτες. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του μέσα στις καρδιές μας και να μας δώσει το πνεύμα των εδαφείων. Τα λόγια τα οποία εγώ λαλώ, λέγει ο Κύριος, είναι πνεύμα και ζωή. Δεν είναι λόγια ανθρώπινα. Έχουν μέσα τους το πνεύμα, το δραστικό εκείνο στοιχείο, το οποίο θα πρέπει να αφομοιώσει ο άνθρωπος, διότι όταν ο Θεός καλεί τον άνθρωπο στη σωτηρία του, τον βάζει πλέον να περπατήσει μέσα σε μία καινούρια ζωή. Ακούσαμε ορισμένες λέξεις, όπως η λέξη σάρκα. Δεν εννοεί αυτό την ύλη, το σώμα. Δεν εννοεί τους ανθρώπους, διότι καλούμεθα να ζήσουμε μέσα στους ανθρώπους, να μην πάρουμε τα όρη και τα βουνά, διότι ο άνθρωπος του Θεού είναι το φως του κόσμου. Αν λοιπόν πάρεις τα όρη και τα βουνά, πώς θα είσαι το φως του κόσμου? Σάρκα εννοεί το ξεπεσμένο φρόνημα του ξεπεσμένου ανθρώπου. Αυτό το φρόνημα, το οποίο το ξεκαθαρίζει ο Λόγος Θεού, φανερά είναι τα έργα της σάρκας. Πορνίες, μοιχείες, ακαθαρισίες, διαιρέσεις, φθόνη, μέθε, κόμη κτλ. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι τα στοιχεία της σάρκας. Είναι το πολίτευμα της σάρκας, είναι το πολίτευμα του κόσμου τούτου. Μέσα σε αυτή την διαγωγή κινείται ο άνθρωπος. Αυτά τα έργα είναι τα έργα της σάρκας. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, ο χριστιανισμός δεν είναι μόνο θεωρία. Δεν είναι μόνο θεία φιλοσοφία, αλλά είναι και πράξεις, και προπάντων είναι πράξεις. Και εκείνο το οποίο ο Θεός θέλει, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα της χάριτος που θα δούμε στη συνέχεια, είναι να χαράξει μέσα στην καρδιά μας το χαρακτήρα του Χριστού. Άλλωστε, αυτός είναι και ο σκοπός για τον οποίο ο Θεός μας δημιούργησε. Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών και ομοίωσιν. Και κατά συνέπεια ο Θεός δουλεύει μέσα στη ζωή μας έτσι ώστε να γκρεμίσει όλα εκείνα τα στοιχεία, όλο εκείνο το παλιό το φρόνημα, να μας αλλάξει όλη αυτή την παλιά τη διαγωγή η οποία αναφέρθηκε μες στο Λόγο του Θεού και να μας πλουτίσει με τον χαρακτήρα του Χριστού, με τους καρπούς του Πνεύματος που είναι η αγάπη, η χαρά, η μακροθυμία, η Χριστώτης, η πραώτης, η εγκράτεια, η πίστης. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία αποτελούν το φρόνημα του Πνεύματος που είναι ο χαρακτήρας του Χριστού. Και ερχόμαστε για να δούμε τι ο Θεός έχει κάνει μέσα στην ιστορία, που είναι ένα έργο θαυμαστό και σκοπό έχει να οδηγήσει τον άνθρωπο από την παραμόρφωση που τον βλέπουμε σήμερα ή στην μεταμόρφωση. Και αν θέλουμε να δούμε πού ο Θεός θέλει να φτάσει τον άνθρωπο, δεν έχουμε παρά να ανοίξουμε τις γραφές και να δούμε τον χαρακτήρα του Χριστού και τη δόξα του Χριστού, όπως ο Χριστός είναι σήμερα ή στα δεξιά του Πατρός σαν εκπρόσωπος του ανθρώπου εκεί επάνω εις τους ουρανούς. Ο Χριστός έχει πραγματοποιήσει ένα μεγάλο και θαυμαστό έργο μέσα στην ιστορία. Είναι το μεγαλύτερο έργο το οποίο θα πρέπει ο άνθρωπος να το καταλάβει, να το εννοήσει και ανάλογα να πάρει θέση απέναντι σε αυτή την προσφορά. Ερχόμαστε εις τον κόσμο τούτο εφοδιασμένοι με μια θέληση και μπορούμε να κάνουμε μια ελεύθερη εκλογή. Ερχόμαστε όμως εφοδιασμένοι και με την αμαρτία, διότι γεννιόμαστε μέσα στην αμαρτία. Και οπωσδήποτε ο Θεός έχει σαν σκοπό να μας ελευθερώσει από αυτή την αρρώστια και να μας οδηγήσει μέσα εις τη δόξα. Όμως, για να πραγματοποιήσει ο Θεός το μεγάλο αυτό έργο της μεταμόρφωσής μας και να φτάσουμε στο σημείο να ομοιωθούμε με τον Θεό, ο Θεός εδούλεψε σκληρά μέσα στην ιστορία για να προσφέρει ένα έτοιμο έργο στο οποίο εμείς θα πρέπει να ανταποκριθούμε εάν θέλουμε για να μπούμε μέσα στον δρόμο της ζωής. Έτσι λοιπόν το έργο του Χριστού περιλαμβάνει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι εκείνο που έγινε για τον άνθρωπο με σκοπό να πραγματοποιηθεί η συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Θεό. Είναι το έργο αυτό που έχει σαν σκοπό τη νομική τακτοποίηση του ανθρώπου απέναντι στις απαιτήσεις της Θείας Δικαιοσύνης. Είναι το έργο του Σταυρού, επάνω στον οποίο σταυρώ ο Χριστός σαν μόνιμος εκπρόσωπος μιας ξεπεσμένης ανθρωπότητος γίνεται αντικαταστάτης της και δια του αιματηρίου του θανάτου προσφέρει οπωσδήποτε όλα εκείνα τα οποία απαιτούσε η Θεία Δικαιοσύνη από τον άνθρωπο, τα προσφέρει τώρα ο Χριστός. Είναι ακριβώς ένα βαρισίματο εδάφιο το οποίο υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού, νομίζω στους Ψαλμούς, που ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αφού παρέδωσε τη ζωή του λύτρων πολλών, εκφράζεται με τούτα τα λόγια: «Τότε εγώ επέστρεψα ότι δεν ήρπασα». Τι επέστρεψε, τι έκανε ο Χριστός? Προσφέρθηκε, προσέφερε το αντιστάθμισμα της δικής μας ασέβειας, της δικής μας παρακοής. Το μέγα αυτό αντιστάθμισμα, το οποίο είναι το αίμα του το ίδιο, αντιστάθμισμα κατά της αμαρτίας. Προσέφερα εκείνο, επέστρεψα εκείνο το οποίο δεν ήρπασα, εκείνο το οποίο είχε αρπάξει ο άνθρωπος, είχε ξεφτελήσει τον Θεό και είχε γίνει ο άνθρωπος υπόδικος εις τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, αυτό είναι το πρώτο έργο το οποίο πραγματοποιεί ο Χριστός επί της γης. Είναι το έργο του Σταυρού. Είναι ένα έργο στο οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να βάλει ούτε το μικρό του δαχτυλάκι. Δεν μπορεί να προσθέσει ούτε να νει ούτε ένα σίγμα. Είναι ένα έργο εξ ολοκλήρου του Θεού το οποίο πραγματοποιεί μέσα στην ιστορία. Και ερχόμαστε τώρα σε ένα δεύτερο σκέλος του έργου του Χριστού, και αυτό το δεύτερο σκέλος είναι, αφορά ένα έργο το οποίο γίνεται τώρα μέσα στον άνθρωπο και έχει σαν σκοπό να γκρεμίσει όλο εκείνο το παλιό το φρόνημα και να φτιάξει μέσα μια νέα κατάσταση, μια νέα ζωή, ένα νέον άνθρωπο. Κατά την διακήρυξη των γραφών, ότι από αυτή τη στιγμή τα αρχαία παρελθόν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Τα δύο αυτά σκέλη του έργου του Χριστού. Το πρώτο, η νομική τακτοποίηση του ανθρώπου απέναντι της Θείας Δικαιοσύνης. Και δεύτερον, ένα έργο που γίνεται μέσα στον άνθρωπο και ονομάζεται αγιασμός. Αυτά τα δύο σκέλη του έργου αποτελούν το έργο της σωτηρίας το οποίο έχει πραγματοποιήσει ο Θεός μέσα στην ιστορία. Οπωσδήποτε, αδελφοί μου, τη στιγμή κατά την οποία ο άνθρωπος θα μετανοήσει για τις αμαρτίες του και θα δεχτεί τον Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, εκείνη ακριβώς τη στιγμή υπογράφεται μια πράξη θείου δικαίου, η οποία δίδει το δικαίωμα εις τον πιστεύοντα να μπει μέσα στα σχέδια του Θεού. Και αυτομάτως γίνεται και η λεγόμενη αναγέννηση. Δηλαδή ο άνθρωπος εντάσσεται μέσα στην οικογένεια του Θεού και από εκεί και πέρα αποκτά δικαιώματα, όπως έχουν δικαιώματα τα παιδιά σας από εσάς, που οπωσδήποτε είναι μέσα εις την οικογένεια. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, αμέσως ο άνθρωπος αυτός παίρνει μία προκαταβολή, την προκαταβολή της αιώνιας ζωής, και από εκεί και πέρα ο Θεός τον καλεί να περπατήσει σε μία πορεία, σε έναν δρόμο, τον οποίο θα το δούμε στη συνέχεια, μέχρι την ημέρα που θα φτάσει στη θέωση. Προσέξτε το εξής. Είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς συγχέονται σήμερα και μέσα στην αναγεννημένη Εκκλησία του Χριστού. Άλλο πράγμα είναι η δικαίωση και άλλο πράγμα είναι η θέωση. Τη δικαίωση την αποκτάς τώρα, τούτη τη στιγμή. Την θέωση όμως θα την αποκτήσεις τότε. Πότε? Όταν θα περπατήσεις στον δρόμο της πίστεως. Δεν είσαι θεωμένος αυτή τη στιγμή. Έχεις τη σάρκα και τα οστά και είσαι όπως είσαι. Όμως έχεις σύνδεση με τον Θεό, έχεις αιώνια ζωή μέσα σου, διότι με τη δικαίωση αποκαθίσταται η αρμονική σχέση σου με τον Θεό. Παίρνεις λοιπόν έναν αραβόνα, αλλά όμως πρέπει να ακολουθήσεις τον δρόμο της ζωής για να φτάσεις την ημέρα εκείνη όπου οριστικά και αμετάκλητα θα μπεις μέσα εις τον ουρανό της δόξας του Θεού. Για να δούμε τώρα, εκεί στο τέλος, όταν θα φτάσεις στο τέλος του δρόμου της πίστεως, εκεί ακριβώς συντάσσεται άλλη μία τελική πράξη Θεία Δικαίου, η οποία στηρίζεται στον αγιασμό του πιστού εκείνου του ανθρώπου που δέχεται το Χριστό σωτήρα και λύτρωτη. Υπάρχει ένα βαρισίματο εδάφιο στην επιστολή προς Εβραίους ΙΒ 14. Αυτό το εδάφιο θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή του πιστού και θα πρέπει να το προσέξουμε. Και αυτό το εδάφιο λέγεται εξής: χωρίς τον αγιασμό ουδής θέλει η δι τον Κύριο. Τι θα πει αγιασμός? Αποστροφή προς τον κακόν, αποστροφή προς την αμαρτία, μίσος της αμαρτίας, προσκόλλησης εις το αγαθόν. Διότι πώς είναι δυνατόν να σε θεώσει ο Θεός, εάν δεν γίνεις Άγιος? Πώς θα αποκτήσεις εικόνα και ομοίωση του Θεού τη στιγμή που ο Θεός είναι Άγιος? Είναι δυνατόν να μπεις μέσα στον ουρανό και να γίνεις κοινωνός θείας φύσεως, να συμμετάσχεις μέσα στη δόξα, να γίνεις όμοιος με τον Χριστό όταν κουβαλάς μαζί σου ακάθαρτο στοιχείο? Δεν είναι δυνατόν να συμβεί τα πράγματα αυτά. Ο Θεός είναι Άγιος και το θέλημα του Θεού μας λέγει η επιστολή πρώτη προς Θεσσαλονικείς: τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Ο αγιασμός σας. Και χωρίς τον αγιασμό δεν θα μπορέσει κανένας να μπει μέσα εις τον ουρανό. Άσχετα εάν είναι δικαιωμένος. Η δικαίωση είναι η πρώτη πράξη η οποία σε βάζει μες στα σχέδια του Θεού. Αλλά όμως χωρίς τον αγιασμό κανένας δεν θα δει τον Θεό. Και εδώ προσέξτε μου, υπάρξει η αυταπάτη. Γιατί λένε ορισμένοι ότι από τη στιγμή που πίστευσα, από εκεί και πέρα η σωτηρία δεν χάνεται. Θα δούμε στη συνέχεια εάν χάνεται η σωτηρία ή όχι. Και έρχεται ο Κύριος στο Ζήτα 23 του Μανθαίου να μας πει τα εξής: δεν θέλεις έλθει στην βασιλεία του Θεού? Πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε. Και ποιος το λέει αυτό, Κύριε, Κύριε, ξέρετε? Εκείνοι οι οποίοι αρχικά δικαιώθηκαν. Ο κόσμος ποτέ δεν θα πει Κύριε, Κύριε. Στην Εκκλησία ακούγεται αυτή η λέξη. Είναι οι καταρχάς δικαιωμένοι, οι οποίοι κάποια στιγμή πίστευσαν, αναγεννήθηκαν, μπήκαν μέσα στα σχέδια του. Υπεγράφεται η πρώτη πράξη δικαίωσης. Αλλά δεν θα μπει με στη βασιλεία των ουρανών, πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Προσέξτε, δικαιώνεσαι για να γίνεις Άγιος. Αποκτάς δικαίωση για να αφήσεις το Θεό από εκεί και πέρα να δουλέψει μες στη ζωή σου, ούτως ώστε να χαράξει μέσα σου τον χαρακτήρα του Χριστού. Χωρίς τον αγιασμό, λέγει το εδάφιο, είναι ουράνια νομοθεσία, αυτό θα πει εδάφιο. Είναι νόμοι του Θεού, είναι νόμοι θείου δικαίου. Και οι νόμοι του Θεού οπωσδήποτε θα εκπληρωθούν μέχρι την τελευταία κεραία. Χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν θα δει τον Θεό. Προσέξτε τώρα πώς αυτά τα πράγματα έρχεται ο Κύριος, ο οποίος μιλάει με παραβολές, με πολύ απλότητα, για να δώσει ουράνιες αλήθειες για να μπορέσουμε να τις καταλάβουμε. Και τις καταλάβουν οι πάντες. Και φέρνει την παραβολή μπροστά μας του κλίματος και της αμπέλου. Είναι στο Ιωάννης στο 15 κεφάλαιο. Και λέγει εκεί ο Κύριος: εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Διότι υπάρχει και ψεύτικη άμπελος. Γι' αυτό λέει η αληθινή. Ποια είναι η ψεύτικη άμπελος? Είναι ο διάβολος. Και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι, λέγει, συνδεδεμένοι μαζί μου, λέει ο Κύριος, μοιάζουν με τα κλίματα. Ξέρετε πως είναι εκεί στο αμπέλι, σκηνές μέσα από τη φύση είναι αυτές. Υπάρχει ο κορμός, είναι ο άμπελος, και υπάρχουν και τα κλίματα που είναι συνδεδεμένα με τον κορμό της αμπέλου. Παν κλίμα ενεμή, προσέξτε το ενεμή, εδώ μιλάει για κλίματα ενωμένα με τον κορμό. Παν κλίμα ενεμή, μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό και ρίπτεται έξω και ξηραίνεται αυτό το κλίμα.
1: Τι θα πει εν εμή? Σημαίνει άνθρωπος ο οποίος δικαιώθηκε διότι πίστευσε κάποια στιγμή στον Χριστόν. Αυτό θα πει εκκλήμα το οποίο είναι ενωμένο μαζί μου. Διαφορετικά δεν θα έλεγε το ένεμι. Εδώ βλέπουμε ανθρώπους πιστούς οι οποίοι οπωσδήποτε ομολογούν τον Χριστό και η ομολογία τους οπωσδήποτε είναι αληθινή. Κάποια στιγμή μετανόησαν πραγματικά και ξεκίνησαν μια πορεία πίστεως. Και στη συνέχεια λέει ο Κύριος: «Εγώ είμαι η άμπελος εις τα κλίματα, ομένων ένεμι και εγώ εν αυτό». Δεν αρκεί να λες ότι εγώ δέχομαι τον Χριστόν. Το θέμα είναι σε δέχεται ο Χριστός. Είσαι ο πιστός που ακολουθεί τα ουράνια διατάγματα ή απλώς κάνεις την ομολογία ότι είσαι του Χριστού? Δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να σε αναγνωρίζει και ο Χριστός. Γι' αυτό θα πει «ομένων εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο σκοπός του κλίματος δεν είναι διακοσμητικός. Ο σκοπός του κλίματος είναι να φέρει καρποφορία. Αυτά τα πράγματα βέβαια δεν αρέσουν σε πολλούς. Δεν έχει όμως σημασία. Εμείς θα διακηρύσουμε από εδώ το λόγο της αλήθειας. Και αλλού έρχεται ο λόγος του Θεού πάλι με παραβολές. Αυτά τα πράγματα να τα ξεκαθαρίσει. Και έρχεται και μας παρουσιάζει μέσα στο λόγο του δύο πύλες, δύο πόρτες. Μάλιστα τρεις είναι, θα τις δούμε στη συνέχεια. Υπάρχει, λέει, πρώτα απ' όλα μια πύλη η οποία ονομάζεται η πύλη της μετανοίας. Ματθαίος ζήτα 13. Και εκεί λέει ο Κύριος: «Εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη», άλλη αυτή η πύλη του κόσμου, «και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δια αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν». Υπάρχει, λέει, μια στενή πύλη. Τη στενή πύλη αυτή την περνάνε λίγοι. Γιατί την περνάνε λίγοι? Διότι θα πρέπει να ξεφουσκώσουν, να αδυνατήσουν από τον εγωισμό τους. Πρέπει δηλαδή τον εγωισμό τώρα να βγεις απ' έξω. Δεν μπορείς να πάρα κάνεις τον έξυπνο στο Χριστό της, τα ξέρεις όλα. Εδώ ο ίδιος, το έχουμε πει πανελλημμένος, ταπεινώθηκε, κατέβηκε από τον θρόνο, και όχι μόνο κατέβηκε από τον θρόνο, ενανθρώπισε, έγινε άνθρωπος, και όχι μόνο άνθρωπος δόξης, όπως βλέπουμε σήμερα ανθρώπους δοξασμένους στον κόσμο, αλλά έγινε, λέει, και υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Έτσι λοιπόν θα πρέπει ο άνθρωπος πρώτα να ξεφουσκώσει από τον εγωισμό του, να γίνει σαν το μικρό το παιδί και να δεχθεί το Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, να αναγνωρίσει τα δίκαια του Θεού, να μετανοήσει για το καταντημά του και να δεχθεί το Χριστό οπωσδήποτε εις την ζωή του. Και λέει εδώ πέρα: «Αυτή η πύλη είναι στενή». Οπωσδήποτε πρέπει να ξεφουσκώσεις από εγωισμό για να περάσεις αυτή την πύλη. Και μετά από αυτή την πύλη τι γίνεται? Μπήκες μέσα στον ουρανό? Δεν μπήκες μέσα στον ουρανό. Απλώς απέκτησες δικαιώματα παιδιού του Θεού. Δικαιώματα απέκτησες. Μέσα στον ουρανό μπήκες ακόμα. Διότι μετά, λέει, από αυτή την πύλη υπάρχει, λέει, η τεθλιμμένη οδός η φέρουσα εις την ζωή. Τα έχουμε παρανοήσει αυτά τα πράγματα και καλό είναι να τα προσέξουμε τώρα που τα τέλη των καιρών έφτασαν. Η οδός είναι τεθλιμμένη. Γιατί? Όχι διότι θα αρχίσουν δεινοπαθήματα επειδή θα ακολουθείς τον Χριστόν. Εδώ πέρα ο Χριστός μας λέγει ότι αν με δεχθείτε θα σας κάνω κεφαλή και όχι ουρά. Οπωσδήποτε βέβαια θα έχεις κοντράρισμα με τον κόσμο. Θα έχεις κοντράρισμα με τον ίδιο σου τον εαυτό. Διότι η σάρκα μάχεται εναντίον του πνεύματος και το πνεύμα εναντίον της σάρκας, και αυτός είναι ο πόλεμος που γίνεται μέσα στη ζωή του πιστού κάθε στιγμή στη ζωή του, και αυτός είναι ο τεθλιμμένος δρόμος, αυτός είναι ο δύσκολος δρόμος. Κάθε στιγμή που έρχονται οι εμπνεύσεις του διαβόλου, οι εμπνεύσεις από τον κόσμο, οι εμπνεύσεις της σάρκας προς την αμαρτία, να σταθείς εκεί πέρα και να πεις: αν ήταν ο Χριστός στη θέση τη δική μου, τι απόφαση θα έπαιρνε? Έτσι πρέπει να σκέπτεται ο πιστός. Και ξέρετε, οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσα στο μυαλό, μέσα στο πνεύμα. Εκεί θα καθίσεις και θα διερευνήσεις τα πράγματα και θα κάνεις την ελεύθερη εκλογή σου. Έτσι λοιπόν ο πιστός προχωρεί σε έναν δρόμο. Αυτός είναι ο δρόμος του αγιασμού. Μέσα σε αυτό το δρόμο πρέπει να καθαριστείς. Πρέπει να μάθεις το θέλημα του Θεού να το εκτελείς απόλυτα. Πρέπει να μισήσεις την αμαρτία και πρέπει να προσκοληθείς προς το αγαθό. Έτσι λοιπόν ο Θεός, εάν μας δίδει μετά από την πίστη μας, μετά από τη μετάνοια, μετά από την πράξη της δικαίωσής μας, εάν μας δίδει χρόνια να ζήσουμε επί της γης, αυτό δεν το κάνει για να γίνουμε θεολόγοι, δεν το κάνει για να γίνουμε ρήτορες και δεν το κάνει για να αυξήσουμε τις δραστηριότητές μας επί της γης. Καλά είναι αυτά, αλλά οπωσδήποτε είναι δεύτερα, τρίτα, τέταρτα. Και απαιτεί από μας να καταδικάσουμε το θέλημα το δικό μας και να αφήσουμε τον Θεό να δουλέψει μέσα στη ζωή μας. Εάν λοιπόν αδελφοί μου περπατήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τότε θα έρθει κάποια στιγμή που θα φτάσουμε μπροστά σε μία άλλη πύλη. Αυτή η άλλη πύλη περιγράφεται εις το Λουκά Ι.Γ. 24. Λέει εδώ, αγωνίζεστε. Τι σημαίνει αγώνας? Σημαίνει μία προηγούμενη ζωή. Αγωνίζεστε. Η ζωή του πιστού επί της γης είναι αγώνας. Δεν είναι ρεμπέλιασμα. Δεν είναι να καθόμαστε στα αναπαυτικά καθίσματα και να ακούμε ένα ωραίο κήρυγμα, επειδή ίσως δεν έχουμε που αλλού να πάμε. Προσοχή σε αυτά τα πράγματα, διότι στους έσχατους καιρούς το κήρυγμα έχει γίνει ψυχαγωγία. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει σήμερα. Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πολλοί σας λέγω θέλουν συζητήσει να εισέλθωσει και δεν θέλουν συδυνηθεί. Μια άλλη πύλη λέει. Αυτή η πύλη είναι και αυτή στενή. Και λίγοι θα περάσουν μέσα από αυτή την πύλη. Άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στην πρώτη, προχώρησαν κάπου, μετά άλλαξαν, έκαναν παρακαπτήριες οδούς, κι ώστε σαν να βαίνει αλαχώθεν εκείνος είναι κλέπτης και ληστής, και αυταπατώμενοι, νομίζοντας ότι εκτελούν το θέλημα του Θεού, θα φτάσουν μπροστά σε μία άλλη πύλη. Είναι η πύλη του ουρανού, η οποία οριστικά και αμετάκλητα σε βάζει μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Είναι η ημέρα κατά την οποία ο Θεός θα σε θεώσει. Και βέβαια, εκεί θα σου ζητηθεί οπωσδήποτε ένα πιστοποιητικό επάνω στο οποίο ο Θεός θα σου δοθεί, μάλλον πιστοποιητικό όπου ο Θεός επάνω θα σου έχει βάλει τη σφραγίδα και θα λέει Άγιος. Δεν θα λέει μόνο δίκαιος, θα λέει και Άγιος. Διαφορετικά δεν θα μπορείς να περάσεις μέσα στον ουρανό της δόξας του Θεού. Δεν υπάρχουν οι δύο σφραγίδες, δίκαιος και Άγιος. Είναι δύο πράξεις θείου δικαίου που γίνονται η μία στην αρχή της πίστεως και η άλλη στο τέλος του δρόμου. Ας τα προσέξουμε αυτά τα πράγματα. Πολλοί λέει θα προσπαθήσουν να μπουν, θα ζητήσουν μάλλον, όχι θα προσπαθήσουν, θα ζητήσουν να μπουν, διότι εκεί πέρα θα υπάρξει συνωστισμός. Και βέβαια θα μπαίνουν μόνο εκείνοι μέσα, στην ουράνιο βασιλεία, οι οποίοι θα έχουν ουράνια κομψότητα. Εκείνοι οι οποίοι θα έχουν περάσει από το ιστιντούτο του Θεού, που θα έχουν περάσει μέσα από το εργαστήριο του Θεού, που θα έχουν μάθει να έχουν το φρόνημα του Χριστού μέσα στην καρδιά τους. Αυτοί οπωσδήποτε οι άνθρωποι θα περάσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος εκεί πέρα που έχει μέσα του αμαρτίες να περάσει την πύλη αυτή, την οριστική και αμετάκλητη πλέον είσοδό του μέσα στην Βασιλεία των Ουρανών. Και εδώ ο Λόγος του Θεού μιλάει για πιστούς οι οποίοι πλανώνται. Για πιστούς οι οποίοι θα βρεθούν έξω από αυτή την πόρτα και ποτέ θα την περάσουν. Και ενώ είχαν δουλέψει μέσα στην εκκλησία. Να το δούμε. Είναι με άλλα λόγια οι περιπατούντες κατά την σάρκα. Εκείνοι οι οποίοι δεν σταύρωσαν, δεν έθεσαν σε αργία τη σάρκα μαζί με τις επιθυμίες. Πολλοί θέλουν συνειπεί προς εμέ, έλεγε ο Κύριος, εν εκείνη τη ημέρα, όχι τώρα, είναι η ημέρα που θα ζητήσουν να μπουν μέσα στον ουρανό. Πολλοί θέλουν συνειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα. Κύριε, Κύριε, εμείς, κοιτάξτε, αρχίζει κάποια απολογητική, διότι αυτοί ήδη έχουν καταδικαστεί, δεν μπαίνουν μέσα και έχουν αρχίσει να διαισθάνονται τα φίδια, τα μαύρα τα οποία εκεί πέρα τους δαγκώνουν και θα πούν, Κύριε, εμείς δεν προφητεύσαμε εις το όνομά σου. Προφητεύσαμε, μιλήσαμε για σένα, σταθήκαμε στους άμβονες των εκκλησιών και ήμασταν μάλιστα και ωραίοι.

σημασία και κανένα αποτέλεσμα, διότι και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς, λέγει ο Κύριος, ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Και σας ερωτώ, όλοι αυτοί γιατί χάθηκαν? Χάθηκαν επειδή δεν είχαν πάρει δικαίωση. Δικαίωση οπωσδήποτε είχαν πάρει. Χάθηκαν διότι δεν αγιάστηκαν. Διότι χωρίς τον αγιασμό κανένας δεν θα δει τον Θεό. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια Του και να δώσει στον καθένα μας ένα τέτοιο πνεύμα, ώστε να ζητούμε τον αγιασμό, που σημαίνει αποστροφή από το κακό και προσκόλληση εις το αγαθό. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε είναι ότι σήμερα στη χριστιανική μας αυτή πορεία, στο στενό και τεθλιμμένο δρόμο, υπάρχουν κίνδυνοι. Ένας από τους κινδύνους είναι ο κόσμος, ο οποίος προσπαθεί με όλη τη δόξα και το μεγαλείο του να μας βγάλει έξω το δρόμο της αλήθειας. Ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός δοκιμάστηκε. Ο διάβολος του έδειξε τον κόσμο και τη δόξα του κόσμου και του λέει, προσκύνησέ με να σου δώσω τη δόξα του κόσμου. Ακόμα υπάρχει η σάρκα, ο παλιός άνθρωπος, το φρόνημα της σαρκός, όπως είπαμε, και ακόμα υπάρχει ένας διάβολος ο οποίος έχει κάθε λόγο να μας βγάλει έξω από το δρόμο της ζωής. Για να μπορέσουμε λοιπόν να σταθούμε σε αυτό τον τεθλιμμένο δρόμο, μέχρι την ημέρα που θα γίνει και η τελική πράξη που θα μας βάλει μέσα στον ουρανό της δόξας του Θεού, ο Θεός μας έχει δώσει τα μέσα της χάριτος για να μπορέσουμε να σταθούμε στην παρουσία Του. Αυτά τα μέσα της χάριτος είναι μέσα τα οποία υπάρχουν εις την Εκκλησία του Χριστού. Ο Χριστός ίδρυσε επί της γης Εκκλησία. Ακούς ορισμένους και λένε ότι εγώ δεν έχω ανάγκη της Εκκλησίας. Εγώ διαβάζω στο σπίτι μου. Εγώ προσεύχομαι στο σπίτι μου. Είναι μία μέθοδος του διαβόλου που σε λίγο καιρό ο άνθρωπος αυτός θα αποκοπεί από την πηγή της ζωής. Στην Εκκλησία μέσα. Ο Θεός παρέχει όλα τα μέσα της χάριτος για να μπορέσουμε να σταθούμε στην παρουσία Του. Τα αναφέρω σε συντομία. Τα μέσα της χάριτος είναι πρώτα απ' όλα η διδαχή η οποία γίνεται σήμερα και κάθε μέρα στην Εκκλησία του Χριστού. Ένα άλλο μέσο της χάριτος είναι το δείπνο του Κυρίου, όπου ο πιστός θυμάται την προσφορά του αίματος του Χριστού. Ένα άλλο μέσο είναι η κοινωνία την οποία πρέπει να έχουμε μεταξύ μας. Πού υπάρχει κοινωνία σήμερα στην Εκκλησία του Χριστού? Είναι ένα στοιχείο πολύ βασικό, πολύ θετικό για να μείνουμε στον δρόμο της ζωής. Και ακόμα ένα τέταρτο στοιχείο είναι η προσευχή του πιστού ανθρώπου, που σημαίνει κοινωνία με τον Θεό. Αυτά είναι τα τέσσερα μέσα της χάριτος. Εάν αυτά τα μέσα δεν καλλιεργούνται μέσα στη ζωή του πιστού, τότε στο δρόμο της ζωής οπωσδήποτε θα έχει ολισθήματα και υπάρχει και περίπτωση να βγει εντελώς έξω και να κατρακυλήσει εις τον γκρεμό της απώλειας. Ο Κύριος να μας δώσει σύνεση και σοφία, ώστε να βάλουμε μέσα στην καρδιά μας τούτα ακριβώς τα λόγια, ότι χωρίς τον αγιασμό, χωρίς την καθαρότητα, χωρίς την απόκτηση χαρακτήρα Χριστού, κανένας δεν θα δει τον Θεόν. Ο Κύριος να τα ευλογήσει. Αλλά πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να ψάλουμε μία στροφή μόνο ενός ύμνου.

0: Δύο είναι οι σφραγίδες που αποδεικνύουν τον άνθρωπο του Θεού. Η σφραγίδα της δικαίωσης και η σφραγίδα του αγιασμού. Ο καθένας μπορεί να κοιτάξει επάνω του εάν τις έχει αυτές τις σφραγίδες. Δυστυχώς, πολλές φορές είτε από άγνοια, είτε από συμφέρον, είτε δεν ξέρω από τι άλλους λόγους, επιχειρείται μία ανάμιξη του Αγίου με το Βέβυλον. Ξέρετε, αυτά ο Θεός δεν μπορεί να τα ανέχθει. Είναι προτιμότερο να είσαι ζεστός, να καις από αγάπη για τον Θεό. Επίσης είναι προτιμότερο να είσαι ψυχρός, να μην σε διαφέρει ο Θεός, σε εκτιμάει πολύ περισσότερο, παρά να είσαι χλιαρός. Ή αν είσαι, λέει, χλιαρός, θα σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Ο χλιαρός δημιουργεί προβλήματα στον Θεό. Δεν τον ανέχεται ο Θεός. Αυτό θα πει, θα σε εξεμέσω, του προκαλεί βάρος. Και ποιος είναι ο χλιαρός? Εκείνος ο οποίος ανακατεύει το πνεύμα με τη σάρκα. Μην νομίσετε, λέει ο Κύριος, ότι θα κάνω συμβιβασμούς στη γη. Μην νομίσετε ότι ήρθα να δώσω ειρήνη στη γη όσον αφορά το θέμα αυτό. Δηλαδή συμβιβασμούς του Αγίου με το Βέβυλο. Ήρθα να βάλω μάχεραν και ήρθα να διαχωρίσω. Και αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα νοήσω. Θα δούμε στη συνέχεια, στη λίγη ώρα μας. Από το βιβλίο του Δανιήλ, κεφάλαιο 5. Μια ιστορία. Αλλά θα δούμε το πνεύμα αυτής της ιστορίας. Πηγαίνουμε στο παρελθόν. Στο 539 π.Χ. τον Οκτώβριο, μάλιστα, συγκεκριμένα του 539 π.Χ. Πηγαίνουμε στη Βαβυλώνα. Δανιήλ, κεφάλαιο 5. Βαλτάσαρο βασιλεύς έκαμε συμπόσιον μέγα εις χιλίους εκ των μεγιστάνων αυτού και επινενίνων ενώπιον των χιλίων. Και εν τη γεύση του ίνου προσέταξεν ο Βαλτάσαρ να φέρωσει τα σκεύη τα χρυσά και τα αργυρά τα οποία Ναυχοδονόσορο πατήρ αυτού αφήρεσεν εκ του ναού του εν Ιερουσαλήμ, δια να πείος είναι αυτής ο βασιλεύς και οι μεγιστάνες αυτού, οι γυναίκες αυτού και οι παλακέ αυτού. Και εφέρθησαν τα σκεύη τα χρυσά τα οποία αφηρέθησαν εκ του ναού του οίκου του Θεού του εν Ιερουσαλήμ. Και έπινον εν αυτής ο βασιλεύς και οι μεγιστάνες αυτού, οι γυναίκες αυτού και οι παλακέ αυτού. Έπινον ίνων και είναι σαν τους θεούς, τους χρυσούς και αργυρούς και χαλκούς και σιδηρούς και ξυλίνους και τους λιθίνους. Εν αυτή τη ώρα, σημειώστε αυτό, εν αυτή τη ώρα, εξήλθον δάχτυλοι χειρός ανθρώπου και έγραψαν κατέναντι της λιχνίας επί το κονίωμα του τείχου του παλατιού του βασιλεύς. Και ο βασιλεύς έβλεπε την παλάμην της χειρός ή της έγραφη. Τότε οι όψεις του βασιλέως ηλιώθη. Και οι διαλογισμοί αυτού είναι τάρα των αυτών, ώστε οι σύνδεσμοι της οσφίος αυτού διαλύονται και τα γόνατα αυτού συνεκρούνται. Ξέρετε, έρχεται κάποια στιγμή που διαλύονται και τα γόνατα των ισχυρών της γης. Και αυτή είναι η γραφή ή της ενεχαράχτη. Μενέ, μενέ θεκέλ ουφαρσί. Αυτή είναι η μαρτυρία του πράγματος. Μενέ, εμέτρησεν ο Θεός την βασιλεία σου και τελείωσε αυτήν. Θεκέλ, εζυγίστης εν τη πλάστη γη και βρέθησε λυπής. Φερές, διρέθη η βασιλεία σου και δόθη εις τους Μίδους και Πέρσας. Την αυτήν νύχτα εφωνεύθη ο Βαλτάσαρ, ο βασιλεύς των Χαλδαίων. Και Δαρίος ο Μίδος έλαβε την βασιλείαν όν περίπου ετών 62. Δεν είναι άγνωστη ιστορία αυτή, είναι πολύ γνωστή σε μας. Θα δούμε όμως τι αλήθειες περικλεί. Ο Βαλτάσαρ, γιος του μεγάλου Ναυχοδονόσορα. Ο Ναυχοδονόσορας ήταν εκείνος ο ηγεμόνας της Βαβυλώνος, την εποχή εκείνη. Ο οποίος μετά από κάποια παιδαγωγική, από την οποία ο Θεός τον πέρασε, έφτασε σε σημείο να αναγνωρίσει τον Θεό. Και ξέρετε γιατί? Διότι μέσα στη Βαβυλώνα την εποχή εκείνη ζούσε ένας άρχοντας μέσα στο παλάτι εκείνο του ηγεμόνα. Ήτανε ο Ανίρ, ο σφόδρα αγαπητός κατά τις γραφές. Ο προφήτης Δανιήλ. Μεγάλο πράγμα να έχεις άνθρωπο του Θεού δίπλα σου. ανεκτίμητος θησαυρός. Ο ηγεμόνας εκείνος ο Ναυχοδονόσορας αναγνώρισε τον Θεό και τον εδόξασε τόσο πολύ την περίοδο εκείνης εχμαλωσίας του Ισραήλ μέσα στη Βαβυλώνα, τον εδόξασε τον Θεό τόσο πολύ όσο δεν τον εδόξασε κανένας άλλος από τους Ισραηλίτες παρεκτός από τον προφήτη Δανίλ. Και οπωσδήποτε όλα αυτά τα θαυμάσια, διαβάστε το μέσα στο βιβλίο του Δανίλ, που είχε κάνει ο Θεός τον άνθρωπο αυτό, οπωσδήποτε τα είχε μεταδώσει, τα είχε δει και ο γιος του. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος κάποια μέρα, μέσα στη δόξα και μέσα στο μεγαλείο και μέσα στην παραζάλη και στην τρέλα της Ιδονής, πηγαίνετε λέει φέρτε τα σκεύη τα ιερά του ναού της Ιερουσαλήμ. Τα είχε μεταφέρει στη Βαβυλώνα ο Ναβουχοδονόσορας όταν είχε καταλάβει την Ιερουσαλήμ και είχε μπει στο ναό του Σολομώντος και είχε φέρει τα σκεύη που γινόταν η λατρεία. Και εδώ είναι η αμαρτία, το τρομερό. Ότι ο άνθρωπος αυτός τα χρησιμοποίησε αυτά τα σκεύη για να πιει λέει κρασί. Αυτός και οι γυναίκες του και οι παλακές του. Έτσι κατά τα πράγματα τότε. Η ηθική εξαθλίωση του ανθρώπου. Και βέβαια, όσο δεν χρησιμοποιούσε αυτά τα σκεύη, όσο δεν έκανε αυτή την τρομερή πρόκληση προς τον Θεό. Διότι δεν ήταν τα σκεύη για τα οποία ο Θεός ενδιαφέρεται. Εδώ πέρα υπήρχε κατ' επίγνωση, εμπεγμός του Θεού. Και ήταν ακριβώς εκείνη η στιγμή που εγινόταν η ανάμιξη του Αγίου με τον Βέβυλον. Από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν αγνοούσε τον Θεό, μάλιστα τον είχε γνωρίσει στο πρόσωπο του πατέρα. Και ακριβώς ήταν εκείνη η ώρα όταν επιχειρήθη ενσυνείδητα, προσέξτε το, η ανάμιξη του Αγίου με τον Βέβυλον. Εν αυτή τη ώρα εξήλθω λέει δάκτυλοι χειρός και έγραψαν εις το κονίωμα στο επίχρησμα του τείχου απέναντι από το πρόσωπο του βασιλέως. Και κάλεσαν τον Δανίλ να δώσει την ερμηνεία της γραφής. Ποιος μπορούσε να ερμηνεύσει τα διατάγματα του Θεού? Μόνο ο άνθρωπος του μπορεί να τα ερμηνεύσει. Γι' αυτό και βλέπεις σήμερα ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να έχουν σπουδάσει θεολογία, αλλά όμως δεν έχουν το πνεύμα του Θεού, και πώς είναι δυνατόν να μπουν μέσα στα διατάγματα του Θεού και να δώσουν λύσεις και απαντήσεις εδώ ακριβώς στα ουράνια διατάγματα? Ο μοναδικός μπορούσε να δώσει την απάντηση ο προφήτης Δανίλ, ο Ανίρ, ο Σφόδρα αγαπητός. Βασιλιά μου, του λέει, αφού τα ξέρεις αυτά τα πράγματα, γιατί έκανες αυτό το νοσούργημα? Γιατί δεν καθόσουν εκεί που καθόσουν? Θα σε πείραζε ο Θεός? Μακάρι να είσαι ψυχρός, καημένε. Τι να σε κάνω? Ψυχρός, κάθεσαι εκεί πέρα. Ασχοληθώ μαζί σου, να ασχολούμαι. Αλλά από τη στιγμή που έκαμε αυτό, του λέει το πράγμα, να αναμίξεις το Άγιον, το όνομα του Θεού, με το Βέβυλον, διότι εδώ πέρα είναι, σαν λέει με αυτά τα σκεύη, τους θεούς της Βαβυλώνος, που ήταν δαιμόνια στην πραγματικότητα. Η λατρεία του Βάλ ήταν συμφασμένη με τη λατρεία αυτή ακριβώς των δαιμονίων. Διαβάστε την ιστορία της Βαβυλώνος να δείτε. Αυτή την ώρα, όχι παραπέρα, είναι η στιγμή που η υπομονή του Θεού τελειώνει. Έχει και ο Θεός υπομονή, δεν έχουμε μόνο εμείς υπομονή. Ταύτην λέει την ώρα. Ζυγίστηκες στην πλάστηγα και βρέθηκες ελλιπής. Ο Θεός θέτει τέρμα στη βασιλεία σου. Ακόμα θέτει και τέρμα στην ζωή σου. Και η βασιλεία σου τι έφτιαξες? Φεύγει, φίλε μου, από τα χέρια σου και θα δοθεί στους Μίδους και στους Πέρσας. Δηλαδή το επιτελείο απάνω πήρε απόφαση, και όταν ο Θεός παίρνει απόφαση, τότε κανένας δεν μπορεί να την αναιρέσει. Και αμέσως εκείνη τη νύχτα υλοποιήθηκε αυτή η απόφαση. Ο Δαρίος, λέει ο Μίδος, έγινε βασιλιάς. Μπήκε ο Κύρος μέσα από τον Εφράτη. Ξέρετε, η Βαβυλώνα διασχιζόταν από τον Εφράτη ποταμό, από βορρά προς νότο. Ο Κύρος εξέτρεψε το ρεύμα και πέρασε μέσα από την Κήτη. Οι άλλοι φυλάγανε στους πύργους επάνω, απόρθητη Βαβυλώνα. 126 μέτρα ύψος είχαν τα τείχη της μόνο. Η Βαβυλώνα, το ένδοξο κάφημα των Χαλδαίων μέσα σε μία νύχτα, όταν πήρε απόφαση ο Θεός, έσβησε. Έτσι σβήνει κάθε δόξα ανθρώπινη όταν δεν λαμβάνει τον Θεόν εις την ζωή της. Την αυτή νύχτα εφωνεύτη Βαλτάσαρ, ο βασιλεύς των Χαλδαίων, διότι επιχείρησε την ανάμιξη του Αγίου με το Βέβυλο. Αδελφοί μου, αυτά στην Παλιά Διαθήκη. Σε λίγες γραμμές θα σας δώσω ορισμένα στοιχεία και μέσα από την Καινή Διαθήκη, για να δείτε πόσο δένει το ένα με το άλλο. για να δείτε το πνεύμα της ιστορίας. Θυμηθείτε τον Ανανία και τη Σάπφυρα μέσα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Πήγαν και πουλήσαν, λέει, κάποιο κτήμα και πήραν κάποια χρήματα και ήρθαν στους Αποστόλους να προσφέρουν ακριβώς αυτό το οποίο εισέπραξαν και είπαν ψέματα και είπαν ότι τόσο πήραμε, το είχα πάρει σε άλλη τιμή τον αγρό. Και τους λένε οι Απόστολοι, καλά, δεν είσαστε υποχρεωμένοι να φέρετε τα χρήματα. Δικά σας ήταν, μπορούσατε να κάνετε ό,τι θέλετε. Ποιος σας το εζήτησε? Αλλά ποιος είναι εκείνος ο οποίος σας έβαλε μέσα το ψεύδος? Και ποιοι είστε εσείς που ερχόσαστε τώρα να κάνετε την ανάμιξη του Αγίου με το Βέβυλο? Διότι η Εκκλησία του Χριστού είναι Εκκλησία Αγία. Δεν μπορείς μέσα στην Εκκλησία του Χριστού να φιλοξενείς αμαρτίες. Την αμαρτία πρέπει να τη μισήσεις. Αυτό θα πει αγιασμός. Τι έγινε? Εκείνη την ώρα, ή ταύτην την ώρα, πρώτα ο Ανανίας, μετά η Σάφυρα, πέσαν, λέει, νεκροί. Τι σας λέω αυτό το πράγμα? Δεν είναι ανάλογη η ιστορία με αυτή του Βαλτάσαρ? Τι? Μέσα στην Καινή Διαθήκη. Θέλετε να πάμε πιο κάτω για να δούμε τη σημασία της επόμενης ώρας η οποία ακολουθεί? Το δίπλον του Κυρίου, η σοβαρότερη στιγμή μες στη ζωή της Εκκλησίας, το ιερότερο έδαφος στο οποίο στέκεται η Εκκλησία. Α' Κορινθίους 11:30. Στην Κόρινθο τότε καθόσαντε οι πιστοί στο δείπνο του Κυρίου με αμαρτίες μες στην καρδιά τους. Φιλοξενούσαν αμαρτίες και προσπαθούσαν έτσι ενσυνείδητα να αναμίξουν το Άγιον με το Βέβυλον. Διότι ο Σάκης στρώγεται τον άρτον τούτον και πίνεται το ποτήριον τούτον που παριστά την θυσία του Χριστού. Συμβολίζει, παριστά. Αυτός είναι ο ισχυρός όρος. Τον θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Να καταγγέλεις τον θάνατο του Χριστού επί της γης. Ώστε στρώγει τον άρτον τούτον και πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος θέλει είστε του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Και τι γινότανε τότε? Δια τούτο, λέει, υπάρχουσι μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουσιν ικανοί. Ποια ώρα? Ταύτην την ώρα. Την ώρα ακριβώς που επιχειρεί το ανάμιξης του Αγίου με το Βέβυλον. Καιρός να ξυπνήσουμε. Και αν σήμερα δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, ο Θεός να μας φυλάξει, είναι τρομερά πράγματα αυτά. Γιατί σήμερα είμαστε τόσο πεντακάθαροι άραγε? Δεν ξέρω, φοβάμαι μήπως έχουμε καταντήσει σαν την εκκλησία της Λαοδίκειας και ο Χριστός είναι απ' έξω. Έτσι δεν λέει στη Λαοδίκεια? Ήσταμε, λέει, στην θύραν και κρούω. Εάν τις ακούσει τις φωνής μου, έχουμε φτάσει στο θλιβερό κατάντημα σήμερα όπου ο Θεός πλέον δεν απευθύνεται σε εκκλησίες. Άλλωστε, ξέρετε, η εκκλησία του Χριστού ξεκινάει από τη μέρα της Πεντηκοστής. Μην νομίζουμε ότι μόνο εμείς είμαστε η εκκλησία του Χριστού σήμερα. Η εκκλησία του Χριστού είναι αόρατη. Αποτελείται από ανθρώπους που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή. Νομίζω. Ας προσέξουμε, διότι εάν τις ακούσει τις φωνής μου, εάν κάποιος απευθύνεται δηλαδή πια ο Χριστός σε άτομα, όχι σε εκκλησίες, σαν συλλογικό σώμα, σε άτομα. Εάν τις ακούσει τις φωνής μου και ανοίξει την πόρτα, θα έρθω, λέει, στη ζωή του και θα καθίσω στη ζωή του και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Εάν η εκκλησία σήμερα δεν έχει δύναμη, ενδεχομένως να μην έχει δύναμη, είναι διότι δεν διακρίνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου και έχει γίνει ακριβώς μία συνήθεια. Και λέγει στο τέλος, μην πλανάστε, ούτε πόρνοι, ούτε μέθυσι, ούτε λίδωροι, αλλά θέλω να επιμείνω στο εξής, ούτε, λέει, πόρνοι. Ας το προσέξουμε, θα πούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν εννοώ εδώ απλώς αυτή την πορνεία που ξέρουμε. Εδώ πέρα υπάρχει κάτι φοβερότερο. Είναι η πνευματική πορνεία. Είναι η ανάμιξη των αληθιών με το ψεύδος. Αυτό θα πει πορνεία μέσα στη γλώσσα της γραφής. Κατά κύριον λόγο μιλάει για τη Βαβυλώνα την πόρνη.
1: Για το σύστημα εκείνο της ανθρωπότητος που θα είναι σύστημα Βαβυλώνος, αυτό που έκανε ο Βαλτάσαρ τότε, αναφέρεται μέσα στην Αποκάλυψη για τους έσχατους καιρούς. Το πνεύμα των ανθρώπων ήταν ίδιο. Δεν έχει αλλάξει. Είτε Βαβυλώνα είναι, είτε Αθήνα είναι, το ίδιο πράγμα, το ίδιο πνεύμα βρίσκεται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Και όταν θα έρθει ο Αντίχριστος επί της γης, που είναι επί θύρες, θα προσπαθήσει ακριβώς να κάνει το ίδιο πράγμα. Να επιχειρήσει την ανάμιξη του Αγίου με το Βέβυλον. Και θα καθίσει, λέει, εις το ναόν του Θεού, αποδεικνύον εαυτόν ότι είναι Θεός. Και θα χρησιμοποιήσει τις γραφές ο Αντίχριστος, όπως χρησιμοποίησε ο διάβολος στους πειρασμούς του Κυρίου. Μέσα από τις γραφές. Και όταν άνθρωποι θέλουν να προσδώσουν κύρος στις ιδέες τους, επικαλούνται και ένα εδάφιο των γραφών για να δώσουν κύρος. Και ακριβώς όταν θα επιχειρηθεί άλλη μια φορά στην ιστορία, ενσυνείδητα η ανάμιξη του Αγίου με το Βέβυλον τις μέρες του Αντιχρίστου, στην Βαβυλώνα την πόρνη, τότε ουέ και αλίμονο επί τους κατοικούντας την γη. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, μέσα από το Λόγο του Θεού σήμερα, πήραμε ορισμένα στοιχεία για να μπορέσουμε να δώσουμε, να καταλάβει ο καθένας μας τη σοβαρότητα της μεγάλης προσφοράς της αγάπης του Θεού και που πρέπει να σταθούμε. Θέλεις να μείνεις στην παρουσία του, μήνε. Δεν θέλεις, σήκω και φύγε. Διαφορετικά θα μπλέξεις σε περιπέτειες. Ταύτην την ώρα γίνονται αυτά τα πράγματα. Ταύτην την ώρα γίνονται κρίσεις από τον Θεό όταν δεν αντιλαμβανόμεθα το μέγεθος της προσφοράς. Και σήμερα ο χριστιανισμός έχει χρεοκοπήσει, είναι διότι έχει αφήσει τον Χριστό έξω από την πόρτα. Αυτά. Να ζητήσουμε από τον Θεό να μας δώσει συνέστηση που μας καλεί και να σταθούμε στην παρουσία του με ταπείνωση για να δουλέψει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Δεν πρόκειται να γίνει θέωσης εάν δεν υπάρξει στη ζωή μας η σφραγίδα του αγιασμού. Διότι χωρίς τον αγιασμό κανένας δεν θα δει τον Θεό. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του. Ας σε παρακαλώ με λυπήσου μας. Ελέησέ μας κατά το μέγα ελαιό σου. Παράτηνε τη μακροθυμία σου και νουθέτησέ μας με ένα τέτοιο πνεύμα ώστε να διακρίνουμε την αγιότητά σου στην οποία καλούμεθα να μοιάσουμε. Σε παρακαλούμε, Κύριε, ευλόγησέ μας και διαφύλαξέ μας. Είναι θαυμαστός ο σκοπός τον οποίο μας καλείς. Σε παρακαλούμε, Κύριε, αξιώσέ μας να φερθούμε αντάξια της ουράνιας κλίσης μας. Και σε παρακαλούμε, κατάστρεψε από τη ζωή μας όλα εκείνα τα στοιχεία που αναμειγνύουν το Άγιον με το Βέβυλον. Και σε παρακαλούμε, καθαρισέ μας από παντός μόνος.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744-065-788. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744-065-788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε και τούτη την ώρα που μας χαρίζεις, ώρα πολύτιμη να υψωθούμε στα Άγια, επουράνια Άγια των Αγίων Σου, να σταθούμε εκεί μπροστά Σου, να θεωρήσουμε με την πίστη μας το πρόσωπό Σου, να ζήσουμε και να απολαύσουμε τη δόξα Σου και το μεγαλείο Σου, να χαρούν, να εφρανθούν οι καρδιές μας και να είναι η παρουσία μας δοξολογία, ευχαριστία, ύμνος, προσκύνηση και λατρεία στο όνομά Σου και στο πρόσωπό Σου. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για την άπειρη την εν Χριστώ αγάπη Σου. Μας έφερε στον κόσμο και φρόντισες να γνωρίσουμε την αλήθεια. Εσύ τα ετοίμασες όλα. Εμείς δεν κάναμε παρά να βάλουμε μια υπογραφή στο τέλειο έργο της σωτηρίας του Ιησού Χριστού με μετάνοια και πίστη. Τι θαυμαστό το έργο της λύτρωσης. Τι αιώνιες. Άπειρα ένδοξες οι συνέπειές του. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για την καθημερινή μας ζωή, για την πορεία μας, για τη βοήθειά Σου, για τα ελέη Σου, γιατί μας στηρίζεις, μας ενισχύεις, μας ενδυναμώνεις, μας ενθαρρύνεις, μας τονώνεις, μας ανανεώνεις, μας σηκώνεις, μας παρηγορείς και μας ενθαρρύνεις ώστε να προχωρούμε. Καθαρίζεις την όρασή μας, μας δείχνεις το μεγαλείο και τη δόξα της παρουσίας Σου στους ουρανούς, εκεί που είναι η πατρίδα μας η αιώνια, το τέρμα μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί ακούς την προσευχή μας, γιατί είσαι εδώ παρόν, κατοικείς στις καρδιές μας, μας συνοδεύεις. Θέλουμε η ώρα αυτή να είναι ώρα δική Σου, ώρα Θεού, ώρα Αγίου Πνεύματος, ώρα ευλογίας του ονόματός Σου, εισέπαινον της δόξης της χάριτός Σου εν Χριστώ Ιησού να είμαστε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε, ευλόγησέ μας και ευλόγησε μαζί με εμάς όλους τους αδελφούς μας, την πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Προσευχόμαστε να ελεήσεις το λαό μας, να ελεήσεις το έθνος μας, να το αφυπνίσεις, να βγάλεις φωνές, να βγάλεις αναστήματα πνευματικά, να ακουστεί το Ευαγγέλιο, να κηρυχθεί παντού, να ζήσουμε μέρες μεταρρύθμισης, μέρες Πεντηκοστής. Εισάκουσε μας, Κύριε, και ευλόγησέ μας, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Διαβάζω, αδελφοί, από το βιβλίο της Γένεσης, Γένεσης 1 έως 15, Γένεσης 1 έως 15,

Τότε ο Ιωσήφ δεν ειδηνήθη να κρατήσει εαυτόν ενώπιον πάντων των παρισταμένων έμπροσθεν αυτού και εφώνησεν, εκβάλατε πάντας απ' εμού και δεν έμεινεν ουδής μετ' αυτού ενώ ο Ιωσήφ ανεγνωρίζωτο εις τους αδελφούς αυτού και αφήκε φωνήν μετακλαθμού και ήκουσαν οι Αιγύπτιοι, ήκουσε δε και ο οίκος του Φαραώ και είπεν ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού, εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο πατέρας μου ζει ακόμη και δεν ειδύναντο οι αδελφοί αυτού να αποκριθώσει προς αυτόν διότι εταράχθησαν εκ της παρουσίας αυτού. Και είπεν ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού, πλησιάσατε προς εμέ παρακαλώ, και πλησίασαν. Και είπεν, εγώ είμαι Ιωσήφ ο αδελφός σας, τον οποίον επολύσατε εις την Αίγυπτο. Τώρα λοιπόν μη λυπήστε, μη δασφανείς εσάς σκληρών ότι με επολύσατε εδώ, επειδή εις διατήρησιν ζωής με απέστειλον ο Θεός εμπροσθέν σας, διότι τούτο είναι το δεύτερον έτος της πίνης επί της γης και μένουν συν ακόμη 5 έτη στα οποία δεν θέλει

μένους είναι ακόμη 5 έτη πείνης, για να μη έλθεις εις στέρηση σύ και ο οίκος σου και πάντα όσα έχεις. Και ειδού η οφθαλμή σας βλέπουση και η οφθαλμή του αδελφού μου Βενιαμίν, ότι το στόμα μου λαγεί προς εσάς. Απαγγείλατε λοιπόν προς τον πατέρα μου πάσαν την δόξα μου εν Αιγύπτο και πάντα όσα είδετε, και σπεύσατες καταβιβάσατε τον πατέρα μου εδώ. Και πεσόν επί των τράχυλων Βενιαμίν του αδελφού αυτού έκλαψε, και ο Βενιαμίν έκλαψε επί των τράχυλων εκείνου, και κατά φιλή σας πάντα στους αδελφούς αυτού έκλαψεν επ' αυτούς, και μετά ταύτα ομίλησαν οι αδελφοί αυτού μετά αυτού. Και από την προς Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο 1, 3-8. Εφεσίους α 3-8. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση πνευματική ευλογία εις τα επουράνια δια Χριστού, καθώς εξέλεξεν ημάς δια αυτού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού, εις έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού, με την οποία εχαρίτωσεν ημάς δια του ηγαπημένου αυτού, δια του οποίου έχομεν την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων κατά των πλούτων της χάριτος αυτού, καθήν επερίσευσεν εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήσει. Γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριο του θελήματος αυτού κατά την ευδοκίαν αυτού την οποίαν προέθετο εν εαυτό εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών, να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό, και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Να μείνουμε εδώ. Να ψάλουμε παρακαλώ έναν ύμνο ακόμη, τον ύμνο 244. Ύμνος 244. Ω σκέψεις γλυκία, διαρκώς εν σύ να μένω ο σώτερ και σύ εν εμή. Εν σύ να ευρίσκω παν ό,τι ποθώ. Εκ τούτου του κόσμου ουδέν να ζητώ.

Δόξα στο όνομα. Γνωστή σε όλους μας η ιστορία του Ιωσήφ, πως τα αδέρφια του τον πούλησαν, κατέληξε στην Αίγυπτο και μέσα από μεγάλες και σκληρές δοκιμασίες, στις οποίες όμως άντεξε και στάθηκε στο θέλημα του Θεού. Ο Θεός τον ανέβασε, τον έκαμε δεύτερο Φαραώ, πατέρα στο Φαραώ. Και όταν ύστερα από χρόνια τα αδέρφια του κατέβηκαν στην Αίγυπτο για να αγοράσουν τρόφιμα, ήρθαν σε επαφή με τον Ιωσήφ. Και κάποια ώρα, ενώ συγκρατήθηκε, αρκετά συγκρατήθηκε, δεν μπόρεσε να αντέξει, αναλύθηκε σε δάκρυα και σε φωνές. Έδιωξε όλους τους Αιγυπτίους από την αίθουσα του συμποσίου και κράτησε τα αδέρφια του και τους αποκαλύφθηκε. Εκείνοι ταράχτηκαν, καταταράχτηκαν, τρομοκρατήθηκαν από την παρουσία του αδελφού τους, τον οποίον είχαν πουλήσει, του είχαν φέρθει σκληρά. Αλλά εκείνος τους καθησύχασε. Ησυχάστε, μην ανησυχείτε, δεν με φέρατε εσείς εδώ, με πουλήσατε, με πουλήσατε. Τους το είπε αυτό, να το καταλάβουν καλά καλά. Αλλά με έστειλε ο Θεός για να διατηρήσω τη ζωή σας. Ζει ο πατέρας μου. Τους έστειλε φορτωμένους με ένα σωρό ζώα και με αγαθά και με υπηρέτες, να κουβαλήσουν το γέροντα Ιακώβ τον πατέρα του και τα αδέρφια του όλα. Τους καταφύλησε κατασυγκινημένος, κλαίγοντας εκείνος, κλαίγαν εκείνοι, έκλαιγε ο Βενιαμίν. Τη θαυμάσια σκηνή, μια από τις μεγαλειώδεις σκηνές πραγματικά είναι αυτή. Και ο Παύλος τους Εφεσίους ευλογεί τον Θεό. Αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε είναι μια ευχαριστία, ένας ύμνος ευχαριστίας και δοξολογίας του Παύλου στον ύψιστο Θεό τον Πατέρα. Γιατί ο Θεός λέει εδώ, μας προώρησε για την αιώνια δόξα του. Και ο Θεός μας εξέλεξε για αυτή την αιώνια δόξα. Και έχουμε τώρα την απολύτρωση δια το αίμα του Ιησού Χριστού, εξαιτίας και χάρης το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε στο Σταυρό του Γολγοθά. Έχουμε την απολύτρωση εν το αίματι του Χριστού. Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αξίζει να λέει κανείς τις καλύτερες κουβέντες για τον Θεό, τα καλύτερα λόγια, γιατί ο Θεός είναι ο Θεός. Κάθε άλλη ανάλυση φοβάμαι ότι ήταν αποτυχημένη. Τι άλλο περισσότερο να πεις για τον Θεό, σαν τι πιο πολύ να τον αναγνωρίσεις από το ότι είναι Θεός. Είναι αυτός που κυβερνάει το σύμπαν, που το δημιούργησε, που το συντηρεί. Έβαλε ο Θεός όλα εκείνα τα αστέρια στον ουρανό, σφαιρικά στο σχήμα, για να γυρίζουν και σε σφαιρικές τροχές, να κινούνται πάνω σε ράγες σαν το τρένο. Πολλές φορές εκκλεισόμεθα όταν βλέπουμε εκείνους τους κομήτες, α, τι συμβαίνει, κάτι παράδοξο, κάτι ασυνήθιστο. Είναι αυτοί οι μετεωρίτες τεράστιοι που φεύγουν από τις τροχές τους, που γυρίζουν και αυτοί σε τροχές γύρω από τους πλανήτες. Και είναι παράδοξο, γιατί είναι ασυνήθιστο φαινόμενο να φεύγουν από τις τροχές τους. Αυτοί δεν έχουν δικό τους ειδικό βάρος ώστε να εξισορροπούν τις κινήσεις τους ανάλογα με το βάρος και την έλξη που ασκούν τα άλλα, τα αστέρια. Και πολλές φορές γλιστράνε από τις τροχές τους. Αλλά τι θαυμάσια που περιγράφει ο ψαλμωδός στο λόγο του, στον ύμνο του. Του Θεού είναι οι ασπίδες της γης, λέει, του Θεού είναι οι ασπίδες της γης. Έβαλε ο Θεός ασπίδες τεράστιες δικές του γύρω από τη γη, ώστε εκεί απάνω αυτά τα βλήματα, τα τρομερά,
να εξωστρακίζονται ή και να καίγονται απάνω στις ασπίδες του Θεού. Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γιατί μας αγάπησε με αγάπη αιώνια, γιατί θυσίασε τον Ιησού Χριστό, το Γιο του τον Μονογενή, στο Σταυρό, για να μην πάτε εσείς και εγώ στη φρίκη της αιώνιας κόλασης. Γι' αυτό έγινε αυτό το μαρτύριο του Γολγοθά. Γι' αυτό στήθηκε αυτό το μνημείο της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό η αναφορά όλων των αναγεννημένων παιδιών του Θεού, των παιδιών του Θεού. Γιατί δεν υπάρχουν αναγεννημένοι που να μην είναι παιδιά του Θεού ή παιδιά του Θεού που να μην είναι αναγεννημένοι. Η αναφορά μας αιώνες τώρα στο μνημείο της αγάπης του Θεού, στον Γολγοθά, στο Σταυρό του Χριστού, ο οποίος δεν πρέπει να μένει απλά ένα μνημείο και δεν πρέπει να είναι ένα σχήμα όπως το έχουν καταντήσει οι άνθρωποι, αλλά πρέπει να είναι ένα εσωτερικό βίωμα του ανθρώπου, του πιστού. Προτρέπει ο Παύλος, σταυρώσατε την σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Εάν ζείτε κατά τη σάρκα, μένετε να πεθάνετε. Όχι το φυσικό θάνατο, τον αιώνιο θάνατο. Πόσο δίκιο έχει ο Παύλος να γράφει αυτό τον ύμνο της δοξολογίας και της ευχαριστίας στον Θεό. Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πόσο άσχημα ακούμε και εμείς πολλές φορές ανθρώπους που φέρονται με αγνωμοσύνη, παραδείγματα αγνώμονα προς ανθρώπους άλλους οι οποίοι τους ευεργέτησαν. Και τι να πει κανείς για την αγνωμοσύνη του ανθρώπου απέναντι στον Θεό. Ο Εδουάρδος Σπένσερ, ένας Αμερικανός φοιτητής, ενώ πήγαινε με το ποδήλατό του ασθμένος, τρέχοντας έρχεται κάποιος και του λέει, ευηθίστηκε το Έσλιν, το Έλλη Έσλιν, Λέδι Έσλιν, ένα από τα ωραιότερα πλοία των μεγάλων λιμνών. Βολυμβητής ο Σπένσερ τρέχει, παρατάει το ποδήλατό του, πέφτει στη θάλασσα, μακριά μιλάμε, 1-2 μίλια. Κολυμπάει, βρίσκει την πρώτη γυναίκα αρπαγμένη από μια σανίδα, τη βγάζει έξω, ξαναπέφτει, ξαναβγάζει, ξαναπέφτει και ξαναβγάζει. 17 ανθρώπους έσωσε, 17 ανθρώπους, αλλά έχασε την υγεία του και έχασε την καριέρα του, δεν δημιούργησε καριέρα. Και στα γεράματα του έλεγε, κανένας, γεμάτος πίκρα, κανένας από αυτούς τους 17 ανθρώπους που με κίνδυνο της ζωής μου και με πληρωμή τόσο σκληρό, τόσο βαρύ το τίμημα της σωτηρίας τους για μένα, δεν βρέθηκε να δείξει πραγματική σωστή ευγνωμοσύνη. Πόσο μας χτυπάει άσχημα, έτσι δεν είναι? Σκεφτείτε αυτή τη συμπεριφορά τη δική μας απέναντι στον Θεό. Πόσο άσχημα χτυπάει στην καρδιά του Χριστού. Η καρδιά του Χριστού χτυπάει για μας. Χτυπάει στο ρυθμό των αναγκών μας, των προβλημάτων μας και των πειρασμών μας της καθημερινής ζωής. Έτσι είναι συντονισμένη η καρδιά του Θεού με τη γη. Δεν είναι ξένος προς τη γη. Είναι δικός μας, είναι οικείος, είναι αδελφός, είναι φίλος. Είναι ο σωτήρας της ψυχής μας. Εκείνος που θυσιάστηκε στον Γολγοθά για μας. Έτσι φέρονται οι άνθρωποι που δεν κατάλαβαν ποιος είναι ο Χριστός. Γιατί εκένωσε τον εαυτό του, γιατί άφησε τις θείες του δόξες, γιατί άφησε τη λατρεία και την προσκύνηση των χερουβίμ και των σεραφείμ, γιατί κατέβηκε εδώ στη γη της κατάρας και της αποστασίας, γιατί ανέβηκε στο Γολγοθά και μαρτύρησε καρφωμένος, υψωμένος ανάμεσα ουρανό και γη. Γιατί? Για να του δείχνουμε και από πάνω αγνωμοσύνη, αχαριστία, να μην του λέμε ένα ευχαριστώ, να μην εκφράζουμε, γιατί ένα ευχαριστώ των χιλέων, τι να το κάνουμε, να μην εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας
με τρόπο πρακτικό, με τρόπο ζωής. Όχι, δεν ήρθε γι' αυτό. Ήρθε για να μας λυτρώσει, να μας σώσει, και απαιτεί την ευγνωμοσύνη μας. Απαιτεί την ευχαριστία μας. Είναι αυτό το δείγμα ότι σχετιζόμαστε μαζί Του, ότι Τον αγαπάμε κι εμείς, ότι εκτιμήσαμε τη θυσία Του και την προσφορά Του, ότι εκτιμήσαμε τον ουρανό που πήγε να μας ετοιμάσει και θέσει στο σπίτι του ουράνιου Πατέρα. Με τι παράπονο, όταν ο Κύριος ύστερα από τη θεραπεία των 10 λεπρών, σαν είδε τον έναν άρχεται, μόνο τον ένα, κοιτάζει παραπίσω, μήπως δει και κανέναν άλλο, κανένας άλλος δεν φαίνεται. Και αυτός ήταν αλλογενής, δεν ήταν Ιουδαίος, δεν ήταν Εβραίος. Και με παράπονο τον ρωτάει, πού είναι οι 9, 10, δεν γιατρέφτηκαν, όπως λέμε και στον ύμνο τα λόγια του Κυρίου, πού είναι οι 9, κανένας άλλος δεν βρέθηκε, είμαι ο αλλογενής αυτός, να έρθει να μου πει ένα ευχαριστώ. Πόσο δίκιο έχεις, Παύλο αδερφέ μας. Πόσο δίκιο έχεις. Ευλογητός σας είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γιατί ο Θεός μας ευλόγησε. Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς. Μας ευλόγησε. Τι άλλο θέλουμε, τι άλλο ζητάμε, πέστε μου. Να καθόμαστε γύρω από ένα τραπέζι και να μιλήσουμε και μόνο τον κόσμο, να πούμε τι άλλο ζητάς και τι θέλεις, ανθρωπέ μου. Και ιδιαίτερα εμείς εδώ, δεν είναι μόνο ότι μας χάρισε ο Θεός ψωμί και αυτοκίνητο και σπίτι και ρούχα. Ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική στα εμπουράνια. Και αν πεθαίναμε κάτω από τη φτώχεια και μες τη φτώχεια και τη δυστυχία, θα είχαμε λόγους, εάν είχαμε συνειδητοποιήσει αυτή την αλήθεια, να ευχαριστούμε τον Θεό, να ευγνωμονούμε τον Θεό. Ο Ιώβ τον είχε γνωρίσει και ήξερε ποιος είναι ο Θεός, και είχε γνωρίσει έναν Θεό τόσο απόμακρο, με τόσο λίγες αποκαλύψεις που είχε προσωπικές μαζί του. Δεν είχε στα χέρια του απολύτως τίποτα από ό,τι έχουμε εμείς. Μια βίβλο ολόκληρη, εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γην, νέους ουρανούς και νέα γη. Όλο αυτό το διάστημα από τη δημιουργία του κόσμου ως την καινούργια δημιουργία, για μας είναι γνωστό το τι έκαμε ο Θεός. Αποκαλύψεις άπειρες, η αγάπη Του, τα σχέδιά Του, τα ένδοξα, οι παρεμβάσεις Του στην ιστορία, η θυσία του Ιησού Χριστού, οι επεμβάσεις Του στην προσωπική ζωή του καθενός μας, ευλογίες αμέτρητες, ατέλειωτες, ένδοξες, εν πάση πνευματική ευλογία. Εάν δει κανείς μόνο τα καθημερινά, μόνο εκείνα που ο κόσμος λέει, α, δόξα τω Θεώ, λένε εκεί πέρα μερικές φορές, αν το πει κανείς σήμερα, γιατί πάνε καλά οι δουλειές, γιατί πάνε καλά οι business, γιατί έχουμε την υγεία μας, δόξα τω Θεώ, έχουμε την υγεία μας. Σε αυτά βασίζεσαι, γι' αυτά λες δόξα τω Θεώ, γι' αυτά ευλογείς τον Θεό. Σε λίγο θα τα χάσεις αυτά, είναι βέβαιο ότι θα τα χάσεις. Και μετά τι θα γίνει, δεν θα υπάρχει Θεός. Ο Θεός θα είναι κακός, θα είναι κακούργος. Ο Θεός θα είναι άξιος να τον βλαστημάει, να τον βρίζει, να λέει εναντίον του. Και γι' αυτά τον ευχαριστούμε. Αφού άνοιξε τα μάτια μας και είδαμε το πρόσωπό του, την αγάπη του, τα σχέδιά του, κατά πάντα ευχαριστείτε. Τον ευχαριστούμε για όλα. Δοξασμένο το όνομά του. Για κάθε λεπτομέρεια, για κάθε επέμβασή του στη ζωή μας. Ο Θεός αξίζει να του αποδίδει κανείς ευλογία. Είναι ευλογητός. Δεν είναι ευλογημένος. Έχουμε αναλύσει κάπου στις μελέτες μας, στις Τετάρτες, άλλο είναι το ευλογημένος και άλλο είναι το ευλογητός. Ευλογημένος θα πει ότι κάποιοι τον ευλογούν. Και τον Περίσσια στην Αλβανία, οι δικοί του τον ευλογούν, τον χειροκροτούν, τον συνδράμουν, πάνε μαζί του.
Αν δεν σημαίνει αυτό ότι του αξίζει κιόλα, είναι εκείνοι οι οποίοι τρώνε τριγύρω του και τέλος πάντων έχουν τα προνόμια. Ευλογητός θα πει εκείνος που του αξίζει. Δεν λες υποκριτικές κουβέντες στον Θεό. Στον Περίσσα και στον Παπανδρέου και δεν ξέρω σε ποιον άλλο. Όλοι εκείνοι οι κόλακες τριγύρω, τι άλλο θα λέγανε. Και σε ποιον, τον οποιοδήποτε μιλάω. Αλλά στον Θεό δεν μπορείς, αν νιώσεις ποιος είναι, καταλάβεις και δεχτείς την καρδιά σου και δεις το φως του, δεις τον ήλιο της παρουσίας του, δεχτείς τις ευεργετικές ακτίνες του προσώπου του στην καρδιά σου, θα το λες με όλο το είναι σου, με όλη σου την ψυχή και την καρδιά. Ναι, είναι ευλογητός ο Θεός. Πόσες κουβέντες, πόσα καλά λόγια να πούμε για τον Θεό. Σε όλη μας τη ζωή, δόξα στον Θεό, αυτό πρέπει να κάνουμε. Να λέμε τα καλύτερα λόγια για τον Θεό. Γιατί είναι Θεός. Γιατί είναι Θεός. Γιατί είναι Θεός αγάπης. Γιατί μας ευλόγησε με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια. Αυτό πέστε το πως η ευλογία ήρθε από πάνω από τα επουράνια. Να ρίξουμε το βλέμμα μας με τα τηλεσκόπια της πίστεως απάνω, πάνω από τον ουρανό, αυτό το μικρό, το θόλο που βλέπουμε εδώ από πάνω, πέρα από τους κόσμους τους αισθητούς, εκεί που κατοικεί ο Θεός, στην παρουσία του Θεού, εκεί στα σκηνώματα του Κυρίου, όπως λέει ο Ψαλμωδός, να ενδιατρίβουμε, να περνάμε τον καιρό μας. Τα σκηνώματα του υψίστου, τι θαυμάσιες εκφράσεις. Ναι, είναι ευλογητός γιατί μας ευλόγησε και μας προώρησε, λέει εδώ ο Παύλος, μας προώρησε. Ο Θεός έχει έναν προορισμό, έχει ένα στόχο, έχει ένα σχέδιο, έχει ένα πλάνο. Πριν έρθουμε στην ύπαρξη, ο Θεός είχε καταστρώσει για όλο τον κόσμο ένα σχέδιο. Ο άνθρωπος το ματέωσε, το χάλασε, το μπουτζούρωσε. Αλλά ο Θεός είχε συλλάβει το σχέδιο της εν Χριστώ σωτηρίας, της λύτρωσης και έστειλε τον Χριστό. Και το σχέδιο παρέμεινε ανενεργές για αιώνες πολλούς. Όμως ετέθη σε ενέργεια. Κινήθηκαν οι δυνάμεις, οι ουράνιες. Κατέβηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού. Περπάτησε εδώ απάνω. Και με το περπάτημά του έζησε, εκπλήρωσε το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Πραγμάτωσε, όπως λέμε, το ιδεώδες της ανθρώπινης ζωής. Όπως ο Θεός είχε φανταστεί τον άνθρωπο και θυσιάστηκε ο Χριστός. Και αφού ανέβηκε στον ουρανό, χάλεσε. Και αυτός ο προορισμός είναι για όλο τον κόσμο, είναι για όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός προέθετο, όπως λέει, προέθετο εις οικονομία του πληρώματος των καιρών, το σχέδιό του κάτω και το προώρησε, προώρησε τον άνθρωπο και το προώρησε να γίνει, το προώθησε, όπως λέει ο άγγελος που ευαγγελίζεται εκείνο το βράδυ στη γέννηση του Χριστού, τους τιμένες. Εν ανθρώπης όμως ευδοκίας θα πραγματοποιηθούν τα σχέδια του Θεού. Για όλους είναι. Έρθετε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι. Ελάτε όλοι. Θέλω πάντα σωθήνε. Όχι ορισμένους ανθρώπους που τους έχει προορίσει ο Θεός, όπως μερικοί επιμένουν να δίνουν κάποιες ερμηνείες εδώ πέρα, αλίμονο. Γιατί τότε εμείς θα καθίζαμε τον Θεό στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Εγώ τι έκανα παραπάνω από εκείνον που τον πήρε στον παράδεισο. Έτσι γιατί το ήθελες. Μη γέννητο θα ήταν μέγιστη βλασφήμια εναντίον του Κυρίου να αποδώσουμε στον Θεό τέτοιες ιδιοτροπίες
και να δώσουμε και να αποδώσουμε στον Θεό μια τέτοια μεγάλη αδικία. Αλλά ο Θεός αγαπάει κάθε ψυχή, κάθε άνθρωπο και καλεί, και όμως απολαμβάνουμε τα σχέδια του Θεού, την ευλογία του Θεού, την ουράνια θέση τους, εκείνοι οι οποίοι αγαπούν τον Θεό. Εις τους αγαπώντας τον Θεό, λέει στο Ρωμαίο Σίτα, στους ανθρώπους της ευδοκίας, της καλής πρόθεσης. Έτσι λοιπόν ο Θεός προορίζει το σχέδιό Του και γίνεται κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού, που θα πει με άλλα λόγια ότι ό,τι ήταν να γίνει σαν σύλληψη, σαν ιδέα, σαν προσπάθεια, σαν έργο, σαν πραγμάτωση, ό,τι ήταν να γίνει για να ανοίξει ο δρόμος προς τον ουρανό, για να μπορεί κάθε ψυχή να έρθει σε επικοινωνία με τον Θεό, όλα έγιναν, όλα τα τακτοποίησε ο Θεός. Έστειλε τον Χριστό, θυσιάστηκε, πρόσφερε, κέρδισε τη δικαίωσή μας, μας εξασφαλίζει λύτρωση και σωτηρία δωρεάν. Τι ήταν να κάνω και δεν το έκαμε? Ό,τι ήταν να κάνει το έκαμε ο Θεός κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού, και μας προώρησε εις υιοθεσία. Γιατί ο Παύλος λέει ευλογητός σας είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού? Γιατί μας προώρησε ο Θεός να μας υιοθετήσει. Εμείς απομακρυνθήκαμε, φύγαμε από το πατρικό σπίτι σαν άλλοι άσωτοι, αλλά ο Θεός είχε σχέδιο υιοθεσίας και το προώθησε, το προώθησε εν το Χριστό για να μας κάνει παιδιά Του εις υιοθεσίαν για Ιησού Χριστού. Βλέπετε, χωρίς τη μεσολάβηση του Ιησού Χριστού δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Ούτε σωτηρία, ούτε λύτρωση, ούτε ελπίδα να αποκτήσει ο άνθρωπος, ούτε καν στο μυαλό του μπορούσε να περάσει η ιδέα μιας από Θεού υιοθεσίας. Ο Θεός να υιοθετήσει τον άνθρωπο. Πού να φανταστούν μερικά παιδιά πεταμένα στους δρόμους κάποτε ότι θα βρεθεί κάποιος πλούσιος να τα υιοθετήσει και να τα πάρει στο σπίτι τους και να κληρονομήσουν τα νησιά τους και τα κότερά τους και τις περιουσίες τους ολόκληρες. Ούτε που μπορούσε να το φανταστεί ο άνθρωπος, αλλά ο Θεός το έκανε. Εις υιοθεσίαν, ευλογητός ο Θεός και Πατέρας μας, εις έπαινον της δόξης, της χάριτος αυτού, για να είναι μετά την υιοθεσία του ο άνθρωπος ένα ευλογημένο πλάσμα, όχι να σέρνεται σαν τα φίδια μέσα στα πάθη του, στις αμαρτίες του, στο κακό, αλλά να είναι ένα ευλογημένο πλάσμα, ένα ευλογημένο δημιούργημα, ένα λυτρωμένο, ένα παιδί του Θεού, να είναι εις έπαινον της δόξης, της χάριτος του Θεού, που θα πει με άλλα λόγια, να επενείται στο πρόσωπο και στη ζωή και με τη ζωή του λυτρωμένου, του παιδιού του Θεού, η δόξα που έχει τη χάρις του Θεού. Τι δοξασμένη υπόθεση η χάρις του Θεού! Δεν θα υπήρχε ούτε ένας που θα μπορούσε να δει το πρόσωπο του Κυρίου εάν ο Θεός δεν μας έσωζε δωρεάν, κατά χάρη. Ούτε ένας δεν θα έβλεπε το πρόσωπο του Κυρίου. Με τι πρόσωπο να εμφανιστεί ο άνθρωπος μπροστά στον Θεό? Με τη δικαιοσύνη του, με την ηθική του, με τα καλά του τα έργα, με τις προσπάθειές του, με τις θυσίες του. Κι αν παραδώσω το σώμα μου για να καυτώ αγάπη δεν μη έχω, είμαι ουδέν. Και πού να τη βρει την αγάπη ο άνθρωπος χωρίς την πηγή της αγάπης? Ο Θεός είναι αγάπη, και όποιος είναι εν το Θεό έχει την αγάπη και μπορεί να δείξει αγάπη. Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μας ευλόγησε με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια δια Χριστού, κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού μας προώρησε εις υιοθεσίαν δια του Χριστού, εις εαυτόν, στον εαυτό του μας υιοθέτησε,
για να είμαι θα εισέπαινον της δόξης της χάριτος του εν Χριστώ Ιησού. Τι ευλογία πραγματικά. Τι λόγοι είναι αυτοί για να ψεύνει κανείς ύμνους ευχαριστίας στον Θεό. Τι λόγοι. Ανώτεροι λόγοι. Υψηλοί λόγοι. Ένδοξοι λόγοι. Ασύλληπτοι. Όμως πιάνεις την άκρη του νήματος και ξεκινάς και προχωρείς. Ψασμένο το όνομα του Θεού. Ας επιτευχθεί ο σκοπός του Θεού στη ζωή μας. Κι ας είναι, λέω μερικές φορές και σκέπτομαι, με την όποια παιδαγωγική. Πολλές φορές ο Θεός χρησιμοποιεί παιδαγωγική σκληρή. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Αφού μας προορίζει για την υιοθεσία, για να είμαστε εις έπαινον της δόξης, της χάριτος του εν Χριστώ Ιησού. Καλά κάνει ο Θεός. Ψασμένος είναι το όνομά Του. Κάποτε πήρε φωτιά και έγινε μια έκρηξη σε ένα κτίριο. Ένας εργάτης έχασε το μάτι του. Στο νοσοκομείο πήγαν οι φίλοι του να τον παρηγορήσουν και κλαίγανε μπροστά του. «Α, όχι, σταματήστε», τους λέει. «Όχι, δεν είναι να κλαίτε για το μάτι που έχασα. Να δοξάσουμε τον Θεό για το αριστερό μάτι που το έχω και βλέπω». Το θέμα είναι με ποιο μάτι βλέπει κανείς τα πράγματα. Εάν βλέπεις τον Θεό και βλέπεις τον κόσμο τριγύρω σου και βλέπεις τη δημιουργία του Κυρίου και βλέπεις τις επεμβάσεις του Θεού μέσα στην ιστορία και στη ζωή σου με το τυφλό μάτι, το ένα μάτι που έχασες, με εκείνα που στερήθηκες ενδεχομένως που δεν έχεις και που νομίζεις πως αντάχεις και αυτά, θα είχες και το άλλο μάτι και θα βλέπεις πιο καλά, πιο μακριά. Εάν βλέπει κανείς με τυφλό μάτι, δεν βλέπει παρά σκοτάδι, απογοήτευση, θλίψη έχει μες στην καρδιά του. Δεν βλέπει λόγους να δοξάζει, να ευχαριστεί τον Θεό. Ενώ είναι ευλογητός εις τους αιώνας ο Θεός. Εάν βλέπεις με το καθαρό μάτι, με το υγιές μάτι, με το καινούριο μάτι, με μια όραση καθαρισμένη από το αίμα της παρουσίας του Ιησού Χριστού, βλέπεις θαυμάσια, βλέπεις τους κόσμους του Θεού, αντικρίζεις το πρόσωπο του Κυρίου, βλέπεις το δρόμο, το μάκρος Του, βλέπεις απέναντί σου τη χρυσή ακτή. Η θαυμάσια, τα φώτα της είναι πτυφλωτικά. Ο Κύριος μας καλεί να κολυμπήσουμε μέσα σε αυτό τη φουρτουνιασμένη θάλασσα του κόσμου, μέσα στους πειρασμούς, στις δυσκολίες και στα προβλήματα. Τα φώτα της χρυσής ακτής είναι απέναντι. Μας περιμένει στην ακρολιμιά ο Κύριος. Θυμηθείτε τον Στέφανο, τον πρώτο μάρτυρα. Βροχή πέφτανε τα κοτρόνια πάνω του, αλλά ήταν τόσο κοντά η χρυσή ακτή, τα φώτα της ουράνιας πολιτείας τον σαγίνευσαν, τον γοήτευσαν. Το πρόσωπο του Κυρίου το ίδιο είδε. Εκείνο που θεωρούσε εδώ κάτω ως άνθρωπο, τον είδε στη δόξα του, στο θρόνο του, όρθιο στα δεξιά του Θεού του Πατέρα. «Κύριε Ιησού», μεγαλειώδης εκφράζει. Συναισθήματα ανώτερα κατακλείζουν την καρδιά του για τους λιθοβολητές. Μη λογαριάσεις σε αυτούς την ανομία τάση. «Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα». Τι λόγους έχει κανείς πραγματικά να ευχαριστεί τον Θεό. Τι θαυμάσια που τα οικονόμησε ο Θεός. Να τον παρακαλούμε να τα βάζει αυτά τα αισθήματα, αυτούς τους λόγους να τους αποθηκεύει μέσα στο είναι μας και να εκφράζονται, να εκδηλωνόμαστε. Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μας προώρησε η σιωθεσία για του Χριστού στον εαυτό Του και μας εξέλεξε για να είμεθα άγιοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης.
Είναι σαν να λέει εδώ ότι η αγάπη μας κάνει Αγίους. Βεβαίως. Εάν δεν αγαπάμε τον Θεό, πώς μπορούμε να είμαστε Άγιοι? Πώς δένονται τα πράγματα? Εάν δεν αγαπάμε τους αδελφούς μας, όχι με λόγια, με την καρδιά μας, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού, η αγάπη εκδηλώνεται κάπου έτσι και κάπως έτσι. Με το να έχουμε άγιες σχέσεις μεταξύ μας, να μην υπάρχουν στεγανά στις μεταξύ μας σχέσεις, να μπορώ να σας κοιτάζω στα μάτια και να με κοιτάζετε κι εσείς, και να μην υπάρχει μέσα μας σκοτεινό σημείο που μας υποχρεώνει να κατεβάσουμε τα μάτια σαν συναντούμε το βλέμμα του αδελφού μας. Να είμαστε Άγιοι μας προώρησε και μας εξέλεξε για να είμαστε Άγιοι ενώπιον αυτού διά της αγάπης. Η αγάπη, λέει ο Λόγος του Θεού, κακό δεν κάνει στον πλησίον. Εάν αγαπάς τον πλησίον σου και τον αδελφό σου, την αδελφή σου, μπορείς να του κάνεις κακό. Τίνος Θεού είσαι. Τίνος Θεού είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει κακό στον αδελφό του, στην αδελφή του, την εν Χριστώ, τον εν Χριστώ. Πώς μπορείς να πεις και εσύ ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου Ιησού Χριστού, εάν δεν βιώνεις την αγάπη που αγιάζει στα έγκατα την ύπαρξή σου? Ευλογητός ο Θεός. Αντικειμενικά είναι και θα παραμείνει τέτοιος. Τα υπερβατικά όντα δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ευλογούνε και δοξάζουνε το Θεό μέρα και νύχτα. Του ψέλνουνε. Η ζωή τους είναι μια υμνοδία, μια ψαλμωδία στο πρόσωπο του Κυρίου. Ψέλνουνε. Και οι Άγιοι του Θεού ψέλνουν και θα ψέλνουν με χρυσές κιθάρες. Μας προώρησε, μας εξέλεξε και έχουμε λόγο να τον ευλογούμε γι' αυτό. Και έχουμε την απογύτρωση δια του αίματος του Χριστού. Πέντε απλές κουβέντες, απλές σε τρεις γραμμές. Ο Παύλος μας δίνει όλο το σχέδιο της αγάπης και της εν Χριστώ σωτηρίας. Το βλέπει, το θαυμάζει, το απολαμβάνει. Οσφραίνεται το άρωμα, γεύεται το μέλι της σωτηρίας του Χριστού, της δόξας, της μετατάφτα δόξας. Έχουμε την απολύτρωση δια του οποίου, δια του Χριστού έχουμε την απολύτρωση. Κανένας δεν μπορεί να μιλήσει για απολύτρωση εάν δεν ταπεινωθεί, δεν μετανοήσει, δεν εξομολογηθεί, δεν πιστέψει ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για αυτόν προσωπικά. Και την έχουμε δια του αίματος του Χριστού. Όχι με άλλο τρόπο. Όχι με μια εξαγγελία να κατέβει κάπου στον, εδώ στον πρώτο ουρανό και να βάλει μια φωνή. Ανθρώποι, σας συγχωρώ. Ξέρετε πόσο άσχημα θα ηχούσε αυτή η εξαγγελία στα αυτιά των αγγέλων? Πώς? Του συγχωρείς? Μας ευλαστήμησαν. Μα αυτοί εκεί κάτω ζουνε μέσα σε μια κόλαση. Δεν βλέπεις τη σύννεφο αμαρτιών που υψώνεται απάνω? Κοντεύουν να μας πνίξει η αμαρτία τους. Και του συγχωρείς έτσι? Όχι. Δια του Χριστού και δια του αίματος του Χριστού. Έχουμε την απολύτρωση, την άφεση των αμαρτιών, την άφεση των αμαρτημάτων κατά τον πλούτο της χάριτος αυτού. Ο Γολγοθάς έχει μήνυμα ζωντανό, δυνατό, αποτελεσματικό. Δεν είναι ο Θεός ξένος με τη ζωή μας, προς τη ζωή μας. Αλλά μήπως εμείς μένουμε ξένοι προς τον Θεό, ξένοι, μακρινοί, μακρινοί
από την παρουσία του Θεού, από την καρδιά, από τα αισθήματα του Θεού και από τις απαιτήσεις του Θεού. Πολλές φορές δίνουμε σε έναν άνθρωπο εκεί τα παιδάκια που σκουπίζουν τα τζάμια των αυτοκινήτων, ένα δεκάρικο, ένα κατοστάρικο, και περιέργως έχουμε την απέτηση και αυτό το παιδί, για σκεφτείτε το, έτσι δεν είναι, να μας πει ευχαριστώ. Και το λένε τα καημένα. Στον Θεό της αιώνιας αγάπης, που είναι ευλογητός εις τους αιώνας, που μας ευλόγησε με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια, που έχει σχέδια που μας προώρησε να είμαστε εν σύ, ως ίσοι αδελφοί, όπως ψέλνουμε στον ύμνο μας, ως ίσοι αδελφοί με τον Ιησού Χριστό, στις σχέσεις μας με τον Πατέρα, θα μας βλέπει μεταξύ μας, εμάς και τον Χριστό, σαν αδελφούς ίσους. Όμοιοι με τον Χριστό, αξίζει δοξολογία και ύμνος και έπαινος και ευχαριστία και έκφραση ευγνωμοσύνης. Και αυτή η έκφραση πρέπει να είναι πρακτική, να είναι τρόπος ζωής. Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Θεός και Πατέρας μας. Κάποτε μερικοί ποιμένες εκκλησιών πήγαν να επισκεφτούν έναν καταβλισμό λεπρών. Πήγαν εκεί στην αίθουσα να κάνουν και το κήρυγμά τους. Μαζεύτηκαν οι λεπροί. Και σε εκείνα τα πρόσωπα που αν μπορούσες να δεις ανθρώπινα πρόσωπα, φαγωμένα από το σκόρο της λέπρας, εκφραζόταν η ακτινοβολία της αγάπης του στο πρόσωπο του Κυρίου. Ιστοί άνθρωποι. Ο εργάτης του Κυρίου που είχε το μήνυμα, τους πρότεινε να προτείνουν αυτοί έναν ύμνο. Ποιον ύμνο θα πούμε? Και περίμεναν όλοι από εδώ να προτείνουν κάποιον ύμνο που θα έκφραζε όλο το βάθος του πόνου του, της λήψης τους, της απογοήτευσής τους, της αγανάκτησής τους για τον Θεό. Αλλά δεν έγινε έτσι. Αντίθετα, έλεγε ο ύμνος, η καρδιά που πιστεύει στρέφεται προς τον Ιησού Χριστό και δεν περιμένει κανένα κακό ή άλλο κακό. Κι όμως η καρδιά του πιστού, ας είναι λεπρός, λέει πως δεν υπάρχει κανένα κακό που μπορεί να χτυπήσει τον πιστό άνθρωπο. Κακό είναι το πνευματικό κακό, η αμαρτία, οι συνέπειες, οι φρικτές, οι αιώνιες της αμαρτίας. Αλλά στο σταυρό του Γολγοθά ψάλλει, δόξα στον Θεό που παίρνει το φορτίο. Οι μέρες που περνούν έχουν πολλές βροντίδες. Τον ακούω όμως να λέει, μη φοβάσαι. Και όταν οι φόβοι μου μετατρέπονται σε προσευχές, ο ύπνος μου ήταν αυτός, τα φορτία απομακρύνονται. Προχωρώ στον δρόμο της ζωής με ύμνους και δοξάζω τον Κύριο, διότι ο Ιησούς Χριστός έχει σηκώσει το φορτίο μου. Ένα φορτίο, δεν μπορούμε να φανταστούμε τι είναι η λέπρα. Και όμως εκείνο που ήταν και θα έμενε αιώνιο φορτίο θλίψης, κατάθλιψης, απογοήτευσης, πόνου, το είχε σηκώσει πραγματικά ο Χριστός. Και μέσα στη φρικτή τους ασθένεια οι λεπροί δοξάζανε τον Θεό, ευλογούσανε τον Θεό. Και όπως λέει ο Ιώβ στο λάμδα εύσινο κεφάλαιο 10, ο Θεός, ο ποιητής μου, δίνει άσματα εις τη νύχτα. Δίνει άσματα εις τη νύχτα. Μέσα στη σκοτεινή νύχτα αυτού του κόσμου, μέσα στα βάσανα, στους πειρασμούς της θλίψης, στην αρρώστια, στον θάνατο, ο Θεός δίνει άσματα. Δίνει άσματα. Συντόνισε την κεραία σου.
το τρανζίστορ σου στα FM του Θεού και θα ακούσεις άσματα να έρχονται από πάνω, να γλυκάνουν, να επηρεάσουν, να ποτίσουν την καρδιά σου, να σου δώσουν δοξολογία και ευχαριστία στο πρόσωπο του Κυρίου. Άλλος λέει ο Γκάτσος ένα ποίημά του, πούντα χρόνια τότε που ήμασταν παιδιά, κυνηγούσαμε φεγγάρια στου καιρού την αμμουδιά. Μα στο μοίρασμα τα ναι μου πάνω στην ανηφοριά, πήρε ένας το μαΐστρο, πήρε ο άλλος το βοριά. Τι κατάληξη τραγική, τη φρικαλαία κατάληξη, η ζωή του απίστου ανθρώπου. Του ανθρώπου μάλιστα εκείνου ακόμη πιο φρικτή, που άκουσε για τον Χριστό και αγνόησε τις προειδοποιήσεις του και την αγάπη του. Εκκοινοπονήσαμε, λέει ο Λόγος του Θεού, πλην ως να εγεννήσαμε άνεμον. Μοιραζόμαστε τα αστέρια κάποτε, τη φαντασία μας σαν παιδιά. Τώρα όμως, στην ανηφοριά, ο άνθρωπος χωρίς Χριστό παίρνει ο ένας μαΐστρο και ο άλλος βοριά. Άνεμο! Θα ήθελες η ζωή σου να καταλήξει ένας άνεμος? Όλη η ζωή και όλο το κέρδος της να είναι ένας άνεμος? Τι θα πει μαΐστρος και τι θα πει βοριάς? Άνεμος είναι. Στρέψε όλη την καρδιά σου και το είναι σου στον Ιησού Χριστό. Σε παρακαλώ σήμερα το πρωί, για να μπορείς να λες μαζί με τον Παύλο, ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μας ευλόγησε με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια δια Χριστού, καθώς εξέλεξε ημάς δια αυτού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης, προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού, εισέπαινον της δόξης της χάριτος αυτού, με την οποία εχαρίτωσεν ημάς δια του ηγαπημένου αυτού, δια του οποίου έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων κατά των πλούτων της χάριτος αυτού. Ύμνος ευχαριστίας και ευλογίας. Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο υπ' αριθμών 9. Ύμνος 9. Ευχαριστούμεν σε, Πατέρα του Χριστού, Πατέρα μας Χριστέ, ευχαριστούμεν σε. Α, δεν έχει, συγγνώμη, θα το πούμε έτσι, γιατί είναι πολύ ωραίος ύμνος, ταιριαστός στο θέμα μας.

αμυντήριέ μας. Σε ευχαριστούμε για τους τόσους πολλούς και τόσο μεγάλους και σπουδαίους λόγους που έχουμε να μιλάμε μαζί Σου, να ψεύδουμε αυτούς τους ίδιους μας. Να Σε ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά, ο Κύριέ μας. Μας έφερε στην ύπαρξη για να γνωρίσουμε το πρόσωπό Σου, να γνωρίσουμε τα σχέδιά Σου, να μπούμε στα σχέδιά Σου. Μας ελέησες, μας λύτρωσες. Έχεις ένα άπειρα ένδοξο σχέδιο και το έθεσες σε εφαρμογή εν Χριστώ Ιησού και το πραγματοποιείς. Κύριε, κάνε μας ευγνώμονες, δούλεψε με το Πνεύμα Σου το Άγιο στις καρδιές μας τόσο υψηλούς, τόσο μεγάλους λόγους και πολλούς που έχουμε να Σε ευχαριστούμε μη γέννητο, να αποδειχτούμε αγνώμονες και αχάριστοι. Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστούμε για τον λόγο Σου, σε ευχαριστούμε για τη στάση του Ιωσήφ, σε ευχαριστούμε για τον ύμνο ευχαριστίας του Παύλου του Δούλου Σου. Μάθε μας να ανορίσουμε, να βγάζουμε μέσα από το λατομείο του λόγου Σου το χρυσάφι. Ευλόγησε την ώρα μας, ευλόγησε τις καρδιές μας. Κάμε να είναι η ζωή μας από τώρα και για πάντα εισέρχονται της δόξης της χάριτός Σου εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες, Πατέρα. Προσευχόμαστε εν το ονόματι του Χριστού και Σε ευχαριστούμε για όλα. Άμην. Ο Κύριος είναι μαζί μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.
1: Τοποθέτηση και ερμηνεία του πράγματος.
2: Και ο Κύριος τους λέει, στο 11 χωρίον, ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι σπυρώμενοι παρά την οδόν είναι εκείνοι που ακούν επιτερχετό διάβολος και αφαιρεί τον λόγο από την καρδιά τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Η δεύτερη κατηγορία, εκείνοι που έπεσαν να πάνε στην πέτρα, είναι εκείνοι που όταν ακούσουν δέχονται με τα χαρά στον λόγο. Όμως αυτοί δεν έχουν ρίζα. Είναι εκείνοι που προς καιρόν πιστεύουν και ύστερα στον καιρό του πειρασμού αποστατούν. Μερτικό τρίτο, εκείνοι που έπεσαν στα αγκάθια και που σηκώθηκαν, αλλά καρπό δεν έβγαλαν, καθώς σταθήκανε να πνιγούν από τις μέρημνες του και τον πλούτο, οι δονές του βίου, δεν φέρουν καρπό. Τέταρτη κατηγορία, τέταρτο κομμάτι, είναι όλο εκείνο το κομμάτι που έπεσε στην καλή τη γη. Στην καλή τη γη. Ας το διαβάσουμε. Το δε εις την καλήν γην. Πεσών εννοείται. Ούτι είναι εκείνοι ήτινες. Ακούσαντες τον λόγο, κρατούσιν εν καρδία καλή και αγαθή και καρποφορούσιν εν υπομονή. Καταρχήν, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Εάν σας έδινα ένα μολύβι και παίρναμε όλοι, Νίκο, ένα κομμάτι χαρτί και γράφαμε τις προϋποθέσεις για μια καρποφορία, δεν ξέρω να το ομολογήσω μπροστά σας. Θα μου λέγατε προϋποθέσεις για μια πλούσια καρποφορία. Θα έλεγα μια Αγία Ζωή, μελέτη, προσευχή, κατάρτισης, κοινωνία, πνεύμα συνειδήσεως αγαθής, την υπομονή. Την υπομονή θα την ξέχναγα ή θα την έβαζα κάτω-κάτω. Λοιπόν, έρχεται απόψε ο λόγος του Θεού να μας πει. Δεν μπορείτε να έχετε καρποφορία στη ζωή σας χωρίς υπομονή. Θέλεις η καρποφορία και θέλεις μια πλούσια πνευματική συγκομιδή στην πορεία σου, στη ζωή σου. Είναι τόσο απλό. Ο σπόρος καρποφόρησε βέβαια μέσα σε μια καρδιά καλή και αγαθή, εν τούτης εν υπομονή. Ώστε αν μετράγαμε σε Σάββατα το κεντρικό, το ένα, το όποιο νόημά μας, θα λέγαμε πρώτον η υπομονή, η ευλογία της υπομονής, η ανάγκη μιας υπομονής έως τέλους. Σάββατο τρίτο, η υπομονή στις ανδειξιότητες του κόσμου, της εκκλησιάς, του σπιτικού και των γεγονότων της ζωής μας. Και απόψε ένα άλλο κομμάτι, πρωτότυπο θα έλεγε. Θέλω να είμαι ειλικρινής ξανά μπροστά σας. Ποτέ δεν το είχα. Πόσες φορές το είχα διαβάσει. Δόξα στον Θεό. Μερικές φορούλες. Αυτό, το ότι δεν υπάρχει πνευματική καρποφορία στη ζωή μας χωρίς τον παράγοντα υπομονή, δεν το γράφω έτσι. Εν υπομονή. Πόσες φορές θέλουμε τα πάντα να γίνουν και να γίνουν όπως πρέπει να γίνουν και δεν γίνονται. Και ρωτάμε, μα γιατί. Τι έγινε. Πώς έγινε, τι έλειψε, και κλάματα
3: και δάκρυα και σηκώνουμε τα χέρια μας ψηλά. Μα είναι τόσο απλό. Μας έλειψε ένας παράγων. Και ο παράγων αυτός ήτανε. Υπομονή. Πώς πάμε από υπομονή στην υπόθεση της καρποφορίας? Θα διαβάσει κάπου πως κάποιος πιστός άνθρωπος προσευχόταν για ένα φίλο του 25 χρόνια. 25 χρόνια. Πάντα να θυμάσαι. 38 χρόνια παραλυτικός. Απάνω στα 38 χρόνια προς τα 39 ήρθε ο Κύριος. 39 χρόνια. Μια ζωή. Μια ζωή. Αν έτσι θα χρειαστεί. Ψυχή. Εσύ που θέλεις να διακονήσεις και να υπηρετήσεις τον Κύριο. Σένα που ο Θεός έβαλε μέσα στην καρδιά σου αυτό το μεγάλο το όνειρο. Τούτο τον υψηλό, το σκοπό, τον ωραίο και μοναδικό. Ήταν ακριβώς πριν λίγη ώρα που κάλεσα νέους ανθρώπους σε αυτό το μικρούλιτο δωματιάκι εκεί και ύστερα από μια πολύ σύντομη προσευχούλα λέγαμε σέρκο αν θα ήταν δυνατόν να βρισκότανε 4 αγόρια και 4 κορίτσια να σηκωθούν αύριο το πρωί η ώρα 5. Να ήταν 6 ώρα κάτω στον Πειραιά. Έχει αρχίσει το καλοκαίρι και τεράστιες ουρές σχηματίζονται έξω από τα καραβάκια που πάνε Σελήνια, Πόρο, Έγινα, Σπέτσες, Μέθανα. Και κάνουμε χρυσές δουλειές εκείνοι που πουλάνε βρώμικα περιοδικά. Βρώμικα σε δύο μορφές βρωμιάς. Σαν περιεχόμενο βρώμικα. Αλλά και βρώμικα είτε αυτά παίρνουνε με το κιλό. Ως χαρτί το παίρνουνε. Τους στοιχίζει 2-3 δεκάρες που πουλάνε ένα φράγκο. Και ο καθένας ξέρετε παίρνει. Και το ταξίδι μια μισή ώρα πώς να περάσει. Έλεγα αν μπορούσαμε να μοιράζαμε παλιά σε αλπίσματα. Να πουλάγαμε, έκανε εντύπωση. Αυτές τις μέρες περνούσα από το κέντρο των Αθηνών από μια δουλειά. Τις δουλειές για το ψωμί της ημέρας. Και ήταν πάρα πολύ κόσμο μαζεμένος, νεολαία. Ήταν η διαδήλωση της ημέρας φαίνεται και πέσαμε μέσα στη διαδήλωση. Υπομονή μέσα στο αυτοκίνητο αφαράστηκε μια κοπέλα. Ένα όμορφο παιδί με το κεφάλι. Ένα μαύρο σακάκι είχε εκεί πέρα, γονατάκι. Μια τσάντα με τα μαλάκια του, πίσω ρυγμένο, πα-πα-πα-πα από το τσάντα. Τι θέλει. Και δαχτυλίδι, κατά, στο τσάντα. Σας παρακαλώ πολύ, μου λέει, πάρτε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τα πήρα. Ήτανε μια προκήρυξη. Κάποτε άδειασε ο κόμπης, από τα 4:27, φύγαμε. Πήγα εκεί που έπρεπε να πάω, δεν ξέρω. Μου μείνε μέσα μου η εικόνα του παιδιού. Σε δυο καστανά μεγάλα μάτια. Θυμάμαι, το βλέπω ακόμα έτσι στα μάτια μου. Μου χτυπάει το τζάμι. Άνοιξε! Ή του αιώνας τούτου. Πρέπει να αναγνωρίσουμε πως είναι φρονιμότερη από τους ιούς του φωτό. Η υπομονή ως προϋπόθεσης μιας ευλογητής καρποφορίας. Θα υπομείνεις. Θα μείνεις. Θα πιστέψεις. Θα κλάψεις. Θα έρθεις με χειρόβολα πολλά. Μην περιμένεις να γίνουν τα πάντα από μια μέρα στην άλλη. Από το πρωινό μέχρι το βράδυ. Πόσες φορές σταθήκαμε εκπληκτοί.
2: καθώς πιστέψαμε πως μοιράζοντας φυλάδια ή τα παιδιά τυχογολώντας τους στίχους μια κάποια πρόσκληση, περιμέναμε χιλιάδες άνθρωποι στην ουρά να περιμένουν να ακούσουν. Δεν είναι εκεί οι λύσεις. Η Εκκλησία δεν έχει σκοπό να σώζει ανθρώπους. Η Εκκλησία έχει άλλο σκοπό. Να μαρτυρήσει για το Σταυρό και να ζήσει τη ζωή του Σταυρού. Η σωτηρία των ψυχών είναι θέμα του Χριστού. Ο Θεός να μας οπλίσει με ένα πνεύμα υπομονής. Όσα πιστεύεις και για όσα προσεύχεσαι, για όσα γονάτισες και εκείνα που ζήτησες, θα τα λάβεις. Και στην υπόθεση της διακονίας, της Αγίας, της κυβωτού του Χριστού, πέραν και ανεξαρτήτως των οποιων άλλων προϋποθέσεων ο Λόγος του Θεού βάζει. Απόψε, χωρίς να το ιεραρχώ πρώτο ή δεύτερο, περισσότερο ή λιγότερο πολύτιμο ή αναγκαίο, θυμήσου σε παρακαλώ, Λουκάς ή τα 15. Κανένας δεν θα διακονήσει, κανένας δεν θα απολαύσει. Η υπόθεση της σποράς και της καρποφορίας θέτει ακόμα μια προϋπόθεση. Εν υπομονή. Λουκάς, ΚΑΠΑΑΛΦΑ, 19. Θα επιβάλλουν επάνω σας τα χέρια τους και θα σας καταδιώξουν παραδίδοντες εις συναγωγάς και φυλακάς. Θα σας φέρουν μπροστά σε βασιλιάδες και ηγεμόνες για το όνομά μου. Και τούτο θα αποβεί σε εσάς προς μαρτυρία. Πάρτε λοιπόν στις καρδιές σας να μην προμελετάτε τι να απολογηθείτε, γιατί εγώ θα σας δώσω στόμα και σοφία. Σοφία εις την οποία δεν θα μπορέσουν να αντιλογήσουν ούτε να αντισταθούν όλοι μαζί οι εναντίοι σας. Και θα παραδοθείτε από τους γονιούς σας και από τα αδέρφια σας και από τους συγγενείς σας και από τους φίλους σας. Και μερικούς από εσάς θα τους θανατώσουν. Και θα είστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Όμως μια τρίχα από το κεφάλι σας δεν θα χαθεί. Δια της υπομονής σας αποκτήσατε τας ψυχάς σας. Αγαπητοί μου, από τα πιο όμορφα και τα πιο ακριβά κομμάτια της Καινής Διαθήκης, για αυτούς οι οποίοι αγαπούν να μελετούν την Καινή Διαθήκη, η υπομονή έχει σωτηριακό χαρακτήρα. Σωτηριακό. Βεβαίως. Ναι. Ξέρετε πόσος κόσμος ήρθε και πέρασε από εδώ. Ξέρετε πόσες ψυχές χάρηκαν στο Ευαγγέλιο. Μπορείτε να φανταστείτε στο πέρασμα του χρόνου, κλείνοντας τα μάτια σας, πόσες φιγούρες και φυσιογνωμίες θα δείτε να έρθουνε, να προσευχηθούνε, να χαρούμε, να ομολογήσουνε, να σταθούν στο δείπνο, να διακονήσουν. Και μετά, κάποιο νέφος, για να τους πάρει όπως ο αέρας παίρνει τα νέφη μακριά. Πολλοί οι παράγοντες και οι λόγοι περισσότεροι δεν είναι της παρούσης. Απόψε θα ήθελα απλά να σε καλέσω και να σε παρακαλέσω. Υπογράμμισε. Δεν ζήτησαν ένα άγνωστο στοιχείο που δεν ξέρω αν σαν πρεσβυτέρια ζητούν ή ζητούμε από τις καινούργιες ψυχές. Και λέμε στις ψυχές και λέει το πρεσβυτέριο στις ψυχές και η Εκκλησία στην ομολογία. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Όντως, ευλογητά, απαραίτητα, στοιχεία ζωής, στηρίγματα και θεμέλια. Και υπομονή. Φοβούμαι ότι όχι. Κι όμως, δια της υπομονής αποκτήσατε τας ψυχά σας. Ήτανε πολλοί που χάθηκαν καθώς δεν υπέμειναν, και άλλοι που η έλλειψη της υπομονής τους οδήγησε σε ανθρώπινη εξαφάνιση. Πόσες ψυχές ήρθαν και κάτω από τις ενδειξιότητες της ζωής έχασαν την υπομονή τους. Πόσοι και πόσοι από εμάς δεν σταθήκαμε πολλές φορές στη ζωή μας ακριβώς να πούμε «Μα λέει, έχασα την υπομονή μου επιτέλους». Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι άρχισες με υπομονή και υπήρχαν περιθώρια από υπομονής, αλλά ήταν οι αποθήκες μικρές, στενά τα περιθώρια, η υπομονή μοιραία λίγη. Είχε τα πρεσβυτέρια στις τελευταίες τούτες μέρες, καθώς η τελευταία γενιά μπαίνει πλέον στην εκκλησία για να κλείσει η πόρτα της κυβωτού. Ήθελε εγώ να μάθει τούτο το μεγάλο το μάθημα κάθε ψυχή. Αποκτάται η ψυχή μας, διατηρείται η ψυχή μας στη σωστή θέση και τον προσανατολισμό του Γολγοθά διά της υπομονής. Μα ξέρεις, το πρόβλημα αυτό δεν λύθηκε. Στο άλλο θέμα δεν απαντήθηκε η προσευχή μου. Σε εκείνο το ερωτηματικό εξακολουθεί να είναι καρφί και καρφί αναμένο. Εσύ θα υπομείνεις. Γνωρίζει εκείνο. Σου αρκεί. Το ξέρει εκείνος. Θέλεις τίποτα άλλο. Δεν του το είπες. Δεν έχεις μπλόκα πάνω, κύριε. Έτσι δεν λέει. Βιβλίων ενθυμίσεων. Δεν το έγραψε. Πάντα να θυμόσαστε. Όσες φορές βρείτε ένα κουτί από τσιγάρα στο δρόμο, πάρτε το σας παρακαλώ πολύ. Γυρίστε τον άποδα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει κουτί από τσιγάρα που να μην έχει από πίσω ονόματα, επώνυμα, ώρες και τηλέφωνα. Ξέρει όμως ο Κύριος. Και ο Κύριος γράφει, αλλά γράφει στο βιβλίο το δικό του, των ενθυμίσεων. Μην είναι υπομονή ψυχή. Ξεκίνησες μαζί του. Μην είναι υπομονή. Κύριε, περιμένω. Στοιχείων τρίτων. Κορινθίους Β. Άλλο. Διαβάζω από το εδάφιο 3. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος Θεός είναι Πατήρ των Ικτυρμών και Θεός πάσης παρηγορίας. Ένας Θεός ο οποίος μας παρηγορεί εν πάση τη θλίψη μας. Σε κάθε λογή, κάθε μορφή θλίψεως, όχι μόνο, αλλά και σε μια εκάστη των θλίψεων, χωριστά, σε όλη τη θλίψη. Από την αρχή μέχρι τέλος. Όχι λοιπόν είναι Θεός πάσης θλίψεως, όλων των θλίψεων, αλλά και Θεός που σε μια-μια χωριστά της θλίψης, από την αρχή της μέχρι το τέλος της, είναι Θεός παρηγορών ημάς. Και γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Πρώτον, γιατί είναι Θεός παρηγορίας για μας τους ίδιους. Αλλά διότι έχει και ένα δεύτερο λόγο, ένα δεύτερο σκοπό, ένα άλλο μάθημα, μία άλλη επιδίωξη. Ποια είναι αυτή? Για να μπορούμε και εμείς να παρηγορούμε τους εν πάση θλίψη, με ποια παρηγορία? Με εκείνη την ίδια την παρηγοριά με την οποία και εμείς οι ίδιοι από το Θεό παρηγορούμεθα. Γιατί, καθώς περισσεύουνε τα παθήματα του Χριστού στη ζωή μας, έτσι, δια του Ιησού Χριστού πάλι, περισσεύει στη ζωή μας και η παρηγοριά μας. Έτσι, ώστε είτε θλιβόμεθα
1: υπέρ της δικής σας της παρηγοριάς και σωτηρίας, η οποία ενεργείται διά της υπομονής των αυτών παθημάτων, τα οποία και εμείς πάσχομε. Είτε παρηγορούμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας. Και η ελπίδα την οποία έχουμε είναι βεβαία υπέρ ημών. Θλιβόμεθα διά της υπομονής των αυτών παθημάτων. Είναι ένα κομμάτι, είναι μια ευλογητή απόχρωση της υπομονής, τόσο λεπτή. Περνούσα από κάπου και είχε μια όμορφα έντονη μυρουδιά, ένα αριστούργημα. Σταμάτησα. Τι μυρίζει έτσι? Άλλο πράγμα. Και δεν είναι και οπτικό να το δεις, πότε μυρίζει αυτό. Ενετόπισα ότι ήταν ένα λουλουδάκι μοβ, μικρούλι, τόσο δούλι, χαμηλό, αφανές και μπροστά στα άλλα λουλούδια σκεπασμένο. Μια γλυκιά απόχρωση είναι και τούτη. Δηλαδή, καταρχήν να σας θυμίσω τον Βαρναβά, ο οποίος ήταν Υιός παρηγορίας. Και πάλι να μου επιτρέψετε να σας ξαναθυμίσω το περιστατικό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όταν μια μάνα χείρα πήρε για το μονάκριβο παιδί της το γνωστό εκείνο χαρτί που στέλνουν τα επιτελεία, το παιδί της είχε σκοτωθεί. Και ανέλαβε μια κυρία να πάει γειτόνισσα από μια κάποια εκκλησία να σταθεί το απόγευμα για λίγο κοντά της στην τροφιά να μιλήσουν. Την βρήκε σε τραγική κατάσταση. Κυριολεκτικά εξουθενωμένη. Άνοιξε το στόμα της να της πει δύο λόγια παρήγορα και να της ζητήσει την υπομονή του Θεού. Και ήταν τότε που η γυναίκα εκείνη της είπε, χαμογελώντας αλλά και ξεσπώντας, αυτή η ντουλάπα μου θυμίζει το παιδί μου, αυτός ο καθρέφτης είναι του παιδιού μου. Πίσω από αυτή την πόρτα είναι κρεμασμένα του παιδιού μου τα ρούχα. Τα πάντα μου θυμίζουν το παιδί μου, αυτή τη στιγμή κλείνω τα μάτια μου και νομίζω πως το βλέπω να φεύγει. Πίσω έχει τα τελευταία ρούχα που άφησε. Κάτω, μέσα, εδώ πέρα που βλέπεις, έχω λέει τα γράμματά του, αυτό είναι το τελευταίο του γράμμα. Πώς να παρηγορηθώ? Αλλά έχεις δίκιο, της λέει. Δεν μπορείς να καταλάβεις, δεν ξέρεις, δεν μπορείς να συλλάβεις τι πάει να πει. Έχασα το παιδί μου, το παιδί μου δεν θα ξανάρθει πια. Και ήταν τότε η άλλη γυναίκα, η πιστή γυναίκα, που σιώπησε. Ύστερα στάθηκε για λίγο και της είπε, «Όφυλα, έκανα λάθος ίσως που από την αρχή δεν σας είπα κάτι. Έχασα κι εγώ τρία παιδιά σε αυτόν τον πόλεμο». Τρία παιδιά? Αυτό σημαίνει, λέει, ότι όχι δεν πονάτε ή ότι πρέπει να πονέσετε λιγότερο. Σας το είπα για έναν άλλο λόγο. Στο ότι ξέρω τι πάει να πει ο χαμός. Αγαπητοί μου, η Εκκλησία φαίνεται ότι σαν τη βάρκα που γίνονται συνήθως τα ναυάγια πήγε όλη από τη μια πλευρά. Έξω από τον Πειραιά, το 1923, εναβάγησε ένα πλοίο, μικρούλι, που έφερνε την ευκαιρία.
2: Έτσι λέγονται τα καράβια που φέρνουν από τον άστο.
1: Με τους ναύτες, όταν γυρίζουν τα μεσημέρια, τα λένε η ευκαιρία. Το πλοίο αυτό λεγόταν Αλέξανδρος.
2: Ένα μικρούλι πολεμικό.
1: Είχε ένα μεγάλο μπάτι βάλει εκείνη την ώρα,
2: από εκείνες τις μεγάλες δυνατές φουσκοθαλασσιές που χτυπάνε έξω από την Πειραιά. Και έξω ακριβώς από τον Άγιο Γιώργη στο Κερατσίνι.
1: Μα έξω ακριβώς. Ένα τεράστιο κύμα, καλοκαίρι ήτανε, Μάης.
2: Μόλις είχαν βάλει τα άσπρα τους.
1: Ήτανε όλοι τούτοι εδώ απάνω στη γέφυρα.
2: Και ήρθε το πρώτο κύμα, και ήρθε το δεύτερο κύμα και τους είχαμε παπεί. Και για να μην λερωθούν πήγαν όλοι από την άλλη πλευρά του καραβιού. 1923, λίγα μέτρα έξω από την προβλήτα του Πειραιός.
1: Και βούλιαξε με εκατοντάδες μεσανθρώπους.
2: Φοβούμαι λίγο πως η Εκκλησία πολλές φορές δεν έχει κατανεμημένα τα χαρίσματά της. Και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, προσευχόμεθα για ανθρώπους οι οποίοι θα κηρύξουν και τους έχουμε τόσο ανάγκη. Και άλλες ψυχές πάνε να πουλήσουν τα σελπίσματα.
1: Και πρέπει. Κάποιους νέους που θα σταθούν στο Σούνιο και κάποιους άλλους που θα γράψουν στα λυτρωμένα νιάτα. Δεν ξέρω αν η Εκκλησία προσευχήθηκε ποτέ για ιούς παρηγορίας.
2: Και πώς όμως να γίνεις και πώς να γίνω ιός παρηγορίας που με την πρώτη θλίψη και την πρώτη δυσκολία, που με τον πρώτο προβληματισμό και το πρώτο μικρούλι εκείνο κυματάκι της φουρτούνας σπέβδουμε να πάμε από την άλλη πλευρά για να μην βραχούμε. Θέλω να το διαβάσετε στο σπίτι σας πολύ, μα τόσο πολύ. Βοηθήστε με στην προσευχή σας να το καταλάβω. Έχω τόσο ανάγκη να το καταλάβω. Είναι μεγάλο πράγμα να έρθει θλίψης, να έρθει δοκιμασία, να έρθει το καμουτσί στη ζωή. Και πριν, Κύριε, πεις, βγάλε το καμουτσί γιατί τσούζει. Αν θα μπορούσαμε να του πούμε κάτι άλλο. Μάθε με, Κύριε. Το μάθημα της υπομονής στη θλίψη. Και παρηγόρησέ με. Ακριβώς για να μπορέσω να παρηγορήσω κι εγώ κάποιους άλλους. Α, τώρα λέει, μάθαμε ένα μάθημα. Την θλίψη την μετατρέψαμε σε ευλογία.
1: Πώς?
2: Μα μας έδωσε ο Κύριος τη δύναμη και τη χάρη στην υπομονή.
1: Έτσι, ώστε η θλίψη έγινε μάθημα.
2: Και το μάθημα έγινε μετάδοση. Και η μετάδοση έγινε ευλογία για την Εκκλησία. Μετετράπη εις δόξαν Χριστού. Πόσες φορές η μαρτυρία μας στα μικρά πράγματα του σπιτιού υπήρξε ελαχίστη. Πόσες φορές θορυβηθήκαμε και δεν έχουμε το δικαίωμα να πούμε σε κάποιον άλλον να μην θορυβείται σε μικρότερα προβλήματα από εκείνα που εμείς θορυβηθήκαμε. Κύριε, τι ζήτησες? Ποτήρι? Να μπορέσω να το πιω. Εν υπομονή, Κύριε. Για να μπορέσω τώρα, πηγαίνοντας πάνω από το κλινάρι, πάνω από τον άρρωστο, από την ψυχούλα πέχασε το μωρό. Και να μπορείς να της πεις, να σε φιλήσω. Θέλω να προσευχηθείς για παρηγοριά. Γιατί τούτο το ποτήρι, το πια. Και μπορώ να σου πω κάτι. Πως κρατούσαμε το ίδιο το ποτήρι, πολύ πικρό, δύο χέρια. Ίσως γιατί το δικό μου έτρεμε το χέρι μαζί του Κυρίου. Αλλά όταν, αγαπητοί μου, στο πρώτο μάθημα, αλλά όταν, αγαπητοί μου, στην πρώτη θλίψη και πριν ακόμα γυρίσουμε την πρώτη σελίδα, η πρώτη μας σκέψη είναι, Κύριε, σε παρακαλώ πολύ, βγάλ' το από πάνω. Μάλλον δεν γίνεται τίποτα. Είναι σαν το μουρουνέλαιο. Τώρα τα παιδιά πίνουν ένα μουρουνέλαιο. Μα τι ωραίο που είναι, όλοι σε χάπτο. Το έδωσε κάτι παιδιά μικρά. Εμείς επίναμε εκείνο το μουρουνέλαιο. Που τη μόνη χαρά που είχε, τη μόνη καλοσύνη που είχε του λόγου του ήταν που μου έδινε ο πατέρας μου να φάνηκε. Άλλο καλό δεν μπορούσε να θυμάμαι από αυτό το μουρουνέλαιο. Βρώμα, γεια. Κάνα φορά μου λέγει τότε, όχι ήταν ο πατέρας μου και μου λέει, τι έστω επιτέλους μου λέει, όχι κάθε φορά που κάθε κουταλιά. Με το μπουκάλι ήταν αυτά, κάτι μπουκαλάκια απλά και μικρά τόσα θυμάμαι. Πάρτε να πάρεις λέει και κάτι τέλος πάντων να σου δώσουν και κάνε φράγκο εκεί πέρα. Α, αγαπητοί μου, δεν βγαίνει τίποτα αν με την πρώτη κουταλιά με το μουρουνέλι όταν εγκαταλείψουμε όλα. Μα λέει το αγόρασα το μπουκάλι. Και δώκαμε και τα λεφτά μας για το μπουκάλι. Και στην πρώτη κουταλιά, μα δεν πεινότανε. Δεν θέλω καλό. Α, ο Κύριος να με μάθαινε. Τούτο το μεγάλο το μάθημα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Διάβασε το έτσι μόνος σου απόψε. Αναλύσε το. Είναι λίγο μπερδεμένη η φράση με τα ρήματα πρωτεύουσα, δευτερεύουσα πρότασης. Ανάλυσε το. Ξέμπλεξε το. Και είτε θλιβόμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας της ενεργουμένης δια της υπομονής των αυτών παθημάτων τα οποία και εμείς όχι στο παρελθόν επάθαμε. Τώρα πάσχομαι. Σωτηριακό το βάθος. Είναι οι ψυχές που σώζονται όχι με τα κηρύγματα. Άλλοι καρδιές που ακούνε στον πόνο, στην αναδουλειά, στη θλίψη, στο νεκροταφείο. Αν έχεις δει ανθρώπους, όχι την ώρα που τους κρατάνε και σέρνονται που πηγαίνουν στην κηδεία. Δεν θα δείτε ποτέ ανθρώπους να σέρνονται μετά την κηδεία. Είναι μια τρομακτική δύναμη και ένα άλλο κουράγιο που υπάρχει στον άνθρωπο για την ώρα. Όσους τους δείτε τους σέρνουνε πηγαίνοντας. Όταν γυρίζει δεν θέλει τίποτα. Μόνο του μπορεί να περπατήσει και ο πιο μεγάλο γέρο. Και η μάνα η πιο πολύ, μα πιο πολύ πικραμένη. Έχει ένα άλλο πράγμα, μια άλλη δύναμη. Όμως εκείνη την ώρα έχει και μια ιδιάζουσα ψυχοσύνθεση. Σφουγγάρι είναι. Για να ακούσει δύο λόγια. Υπέρ τη σωτηρία. Όχι για των κηρυγμάτων, Παύλε. Όχι. Και τότε. Απλά. Δια τη παρηγορία. Μιας παρηγορίας κάτω από τις ίδιες συνθήκες θλίψεως που τώρα αντιμετωπίζεις και που όχι χθες αντιμετώπισα αλλά που σήμερα ζω. Ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ. Αυτά ο δούλος σου τα έχω ανάγκη. Τα έχω ανάγκη να τα διδαχθώ. Διότι είναι βαθιά. Είναι πολλά. Δυνατά είναι, Κύριε. Αν το Πνεύμα το Άγιον δεν τα βεβαιώσει, δεν τα ξεδιαλύνει, δεν τα κάνει στη μόνη και υφάδη, δεν τα σχολιάσει μέσα μου. Πάμε αυτό το έργο απόψε. Και μάθε με, Κύριε, το μάθημα της υπομονής. Μιας υπομονής ευλογητής για καρποφορία, μιας όμορφης πλατιάς υπομονής, σωτηριακού χαρακτήρας. Και δώσε στην Εκκλησιά σου τέτοια χαρίσματα, όμορφα αναστήματα, ευλογημένη διακονία. Μάθε μας, Κύριε, πως κάτω από το φαινόμενο της θλίψεως έχεις υπομονή. Και ο συνδυασμός υπομονής και θλίψεως δημιουργεί μοναδικούς διδασκάλους για κάλυψη κάποιων άλλων υψηλωτέρων αναγκών. Είχε το Πνεύμα να τις φανερώσεις της ψυχής μας τα μάτια. Ευλόγησε το λόγο σου. Πάντα κάθε Σάββατο θυμίσου την νεότητα και τα παιδιά μας, τους στρατιώτες μας θυμίσου. τις επόμενες ώρες τιμήσέ μας με την παρουσία σου. Κύριε, Κύριε, αγιάσου εν το μέσο ημών.

μας από το προηγούμενο Σάββατο. Μια ζωή, ένα κύκλωμα μιας ιστορίας, μια εβδομάδα, 7 μέρες φύγανε και λύσανε πάνε. Και ήρθαμε απόψε να κάνουμε με ανοιχτά τα λογιστικά μας, τα βιβλία, ξανά μερικές βασικές σκέψεις. Πώς περάσαμε την εβδομάδα, ποιοι σταθήκαμε αυτή την εβδομάδα, πού ήμεθα. Περπατήσαμε στους δρόμους σου. Χαρήκαμε την κοινωνία του προσώπου σου, Κύριε Θεός ημών. Σε ξαναβλέπουμε φορτωμένο με το σταυρό. Προσέφερες τις οικεσίες σου, τα δακρυά σου προσέφερες, το καθημαγμένο σου πρόσωπο, τη ραπτισμένη σου τη ράχη, το αίμα σου που έτρεγε στα λαματιά, στα λαγματιά, τα προσέφερες εξηλαίωση. Αλλά μια τέτοια εξηλαίωση δεν έγινε δεκτή. Η αμαρτία μας ήταν τόσο πολύ, τόσο βαριά, τόσο ασήκωτα μεγάλη, που έπρεπε να προσφέρεις στη Θεία Δικαιοσύνη την ίδια σου τη ζωή, γιατί ως της αμαρτήσει θα πεθάνει. Και στη δική μας τη θέση, καθώς εμείς είχαμε αμαρτήσει, δεν γινόταν τίποτα άλλο από το να προσφέρεις την ίδια σου τη ζωή. Σε ευχαριστούμε. Καταλαβαίνουμε πως τίποτα δεν ήταν δυνατό να μας εξηλαιώσει μπροστά στο Θείο Πατέρα, στη δικαιοσύνη του την άτεγκτη αλλά δικαία, εκτός από το δικό μας το θάνατο. Ή το θάνατο κάποιου άλλου αναμάρτητου που θα ερχόταν και θα στεκόταν υπέρ ημών, αντί ημών, στη δική μας τη θέση. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε γιατί μας παρουσιάζεις τον Πατέρα, ο οποίος είναι δίκαιος. Δίκαιος για να δεχτεί την δικαιοσύνη σου, αλλά και δίκαιος για να μην θελήσει δύο φορές να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός για την υπόθεση της ενοχής του. Πράγματι, ένας υπερπάντων απέθανε. Κράτησέ μας αυτό το κύκλωμα των σκέψεων, απλό, τις καρδιές μας καθαρές, φέρε ψυχές, ετοίμασε καρδιές.

για τη δική σου τη δόξα. Αμήν. Να προσπαθήσουμε εν Χριστώ Ιησού. Να τελειώσουμε το μάθημα της υπομονής. Πιστεύω πως αμέσως μετά τη Μεγάλη Εβδομάδα, να μας χαρίσει ο Θεός την δυνατότητα να μπούμε σε κάτι που σας είχα υποσχεθεί πριν πολλά χρόνια. Δεν έχω ολοκληρώσει πλήρως τις σκέψεις και τις σημειώσεις μου. Πιστεύω όμως θα μου δώσει ο Θεός ευχέρεια κάποια βράδια από αυτά. Να μπούμε στο μεγάλο αυτό θέμα. Μετάνοια και επιστροφή. Ένας διάχυτος φόβος κατέχει την καρδιά μου χρόνια πολλά πριν. Πως υπάρχει κόσμος ο οποίος ποτέ εδώ μέσα δεν μετενόησε. Μη σας φανεί παράξενο. Γι' αυτό και υπάρχουν καρδιές με τις οποίες ζούμε και συμπορευόμαστε και οι οποίες ποτέ δεν επέστρεψαν. Ας είναι Κύριος ο Θεός που θα ετοιμάσει, ζητώντας προσευχά σας, εν Χριστώ Ιησού. Παρακαλώ και την Εκκλησία τη Δευτέρα να το φέρει ως κατενόπιον του Θεού σε ένα αντικείμενο ειδικό. Το θέμα αυτό της μελέτης μας. Επιστροφή και μετάνοια. Και ακόμα πιστεύω πως διαδηλώνω τη χαρά όλων σας. Που ο αγαπητός, ο Απόστολος ο Γαντές είναι κοντά μας. Ο ακούων προσευχάς, ο ενεργών θαυμαστά. Επωνύμως σε θυμηθήκαμε, αδελφέ. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Θα ήθελα πάρα πολύ να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού. Στην προς Κορινθίους επιστολή τη Δευτέρα, στο 6ο κεφάλαιο,

Επιτρέψτε μου να διαβάσω από την αρχή, Απόστολε. Όντες δε συνεργεί αυτού, παρακαλούμεν εν ταυτό, να μη δεχθείτε την χάρη του Θεού Ματέως. Διότι λέγει εν καιρό δεκτό επίκοσά σου και εν ημέρα σωτηρίας σε βοήθησε. Ιδού τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού τώρα ημέρα σωτηρίας. Μη δίδοντες μηδέν πρόσκομα κατουδέν, για να μη προσαυθεί μόμος εις την διακονία. Προσέξτε, αλ εν παντί συνιστώντες εαυτούς, ως υπηρέτε Θεού. Εν υπομονή πολύ, εν θλίψεις, εν ανάγκες, εν στενοχωρίες, εν ραβδισμοίς, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, εν αγρυπνίες, εν νηστείες, εν καθαρότητη κλπ. Ετύπωσε και ο Απόστολος Παύλος αυτές τις κάρτες που μοιράζουνε. Και από κάτω έγραψε Απόστολος Παύλος Ταρσεύς. Και τίτλο, υπηρέτης Θεού. Δεν νομίζω πως υπάρχουν ψυχές, καρδιές, άνθρωποι που δεν θα ήθελαν να σταθούν σε αυτή τη γλυκιά υπόθεση της διακονίας. Θα ήταν κάποιοι οι οποίοι θα έλεγαν ότι θα ήθελα πάρα πολύ να υπηρετήσω τον Κύριο.

0: Έχω ένα γράμμα. Πάρει αυτές τις τελευταίες μέρες. Μια αγωνιώδη επίκληση. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε αλλιώς. Χρειαζόμαστε 50 ζευγάρια, μου γράφουνε, για την Αφρική μέσα στο 1975. 50 ζευγάρια. 50 νέους ανθρώπους. Ο μουσουλμανισμός επήρε φαλάνγκη την Αφρική. Οι μουσουλμάνοι, τα σεϊχάτα, τα πετροδολάρια με τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων των δολαρίων που ρέουν σαν κουρουνί κάθε ώρα και κάθε στιγμή, καθώς το πετρέλαιο ανεβαίνει τιμή του, διαθέτουν τώρα τεράστια μέτρα και μέσα. Περιτρέχουν την Αφρική, το έντυπό τους κατακλείζει τα πάντα. Ο ένας ραδιοφωνικός σταθμός δίπλα στον άλλο το ραδιοφωνικό σταθμό. Ήταν ακριβώς πριν λίγο καιρό που ο πρόεδρος ενός από τα κράτη εκείνα εδέχθη το μουσουλμανισμό και έκαμε το μουσουλμανισμό, το μωμεθανισμό, επίσημο θρησκεία του κράτους. Στις πεινασμένες εκείνες περιοχές που τα παιδιά πεθαίνουν σκελετωμένα χωρίς πατέρα και χωρίς μάνα, τίθεται όρος αν θα θέλουν να γίνουν οι μουσουλμάνοι ή να πεθάνουν από την πείνα. Ποιος από εσάς δεν θα μου έλεγε θέλω να τρέξω, θέλω να πάω. Και τι θα έπρεπε να κάνω, θα με ρώταγε. Ποια σκολιά να παίρναγα. Πού να μαθήτευα. Και θα το απαντούσα στη θέση τούτη του Αποστόλου Παύλου. Όπως για να πάρει κανείς πτυχίο δίνει όλα τα μαθήματα. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι εμείς δεν τα έχουμε καλά, λέμε, τα λογιστικά. Λογιστική λέει δεν θα δώσω, ούτε αστικό. Δεν μπορώ, λέει, το έχουμε σε καρπόλη στην οικογένειά μας. Τι λες, Ντίνα, γίνεται τίποτα. Θα τα δώσεις όλα. Όλα. Και άμεσα στα βασικά έγιναν τα πρώτα, τα κυριαρχικά, τα μαθήματα που ο Αποστολός Παύλος μας γράφει. Σαν εμπειρία μαθημάτων. Θα ήθελα να το υπογραμμίσεις, ψυχή που θέλεις να υπηρετήσεις τον Χριστό στη ζωή σου. Ο Απόστολος Παύλος το γράφει πρώτο, το υπογραμμίζει, το αξιολογεί όταν σταθούμε με τις κάρτες στα χέρια σαν υπηρέτες. Εν υπομονή πολύ. Εν υπομονή πολύ. Να το βασικό, να το κυριαρχικό, να το μεγάλο, το πρώτο, το μάθημα. Για τους ανθρώπους που θα ήθελαν να διακονήσουν, να υπηρετήσουν, να σταθούν απλά και γλυκά στην Άγια Διακονία της υποθέσεως του Χριστού. Θέμα, μάθημα, υπομονής. Και πάλι πρέπει να πιάσω τον εαυτό μου έξω από την πραγματικότητα. Και πάλι πρέπει να σας ομολογήσω, όπως μου έλεγαν, ξέρω, τα προσόντα για να βγει κάποιος υπηρέτης, να διακονήσει, να υπηρετήσει, να σταθεί δίπλα στην υπόθεση του Χριστού. Θα έγραφα βέβαια να είναι μια απλή καθαρά για ζωή, με πολλή μελέτη, με πολλή προσευχή, δεν ξέρω αν θα το έγραφα την υπομονή. Και αν θα την έγραφα σαν μάθημα, θα την έγραφα ίσως κάτω-κάτω. Ο Απόστολος Παύλος τη γράφει ψηλά, την υπογραμμίζει στην πρώτη τη θέση. Εν υπομονή πολύ. Τώρα ίσως δούμε τη φτωχία των ανθρώπων που διακονούν, τη φτωχία των ανθρώπων εκείνων που εννοούν να σταθούν έξω από τη μαχωμένη τούτη εκκλησία των τελευταίων ημερών. Αγαπητοί μου, ήταν πριν λίγη ώρα που βρήκα κάπου δύο παιδιά. Δύο νέα παιδιά έρχονται από ανάμεσά μας και σε λίγο παιδί να είναι και τώρα κοντά μας. Και τους λέω, τι κάνετε εσείς εδώ. Τα καημένα δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Λέει, τι κάνουμε, λέει, τίποτα δεν κάνουμε. Λέω, τι θέλετε εσείς εδώ. Μου λέει, ήρθαμε για την εκκλησία. Για την εκκλησία. Δεν έπρεπε, παιδιά, να είστε κάτω στην Ομόνοια. ένα προς την πλευρά της σκάλας του Αγίου Κωνσταντίνου και ένα άλλο από εσάς, παιδιά, στη σκάλα προς την 3η Σεπτεμβρίου, εκεί που βγαίνουν τόσος και μπαίνει τόσος άλλος κόσμος. Και δεν θα κάνατε τίποτα άλλο, παιδιά, παρά θα κρατούσατε το σάλπισμα στην αγκαλιά σας, 10 σάλπισματα, έτσι, και ένα στο χέρι, και θα φωνάζατε το σάλπισμα, το σάλπισμα, το σάλπισμα. Σας εγγυώμαι πως δεν θα αγόραζε κανένας. Λοιπόν, μέσα στο άλλο το όποιο το έντυπο, που επιδιώκει και διώκει και καταδιώκει και τρέχει και ζητάει και κυνηγάει και κερδίζει δεν ξέρω ποιους και υπηρετεί ποιους άλλους σκοπούς. Θα ήταν, Γιάννη, μια φωνή διαμαρτυρίας. Το ταπεινό το παρόν μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Όταν την ημέρα των Αγίων Πάντων ένας μοναχός στη Γερμανία πριν μερικούς αιώνες στάθηκε έξω από μια εκκλησία και στην πόρτα της κάρφωσε ένα κομμάτι χαρτί, λίγαν επίοικος ήταν αστείος. Την επαναλαμβάνω τη λέξη όσο κι αν τσούζει. Ήταν αστείος, λοιπόν, και τι θέλεις να κάνεις εσύ. Νομίζω ένα παιδάκι ήταν παραπάνω από 3-4 χρόνο, το οποίο μπήκε μέσα στις σιδηροδρομικές γραμμές και έρχεται ένα τρένο από εκείνα τα Ιαπωνέζικα που τρέχουν 300 μίλια την ώρα. Και τρέχοντας ένα τέτοιο, το παιδάκι των 3 χρόνων στάθηκε και είπε: «Θα το σταματήσω το τρένο». Κάτι τέτοιο έκαμε. Ένας ολόκληρος παπισμός που κατήχε ολόκληρο τον κόσμο. Ένας παπισμός με όλη τη στρατιωτική, την πολιτική και την οικονομική εξουσία στα χέρια του. Στεκότανε αντίθετος στο άλλο στρατόπεδο. Καμιά σημασία δεν έχει. Η μαρτυρία έγινε διαμαρτυρία. Και η διαμαρτυρία κέρδισε. Δεν είδαμε μεγάλα πράγματα στη ζωή μας γιατί δεν πιστέψαμε σε μεγάλα πράγματα. Δεν είδαμε θαυμάσιους καρπούς και μοναδικά αποτελέσματα γιατί δεν σταθήκαμε ποτέ κοντά στην πάλουσα καρδιά του Χριστού. Μείναμε ξένοι. Που έγραφε η Σούλα Ιης από τη Γαλλία η Μαξιμιάδου. Βγαίνει ένα έντυπο για μικρά αφρικανόπουλα στη γαλλική γλώσσα. Το ονομάζουν ταμ-ταμ. Στοιχίζει 3 δραχμές το ένα. Μη σας φανεί παράξενο. Είναι ένα μηνιαίο περιοδικό που πολύ λίγα παιδάκια έχουν την δυνατότητα να πάρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου μέσα από αυτό το περιοδικό, γιατί στο τοπικό τους το νόμισμα δεν έχουν 3 δραχμές το μήνα. Αγαπητοί μου, είμαστε τελείως έξω. Οι κεραίες της καρδιάς μας και της ψυχής μας δεν πιάσανε τις αγωνιώδεις κραυγές και τις ανάγκες των ιστορικών ωρών που περνάμε. Πρέπει να σταθούμε σε μια ομολογία καρδιάς πως η ή του αιώνος τούτου, έτσι έπρεπε να συμβεί αυτό ο Κύριος με τα διάψευση στα χείλη του. Όχι είναι, μα αποδειχθήκανε 1000 φορές πιο καλοί, πιο έξυπνοι από τους ιούς του φωτό. Ο Απόστολος Παύλος, στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή, στο 3ο κεφάλαιο, στο 10 χωρίο γράφει: «Συ όμως, παιδί μου Τιμόθεε, παρικολούθησας την διδασκαλία μου, την διαγωγή μου, την πρόθεση μου, την πίστη μου, την μακροθυμία μου, την αγάπη μου, την υπομονή μου, τους διωγμούς και τα παθήματα που μου συνέβησαν στην Αντιόχεια και στα Λύστρα. Παρικολούθησα την υπομονή μου». Την υπομονή μου. Να κάτι που δεν ξέρω εάν στέκει στην προσωπική μου ζωή. Κι αν θα μπορούσα να πω στα παιδιά μου, στη γυναίκα μου, στη μάνα μου. Την υπομονή μου δεν την είδες. Δεν σου είχαμε εντύπωση καθώς παρακολούθησες ή δεν παρακολούθησες την υπομονή μου. Μοναδικά προσόντα. Όμορφες, ανεπανάληπτες θείες γραμμές που ορίζουν αυτούς τους ανθρώπους με τα υψηλά και μεγάλα αναστήματα. Βλέποντας τον Απόστολο Παύλο, βλέπουμε ορισμένες γραμμές, κάποια θαύματα, την τρομακτική του την πένα, την δύναμη του λόγου. Είναι αυτά που ανθρώπινα εντυπωσιάζουν. Υπάρχουν κάποια άλλα, βαθύτερα. Και αυτά τα βαθύτερα συγχρόνως πρέπει να είναι και πολύτιμότερα. Το χρυσάφι δεν βρίσκεται δύο πόντους κάτω από τη γη. Πρέπει να σκάψουμε βαθύτερα και βαθύτερα και βαθύτερα. Και μέσα στο θείο χαρακτήρα του Παύλου είναι ανάγκη εν Χριστώ Ιησού να ανακαλύψουμε κάποιες δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Και ξεχώρισε ανάμεσα σε αυτές τις δωρεές και υπογράμμισε. Παρακολούθησες την υπομονή μου. Εις την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Στο 12ο κεφάλαιο. Οι Κορίνθιοι τον ελείπησαν, τον πείραξαν, τον έκαναν να φερθεί όπως ο ίδιος λέει, άφρον. Του είπαν ότι δεν είναι Απόστολος, ότι ναι αγαπά τον Χριστό, αλλά ότι δεν είναι σαν τους άλλους, σαν τους πρώτους, σαν εκείνους τους 11-12. Και ο Απόστολος Παύλος αναγκάζεται να τους δώσει τα διαπιστευτήρια, να τους δώσει τις μεμβράνες, να τους δώσει όλους τους τίτλους που ο Κύριος του έδωσε. Και καθώς παραπάνω είπε ποιος είναι, είπε τι είναι, αφού προηγουμένως έδωσε τη σωστή εκείνη και μοναδική μαρτυρία, χάρη τη Θεού είμαι ό,τι είμαι. Μετάνιωσε και τους γράφει. Έγινα άφρον, ταυχόμενος. Σεις με αναγκάσατε. Γιατί έπρεπε εγώ να συνιστώ με από σας, επειδή σου δεν υπήρξα κατώτερος των πρωτίστων Αποστόλων, αν και είμαι μηδέν. Τα μεν σημεία του Αποστόλου ενεργήθησαν μεταξύ σας εν πάση υπομονή διαθαυμάτων και τεραστίων και δυνάμεων. Ποιος από μας ανανέλυε τις προϋποθέσεις για ένα δυνατό θαύμα μέσα στη ζωή, τη δική μας ή κάποιου άλλου? Καθώς τις μέρες μας τα θαύματα έγιναν περίπου κατά το Γιάννη ηλεκτρονικά, όπου μερικοί άνθρωποι πατούν μερικών συνδυασμών κουμπιών και γίνονται θαύματα. Ναι, ενεργήθησαν θαυμάσια και μεγάλα και θαύματα μέσα στη ζωή σας και μεταξύ σας. Αλλά αυτά ενεργήθησαν εν υπομονή. Εν υπομονή. Και όταν κάποτε έπρεπε να γιατρευτεί το στομάχι του Τιμόθεου, μάλλον δεν έγινε τίποτε. Και πέσαμε πια στην πρακτική που ο γιατρός που μας παρακολουθεί γελάει. Λίγο κρασάκι, δεν έχω τίποτα άλλο πιο καλό να σου πω. Και ο ίδιος για τον εαυτόν του τρεις φορές ζήτησε, ποιος ξέρει τι ήταν εκείνο που του ζήτησε. Όχι να γιατρευτεί, όχι να αποθεραπευτεί. Κάτι άλλο του γύρεψε, να απαλλαγεί. Και ο Θεός θα του απαντήσει. Αρκείσε η χάρη. Πόσο νομίζω πως έχουμε ξεφύγει από τις κεντρικές, τις βασικές, τις ευλογητές και όμορφες εκείνες γραμμές των μεγάλων πραγμάτων που είναι έτοιμος ο Θεός να κάνει μέσα στη ζωή μας. Πόσο πολύ. Εν υπομονή. Ποιος από εμάς δεν είδε θαύματα στη ζωή? Με ρώταγες βασικά τι είναι θαύμα. θα σου έλεγα ότι για μένα είναι θαύμα. Όχι ένα χέρι κουλό, απλώς να απλώσει και να παίζει τένις. Είναι. Αλλά ένα χέρι που ήξερε να μπατσίζει, τώρα να μπορεί να χαϊδεύει και να σκουπίζει δάκρυα. Για μένα αυτό είναι θαύμα. Αυτό είναι για μένα το μεγάλο το θαύμα. Μια καρδιά που μισούσε τώρα να κλαίει. Δύο πόδια που ήταν μαθημένα να περπατάνε στη σκόνη και στο βούρκο κάποιων δρόμων. Τώρα να οδεύουν στον αγιασμό της διακονίας. Δύο μάτια έτοιμα να γελάσουν και από την πονηριά τους να λάμψουν. Τώρα να ξέρουν να στέκουν δίπλα στις ανάγκες, στη θλίψη, στον πόνο. Ο Θεός έχει κάνει θαύματα στη ζωή σου. Μπορείς να διηγηθείς θαυμάσια πράγματα μέσα στη ζωή σου, εν Χριστώ Ιησού. Και θα ήθελες, έξω από τα φαινόμενα, που τα φοβούμε πάρα πολύ σαν φαινόμενα ηλεκτρονικών κουμπιών των τελευταίων ημερών, ο Θεός να σε αξιώσει, να κάνεις και εσύ θαύματα. Υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Μια ολοκληρωμένη οδηγία του Πνεύματος. Και αν θέλεις, σημείωσέ τον, Νίτσα, στην προσωπική σου Καινή Διαθήκη. Και υπομονή. Υπομονή πολύ. Και θα απολαύσεις θαύματα. Και θα δεις θαύματα. Και θα ζήσεις θαύματα. Και θα σταθείς και μάρτης και ήρωας θαυμασίων πολλών. Στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, 6:11, διαβάζω. Συ όμως, ο άνθρωπε του Θεού, ταύτα, λίγο παραπάνω θα πει, ασέβειες, βρωμιές, ατιμίες, αθλειότητες, πλουτισμούς, φεύγε. Ζήτη δε δικαιοσύνη, ευσέβεια, πίστην, αγάπη, υπομονή, πραότητα. Ο υπομείνας, έως τέλος. Ο Θεός να μας κρατήσει σε ένα τέτοιο απλό πνεύμα. Ο Θεός να μας δημιουργήσει προϋποθέσεις μέσα στην καρδιά μας ενός τέτοιου απλού πνεύματος. Μάθε ψυχή να ζητάς περισσότερο και περισσότερο μέσα στη ζωή σου υπομονή. Υπομονή. Μάθε να υπομένεις. Πάντα να θυμάσαι το παράδειγμα. Πως αν ήταν σαν παραμύθι δυνατό, κάποιος να γεννιότανε νύχτα και να μεγάλωνε νύχτα και να γινόταν 25 ετών κατά την αντίληψη το μυαλό νύχτα και του έλεγε κάποιος πως θα έρθει η μέρα, πως θα έρθει ο ήλιος, πως θα έρθει το φως. Δεν το δεχόταν ποτέ. Τίποτα μέσα στη νύχτα δεν προϊονίζει το φως. Τίποτα μέσα στη νύχτα δεν είναι εκείνο που μπορεί να σε πείσει πως θα έρθει φως. Τίποτα μέσα στη νύχτα όταν τα πάντα είναι σκοτεινά δεν είναι εκείνο που μπορεί να σου πει και όμως θα έρθει φως. Γράφει κάποιος πως η ημέρα, αν αντιληφθείς το βάθος της πραγματικότητας της νυχτός, είναι κάτι έξω από την ανθρώπινη λογική. Κι όμως η ημέρα θα έρθει και ο ήλιος θα ανατείλει. Δεν εμάθαμε το μεγάλο μάθημα της υπομονής. Ο Απόστολος Παύλος ξανά υπογραμμίζει στην προσωπική μου ζωή, καθώς γράφει στον Τιμόθεο, «Παιδί μου Τιμόθεε, παιδί μου Τιμόθεε, ζήτη, προσεύχου, κλάψε, μάθε να γονατίζεις το μεγάλο το μάθημα, να σου δώσει, να σε μάθει, να σε πλουτίσει, να σε πρικίσει ο Θεός, με υπομονή». Ακόμα, προτελευταίο εδάφιο, Εβραίους, επιστολή προς Εβραίους, Ιώτα Βήτα, πον και ημείς, όντες περικυκλωμένοι υπό το σου του νεφους μαρτύρων, ας απορρίψομεν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν και ας τρέχομεν μέθ' υπομονής των προκειμένων εις ημάς αγώνα. Αποβλέποντες, εις τον Ιησούν των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεως, ως της υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρών, καταφρόνησα στην εσχήνη και εκάθισεν εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Ας τρέχομεν μεθ' υπομονής των προκείμενων εις ημάς αγώνα. Τρέξε. Είχα διαβάσει ποιο είναι το μεγάλο το κόλπο των σκηνοβατών, αυτών των ισορροπιστών. Πώς είναι δυνατόν να περάσει κάποιος πάνω από ένα ποτάμι, πάνω βάζουν φωτιές, σπαθιά, πάνω από τον Ιαγάρα πέρασε προετών κάποιος, είχα διαβάσει. Ποιο ήταν το μεγάλο του το μυστικό? Ακριβώς στο κοντάρι του απέναντι. Έχει που είναι τεντωμένο, δεμένο το σκηνή που περπατάει. Έχει βάλει ένα σημάδι, ένα άλλο μικρό ξυλαράκι. Και απάνω κάτι που το βλέπει. Όλη η επιτυχία βρίσκεται όχι στην τέχνη, όχι στην ικανότητα, όχι στην προσπάθειά του, αλλά να μην χάσει από τη ματιά του εκείνο το μικρό το σημάδι. Θα τον δείτε, αν τους έχετε δει, προσέξτε τους, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, κυρίως ποτέ κάτω. Εκεί. Αυτό σημαίνει στην ελληνική αποβλέπω. Κοίταξε τον στα μάτια τον Κύριο. Θυμήσου τον Πέτρο που κάποτε του είπε, «Αυτό αγαπητή στη θάλασσα. Έλα μαζί μου. Πάτα στα νερά και στα κύματα». Και ο Πέτρος, η μεγάλη, η παιδική, η αυθόρμητη, η δυνατή έγινε η καρδιά, έδωσε μια όπως ήταν. Πήδηξε από το φτωχό το ψαροκάικο, πάνω στη θάλασσα, πάνω στα κύματα, πάνω στα νερά. Και όσο τον κοίταζε, περπατούσε. Και όταν είδε να φουσκώνει η θάλασσα, και όταν είδε να γριεύει το κύμα και να φρίζει, κοίταξε το κύμα. Ήταν αργά. Ο Πέτρος βουλιάξε. Αποβλέποντας σε εκείνον, ας μάθουμε το μεγάλο το μάθημα. Να τρέχουμε με υπομονή των προκειμένων αγώνα. Αγώνας αγιασμού η ζωή. Οι σιρήνες ολόγυρα. Αν δεν κλείναμε τα αυτιά μας και αν δεν δέναμε τους εαυτούς μας όχι σε κάποιο κατάρτι σαν τον Οδυσσέα, αλλά απάνω στο σταυρό του Χριστού με τα δεσμά της δικής του αγάπης. Και με τα αυτιά όλα ανοιχτά στο τραγούδι το δικό του. Κύριε, έλα μαζί μας. Τρέξε με υπομονή. Η νίκη θα είναι δική σου. Δεν θα μπορούσε αλλιώς να συμβεί παρά να είναι έτσι. Να είναι για σένα η νίκη. Δική σου η νίκη. Βάλε στόχο σου το πρόσωπό του. Αγάπησέ τον. Του αξίζει να τον αγαπήσεις γιατί πρώτα σε αγάπησε. Και πολύ σε αγάπησε. Σκέψου πως θα τον δεις σε λίγο. Θα τον συναντήσεις. Θα την κρίσεις τη ματιά του. Πάντα να το θυμάσαι κάθε βράδυ. Πάντα θα σε παρακαλέσω, ξέρω πως γονατίζεις το βράδυ πριν σε πάρει ο ύπνος. Πες του, αν είναι απόψε να έρθεις, Κύριε. Δεν έχω τίποτα άλλο. Αλλά να ξεκρεμάσω από το καρφί του σταυρού εκείνο το ένδυμα που έπλεξες εκεί πάνω. Με υφάδι τον υδρότα σου και τα δάκρυά σου και στιμώνει το αίμα. Ντύσε με και τυλίξέ με, συγχώρεσέ με. Και προχώρα μαζί του. Μεθ' υπομονής.
1: ο Θεός να μας κάνει ανθρώπους. Υπομονή.
0: Είναι δύσκολος ο ανήφορος.
1: Το ξέρω.
0: Έχει όμως μια παρηγοριά ο ανήφορος. Κάπου κάπου λαχανιασμένος να στέκεις. Κοίταξε πίσω σου. Και λες πω πω όλο αυτό το δρόμο τον ανέβηκα. Ναι, θα ανέβω και τον άλλον. Κοίτα από πού ξεκίνησες. Κοίτα που σε έφερε. Λίγο ακόμα. Κράτα τώρα από το χέρι. Τον προκείμενο αγώνα. Μέθ' υπομονή. Λυπούμε για τη δεμασμένη ώρα να τελειώσουμε το τελευταίο εδαφιό μας απάνω στο μάθημά μας. Πίστευα πως θα τελειώναμε την υπομονή απόψε. Ας ελπίσουμε πως το επόμενο Σάββατο είναι Θεό. Ιησού Χριστέ, ρέπουμε ματωμένο. Έγινε το φτωχό το ρούχο, στη ραβδισμένη, τη ματωμένη, την πλάτη σου επάνω, κολλημένο. Φορτωμένο το βαρύ το σταυρό. Δεν παραπονέθηκες. Ούτε ζήτησες ευθύνες. Ούτε καταράστηκες κανέναν. Για την προκειμένη είσαι χαρά, υπέμεινε σταυρό. Χαρά. Ναι, να δεις το ληστή στον παράδεισο. Και καθώς άνοιξε εκείνη η πόρτα η βαριά, η χορταριασμένη τόσους αιώνες και χιλιετηρίδες, να δεις τη στρατιά των αθλίων, που τώρα τους ονομάζεις εν το αίμα της σου, Αγίους. Μια παράκληση απόψε. Κράτησε από το χέρι και βγάλε από την αμαρτία ψυχές. Και τους δικούς σου την εκκλησιά σου, τους λιγοστούς σου, το δούλο σου στερνό πάντα. Μάθε με, Κύριε, το μάθημα της υπομονής. Σε κάθε περιστατικό, σε κάθε γεγονός, σε όποια δύσκολη σελίδα της καθημερινής δύσκολης ζωής. Μάθε μας το δυσκολότερο εδάφιο που υπάρχει μέσα στη βίβλο. Γεννηθεί το θέλημά σου. Έτσι ας είναι, εις δόξαν Πατρός, εν σύ, δι' Αγίου Πνεύματος.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο άνθρωπος, για να σωθεί με το αίμα του Χριστού, πρέπει πραγματικά να αρνηθεί τον εαυτό του και να απελπιστεί από τον εαυτό του. Πρέπει να καταλάβει ότι μέσα του δεν υπάρχει δύναμη για το καλό να το κάνει. Γιατί η ζωή μας έχει ξεπέσει και καταγόμεθα από ένα σπέρμα χαλασμένο του γενάθου του Αδάμ, που παρήκουσε εις τον Θεό και άκουσε τον διάβολο να παραδίδει την υπακοή στο να μην φάγει από το δέντρο το οποίο ο Θεός του είπε όλα τα άλλα που διαθέτει. Από το δέντρο αυτό δεν θα πάει, δεν θα πάει. Ο διάβολος τον εγγέλασε και του είπε τάχα ότι ο Θεός είπε ψέματα, γιατί δεν του αρέσει να γίνει και εσύ μεγάλος, όπως είναι αυτός, ο Θεός είναι δουλειάρι και σου φέρει το καλό σου, σε θέλει να σε φέρει από κάτω από το πέλμα του και από το παπούτσι του. Γι' αυτό άκουσε εμένα που σ' αγαπάω, του λέει ο Σατανάς. Όχι, άκουσε εμένα, του λέει αυτό τι λέει. Πάγε για να ανοίξει τα μάτια σου να υγεί η γύρω. Και ο άνθρωπος πετάχει με τον διάβολο και πήρε τη δαιμόνα του τον Σατανά και έφαγε. Και η γυναίκα έδωσε στον άνδρα και έφαγε και εκείνη και εκείνον. Και το αποτέλεσμα, εκείνο που φάγανε ήταν ο θάνατος που πήγε μέσα του και η καταστροφή του οργανισμού και το θέλει. Και από εκείνο μέχρι το πρόβλημα το σαφό του Αλλάου και από εκείνο γεννηθήκαμε και γεννιόμαστε. Και είναι η πρώτη γέννηση που ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο αδύνατη να κάνουμε το θέλημα του Θεού όπως το θέλει ο Θεός. Και αν κανείς νομίζει ότι τα κάνει και είναι τέλειος, είναι τυφλός. Εδώ πέρα έχουμε τον Φαρισαίο, ο οποίος λέει εγώ λέει μισθέλω δύο φορές την εβδομάδα, εγώ λέει δεν έκανε τα κανένα, εγώ δεν αδείχθηκα λέει, Θεέ μου σε ευχαριστώ, δεν είμαι σαν και εσύ και νερό τον τελώνει. Ο Φαρισαίος δεν ήταν ψεύτης. Πράγματι έδινε το δέκατο. Το δέκατο το έδινε. Δεν λέει ψέματα. Πράγματι δεν ήταν ούτε άτομος άνθρωπος, ούτε άδικος του άλλου. Επίσης λεπτά. Αλλά είδενε, τι έφταλε. Έφταλε που δεν έβλεπε ότι μέσα του είναι το εγώ, το οποίο σε κάθε βήμα τον παρακολουθούσε και δεν είχε αγαπήσει τον Θεό όπως θέλει ο Θεό να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την διάρκεια, με όλη μας την δύναμη, με όλη μας την θέληση. Κάθε στιγμή να τον αγαπάμε, κάθε στιγμή να τον αγαπάμε και να παραμερίζουμε το δικό μας, τη δική μας την θέληση. Ποιος μπορεί να αγαπήσει τον Θεό να έχει. Να λοιπόν ότι είσαι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός και ότι παραβαίνει τη μεγαλύτερη εντολή του νόμου. Ενώ οι άνθρωποι και ο Θεός λέει τράβα, τράβα, Φαρισαίε, τράβα, λέμε ικανοποίηση. Είσαι ένας άλλος όμως ο καημένος ο οποίος είχε την αίσθηση και δεν είσαι να δικαιώσει τον εαυτό του ενώπιον του Θεού. Δεν είσαι να συμπνήσει να ρωτάς που άρχισε. Αλλά ούτε εξολμούσε να σηκώσει τα μάτια του στον ουρανό. Αλλά τι πέρα κάτι και τι πέρα το σύντρο. Και λέει ο Θεέ μου, τι μπορεί να θέλω από σένα. Να με συμπονέσει το θέλω. Τίποτα άλλο. Τι ίδιο. Εκείνος εντακοποιήθηκε. Γιατί ο Θεός είπε ότι έβαλε στην αλήθεια και γνώριζε τον εαυτό του. Και τούτοι λοιπόν όλοι δεν αυτό που έρχεται το αίμα το θέμα και από το Χριστό είναι αλλήμωνο. Δεν έχουμε καμιά θέση εκεί, εκεί μόνο αυτό. Γι' αυτό το λόγο ο Κεπιστελάς, τον Αποστόλιο και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός όλα μας λέει, εν το ονόματι και μισάνε έχετε παρουσία ενώπιον του Πατρός. Εκ του ονόματός μου όταν πάτε, εκ το δικό σας όνομα. Εσείς θα βρωθείτε την καταληπτική και εσείς. Και πρέπει αυτό να το χαρτίσετε καλά μέσα σας. Να μην σας γελάτε διάολο, να το χάσετε.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

που έχει αριθμό 24 στα υμνολογιά μας. Προσκυνούμεν σε Θεέ, πάνσοφε δημιουργέ, σε ικτήσεις ευλογή και το σύμπαν ανυμνεί την δόξαν σου. Άγιος, Άγιος, Άγιος σύ Θεέ, πλήρης είναι η ουρανή, πλήρης είναι και η γη της δόξης σου. Δοξολογία 24.

να υψώσουμε, αδελφοί, τις καρδιές μας με προσευχή προς τον Άγιο Θρόνο του Θεού. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας για το προνόμιο και την ευκαιρία που σήμερα το πρωί εσύ μας χαρίζεις και πάλι να συγκεντρωθούμε στο όνομα το ευλογημένο του Χριστού. Και θυμόμαστε την υπόσχεση του Κυρίου μας, που είπε εκείνος ότι όπου είναι μαζεμένοι δύο ή τρεις στο δρόμο το δικό του, μαζί τους παρευρίσκεται και ο Χριστός. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε. Θέλουμε να σου στείλουμε την ευγνωμοσύνη μας. Γιατί την ώρα αυτή που μαζευτήκαμε στο όνομά του, είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι πνευματικά βρίσκεται ανάμεσά μας ο Χριστός. Κυρία, μας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για το δώρο το μεγάλο του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί εκείνος φορτώθηκε την αμαρτία τη δική μας και πλήρωσε πάνω στο σταυρό για καθέναν από μας. Σε ευγνωμονούμε για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού που έτρεξε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και μας καθάρισε και μας έσωσε και μας έδωσε υιοθεσία και λύτρωση. Την ώρα αυτή θυμόμαστε τα λόγια του λόγου του δικού σου που μας διαβεβαιώνει ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού. Και μέσα από τις καρδιές μας ανεβαίνει ο ύμνος και ο ένος, η προσκύνηση και η λατρεία, η ευγνωμοσύνη και η ευχαριστία, γιατί αυτό που μας χάρισες και μας χαρίζεις καθημερινά στο πρόσωπο και με το έργο του Χριστού είναι πάνω και πέρα από κάθε δική μας προσδοκία. Κυρία, μας ευχαριστούμε γιατί κρατάμε στα χέρια μας τον Άγιο Λόγο Σου και θα ανοίξουμε και πάλι την Αγία Γραφή την ώρα αυτή και θα σκύψουμε πάνω στις σελίδες της. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε το Πνεύμα το Άγιο, ο Θείος Παράκλητος να είναι, που τα μηνύματα τα δικά σου θα τα ζωντανέψει μέσα στις καρδιές μας. Θέλουμε στην παρουσία σου να εξομολογηθούμε πόσο μικροί και αδύναμοι νιώθουμε, πόσο δεν μπορούμε να περπατήσουμε μόνοι μας, πώς χάνουμε το δρόμο, πώς ζαλιζόμαστε και μπερδευόμαστε. Αλλά Κύριε, πόσο σε ευχαριστούμε, γιατί εσύ σπέβδεις και έρχεσαι κοντά μας. Και συμπαρίστασαι και συμμετέχεις και καθοδηγείς. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Κύριος Ιησούς δεν είναι μόνο σωτήρας και λυτρωτής μας, αλλά είναι και Κύριος, είναι και συμπαραστάτης, είναι και οδηγός. Κύριε, παρακαλούμε αυτές τις αλήθειες σου, σήμερα το πρωί, έλα για ακόμη μια φορά και ζωντάνεψε τες μέσα στις καρδιές μας. Το μέρος του λόγου σου που θα μας απασχολήσει, κάνε να ζωντανέψει, κάνε να προσαρμοστεί στις σημερινές ανάγκες μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος σου είναι πρακτικός, είναι προσαρμοσμένος, είναι σημερινός, είναι σύγχρονος. Κύριε μας, θέλουμε να φύγουμε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι πάνω στον Χριστό. Θέλουμε να φύγουμε με χαρά και ειρήνη δική σου μέσα στις καρδιές μας. Παρακαλούμε, δώσε μας ένα μήνυμα απλό, ανώθευτο, Ευαγγελίου δικού σου. Και δούλεψε το μέσα στις καρδιές μας εσύ με το Πνεύμα σου, ώστε να υπάρξει καρπός και αποτέλεσμα για τη δόξα του Χριστού. Άκουσε, Κύριε, παρακαλούμε τη δέησή μας. Επισκέψου εκείνους που έχουν προβλήματα. Άγγιξε με το χέρι σου εκείνους που πονούν, που πενθούν, που κλαίν. Κύριε, είσαι δυνατός. Δέξου την ευγνωμοσύνη μας, παρακαλούμε. Και άκουσε τη δέηση και την προσευχή μας. Προσευχόμαστε, παρακαλούμε. Τα ζητούμε όλα αυτά στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Τον Ψαλμό 103. Ψαλμός Ρογάμα. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσα στας ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσα στας ανομία σου, τον ιατρεύοντα πάσα στας αρρωστία σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντα σε με έλεος και ικτυρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου, η νεότη σου ανανεούται ως του αετού. Ο Κύριος κάμνει δικαιοσύνην και κρίσιν εις πάντας τους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσήν, τα έργα αυτού εις τους Ιούς Ισραήλ. Ικτύρμον και ελεήμον είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογίδια παντός, ουδέ θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμεν εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκεν εις ημάς κατά τας ανομίας ημών. Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης,
τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσον απέχει η Ανατολή από της Δύσεως, τόσον εμάκρινε να φημών τας ανομίας ημών. Καθώς πλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος πλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάστην ημών, ενθυμείται ότι είμαι θα χώμα. Του ανθρώπου η μέρα είναι ως χόρτος, ως το άνθος του αγρού ούτως ανθεί, διότι διέρχεται ο άνεμος επ' αυτού και δεν υπάρχει πλέον, και ο τόπος αυτού δεν γνωρίζει αυτό πλέον. Το δέλεος του Κυρίου είναι από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί τους Υιούς των Υιών, επί τους φυλάτοντας την διαθήκη αυτού και ενθυμουμένους τας εντολάς αυτού, δια να εκπληρώσει αυτάς. Ο Κύριος ετοίμασε τον θρόνο αυτού εν το ουρανό, και η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πάντα. Ευλογείτε τον Κύριον, άγγελοι αυτού, δυνατοί ενισχύει οι εκτελούντες των λόγων αυτού, οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι εκτελούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Με τις σκέψεις αυτές της καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλουμε τον ύμνο που έχει αριθμό 148. Έζων ποτέ ως άσωτος Υιός, άνευ Χριστού κύμην απολωλός, αναζητών ειρήνην και χαράν, αλλά δεν εύρων ημιμόνων την αράν. 148.

Διαβάζω, αδελφοί, από τον Άγιο Λόγο του Θεού, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ι.Ζ. Κεφάλαιο 17, Ι.Ζ. Και μεθημέρας εξ, παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών αυτού και αναβιβάζει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν και μετεμορφώθη εμπροσθεν αυτού και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος τότε οι μάτια αυτού έγιναν λευκά ως το φως και ειδού εφάνισαν εις αυτούς Μωυσής και Ηλίας συλλαλούντες με ταυτού. Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπε προς τον Ιησούν, «Κύριε, καλόν είναι να είμαι θα εδώ. Εάν θέλεις, ας κάμωμεν εδώ τρεις σκηνάς. Δια σε μίαν και δια τον Μωυσήν μίαν και μίαν δια τον Ηλίαν. Ενώ αυτός ελάλει έτη, ειδού νεφέλη φωτεινή επεσκία σεν αυτούς. Και ειδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην, αυτού ακούεται. Και ακούσαντες οι μαθητέ, έπεσον κατά πρόσωπον αυτών και φοβήθησαν σφόδρα. Και προσελθόν ο Ιησούς επίεσεν αυτούς και είπεν εγέρθητε και μη φοβήστε. Υψώσαντες δε τους οφθαλμούς αυτών, δεν είδον ουδένα, ημί τον Ιησούν μόνον. Και ενώ κατέβαιναν από του όρους, παρήγγειλεν εις αυτούς ο Ιησούς λέγον, μη είπητε προς μηδένα το όραμα, έως ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντες, γιατί λοιπόν λέγουσιν οι γραμματείς, ότι πρέπει να έλθει ο Ηλίας πρώτον. Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς, ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και θέλει αποκαταστήσει πάντα. Σας λέγω όμως ότι ήλθεν ήδη ο Ηλίας και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλλά έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν. Ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μελεί να πάθει υπ' αυτόν. Τότε ενόησαν οι μαθητές ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπε προς αυτούς. Και ότε ήλθον προς τον όχλον, επλησίασεν εις αυτόν άνθρωπος της γονιπετών. Συνεδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που σήμερα το πρωί τον Θείο Λόγο Του μέσα στις καρδιές μας θα τον εξηγήσει, θα τον ερμηνεύσει και θα τον εντυπώσει για την πνευματική προκοπή μας για τη δόξα του Χριστού. Πριν ακούσουμε τις ανακοινώσεις που θέλει να μας κάνει ο αδελφός Θάνος Καρμπώνης, να ψάλουμε και τον ύμνο που έχει ρυθμό 79. Έλα τώρα στον Χριστό να λυτρωθείς, στις αλήθειας στη Θεία Πηγή, στον εσταυρωμένον έλα να σωθείς και να πάρεις καινούργια ζωή. Στο Χριστό, στο Χριστό, στις αγάπης στη Θεία Πηγή, τη φτωχή σου άνοιξε τώρα καρδιά, αν δίψας την αιώνια ζωή. 79.

Πριν μπω στο θέμα μου, αδελφοί, θέλω να διατυπώσω δύο σύντομα σχόλια. Το πρώτο, θέλω να σας πω ότι η γυναίκα μου και εγώ είμαστε ευγνώμονες στον Θεό για την ευκαιρία που μας χαρίζει σήμερα το πρωί να βρεθούμε εδώ στη σύναξη των Αγίων Του και να συμμετάσχουμε κι εμείς στις ευλογίες που ο Θεός σήμερα θέλει να δώσει στο δικό Του λαό. Για μας, μια επίσκεψη στην Αθήνα είναι πάντοτε ενδιαφέρουσα, αλλά πάντοτε το πιο ωραίο σημείο, η πιο ωραία ώρα, είναι η παρουσία μας στη σύναξη των πιστών του Κυρίου, ειδικά σε αυτήν την Εκκλησία, όπου διαπιστώνω ότι κάθε φορά που έρχομαι, η χοροδία μου έχει ετοιμασμένη και κάποια έκπληξη. Και τις μέρες αυτές τις τρεις που προηγήθηκαν, έλεγα χθες το βράδυ σε κάποιους αδελφούς σε μια άλλη αδελφική σύναξη, επί τρεις μέρες το μυαλό μου, η σκέψη μου, το πνεύμα μου γέμισε με AIDS, ήταν το θέμα του συνεδρίου, και ο καλύτερος τρόπος για να αποτοξινωθεί κανείς είναι να προσφύγει στον Άγιο Λόγο του Θεού. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε σήμερα το πρωί. Το δεύτερο σχολείο μου, ήθελα να προσθέσω δύο λόγια για αυτό το βιβλίο που βγαίνει σε δεύτερη έκδοση. Πνευματική κατάθλιψη, γραμμένο από τον Dr. Martin Lloyd-Jones. Έναν άνθρωπο που άφησε εποχή στην Αγγλία, στο έργο του Θεού. Ήταν ένας μεγάλος ιεροκήρυκας, θεωρείται ο μεγαλύτερος του 20ου αιώνα και ήταν παράλληλα γιατρός. Όταν στη δεκαετία του 20 εγκατέλειψε την ιατρική, ήταν ήδη καρδιολόγος με ιατρείο στη Harley Street, του Λονδίνου τη γνωστή, είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, είχε γραφεί στις εφημερίδες το γεγονός. Και ο Θεός τον χρησιμοποίησε με τρόπο θαυμαστό. Και θυμάμαι στη δεκαετία του 50 και του 60 ήταν άνθρωποι που ταξιδεύανε 100 μίλια γύρω από το Λονδίνο για να μαζευτούν 2-3 χιλιάδες κάθε Κυριακή πρωί να τον ακούσουν. Αυτός είναι ο συγγραφέας του βιβλίου. Πάρτε το και διαβάστε το αν θέλετε τη συμβουλή μου. Είχε μάλιστα μία συνήθεια αυτός ο αδελφός που ευτυχώς και για μένα και για σας τουλάχιστον εγώ δεν την έχω αντιγράψει. Εκήρυται μίαν ολόκληρη ώρα. Ας στραφούμε στον Άγιο Λόγο του Θεού τώρα. Διαβάζω ξανά το εδάφιο 2 του κεφαλαίου Ιωταζίδα του Ματθαίου που διαβάσαμε πιο πριν. «Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος. Τα δε οι μάτια αυτού έγιναν λευκά ως το φως». Βρισκόμαστε, αδελφοί, αυτή την ώρα μπροστά σε ένα μοναδικό γεγονός της ζωής του Κυρίου μας και της εμπειρίας των μαθητών του μαζί του. Καμιά άλλη φορά στην Ευαγγελική διήγηση δεν ξαναγίνεται αυτό που μας περιγράφει εδώ ο Ματθαίος στο Ιωταζ κεφαλαιό του. Και όσοι διαβάζετε προσεκτικά τη βίβλο σας θα θυμάστε ότι το ίδιο επεισόδιο σχεδόν με ταυτόσιμη περιγραφή το έχουμε και στα Ευαγγέλια του Μάρκου και του Λουκά. Ήταν η πρώτη και ήταν και η τελευταία φορά που ο Κύριος μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψε το πρόσωπο αυτού ως ο ήλιος. Τα δε οι μάτια αυτού έγιναν λευκά ως το φως. Βλέπετε, μέχρι τότε οι μαθητές του Χριστού που τον ακολουθούσαν είχαν εντυπωσιαστεί γιατί είχαν μαζί τους κάποιον που ήταν τελείως διαφορετικός από τον οποιονδήποτε. Τους έλεγε πράγματα που δεν είχε πει κανένας άλλος. Έκανε διάφορα θαύματα που δεν είχε κάνει κανένας άλλος. Το καταλάβαιναν ότι αυτός που είναι μαζί τους είναι πραγματικά μοναδικός, ασύγκριτος. Και αν διαβάσουμε προσεκτικά την Ευαγγελική διήγηση, θα μας κάνει εντύπωση ότι ήταν ένα ερώτημα που διαρκώς και διαρκώς δημιουργόταν ανάμεσα στα κροατήρια του Ιησού Χριστού. Λέγανε οι άνθρωποι, άραγε, τις είναι ούτως. Θυμάστε πριν από λίγες μέρες από αυτό το επεισόδιο
Είχε θέσει ο ίδιος ο Χριστός το ερώτημα στους μαθητές του. Και ήταν ο Πέτρος που τόλμησε να του πει: «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». Φαίνεται όμως ότι μέσα στις καρδιές των μαθητών, ακόμη και του Πέτρου, τα πράγματα δεν ήταν τελείως ξεκαθαρισμένα. Και ύστερα από λίγο, όταν ο Χριστός τους αποκάλυψε ότι πρόκειται να βαδίσει προς το μαρτύριο και το σταυρό, ήταν και πάλι ο Πέτρος που έτρεξε να του πει: «Κύριε, δεν θα γίνει αυτό που λες». Και αναγκάστηκε ο Χριστός να του πει τη φράση τη βαριά, την ασήκωτη: «Ήπαγε ο πίσω μου Σατανά». Φαίνεται ότι ο Κύριος έχει αποφασίσει εδώ να δώσει στους μαθητές του μιαν άλλη όψη της προσωπικότητάς του. Μιαν όψη που αν δεν την καταλάβουν, δεν θα μπορέσουν να μπουν στο πνεύμα και στο νόημα της αποστολής του. Και ακόμη περισσότερο δεν θα μπορέσουν να ανοίξουν την καρδιά τους να μπει και να κατοικήσει μέσα ο Χριστός. Γι' αυτό βλέπουμε ότι παίρνει 3 ξεχωρισμένους μαθητές του, ανεβαίνει απάνω στο βουνό και μετεμορφώθηκε μπροστά αυτών και έλαμψε το πρόσωπο αυτού ως ο ίδιος. Τα δε μάτια αυτού έγιναν λαμπρά, λευκά ως το φως. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, που ο Θεός μας δίνει το προνόμιο και την ευκαιρία να ξανασκεφτούμε αυτό το επεισόδιο της ζωής του Κυρίου, που ίσως μερικοί από εμάς το έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω, όσο γίνεται πιο απλά, να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μιλήσει στις καρδιές μας. Και να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε 3 όψεις του επεισοδίου, που νομίζω ότι θα είναι και οι 3 πολύ διδακτικές για τον καθένα μας. Στην πρώτη όψη θα δώσω εγώ έναν τίτλο πάρα πολύ απλά και θα τον πω «Η μεταμόρφωση». Δείτε ότι εδώ έχουμε μια μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού. Μέχρι τότε οι μαθητές έβλεπαν μπροστά τους έναν άνθρωπο κοινό σαν και εκείνους και ξαφνικά τον βλέπουν να μεταμορφώνεται, να λάμπει το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ημάτια του να γίνονται λευκά ως το φως. Προσέξτε ότι στη φάση αυτή που την είπαμε μεταμόρφωση, στην πραγματικότητα είναι 3 οι πρωταγωνιστές. Πρώτος και κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός. Βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των προσώπων που είναι μαζεμένα γύρω. Είναι το πρόσωπο που δεσπόζει στη σκηνή. Και έρχεται το επεισόδιο να δώσει μια απάντηση τελείως εξειδικευμένη στο ερώτημα «Τι είναι ούτος?». Είναι η στιγμή που το μεγαλείο του Χριστού έχει πλημμυρίσει τις καρδιές των μαθητών του. Είναι η ώρα που διαπιστώνουν ότι αυτός που είναι μαζί τους δεν είναι μονάχα ο δάσκαλος, δεν είναι μονάχα ο φιλόσοφος, δεν είναι μονάχα ο αναμορφωτής, αλλά είναι ο Υιός του Θεού, του ζώντος. Και έπρεπε να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά αυτό οι μαθητές του Ιησού Χριστού και πρέπει να το καταλάβουμε κι εμείς. Αν δεν το καταλάβαμε ποιος είναι ο Χριστός, εάν μιλώντας για εκείνον έχουμε την εντύπωση ότι αναφερόμαστε σε μια μοναδική και σπάνια προσωπικότητα της ιστορίας, αλλά στο ίδιο επίπεδο με όλους τους άλλους, δεν καταλάβαμε τίποτα απολύτως. Το μεγαλείο του Κυρίου, η ακτινοβολία του Χριστού, που ανάγκασε τους μαθητές εκείνη τη μέρα να πέσουν κάτω, είναι κάτι που την ώρα αυτή να δώσει το Πνεύμα του Θεού να πλημμυρίσει στις καρδιές μας. Τι είναι ούτως? Δεν σας κάνει εντύπωση ότι το ερώτημα αυτό εξακολουθεί επί 20 αιώνες τώρα και βρίσκεται στο επίκεντρο του ανθρώπινου ενδιαφέροντος? Διερωτώμε αν υπάρχει άλλο θέμα που γύρω από εκείνο να βγήκανε τόσα βιβλία, να γράφτηκαν τόσα άρθρα, να γίναν τόσες διαλέξεις, τόσες συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων όσο αυτό «Ποιος είναι ο Χριστός?». Εκείνη τη μέρα έπρεπε να επιβεβαιωθεί μέσα στις καρδιές των μαθητών του και πρέπει να σφραγιστεί στις δικές μας καρδιές ότι ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθη. Το πρώτο πρόσωπο, ο πρώτος πρωταγωνιστής, ο Ιησούς Χριστός.
Σε δεύτερο επίπεδο, έχουμε τους δύο συνομιλητές του Κυρίου, τον Μωυσή και τον Ηλία. Και όσοι διαβάζουμε τη γραφή, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι πρόκειται για προσωπικότητες της Παλιάς Διαθήκης. Και καθώς αναφέρω τη λέξη Παλιά Διαθήκη, σκέφτομαι πόση παρανόηση και πόσες λαθεμένες απόψεις κυκλοφορούν σήμερα γύρω από την Παλιά Διαθήκη. Ξέρετε, υπάρχει μια λεπτομέρεια που δεν την έχει εδώ ο Ματθαίος, αλλά που μας την λέει στη δίηγηση του ο Λουκάς. Μας λέει εκεί ότι όταν έγινε η μεταμόρφωση του Κυρίου, ακούω καμιά φορά ανθρώπους και τρομάζω που τα ακούω, που λένε ότι για τους χριστιανούς είναι μόνον η Καινή Διαθήκη. Ότι η Παλιά Διαθήκη είναι ιστορία, ότι έχει γραμμές του Θεού θελήματος, αλλά θα ήθελα να προτείνω, για μερικούς τουλάχιστον, αυτό το «αλλά» να φύγει από τη μέση. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος. Και η Παλιά Διαθήκη, όπως και η Καινή Διαθήκη, είναι ο Άγιος Λόγος του Θεού, είναι το μήνυμά του για μας. Και δείτε ότι σε εκείνο το επεισόδιο εκείνη τη μέρα, οι δύο εκπρόσωποι της Παλιάς Διαθήκης, ο Ηλίας και ο Μωυσής, έλεγαν τον θάνατον αυτού. Η Παλιά Διαθήκη μας οδηγεί στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Υπάρχει μια συνέχεια, υπάρχει μια συνοχή που είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Είναι έντονη, ξεκάθαρη η παρουσία του Αγίου Πνεύματος σε κάθε σελίδα της Παλιάς Διαθήκης. Και τρίτος παράγοντας στην φάση αυτή στη μεταμόρφωση, ο Θεός. Δείτε πόσο εντυπωσιακή είναι η περιγραφή. Μας λέει ότι εμφανίστηκε μία νεφέλη φωτεινή που επεσκίασεν αυτούς. Και όσοι διαβάζετε την Παλιά Διαθήκη θα θυμάστε ότι η νεφέλη στις σελίδες της Παλιάς Διαθήκης είναι πάντοτε η παρουσία του Θεού. Και ακούγεται η φωνή «Ούτως είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». Έρχεται ο Θεός να προσυπογράψει. Έρχεται να υπογραμμίσει. Έρχεται να επισημάνει ποιος είναι ο Χριστός. Όχι τι λένε οι άνθρωποι, όχι ποιες είναι οι απόψεις του ενός ή του άλλου, αλλά ποια είναι η γνώμη, ποια είναι η διακήρυξη του Θεού. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην. Και ακόμα παραπέρα, αυτού ακούεται. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, καθώς στεκόμαστε με ανοιγμένες στα χέρια μας τις γραφές μας, αυτή η πρώτη φάση, η μεταμόρφωση, ας έρθει και ας πλημμυρίσει τις καρδιές μας. Ας το καταλάβουμε, ας το πάρουμε απόφαση, ας μας γίνει συνείδηση ποιος είναι ο Χριστός. Ο σωτήρας μας, ναι, ο λυτρωτής μας, σίγουρα, ο Κύριος μας, ασφαλώς, αλλά πέρα από όλα αυτά, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος. Η πρώτη όψη της ιστορίας μας, η μεταμόρφωση. Προχωρώ στη δεύτερη όψη της ιστορίας και διαβάζω ένα σχόλιο που κάνει εκείνη την ώρα ο Πέτρος. «Αποκριθείστε», ο Πέτρος είπε προς τον Ιησούν, «Κύριε, καλόν είναι να είμεθα εδώ. Αν θέλεις, ας κάμωμεν τρεις κοινάς. Δια σε μίαν και δια τον Μωυσήν μίαν και μίαν δια τον Ηλίαν». Στη δεύτερη αυτή φάση της ιστορίας θα δώσω έναν δεύτερο τίτλο και θα την πω εγώ «Η παραμόρφωση». Προσέξτε ότι η πρώτη φάση ήταν η μεταμόρφωση. Ήταν εκείνο που ήθελε να διδάξει στους μαθητές του ο Χριστός. Εκείνο που θέλει ο Κύριος να μάθουμε, να καταλάβουμε και να μας γίνει συνείδηση και μας. Και δείτε ότι τώρα αμέσως παρεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγων. Και προσπαθεί ο εχθρός να αλλάξει τα πράγματα. Γι' αυτό δίνω τον τίτλο «Η παραμόρφωση». Προσέξτε τι γίνεται. Προτείνει εδώ ο Πέτρος, «Κύριε, να κάτσουμε εδώ πάνω. Είναι πάρα πολύ ωραία να κάνουμε τρεις σκηνές». Πρώτο σημείο λοιπόν, οι τρεις σκηνές. Δηλαδή τι, να κάτσουμε πάνω στο βουνό, να αφήσουμε τον κόσμο, δεν πάει να γίνει ό,τι θέλει, να κοιτάμε τη δόξα του Κυρίου, να ακούμε τους προφήτες της Παλιάς Διαθήκης
και να έχουμε συνεχώς και συνεχώς οράματα και οπτασίες. Σας φαίνεται η ορολογία τελείως ξένη? Δεν την ακούσατε ποτέ σήμερα? Πόσοι άνθρωποι υπάρχουν που διαβάζουν το Λόγο του Θεού και που τους αρέσουν πάρα πολύ τα οράματα και οι οπτασίες? Κύριε, να κάνουμε τρεις σκηνές και να κάτσουμε εδώ πάνω και να βλέπουμε τη δόξα, και αυτή να αποτελεί το μόνο αντικείμενο του ενδιαφέροντός μας. Πόσο λαθεμένος ήταν ο Πέτρος και πόσο λαθεμένοι είμαστε κι εμείς αν τέτοιες σκέψεις περνάνε από το μυαλό μας. Βλέπετε, ο Κύριος πήρε τους μαθητές του, τους πήγε εκεί, τους έδειξε αυτήν την οπτασία. Αλλά αυτό ήταν για μία στιγμή, για μία φορά, για να τους γίνει συνείδηση και να τελειώσει. Και ο Πέτρος θέλει να παραμορφώσει τα γεγονότα. Θέλει να προτείνει αλλιώτικες ανθρώπινες εξελίξεις. Κύριε, να κάνουμε τρεις σκηνές. Το πρώτο λάθος. Το δεύτερο λάθος, μέσα στις δύο σκηνές να βάλουμε στη μία τον Ηλία και στην άλλη τον Μωυσή. Δηλαδή, στο κέντρο της συνειδήσεώς μας να είναι ο Χριστός, ο Ηλίας και ο Μωυσής. Δεν το έχετε ακούσει κι αυτό? Δεν σας έτυχαν άνθρωποι που σας λένε ναι, ο Χριστός, αλλά και... Και βέβαια αυτοί οι και δεν είναι άνθρωποι κοινοί και συνηθισμένοι, είναι άγιοι, σίγουρα είναι. Ο Μωυσής, σπουδαίος ηγέτης. Ο Ηλίας, μεγάλος προφήτης. Προσωπικότητες που γράψαν ιστορία, που μείνανε με φωτεινά γράμματα. Αλλά τι είναι όλοι αυτοί μπροστά στη λάμψη και στην προσωπικότητα του Ιησού Χριστού? Το δεύτερο λάθος. Πέτρο, πρέπει να το μάθεις και πρέπει να το μάθουμε κι εμείς. Στη συνείδησή μας το επίκεντρο δεν μπορεί να μένουν ο Μωυσής και ο Ηλίας. Σπουδαίοι άνθρωποι ασφαλώς και τους σεβόμαστε και τους τιμούμε, αλλά μόνο μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να κάνουμε τρεις σκηνές και να είναι η μία του Χριστού, η μία του Ηλία, η μία του Μωυσή. Και βάλτε όποια ονόματα θέλετε παραπέρα. Ήταν το δεύτερο λάθος που κάνει ο Πέτρος. Και το τρίτο λάθος, που πολύ συχνά το ακούμε και αυτό σήμερα να γίνεται, εκείνες οι λεπτομέρειες. Ξέρετε, μπορούσαν να κάτσουν εκεί πάνω στο βουνό και με τις ώρες, με τις μέρες, με τα χρόνια να συζητάνε για την λευκότητα και την λαμπρότητα των ηματίων του Κυρίου. Και πολύ φοβάμαι ότι μερικοί πιστοί του Χριστού σήμερα, οι άνθρωποι που λέγονται πιστοί, σαν κύριο αντικείμενο της κουβέντας τους, έχουν την λαμπρότητα και την λευκότητα των ηματίων και όχι την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού. Το τρίτο λάθος. Να, γιατί σε αυτή την φάση θέλω να δώσω αυτόν τον όρο και να την πω η παραμόρφωση. Γιατί σε πάρα πολλές καρδιές και σε πάρα πολλά περιβάλλοντα και σήμερα ξαναγίνονται τα ίδια εκείνα λάθη που γίνανε την πρώτη μέρα πάνω στο βουνό. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν τρεις σκηνές, να έχουν οράματα και να έχουν οπτασίες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και θα τολμήσω να κάνω ένα βήμα παραπάνω και να πω ότι σήμερα έχει κατορθώσει ο εχθρός σε ανθρώπους που θέλουν να είναι πνευματικοί. Και έχει δημιουργήσει αυτήν την ενασχόληση και αυτήν την αναζήτηση και αυτήν την κατατριβή γύρω από οράματα και οπτασίες. Ενώ δεν είναι αυτό εκείνο που σε αυτό μας κάλεσε ο Ιησούς Χριστός. Και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που ασχολούνται με τον Ηλία και με τον Μωυσή και με πολλούς ανάλογους και τους βάζουν στο ίδιο επίπεδο με τον Ιησού Χριστό. Ενώ έρχεται ο Άγιος Λόγος του Θεού να μας πει ότι δεν υπάρχει διουδενός αλλού η σωτηρία και ούτε όνομα άλλο είναι δεδομένον υπό των ουρανών μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθόμεν. Και μας διαβεβαιώνει η Αγία Γραφή ότι είναι εις μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων ο Ιησούς Χριστός. Και το τρίτο λάθος, ότι πάρα πολύ συχνά η λευκότητα των ηματίων και η λαμπρότητα του προσώπου, λεπτομέρειες που δεν τις καταλαβαίνουμε καν στην πληρότητά τους, έρχονται να πάρουν θέση στο επίκεντρο της προσοχής μας και να μας εκτρέψουν από το δρόμο που έχει ανοίξει μπροστά μας ο Χριστός.
Σήμερα το πρωί ας είναι το πνεύμα του Θεού που θα μιλήσει στις καρδιές μας και όλα αυτά τα πράγματα θα τα ξεκαθαρίσει μια και καλή. Η πρώτη φάση στην ιστορία μας, η μεταμόρφωση. Η δεύτερη φάση, η παραμόρφωση. Η τρίτη μας την περιγράφει στο εδάφιο 8 Ματθαίος. «Υψώσαντες δε τους οφθαλμούς αυτών, δεν είδον ουδένα, ημί τον Ιησούν μόνον». Θα δώσω έναν τίτλο σε αυτή τη φάση και θα την πω «Η σύμμορφωση». Ξέρετε, όταν διαβάζει κανείς αυτό το εδάφιο το 8, στην αρχή αισθάνεται μια μικρή απογοήτευση. Χάθηκαν και φύγαν όλα. Και τα πράγματα ξαναγύρισαν όπως και πριν. Δείτε όμως κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την ώρα που οι μαθητές έχουν εντυπωσιαστεί και έχουν πέσει κάτω, την ώρα που περνάνε στη σκέψη τους προτάσεις σαν και εκείνες που έκανε ο Πέτρος, θέλει να τους διδάξει ο Θεός ότι υπάρχει ένα και μόνο πρόσωπο που πρέπει να μείνει στο επίκεντρο της συνειδήσεώς τους και άλλο κανένα. Και λέει ο Ματθαίος, «Υψώσαντες τους οφθαλμούς αυτών, δεν είδον ουδένα, ημί τον Ιησούν μόνον». Στο περιθώριο και ο Μωυσής, στο περιθώριο και ο Ηλίας, εξαφανισμένη οπτασία, χαμένη η λαμπρότητα, ξεχασμένη η λευκότητα και μόνος στο επίκεντρο μεγαλειώδης ο Ιησούς Χριστός. Να ένα μάθημα που πρέπει να το μάθουμε πάρα πολύ καλά. Να μια παγίδα που έρχεται πολλές φορές να στήσει στα βήματά μας ο εχθρός. Που έρχεται να μας πει ότι πρέπει και ακόμα κάτι, που χρειαζόμαστε και κάποιο άλλο πράγμα να προσθεθεί, και ξεχνούμε ότι εκείνο που χρειαζόμαστε είναι οι οφθαλμοί μας να βλέπουν τον Ιησούν Χριστόν μόνον. Πόσο μεγαλειώδης η περιγραφή του Λόγου του Θεού, αδελφοί. Πόσο θαυμαστή η θεόπνευστη αυτή παρατήρηση που το Πνεύμα του Θεού σήμερα το πρωί επισημαίνει στην προσοχή μας. Ο Ιησούς Χριστός μόνος. Υπέραρκετος για να γεμίσει τις καρδιές μας, πολύ παραπάνω από ό,τι χρειαζόμαστε, αρκετός για να ανταποκριθεί στις ανάγκες μας, τις διανοητικές, τις πνευματικές, τις υλικές, τις οποιασδήποτε, αρκεί να το καταλάβουμε, αρκεί να καρφωθεί στις καρδιές μας, αρκεί να μην υπάρχει συμβιβασμός, να μην υπάρχουν προσθήκες, αρκεί να γίνει κανόνας της ζωής μας ο Ιησούς Χριστός μόνος. Το πρώτο σημείο, στην σύμμορφωση. Το δεύτερο, εάν διαβάσουμε αμέσως παρακάτω, θα δούμε ότι μόλις κατεβαίνουν από το βουνό, βρίσκονται με κάποιον άνθρωπο γονιπετούντα που έχει ένα τρομακτικό πρόβλημα. Έχει ένα παιδί που πάσχει πεφτικά, το χτυπιέται, αφρίζει και τρέχουν από γιατρό σε γιατρό και δεν βρίσκουν γιατριά και η οικογένεια είναι αναστατωμένη, απελπισμένη, σε απόγνωση. Και πιστεύω ότι το επιτρέπει αυτό ο Θεός αμέσως μετά την μεταμόρφωση. Γιατί θέλει να πει στους μαθητές του, προσέξτε, άκουσε εδώ Πέτρο, δεν θα κάνουμε εκεί πάνω τρεις σκηνές. Θα κατέβουμε κάτω στην κοιλάδα, όχι στο βουνό, κάτω στην κοιλάδα και θα έρθουμε σε επαφή με τους ανθρώπους. Με τους ανθρώπους που πονάνε, με τους ανθρώπους που υποφέρουν, με τους ανθρώπους που δακρύζουν, με τους ανθρώπους που ματώνουν, γιατί γι' αυτόν το σκοπό μας αφήνει σε αυτόν τον κόσμο ο Θεός. Αλίμονο αν η Εκκλησία του Χριστού αποκομίσει την εντύπωση ότι πρέπει κάπου να αποτραβηχθεί, να στήσει τις σκηνές της, να κοιτάει την δόξα του Κυρίου και να ασχολείται με την λαμπρότητα και τη λευκότητα από το πρωί ως το βράδυ, και κάτω στην κοιλάδα οι απελπισμένοι άνθρωποι που ματώνουν και πονάνε είναι μόνοι τους αβοήθητοι, χωρίς η Εκκλησία του Χριστού να πλώνει το χέρι της εκείνους. Πέτρο, μάθε το, καταλαβέ το. Δεν είναι εκεί η θέση σου, είναι εδώ. Μα βέβαια είναι καλύτερα εκεί, σίγουρα. Δεν έχει προβλήματα εκεί.
Δεν έχει ανθρώπους που πέφτουν κάτω και αφρίζουν εκεί. Εκεί έχει τη λαμπρότητα, έχει τη λευκότητα, έχει τον Μωυσή, έχει τον Ηλία. Αλλά η θέση δική σου δεν είναι εκεί ακόμα. Η θέση δική σου είναι εδώ. Το δεύτερο μάθημα που πρέπει να μάθουν οι μαθητές του Ιησού Χριστού. Και το τρίτο μάθημα, ότι από εδώ και μπρος το περπάτημα θα είναι αγώνας. Δείτε αμέσως παρακάτω. Αγώνας προσευχής. Όταν πάνε στον Ιησού Χριστό και του λένε τι έπρεπε να κάνουμε για να βγει το δαιμόνιο, λέει ο Χριστός. Νηστεία και προσευχή. Ξέρετε, καμιά φορά κάνουμε ένα λάθος στον Ευαγγελισμό μας και πρέπει να το προσέξουμε. Λέμε στους ανθρώπους, ελάτε δεχτείτε τον Ιησού Χριστό. Και όταν έρθει ο Χριστός μες στην καρδιά, η ζωή είναι ωραία, είναι ευχάριστη, είναι χαρούμενη, είναι χαμογελαστή. Αυτά όλα είναι αλήθεια, αλλά είναι και αγώνας. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Αγώνας καθημερινός. Θυμάστε όσοι διαβάζετε τη γραφή, την περιγραφή της πανοπλίας, της εξαρτήσεως που δίνει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους. Μιλάει για όπλα αμυντικά, μιλάει για όπλα επιθετικά. Λέει έχουμε να κάνουμε πνευματικό πόλεμο. Και πρέπει να το μάθουν αυτό οι μαθητές του Ιησού Χριστού. Και πρέπει να το μάθουμε κι εμείς. Η τρίτη φάση της ιστορίας μας, η συμμόρφωση. Πρώτο σημείο, τον Ιησούν Χριστόν μόνον. Δεύτερο σημείο, όχι πάνω στο βουνό, δίπλα στους ανθρώπους. Τρίτο σημείο, όχι εξάρσεις και φιλοσοφίες, αλλά αγώνας, ματωμένος, δακρυσμένος, καθημερινός. Δεν μας το λέει ακριβώς έτσι ο λόγος του Θεού, αδελφοί, αλλά θα τολμήσω να πω ότι από εκεί και ύστερα οι μαθητές του Κυρίου είναι αλλαγμένοι. Ζήσανε δίπλα σε εκείνον

Δεν είναι αυτή η κλίση τους, δεν είναι αυτή η αποστολή τους. Η αποστολή τους είναι να τρέχουν στους ανθρώπους και να δίνουν το μήνυμα του Χριστού. Σκέφτομαι, αδελφοί, πόσο αλλιώτικος θα ήταν ο κόσμος μας εάν αυτά η Εκκλησία του Χριστού τα είχε καταλάβει ακριβώς. Εάν εμείς όλοι που είμαστε εδώ μαζεμένοι σήμερα το πρωί είχαμε καταλάβει ποιος είναι ο Χριστός. Μας είχε γίνει συνείδηση τι θέλει από μας. Πώς πρέπει να ζούμε, πώς πρέπει να κινούμαστε, τι πρέπει να κάνουμε. Πώς να τον ακολουθούμε. Δεν θα ήθελα να προσθέσω τίποτα άλλο. Θέλω τα περισσότερα να τα αφήσω να τα πει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού σε καθέναν από εμάς. Αλλά είναι η ευχή μου να μπορέσουμε κι εμείς μέσα από τις καρδιές μας να το πούμε ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Όχι ένα όνομα, όχι μία οπτασία, αλλά μία ζωντανή και καθημερινή πραγματικότητα μέσα στη ζωή και το περπάτημά μας σε αυτόν τον κόσμο. Ας είναι αυτή η μέγιστη αλήθεια που σήμερα το πρωί μέσα στις καρδιές μας θα την σφραγίσει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Και όταν έρχεται ο πειρασμός για τρεις σκηνές, για κάποια πρόσωπα, για κάποιες λεπτομέρειες να θυμόμαστε και μέσα στη συνείδησή μας να μένει στο επίκεντρο αυτό που μας είπε ο Λόγος του Θεού στο εδάφιο 8. Υψώσαντες δε τους οφθαλμούς αυτών, δεν είδον ουδένα, ημί τον Ιησούν Χριστόν μόνον. Αμήν.

Να προσευχηθούμε, αδελφοί. Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος αυτής της ώρας μας, αισθανόμαστε την ανάγκη να στραφούμε σε σένα, που είσαι ο Θεός, που είσαι ο πλάστης, ο δημιουργός, ο Κύριος, και να σε ευχαριστήσουμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί μέσα στον Άγιο Λόγο σου βρίσκουμε όλους τους θησαυρούς της σοφίας και της γνώσεως. Κυρία μας, ευχαριστούμε γιατί σήμερα το πρωί μας θύμισες αυτό το επεισόδιο της ζωής του Κυρίου μας. Και είναι η παράκληση και η

θέησή μας, εσύ τα διδάγματα που προκύπτουν να τα κρατήσεις ζωντανά μες στις καρδιές μας. Κύριε, παρακαλούμε, μίλησε σε καθέναν από μας. Απόκρουσε τις επιθέσεις του εχθρού. Κάνε το φως το δικό σου να λάμπει ανώθευτο και καθαρό. Μέσα στις καρδιές μας, το θέλημα το δικό σου, κάνε να είναι ο ύψιστος νόμος της ζωής μας. Κύριε, παρακαλούμε, δίδαξέ μας γιατί αγνοούμε. Μάθε μας γιατί δεν ξέρουμε. Έλα εσύ με το πνεύμα σου και δούλεψε μέσα μας. Είναι τόσα πολλά ακόμα εκείνα που έχουμε να μάθουμε. Είναι τόσα πολλά εκείνα που μας λείπουν. Κύριε, θέλουμε και παρακαλούμε στη συνείδησή μας να υπάρχει ο Ιησούς Χριστός μόνος. Διώξε όλα τα άλλα, παρακαλούμε. Κράτησε μας το θέλημα το δικό σου. Άκουσε, Κύριε, τη δέηση και την παρακλησή μας. Την ώρα αυτή, στο όνομα του Κυρίου και για χάρη δική του, δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί με όλους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Όλο και περισσότερο την αγάπη Του. Και ο ύμνος μας αυτό διακηρύσει, την προσδοκία μας κάποτε να Τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο και να Τον γνωρίσουμε όπως ακριβώς είναι. Και να γνωρίσουμε την αγάπη Του και την έκτασή της και τις συνέπειές της όπως ακριβώς είναι και υπάρχουν και όσα συνέβησαν να τα εννοήσουμε όπως συνέβησαν και όπως πραγματοποιήθηκαν και τι κόστησαν και πόσο στήχησαν και τι ήταν αυτά όλα για τον Θεό. Το θέμα μας σήμερα θα είναι γύρω από το θέμα του ρόλου του Κυρίου μας Ιησού σαν ηλασμού, και θα εξηγήσουμε λίγο τη λέξη, και σαν μεσίτη ανάμεσα στον Θεό και σε μας. Ο Κυρίος μας Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο οποίος από αγάπη για μας και από διάθεση εκπλήρωσης του θελήματος του Πατέρα προσφέρθηκε να γίνει ο ίδιος ηλασμός των αμαρτιών. Η λέξη ηλασμός είναι από την ίδια ρίζα την έννοια του ελέους, ηλάσκομαι, θα πει είμαι συγκαταβατικός, είμαι μαλακός με κάποιον, τον αντιμετωπίζω δηλαδή με ένα τέτοιο τρόπο. Και ο Θεός, ο οποίος είναι Άγιος και μπροστά Του αμαρτία δεν μπορεί να υπάρξει και δεν μπορεί να σταθεί και κοντά Του δεν μπορεί να υπάρξει πρόσωπο και άνθρωπος που να κρατάει μέσα Του αμαρτία, ο Θεός, επειδή έτσι αισθάνεται και επειδή Αυτός είναι, έκανε έργο ηλασμού, και εδώ είναι το θαυμαστό, αυτό που θα δούμε και σήμερα, είναι εκείνος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε, εκείνος ο οποίος προσφέρθηκε, δεν έκανε ένα έργο από μακριά, χρησιμοποιώντας απλώς τις ενέργειες Του, κινώντας απλώς τα χέρια Του, αλλά είναι εκείνος ο οποίος ο ίδιος προσέφερε τον εαυτό Του και θυσιάστηκε και εσφάγει αντί για μας και για χάρη μας. Έχουμε να διαβάσουμε από 5 σημεία του Λόγου του Θεού. Καλό είναι να κρατάμε τη γραφή στα χέρια μας για να τα δούμε από κοντά, να τα θυμόμαστε και στις υπόλοιπες ώρες του στοχασμού και της μελέτης μας. Θα ξεκινήσουμε από το βιβλίο της Εξόδου, το Λάμδα Δέλτα κεφάλαιο, όπου στα εδάφια 5 έως και 7 ο Κύριος, απευθυνόμενος στο Μωυσή, επειδή εκείνος είχε ζητήσει να γνωρίσει καλύτερα τον Κύριο, του κάνει γνωστό ο Κύριος, του Μωυσή, το πώς ο ίδιος αισθάνεται και πώς ο ίδιος ενεργεί. Βέβαια, αυτό που ο Μωυσής είχε ζητήσει ήταν κάτι ακόμα πιο προχωρημένο, αλλά δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε σε πιο προχωρημένα ποτέ αν δεν καταλάβουμε τα αρχικά. Και δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε να ζήσουμε τα προχωρημένα αν δεν ζήσουμε τα αρχικά στοιχεία της σχέσης με τον Θεό. Εδώ πέρα λοιπόν ο Θεός λέει ποια είναι η στάση Του απέναντι στον αμαρτωλό. Και κατέβηκε ο Κύριος μέσα σε νεφέλη και στάθηκε μαζί με τον Μωυσή εκεί και εκήρυξε το όνομα του Κυρίου. Δηλαδή διεκήρυξε ποιος είναι, πώς είναι. Και παρήλθε ο Κύριος έμπροσθεν αυτού και εκήρυξε Κύριος, Κύριος ο Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, φυλάτων έλεος εις χιλιάδες, συγχωρών ανομία και παράβαση και αμαρτία και ουδόνος αθώνων των ένοχων. Ανταποδίδων την ανομία των πατέρων επί τα τέκνα και επί τα τέκνα των τέκνων έως τρίτης και τετάρτης γενεάς. Και εξηγείται γιατί είναι τόγη παιδαγωγική αυτού του τελευταίου είναι λόγοι τακτοποίησης των πραγμάτων που μάλιστα αργότερα ήδη μέσα στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης ο Θεός τους έχει, το θέμα αυτό το έχει τροποποιήσει και έχει πει ο καθένας θα δίνει λογαριασμό για τη ζωή του. Γιατί έφτανε η εποχή που πραγματικά εν το ονόματι της θυσίας του Χριστού και αφού το αίμα του είχε δοθεί για τον καθένα ξεχωριστά, καθένας ξεχωριστά έπρεπε να πάρει θέση και οι συνέπειες έπρεπε να πέσουν επάνω του και όχι σε κάποιον άλλο. Είτε είναι θετικές αυτές οι συνέπειες, είτε αυτές οι συνέπειες είναι αρνητικές. Το πότε είναι θετικές και το πότε είναι αρνητικές δεν το κανονίζει ο Θεός με μια προδιάταξη των πραγμάτων ώστε θες δε θες να πέσεις στην κακιά περίπτωση ή στην καλή περίπτωση, αλλά είναι θέμα της δικής μας στάσης και της δικής μας αποδοχής ή όχι του έργου του Ιησού Χριστού. Εδώ πέρα ο Θεός διακηρύσει τις προθέσεις Του. Αλλού θα μας πει το μέσο που χρησιμοποίησε ώστε αυτές οι προθέσεις να γίνουν πραγματικές. Ποιες είναι οι προθέσεις του Θεού? Ότι ο Θεός μέσα Του έχει την διάθεση που την κινεί το έλεος Του, που την κινεί η σπλαχνικότητά Του να συγχωρεί τον αμαρτωλό. Ο Θεός είναι Θεός ικτήρμων, που θα πει λυπάται, είναι ευαίσθητος. Είναι ελεήμων, που σημαίνει ότι έχει από το χαρακτήρα Του στάση μαλακή, στάση πραήτητας απέναντι στον άνθρωπο. Ο Θεός οργίζεται κατά της αμαρτίας, δεν την δέχεται την αμαρτία, αλλά η πρόθεση Του δεν είναι να ανταποδώσει και μάλιστα βιαστικά στη στάση του ανθρώπου. Του δίνει ευκαιρίες να μετανοήσει. Του δίνει ευκαιρίες να ξαναδεί τη ζωή του, να πάρει τη σωστή τη θέση που δεν την πήρε μέχρι κάποια στιγμή μπροστά στην πραγματικότητα, μπροστά στο Θεό. Και λέει ότι είναι Θεός μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Η μακροθυμία Του τον κάνει να περιμένει. Δεν βιάζεται, γιατί αλίμονο σε εμάς, αν ο Θεός μόλις συνέβαινε η αμαρτία, έφερνε τα αποτελέσματά της επάνω μας. Δεν του αρέσει η αμαρτία και δεν του αρέσει να υπάρχει αμαρτία. Αλλά χάριν του ελέους Του, χάριν της αγάπης Του, εξαιτίας το ότι είναι Θεός σπλαχνικός και πολυέλεος, γεμάτος από έλεος που τα εκφράζει με πολλούς και ποικίλους τρόπους, ο Θεός μακροθυμεί, κρατιέται, συγκρατείται και δεν σπέβδει να κάνει κρίση. Τι περιμένει από μας? Περιμένει κάτι που είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που ο άνθρωπος θα νόμιζε και θα ήθελε. Ο άνθρωπος, κατά μία παραδοξότητα που υπάρχει στην ψυχή του, κατά μία ίσως διαστροφή που συμβαίνει στη διάνοιά του, στο πνεύμα του, ενώ αμαρτάνει και ενώ παρακούει και ενώ κάνει τα αντίθετα από αυτά που ο Θεός θέλει, στο βάθος του έχει την απέτηση, επειδή ο Θεός είναι γλυκής και επειδή ο Θεός είναι πράος, ο Θεός να κάνει πως δεν καταλαβαίνει και να τα αφήσει τα πράγματα όπως είναι. Αυτή η απέτηση του να γίνεται σεβαστή η κατάσταση ιδιαίτερη του ανθρώπου, όποια και αν είναι αυτή, βλέπετε, είναι πολύ αρχαία. Σήμερα γίνεται ολόκληρος αγώνας να γίνεται σεβαστός ο άνθρωπος με τις ιδιαιτερότητές του. Και αν οι ιδιαιτερότητές του είναι αμαρτία, και αν οι ιδιαιτερότητές του είναι από αυτά που ο Θεός έχει διακηρύξει ότι τα βδελύτεται, πώς ο Θεός να το δεχτεί και πώς ο Θεός να το αποδεχθεί, να το παραδεχτεί, να το κάνει να μένει μονίμως έτσι. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος θα ήθελε να κάνει ό,τι κάνει και συγχρόνως ο Θεός να τον ανακηρύξει αθώο. Μη φταίχτη δηλαδή. Όχι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι αληθινός. Και ο Θεός καθώς είναι αληθινός λέει εδώ σοβαρευτείτε. Εδώ συγκεντρωθείτε. Σκεφτείτε πραγματικά ποια είναι η κατάστασή σας. Αν είστε άξιοι να κρατηθείτε για να λογοδοτήσετε, αν είστε ένοχοι, ο Θεός δεν μπορεί να σας ονομάσει αθώους. Θα μείνει λοιπόν ο άνθρωπος που είναι ένοχος, που είναι αμαρτωλός, για πάντα έξω και μακριά από τον Θεό? Όχι, επειδή ο Θεός δίνει ευκαιρία, αν κάποιος θέλει πραγματικά να έχει θέση και πρόσβαση και θέση στον Θεό και κοντά στον Θεό, αυτός ο άνθρωπος να μπορεί να είναι κοντά στον Θεό. Πώς? Αν δεχθεί να βάλει τον εαυτό του στη διαδικασία της αναγνώρισης το ότι είναι ένοχος, ότι είναι άξιος τιμωρίας και θανάτου, να δεχθεί ότι είναι φταίχτης, δηλαδή πρόσωπο άξιο να μείνει για πάντα μακριά από το Θεό, αλλά προσφεύγοντας στο έλεος, στα αισθήματα τα τρυφερά και γλυκά του Θεού, προσφεύγοντας στο ότι ο Θεός είναι Θεός συγκαταβατικός και μακρόθυμος και πολυέλεος, να πάρει τη συγχώρεση. Γιατί ο Θεός συγχωρεί την ανομία, την παράβαση και την αμαρτία. Η ανομία είναι η απόρριψη του νόμου. Να μην λογαριάζεις ότι ο Θεός έχει βάλει όρους. Να μην λογαριάζεις ότι ο Θεός είναι Άγιος και στο περιβάλλον του θέλει να υπάρχει αγιότητα. Ανομία είναι η απόρριψη του ενδεχομένου να ζω όπως ο Θεός θέλει στην πραγματικότητα. Δεν έχω κανόνα, μέτρο να μετρηθεί η ζωή μου. Δεν έχω μέτρο να μετρηθεί η στάση μου, οι πράξεις μου. Και αυτό όχι γιατί δεν υπάρχει στην πραγματικότητα μέτρο, αλλά εγώ συμπεριφέρομαι σαν να μην υπάρχει μέτρο. Αυτός είναι ο λόγος που οι άνθρωποι θα σταθούν μπροστά στο θρόνο του Θεού και εκεί πέρα θα ακούσουν το τι ταιριάζει σε ανθρώπους οι οποίοι διάλεξαν την ανομία. Παράβαση είναι η πράξη, η στάση που διαφέρει από αυτά που ο ίδιος έχεις δεχθεί και με το Θεό έχεις συμφωνήσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να κάνουν το καλό, που θέλουν να κάνουν το πρέπον, που θέλουν να κάνουν αυτό που αρέσει το Θεό. Αλλά αν και αυτό παραδέχονται, στην πράξη δεν το πράττουν. Μπορεί ο άνθρωπος να πράξει το αγαθό. Όσο μένει στην αποστασία, όχι. Όσο μένει μακριά δηλαδή από τον Θεό, όχι. Γιατί εκεί βρίσκεται και η απέτηση του Θεού, αλλά και οι δυνάμεις, οι δυνατότητες που δίνονται στον άνθρωπο, μπαίνουν στη διάθεσή μας, ώστε να μπορούμε να κάνουμε το αρεστό στο Θεό, να μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Παραβάτες οι άνθρωποι, είμαστε πρόσωπα που θα μας άρεσε να κάνουμε το καλό, αλλά δεν το κάνουμε γιατί δεν θέλουμε να πάμε να ζήσουμε ενωμένοι με τον Θεό που μας δίνει τις δυνάμεις να κάνουμε εκείνο το οποίο είναι καλό, άγιο, δίκαιο, αληθινό. Έτσι λοιπόν, ανθρώπους ανόμους τους συγχωρεί ο Θεός. Ανθρώπους παραβάτες τους συγχωρεί ο Θεός. Ανθρώπους αμαρτωλούς, δηλαδή που βρίσκονται να κινούνται εκτός προδιαγραφών του Θεού και εκτός στόχων του Θεού, που είναι λάθος η ζωή τους ολόκληρη, που είναι λάθος η ύπαρξη τους ολόκληρη, ανθρώπους αμαρτωλούς τους συγχωρεί ο Θεός. Αυτές είναι οι διατυπωμένες από την αρχή διαθέσεις και προθέσεις του Θεού. Θεός καλοπροαίρετος, συγκαταβατικός, με μαλακή καρδιά, ελεήμων, σπλαχνικός, μας βγάζει αφενός από την πλάνη μας ότι καλός, έτσι καλός που είναι ο Θεός, δεν πρόκειται να πάθω και τίποτα. Ένας καλός Θεός δεν πρόκειται να με στείλει στην κόλαση. Αυτό είναι λάθος. Λέει ο Θεός, είναι δίκαιος, είναι αληθινός. Τον ένοχο δεν θα τον πει ποτέ αθώο, γιατί δεν είναι αθώος, είναι ένοχος. Μας βγάζει από την πλάνη και από τον εφησυχασμό. Δεν πειράζει, όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά. Είναι άσχημα και επιγόντως χρειάζεται αλλαγή. Και ποιος είναι ο δρόμος της ταυτοποίησης, ποιος είναι ο δρόμος της αλλαγής? Είναι το να καταφύγουμε στο έλεος του Θεού και να πούμε, εγώ είμαι φταίχτης, εσύ είσαι Άγιος. Έχω ανάγκη την ανάγκη του ελέου σου. Είσαι ελεήμων. Δώσε μου από τη συγχώρεσή σου. Τακτοποίησέ με εσύ. Στο 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα, στο οποίο τώρα μεταφερόμαστε, Ισαΐας νι γάμα, υπάρχει μία προφητική παρουσίαση του προσώπου και του έργου το οποίο αυτό το πρόσωπο κάνει, ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να έχει μια απελευθέρωση από το προηγούμενο το καθεστώς και να μπορέσει να έχει μια σχέση με τον Θεό η οποία βασίζεται στην αποκατάσταση. Το κεφάλαιο αυτό το θαυμαστό το ξέρουμε, είναι περιγραφικό, είναι ανάγλυφο, γίνεται φανερό για το ποιος είναι το πρόσωπο το οποίο προβάλλεται εδώ πέρα. Εκείνο το οποίο θα εντοπίσουμε, δεν θα το διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο, είναι το εδάφιο 5 και μετά από το εδάφιο 10. Το εδάφιο 5 λέει, αλλά αυτός ετραυματίστη εξαιτίας των παραβάσεων ημών. Δια τας παραβάσεις ημών. Εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Η τιμωρία η οποία έφερε την ειρήνη μας ήτο επάνω σε αυτόν. Και δια των πληγών αυτού εμείς γιατρευθήκαμε. Σε αυτό το ένα εδάφιο, ένα και μόνο, αναφέρονται κιόλας οι δύο από τις έννοιες που ο Θεός έχει χρησιμοποιήσει για να μας εξηγήσει ότι χρειαζόμαστε τακτοποίηση. Βλέπουμε εδώ πέρα τις λέξεις, τις έννοιες, παράβαση και ανομία, γνωστές μας από τις διακηρύξεις του Θεού. Είναι Θεός ο οποίος συγχωρεί παράβαση και ανομία. Ανομία και παράβαση. Αυτό που είναι καινούριο για μας και θαυμαστό για μας είναι ότι η παράβασή μας και η ανομία μας η οποία συγχωρείται από τον Θεό, βλέπουμε πώς συγχωρείται, πού πάει, τι γίνεται η παράβασή μου. Η παράβασή μου είναι γεγονός, έχει συνέπειες, με κάνει να είμαι πραγματικά ένοχος. Πού πάει η παράβασή μου που φεύγει από μένα και συγχωρείται από τον Θεό. Η σωστή σειρά είναι ότι συγχωρείται από τον Θεό και φεύγει από μένα. Η παράβασή μου και η ανομία μου πήγε επάνω στον Υιό του Θεού. Όταν ο Υιός του Θεού έγινε Υιός του ανθρώπου και εκπροσώπησε τον άνθρωπο και εδώ, κυρίως εδώ. Ο Υιός του Θεού πήρε επάνω του σαν ανθρωπότητα ο ίδιος, σαν εκπρόσωπος των ανθρώπων ο ίδιος, πήρε την παράβαση και την ανομία του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, εκείνο που με έκανε ένοχο, εκείνο που με έκανε φταίχτη και εκείνο που με έκανε να αποκλείομαι από τον Θεό, το πήρε από τη μέση. Πού το πήγε? Για να δούμε πού το πήγε. Το κράτησε ο ίδιος. Κράτησε την ανομία μας και την παράβασή μας. Μετά από το εδάφιο 10 του Νιγάμα του Ισαΐα και στην αρχή στο εδάφιο 10 αλλά και στο εδάφιο 12 αναφέρεται και η τρίτη, η άλλη έννοια που μας είναι πιο εύκολο να την καταλάβουμε και να την σχολιάσουμε. Ο Κύριος ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, τον εταλαιπώρησε. Αφού όμως δώσει στην ψυχή αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, να κιόλας η αναφορά, θέλει ήδη έκγωνα, θα μακρύνει τις ημέρες του και το θέλημα του Κυρίου θα ευωδοθεί στο χέρι του. Θα δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής του και θα χορταστεί. Ο δίκαιος δούλος μου θα δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού, διότι αυτός θα βαστάσει τας ανομίας αυτών. Δια τούτο θέλω δώσει σε αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θα τους μοιραστεί όπως μοιράζεται κανείς λάφυρα. Γιατί παρέδωσε την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά ανώμων ελογίστη και αυτός εβάστασε τα αμαρτίας πολλών και θα μεσητεύσει υπέρ των ανώμων. Να λοιπόν και η τρίτη έννοια, αυτός θα δώσει την ψυχή του προσφορά περί αμαρτίας. Και αφού θα δώσει την ψυχή του, τη ζωή του, προσφορά περί αμαρτίας, αυτοί που είναι αμαρτωλοί, και έχουν τις αμαρτίες τους να τους βαραίνουνε, θα αισθανθούν δύο χέρια να παίρνουν τις αμαρτίες τους και να τις βαστάνε. Αυτός εβάστασε τας αμαρτίας πολλών και θα μεσητεύσει υπέρ των ανώμων. Άρα λοιπόν σε αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι του προφήτη Ισαΐα βλέπουμε τις τρεις αυτές έννοιες με τις οποίες ο Θεός χαρακτηρίζει συνολικά το καθεστώς της αμαρτίας. Την ανομία, την παράβαση, την αμαρτία. Βλέπουμε ότι αυτά τα οποία ήταν τα στοιχεία που στοιχειοθετούσαν την ενοχή μας. Αυτά τα στοιχεία τα κράτησε πάνω του ο Ιησούς Χριστός. Εσφάγεις και αγόρασες ημάς εις τον Θεό μας. Όταν ο Χριστός πέθανε, τιμωρήθηκε επάνω του η ανομία μας, η αμαρτία μας, η παράβαση μας. Την ώρα που ο Χριστός πέθαινε, ήταν σαν να πέθαινα εγώ. Γιατί αναγνωρίζω επάνω στο σταυρωμένο Χριστό και τις δικές μου αμαρτίες και τη δική μου ενοχή, τις παραβάσεις μου, την ανομία μου, όλο το φταίξιμό μου. Στην Καινή Διαθήκη μας λέει ότι ο Κύριος αθέτησε την αμαρτία. Δηλαδή η αμαρτία είχε εγκατασταθεί πάνω στον άνθρωπο και την πήρε από εκεί. Της άλλαξε τη θέση. Την πήρε ο ίδιος. Να καταλάβουμε λοιπόν ότι ο Κύριος Ιησούς στάθηκε υπέρ ημών την ώρα της τιμωρίας. Στάθηκε αντί για μας την ώρα που θα ερχόταν η δίκαια οργή να κάνει τακτοποίηση κατά του αμαρτωλού ανθρώπου. Όταν ήρθε η ώρα της τιμωρίας, της παράβασης, της ανομίας, της αμαρτίας, αυτά όλα δεν βρέθηκαν επάνω μου για να τιμωρηθώ εγώ με αυτά επάνω μου και να πεθάνω εγώ, αλλά βρέθηκε με αυτά επάνω του ο Υιός του Θεού. Και όταν ήρθε η ώρα της τιμωρίας, η τιμωρία βρήκε την αμαρτία, την παράβαση, την ανομία, κάθε ενοχή τη βρήκε επάνω εις τον Ιησού Χριστό, τον εκπρόσωπό μας. Εκείνον ο οποίος αντί για μας προσέφερε την ψυχή του, λύτρων αντί πολλών. Και εκείνος πέθανε για τις αμαρτίες των πολλών. Σήκωσε, πήρε την ενοχή και την αμαρτία. Στο τέλος του 12ου εδαφίου είδαμε μια λέξη να αναφέρεται. Είδαμε να υπόσχεται ότι αυτός θα μεσητεύσει υπέρ των ανώμων. Θα σταθεί δηλαδή ανάμεσα στο Θεό και στους ανώμους, ανάμεσα στο Θεό και στους αμαρτωλούς και θα χρησιμοποιήσει την προσωπική του παρέμβαση για το καλό των αμαρτωλών, για την απαλλαγή των αμαρτωλών. Αφού ήδη έχουμε δει ότι ο Κύριος Ιησούς την ώρα που έκανε το έργο του Σταυρού εκείνη την ώρα μας αντικαθιστούσε, ελάτε να δούμε στις πράξεις των Αποστόλων στο 4ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 12, αυτό να διακηρύσετε σαν τετελεσμένο γεγονός. Δεν είναι μονάχα μια υπόσχεση, αλλά είναι κάτι που τώρα έχει πάρει υπόσταση. Τώρα υπάρχει. Τώρα είναι εκεί. Τώρα είναι στη διάθεση του κάθε αμαρτωλού. Ο Απόστολος Πέτρος, ένας από τους μαθητές του Κυρίου Ιησού, μαζί με τους άλλους μαθητές δίνει τη μαρτυρία του Κυρίου στους συγχρόνους του, στους ανθρώπους της εποχής του, και η παρουσία του Πέτρου, του Ιωάννη, όλων των μαθητών είναι μια παρουσία ευεργεσίας για το λαό τους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που ζήσαν μαζί με τον Κύριο, πίστεψαν σε Αυτόν, δώσανε τη ζωή τους σε Αυτόν, και όταν ήρθε η ημέρα που το Πνεύμα το Άγιο του Θεού κατέβαινε κάτω στη γη να συνεχίσει, να υλοποιήσει το έργο το οποίο ο Ιησούς Χριστός είχε κάνει πάνω στο Σταυρό, την ημέρα εκείνη ο Πέτρος, ο Ιωάννης, οι άλλοι μαθητές και άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων μάλιστα και συγγενικά πρόσωπα του Κυρίου μας Ιησού, όπως η μητέρα του, βρίσκονται στο ανώγειο εκείνο όπου τους επισκέπτεται το Πνεύμα του Θεού και τώρα γεμάτοι και γεμιζόμενοι από το Πνεύμα του Θεού δίνουν τη μαρτυρία του Ευαγγελίου. Την πρώτη φορά στο πρώτο κήρυγμα, διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, σώζονται 3.000 ψυχές. Μετά από ένα πολύ σημαντικό γεγονός, την γιατριά ενός ανθρώπου που εκ γενετής ήταν παράλυτος, ακούνε ότι εν το ονόματι του Ιησού Χριστού αυτός ο άνθρωπος, ο εκ γενετής άρρωστος, έγινε τελείως υγιής. Πιστεύουν κι άλλοι άνθρωποι, ο αριθμός τους φτάνει τους 5.000. Αυτοί που είναι ηγέτες του λαού, θρησκευτικοί και πολιτικοθρησκευτικοί, ανησυχούν από το κήρυγμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές κηρύττουν την Ανάσταση, κηρύττουν το ξεσηκωμό το πνευματικό, την επέμβαση του Θεού που νεκρούς ανασταίνει. Και αυτοί έχουν αποστασιοποιηθεί από αυτά τα πράγματα. Ακούνε για Ανάσταση και δεν καταλαβαίνουν. Θα σας κάνει εντύπωση αν κουβεντιάσετε με ανθρώπους θρησκευόμενους αυτή την εποχή. Για ανθρώπους οι οποίοι θρησκεύουν απλώς, αλλά δεν έχουν σύνδεσμο πραγματικό με τον Ιησού Χριστό, είναι τραγική η εποχή. Βρίσκονται σε αδιέξοδα. Δεν έχουν πού να στηριχτούν. Αρχίζουν και κλονίζονται για τούτο και για τ' άλλο. Πέθανε ο Χριστός για μένα. Αναστήθηκε ο Χριστός. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι θρησκευτικοί, όπως ήταν οι Σαδουκαίοι, όπως ήταν οι Φαρισαίοι, όπως ήταν οι αρχιερείς εκείνης εποχής, ζούσαν γύρω από τα θρησκευτικά πράγματα. Και τι ωφελεί τον άνθρωπο αυτό? Εκείνο που τον ωφελεί είναι να αποκτήσει μια σχέση αληθινή και ζωντανή με τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και ο Πέτρος και οι άλλοι δεν σταματάνε να μιλάνε για τον Κύριο. Τους λένε μη μιλάτε για Αυτόν, δεν μπορούμε να μην μιλάμε. Στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 12 που αναφέραμε, φωνάζει, διακηρύσει ο Απόστολος Πέτρος, «Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ούτε όνομα άλλο είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε». Έχει δοθεί ένα όνομα και αφού έχει δοθεί αυτό το όνομα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο ουρανός μίλησε, ο ουρανός έδωσε. Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ούτε όνομα άλλο είναι δοσμένο μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Έριξα μια ματιά στις σημερινές εφημερίδες που βγήκαν όμως χτες. Και πόσο εντύπωση μου έκανε το ότι οι άνθρωποι επιμένουν να προβάλλουν άλλο πρόσωπο σαν μεσολαβητή μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Μιλάνε για τη μητέρα του Κυρίου. Μιλάνε για άλλα πρόσωπα. Και λένε ότι είναι ευτυχία μεγάλη που έχουμε αυτόν μεσολαβητή ή έχουμε εκείνην μεσολαβήτρια. Φίλοι, μη δεχόμαστε στη συνείδησή μας λύσεις που τις έχει αποκλείσει ο ουρανός. Γιατί και εμείς και οι λύσεις μας θα βρεθούμε αποκλεισμένοι. Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ούτε όνομα άλλο είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Αυτά τα λέει το Πνεύμα του Θεού με τη μαρτυρία των ανθρωπίνων χιλέων. Το στόμα του Πέτρου τα λέει αυτά. Ο Πέτρος λίγες ώρες πιο μπροστά και λίγες μέρες πιο μπροστά βρίσκεται σε ένα χώρο όπου είναι παρούσα και η μητέρα του Κυρίου. Δεν είναι ότι δεν την ήξερε και την ξέχασε. Δεν είναι ότι απουσίαζε και δεν την έλαβε υπόψη. Ζούσανε μαζί εκείνη την εποχή, όπως θυμάστε. Είχαν τα πάντα μάλιστα κοινά. Και ενώ την ήξερε και ενώ ήταν σε επίγνωση του. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού, έκανε αυτή τη διακήρυξη. Δεν υπάρχει σωτηρία διουδενός άλλου. Ο Απόστολος Παύλος είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν ήταν παρόν εκείνες τις ώρες. Αυτός δέχτηκε την προσωπική διδασκαλία από τον Κύριο Ιησού και δέχτηκε την αποκάλυψη του Θεού σε προσωπική βάση. Και ο ίδιος, μιλώντας για το ίδιο θέμα, μας λέει τα ίδια πράγματα. Ανοίξε στην πρώτη επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα εδάφια 4 και 6, Α προς Τιμόθεον. Β4. Μιλάει για το Θεό, ώστις θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και θέλει, διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ώστις έδωκεν εαυτόν αντίλητρον υπέρ πάντων, μαρτυρία γενωμένη εν ορισμένης καιρής, εις το οποίο ετάχθην εγώ κήρυξ και Απόστολος. Εδώ πέρα έχουμε την διακήρυξη ενός ακόμα προσώπου που είχε βάλει τον εαυτό του στην υπηρεσία της αλήθειας. Ετάχθηκα κήρυκας και Απόστολος. Ποιου πράγματος? Ότι ο αληθινός Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας. Και συνοδεύεται αυτή η διακήρυξη με την αλήθεια επάνω στο θέμα. Ποια είναι η αλήθεια για το πόσο άνθρωπος σώζεται? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος και πέθανε αντί για τους ανθρώπους. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος, ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος και γίνεται μεσίτης των ανθρώπων προς τον Θεό. Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, ένα τρίτο πρόσωπο μάρτυρας της ζωής, του θανάτου και της Ανάστασης του Κυρίου, θα έλεγα μάλιστα ότι πιο κοντά άλλο πρόσωπο δεν βρέθηκε στα γεγονότα, όπως ο Ιωάννης. Είναι αυτός ο οποίος ο μόνος από τους άρενες μαθητές είναι κάτω από το Σταυρό. Ο πρώτος που έφτασε στον τάφο για να διαπιστώσει ότι ο Κύριος ήταν αναστημένος. Κρατήθηκε να φτάσει και ο δεύτερος, ίσως λίγο πιο μεγάλος στην ηλικία, για να μπουν στον τάφο. Ο Ιωάννης λοιπόν, στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, αυτός ο οποίος ξεκινάει πολύ όμορφα με τα διαπιστευτήριά του, ποιος είναι ο ίδιος, τι ξέρει ο ίδιος για τα πράγματα, εκείνο το οποίο είδω από αρχής, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, το οποίο και ακούσαμε, το οποίο και είδαμε με τα μάτια μας, το οποίο και θεωρήσαμε και τα χέρια μας ψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής και η ζωή εφανερώθη και είδομεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλων προς εσάς τη ζωή την αιώνια, η οποία ήτο παρά το Πατρί και εφανερώθη εις ημάς. Εκείνο το οποίο είδαμε και ακούσαμε απαγγέλουμε προς εσάς, για να έχετε κι εσείς κοινωνία μαζί μας. Και η κοινωνία μας είναι με τον Πατέρα και με τον Υιό του Ιησού Χριστό. Και αυτά γράφουμε προς εσάς για να είναι πλήρης η χαρά σας. Ένας λοιπόν από τους ανθρώπους που είχε γίνει μάρτυρας της μεγαλειότητος του Κυρίου, που είχε ψηλαφίσει με τα χέρια του πρόσωπα και γεγονότα, μιλώντας λίγο αργότερα, θα μας πει ότι εάν περπατάμε στο φως, στο εδάφιο 7, καθώς αυτός είναι στο φως, έχουμε κοινωνία μαζί του και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Εάν πούμε ότι αμαρτία δεν έχουμε, πλανόμεν τους εαυτούς μας. Και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. Ο Θεός θέλει όλοι να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Αν εμείς πούμε ότι αμαρτία δεν έχουμε, δεν έχουμε επίγνωση της αλήθειας. Αν νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει, ότι ό,τι και να κάνουμε ο Θεός θα μας ανακηρύξει ανθώους, δεν ζούμε στην αλήθεια. Αν πούμε ότι αφού γνωρίσαμε τον Κύριο και δεν πράττουμε αμαρτία, ενώ την πράττουμε, δεν λέμε τα σωστά. Αν πούμε ότι αμαρτία δεν έχουμε, αυτούς πλανόμενοι. Προσέχουμε, δεν θέλουμε την αμαρτία. Τη διώχνουμε, δίνουμε αγώνες. Αλλά αν συμβεί στη ζωή μας, δεν θα πούμε εγώ είμαι παιδί του Θεού, ο Θεός με έχει συγχωρήσει κάποτε, δεν θα μου το λογαριάσει. Ο Θεός δεν λογαριάζει ό,τι συγχωρεί συγκεκριμένα. Εάν ομολογούμεν τα αμαρτίας ημών, αν δηλαδή λέμε για τα γεγονότα τα αμαρτωλά της ζωής, τα πράγματα με το όνομά τους, όπως ο Θεός τα βλέπει, αν είναι αμαρτία. Αμαρτία για το Θεό, αμαρτία και για μένα. Να ομολογώ, να λέγω μαζί με το Θεό, ομού με τον Θεό, το ίδιο πράγμα για τα γεγονότα. Να έχω την ίδια γνώμη. Αν λοιπόν την αμαρτία δεν τη θέλω επάνω μου και την αναγνωρίζω ή την ψάχνω και δεν θέλω να μένει επάνω μου. Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει σε εμάς την αμαρτία, τις αμαρτίες και να καθαρίσει εμάς, να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Βλέπετε πάλι οι ίδιες έννοιες επανέρχονται. Η αμαρτία, η αδικία. Εάν είπαμε ότι ότι δεν ημαρτήσαμε, ψεύτη κάνουμε αυτόν. Και ο λόγος του δεν υπάρχει μέσα μας. Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω για να μην αμαρτήσετε. Και αν κάποιος αμαρτήσει, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν τον δίκαιον. Και αυτός είναι η λασμός περί των αμαρτιών ημών. Και όχι μόνο περί των δικών μας αμαρτιών, αλλά και περί των αμαρτιών όλου του κόσμου. Εδώ πέρα κλείνουμε με την παρουσία, την παράσταση του Κυρίου Ιησού σαν μεσολαβητή. Εκείνος ο οποίος πήρε πάνω του την αμαρτία μας και τιμωρήθηκε αυτός αντί για μας. Εκείνος ο οποίος, όπως μας λέει η Καινή Διαθήκη, στάθηκε στο Θεό υπέρ των ανθρώπων. Ο ίδιος έδωσε τη ζωή του. Τρίτο σημείο, στέκεται και τώρα για τους πιστούς παράκλητος προς τον Πατέρα. Έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν των δίκαιων, ο οποίος δίκαιος καθώς είναι, θα μεσολαβήσει υπέρ ημών, αν εμείς αναγνωρίζουμε την αμαρτία μας, αν εμείς ομολογούμε την αμαρτία μας. Ναι, αμάρτησε, αλλά το αίμα μου και αυτό το καλύπτει. Ναι, αμάρτησε, αλλά μετενόησε, το παραδέχτηκε, το τακτοποιεί.

και μόνος, μεσίτης μεταξύ Θεού και άνθρωπου. Ηλασμός υπέρ των αμαρτιών ημών. Δοξασμένο το όνομα του Θεού για την σοφία και την απλότητα με την οποία κινείται. Κάνει φανερό τον εαυτό του, κάνει φανερές τις προθέσεις του, κάνει φανερές τις λύσεις που δίνει και λέει, ορίστε, ελάτε. Ελάτε σε μένα οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι. Για όλα υπάρχει εκ μέρους του Θεού τακτοποίηση. Τον ευχαριστούμε από την καρδιά μας.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μας αγαπημένα και Θεέ μας, γνωρίζομαι ότι έχεις σκοπό να μας κάνεις όμοιους με τον εαυτόν σου. Σε ευχαριστούμε διότι μας αποκάλυψες τα αιώνια σχεδιά σου. Σε ευχαριστούμε διότι μας έχεις δώσει την δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος, ώστε να φτάσουμε εκεί που θέλεις, να μοιάσουμε με το χαρακτήρα του Χριστού. Πατέρα μας αγαπημένε, σε παρακαλούμε, ευλόγησέ μας. Αυτή η μέρα, Κύριε, να αποδώσει καρπούς μετανοίας, επιστροφή σε σένα, αναθεώρηση της ζωής μας και πλήρη ένταξη στα σχέδια τα δικά σου και στο δικό σου το θέλημα, το αγαθόν, το ευάριστον και το τέλειον. Κύριε, έχουμε ακούσει πολλά και ξέρουμε περισσότερα. Εκείνο όμως που πρέπει να μάθουμε είναι η συμμόρφωση με τα αιώνια διατάγματά σου. Και σε αυτό χωλαίνομαι, Κύριε. Σε παρακαλούμε, εσύ που βλέπεις τις καρδιές μας, εσύ που βλέπεις, Κύριε, μολύσματα, ακάθαρτα στοιχεία, τα οποία εμποδίζουν τις ευλογίες σου να έρθουν στη ζωή μας. Κύριε, σε παρακαλούμε, καθάρισέ μας. Ελευθέρωσέ μας από τις δυνάμεις του διαβόλου, από τη δύναμη της αμαρτίας. Με το αίμα του Χριστού καθάρισέ μας και αξιώσέ μας να δούμε το πρόσωπό σου την ημέρα εκείνη, αλλά και κάθε μέρα στη ζωή μας να βλέπουμε τις ευλογίες σου να πλημμυρίζουν τη ζωή μας. Κύριε, σε παρακαλούμε, συγχώρεσέ μας και λέησέ μας, Κύριε, και να δεχθείς την προσευχή μας και εσύ να μας επισκεφθείς και εσύ να μας στερεώσεις, να μας αυξήσεις, να μας καθαρίσεις, να μας αγιάσεις. Κύριε, εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Παρακαλούμε το Πνεύμα σου, ας έρθει και σε μας ζωοποιήσει αυτό το πρωί. Και ας δώσει ένα ζωπήρωση μες στην Εκκλησία σου, στην καρδιά του καθενός μας. Εδώς μας, Κύριε, αγάπη για το Λόγο σου, αγάπη για το πρόσωπό σου, αγάπη για τον ουρανό, Κύριε, αγάπη μεταξύ μας. Παρακαλούμε, ενώσέ μας, στερεώσέ μας, διαφύλαξέ μας. Κατάστρεψε τα έργα του διαβόλου, κατάστρεψε τα έργα του κόσμου. Κατάστρεψε, Κύριε, όλα εκείνα που στρέφονται εναντίον της Εκκλησίας σου. Τα μολύσματα, Κύριε, που ύπουλα έρχονται μέσα στη ζωή μας. Κύριε, σε παρακαλώ, με φύλαξέ μας εν μέσω γενεάς σχολιάς και σφόδρα διεφθαρμένης τους τελευταίους αυτούς τους καιρούς που διατρέχει μέγιστο κίνδυνο η Εκκλησία η δική σου. Χρειαζόμαστε, Κύριε, να δούμε το πρόσωπό σου, να μας ευλογήσεις πλουσίως με διπλή μερίδα πνεύματος να μας πληρώσεις. Κύριε, σε παρακαλούμε, αξιώσέ μας να ζήσουμε τη ζωή της πίστης. Μέσα από το Λόγο σου οδηγήσέ μας και αυτό το πρωί. Και δώσ' μας εκείνα που έχει ανάγκη ο καθένας μας. Μη μας στερήσεις, Κύριε, των ευλογιών. Αναγνωρίζουμε την αξιότητά μας και την αδυναμία μας. Αναγνωρίζουμε, Κύριε, ποιοι είμαστε ενώπιόν σου. Μπροστά στην αγιότητά σου, Κύριε. Και σε παρακαλούμε, ανύψωσέ μας και διαφύλαξέ μας και εξομοιώσέ μας με το χαρακτήρα του Χριστού του Κυρίου μας. Σε ευχαριστούμε. Όλα αυτά τα ζητούμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και δια του Αγίου σου Πνεύματος τώρα και πάντα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: αποφασίσαμε κάποια μέρα στη ζωή μας να αλλάξουμε πορεία, να αλλάξουμε δρόμο και μπήκαμε μέσα στο δρόμο της αλήθειας, ένα δρόμο που οδηγεί κατά την διακήρυξη της γραφής από τη γη στον ουρανό, από την κόλαση στον παράδεισο, από το σκοτάδι στο φως. Εκλέξαμε τον Χριστό. Αυτή δεν είναι η εκλογή μας. Γιατί εκλέξαμε τον Χριστό? Για να πάμε στους ουρανούς. Εκείνος που θέλει να πάει στον ουρανό πρέπει να αγαπάει τον ουρανό. Διαφορετικά δεν θα φτάσεις ποτέ. Υπάρχει κι άλλος ο δρόμος του κόσμου. Κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τον Χριστό. Ας τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ο Χριστός θέλει να ιδρύσει εκκλησία. Ο Χριστός θέλει να φτιάξει ανθρώπους σύμφωνα με το χαρακτήρα του δικό του. Αυτά θα πρέπει να τα θέσουμε μπροστά μας και να τα θέτουμε κάθε στιγμή και να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, γιατί υπάρχει κι άλλος ο δρόμος του κόσμου, που καθένας έχει νουν και ηλικία που να σταθμίσει τα πράγματα και να δει πού τον συμφέρει ο δρόμος του κόσμου ή ο δρόμος του Χριστού. Και αν αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό, πρέπει να εκτελέσουμε τα διατεταγμένα υπό του Αγίου Πνεύματος. Διαφορετικά, άδικα, χάνουμε τον καιρό μας. Ίσως η ώρα αυτή να είναι μια ώρα ψυχαγωγίες για ορισμένους. Θα μπορούσα να πάω στο καφενείο. Μα, δεν βαριέσαι. Ας πάμε και στην εκκλησία. Ακούσουμε ένα ωραίο κήρυγμα. Δεν λέει τίποτα αυτό. Το ωραίο κήρυγμα δεν λέει τίποτα. Από ωραία κηρύγματα έχουμε γεμίσει. Έχουμε ανάγκη πια από ζωή. Οι μέρες είναι σκοτεινές. Οι μέρες είναι πλήρης σκότους. Ο πιστός πρέπει πλέον να ξυπνήσει. Να φύγει από τη θεωρία. Δεν χρειάζεται θεωρία πια. Τη θεωρία τη χρειάζεται ο κόσμος πρώτα. Εμείς έχουμε ακούσει χιλιάδες κηρύγματα και κάνουμε τους δασκάλους και τους επιστήμονες και τους έξυπνους στους άλλους. Έχουμε ανάγκη από ζωή, ξεκαθαρισμένα πράγματα. Εκείνος που θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό, ας τον ακολουθήσει. Ευαγγέλιο του Λουκά. Μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Κυρίου που έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Θα πούμε δύο λόγια. Συζήτησης μεταξύ των μαθητών, ενώ δε λάλλουν ταύτα, μιλούσαν πως εμφανίστηκε ο Κύριος. Αυτός ο Ιησούς εστάθη εν το μέσο αυτών και λέγει προς αυτούς ειρήνη ημίν. Αυτό είναι το μήνυμα της Ανάστασης. Ειρήνη σε εσάς. Θα δούμε πιο κάτω γιατί. Εκείνοι δε εκπλαγέντες και έμφοβοι γενόμενοι ενόμιζον ότι έβλεπον πνεύμα και είπε προς αυτούς «Διατί είστε τεταραγμένοι και γιατί αναβαίνωσιν εις τας καρδίας σας διαλογισμοί? Ιδέτε τα σχήρας μου και τους πόδας μου ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και ιδέτε, διότι πνεύμα σάρκα και οστέα δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Και τούτο λοιπόν έδειξε εις αυτούς τα σχήρας και τους πόδας. Ενώ δε αυτοί πίστουν έτη από τις χαράς και θαύμαζον, είπε προς αυτούς «Έχετε έτη φαγόσιμον εντάφτα? Ιδέ έδωκαν εις αυτόν μέρος οπτού ηχθείους και αποκηρύθραν μέλη τους. Και λαβών ενώπιον αυτών έφαγεν. Είπε δε προς αυτούς, ούτι είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς εμάς, ότε ήμουν έτοιμε θυμών. Ότι πρέπει να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα εν το νόμο του Μωυσέως, και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Τότε δίνηξεν αυτόν τον νουν, δια να καταλάβωση τας γραφάς. Και είπε προς αυτούς, ότι ούτως είναι γεγραμμένον, και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη ημέρα και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη γενωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σεις δε είστε μάρτυρες τούτων και είδου εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός με φημάς. Σεις δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ έως σου ενδυθείτε δύναμην εξ ύψους. Ο Θεός να δώσει στον καθένα μας πλούσια μερίδα τροφής. Εδώ έχουμε ορισμένα περιστατικά τα οποία συμβαίνουν μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας. Και οι Απόστολοι ήταν μάρτυρες της Ανάστασης και γι' αυτό οι Απόστολοι απέδιδαν στη συνέχεια όταν το Πνεύμα το Άγιο ήλθε και τους πλήρωσε, απέδιδαν με τα μεγάλης δυνάμεως την Ανάσταση του Χριστού. Ή αν δεν πιστεύεις εις την Ανάσταση, όπως θα πει ο Παύλος, είσαι ο ελεηνότερος των ανθρώπων. Ή αν δεν πιστεύεις σε έναν αναστημένο Χριστό, η πίστη αυτής είναι άχρηστη. Δεν ωφελείς σε τίποτα. Αυταπατάσαι. Όμως, ο Χριστός είναι ένα ζωντανό πρόσωπο. Δεν έχει σημασία εάν δεν το βλέπεις τώρα με τα φυσικά σου μάτια. Υπάρχουν λόγοι. Θα πούμε στη συνέχεια ορισμένους από αυτούς τους λόγους. Οι μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Κυρίου μας και ο σκοπός τους. Πράξεις Α, 1 και 3. Τον μεν πρώτων λόγων έκαμον ο Θεόφιλε περί πάντων όσον ήρχισε ο Ιησούς να κάμνει και να διδάσκει μέχρι της ημέρας, καθήν ανελήφθη αφού δια Πνεύματος Αγίου έδωκεν εντολάσεις στους Αποστόλους του, τους οποίους εκάλεσεν, τους οποίους εξέλεξεν, εις τους οποίους και εφανέρωσεν εαυτόν ζώντα, μετά το πάθος αυτού, δια πολλών τεκμηρίων εμφανιζόμενος εις αυτούς 400 ημέρας και λέγον τα περί της βασιλείας των ουρανών. 40 ολόκληρες μέρες ο Κύριος μετά την Ανάσταση παρέμεινε εδώ στη γη. Το ερώτημα, γιατί? Η απάντηση είναι η εξής. Πρώτον, να αποδειχθεί η Ανάστασή του, να φανερώσει τον εαυτόν του στους δικούς του. Δεύτερον, να δώσει εντολές στους Αποστόλους του, στους ανθρώπους που εξέλεξε, για να συνεχίσουν το μεγάλο και θαυμαστό έργο, να καλούν ανθρώπους σε μετάνοια, να κηρυχθεί, λέει, μετάνοια σε όλα τα έθνη, αρχής γενομένης από Ιερουσαλήμ. Εντολές, λοιπόν, οι τελευταίες εντολές του Κυρίου μας. Δεν είναι μόνο για εκείνους, είναι και για μας σήμερα. Εντολές. Όταν είσαι πολίτης του ουρανού, πρέπει να ξέρεις τις εντολές. Αν δεν τις ξέρεις ή κάνεις ότι δεν θέλεις να τις καταλάβεις, τότε βρίσκεσαι σε άλλο δρόμο. Δικαίωμά σου είναι αυτό. Ένα τρίτον, να μπει το σώμα αυτό της Ανάστασης, το σώμα αυτό το οποίο βγήκε μέσα από τον τάφο, να μπει μέσα στη δόξα διαδοχικά. Δεν μπήκε αμέσως μετά τον τάφο, συνεχώς είχαμε μία διαδοχική μεταμόρφωση και είσοδο μέσα στη δόξα αυτού του σώματος το οποίο βγήκε μέσα από εκείνο τον σκοτεινό τον τάφο. Μα θα μου πείτε, γιατί ο Κύριος δεν εμφανίστηκε αμέσως εκεί στους εχθρούς του, στον Πιλάτο, στον Καγιάφα, στον Άννα, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, να τους πει ορίστε, και τι μου κάνατε, με σταυρώσατε, α, εδώ είμαι, δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Αδελφοί μου, ο Θεός δουλεύει διαφορετικά από ό,τι δουλεύουμε εμείς. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι για τους οποίους ξέρουμε, εκείνοι οι οποίοι είχαν ένα πνεύμα προκατάληψης, μία τοποθέτηση ξεκαθαρισμένη από την αρχή, και αν ακόμα ο Κύριος εμφανιζόταν στη ζωή τους, δεν υπήρχε περίπτωση να μετανοήσουν και να σωθούν. Θυμηθείτε εκείνη την περίπτωση του πλουσίου με τον Λάζαρο. Λέει ο πλούσιος στον Αβραάμ, στείλε το Λάζαρο να πάει πάνω. Έχω αδέλφια και θα έρθει εδώ στην κόλαση. Μα, του λέει ο Αβραάμ, φίλε μου, έχουν το Μωυσή και τους προφήτες. Αν δεν υπακούσουν σε αυτά τα διατάγματα, αν δεν μετανοήσουν, τότε να είσαι σίγουρος και αν ακόμα κάποιος νεκρός αναστηθεί και πάει και τους μιλήσει, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Έτσι λοιπόν θα δούμε, αδελφοί μου, ότι ο άνθρωπος ξεκαθαρίζει τη θέση του. Δεν είναι θέμα να δεις με τα μάτια σου τα φυσικά. Είναι άλλο πράγμα η πίστη. Και θα δούμε ότι την εποχή εκείνη ακόμα, εκείνος ο Ηρώδης και ο Πιλάτος που ήταν σε έχθρα μεταξύ τους, όταν εκλήθησαν να δικάσουν την αλήθεια και να σφαγιάσουν την αλήθεια, έγιναν φίλοι. Κοιτάξτε το σημείο στο οποίο συναντώνται οι άνθρωποι. στο σημείο εκείνο που γίνεται η ένωση των ανθρώπων, όταν πρόκειται να πολεμηθεί η αλήθεια, να καταδικαστεί η αλήθεια, τότε εχθροί και φίλοι, διάφορες ιδεολογίες, διάφορα κοινωνικά στρώματα, οι όχλοι, οι άρχοντες, ενώνονται για να πολεμήσουν την αλήθεια. Και αυτό απεδείχθη και μέσα στην ιστορία, πώς η Εκκλησία του Χριστού εδιώχθηκε. Δεν ανεμφανίστηκε ο Κύριος σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί? Διότι ο Θεός δεν το έκρινε σκόπιμο. Χάριν της αξιοπρέπειας της αληθείας. Δεν κάνει επιδείξεις ο Θεός. Ο Θεός δουλεύει ήσυχα. Ο Θεός δουλεύει ήρεμα. Εν τη ησυχία δουλεύει ο Κύριος, όπως δούλεψε και δουλεύει και μέσα στην δική μας την ζωή. Οι άνθρωποι κάνουν θόρυβο. Οι άνθρωποι προβάλλονται. Είναι ο εγωισμός των ανθρώπων. Ξέρεις, εγώ λέει είμαι. Μα τι είσαι, τίποτα δεν είσαι. Ο Θεός κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να παρουσιαστεί μόνο στους μαθητάς τους δικούς του. Εκείνους τους οποίους εξέλεξε. Διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν πλέον να επιτελέσουν ένα θαυμαστό έργο μέσα στον κόσμο, μέσα στα έθνη, όταν θα τους στείλει ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Αδελφοί μου, ο κόσμος τούτος μας περιβάλλει. Να είστε σίγουροι ότι παίρνει και θα παίρνει πάντοτε μια θέση απέναντι στο πρόσωπο του Χριστού. Θυμηθείτε τα λόγια του Κυρίου μας. «Κι αν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτόν». Εάν υψωθώ εκ της γης, εάν σταυρωθώ, τότε θα ελκύσω πάντας. Όλοι θα στραφούν σε μένα. Πώς? Για σωτηρία. Άλλοι για σωτηρία. Άλλοι για να μισήσουν ακόμα περισσότερο. Και ο Κύριος το διακηρύττει και το ξεκαθαρίζει. Όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας. Ενδιάμεση θέση δεν υπάρχει. Ο κόσμος οπωσδήποτε, ο άνθρωπος γενικά, θα πάρει μια θέση ξεκάθαρη απέναντι του προσώπου του Χριστού. Ή θα είναι, λέει, μαζί μας, λέει ο Κύριος, ή θα είναι μαζί με μένα, ή θα είναι εναντίον μου. Δεν υπάρχει αδιαφορία πουθενά. Και τον άνθρωπο του Θεού τον γνωρίζουν όλοι. Νομίζεις ότι σε αγνοεί ο κόσμος. Αλλά ο Παύλος λέει, ως αγνοούμενοι, αλλά καλώς γνωριζόμενοι. Και αν έλθει κάποιος νέρονας, που μη γέννητο, τότε θα δεις πώς σε γνωρίζουν, πώς ξέρουν που βρίσκεσαι, πώς ξέρουν τι έχεις διακηρύξει, πού, πώς και πότε. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Σε γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Μπορεί να φαίνεται τώρα τους αγνοούν, ως αγνοούμενοι, αλλά καλώς γνωριζόμενοι. Ο Κύριος μας φανερώθηκε στους δικούς του. Φανερώθηκε στους μαθητάς του. Σε εκείνους τους οποίους εξέλεξε για να φέρει σε πέρας το μεγάλο και θαυμαστόν έργο να καλέσουν οι άνθρωποι αυτοί αμαρτωλούς σε μετάνοια. Η κυριότερη εντολή του Κυρίου μας στους μαθητάς του. Εσείς καθίστε εδώ. Δεν σας αρκούν αυτά τα οποία μάθατε. Το ότι βγάλατε το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο που έβγαλε ποτέ άνθρωπος επί της γης, δεν σας αρκεί. Θα πρέπει να παραμείνετε στην πόλη Ιερουσαλήμ μέχρι την ημέρα εκείνη που θα ντυθείτε δύναμην εξύψους. Και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφ' ημάς, σεις δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδυθείτε δύναμην εξύψους. Δεν είναι δυνατόν, αδελφοί, άνθρωπος να δουλέψει για τον Χριστό, εάν πρώτα δεν έχει αναγεννηθεί, εάν δεν έχει πληρωθεί με το Πνεύμα του Άγιον του Θεού. Κοιτάξτε το ρόλο το μεγάλο του Πνεύματος του Αγίου που παίζει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Για να μιλήσεις για τον Χριστό πρέπει οπωσδήποτε να έχεις το Πνεύμα του Χριστού. Γιατί ο κόσμος απ' έξω δεν μιλάει για τον Χριστό? Γιατί ο κόσμος σήμερα δεν είναι στην Εκκλησία του Χριστού. Γιατί αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Εδώ κηρύσσεται ο λόγος της αληθείας. Γιατί δεν είναι? Η απάντηση είναι διότι απλούστερα δεν έχει το Πνεύμα του Θεού. Και να μην σήμερα μιλάμε και να μην σήμερα ακούμε τα λόγια του Θεού, είναι διότι έχουμε το Πνεύμα του Θεού στη ζωή μας. Είναι κάτι το οποίο πολλές φορές το αγνοούμε. Πολλές φορές δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το ρόλο του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Εάν δεν ντυθείς δύναμην εξύψους, δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα. Διότι χωρίς εμένα, λέει ο Κύριος, δεν μπορείτε τίποτα απολύτως να κάνετε. Ούτε να μιλήσετε, ούτε να πείτε δύο λόγια, που είναι το ελάχιστον, όχι μόνο να εκτελέσετε. Και έρχεται ο Κύριος στους μαθητάς του μετά την Ανάσταση. Και μπαίνει μέσα από κλειστές πόρτες, όταν ακόμα οι μαθητές και μετά την Ανάσταση ήταν γεμάτοι από φόβο, επειδή μεγάλος διωγμός οπωσδήποτε θα είχε γίνει τις μέρες εκείνες στην Ιερουσαλήμ. Ένας χαιρετισμός που δεν είναι απλώς μόνο μια ευχή, αλλά είναι μια εμπειρία την οποία απέκτησαν, ευλογίες που εγεύθησαν όλοι εκείνοι που εδέχθηκαν το Χριστό σωτήρα τους και λυτρωτή τους. Ένας χαιρετισμός. Ειρήνη ημίν. Το μήνυμα, ο χαιρετισμός της Ανάστασης. Ειρήνη σε εσάς. Δεν είναι απλώς μια ευχή. Είναι μια πραγματικότητα. Ξεσμένο το όνομα του Κυρίου. Εσείς που φοβάστε. Που φοβάστε το θάνατο. Που φοβάστε τα προβλήματα της ζωής. Που φοβάστε την ανεργία. Που φοβάστε την ξηρασία. Που φοβόσαστε τι θα γίνει το παιδί. Τι θα γίνει το σπίτι. Τι θα γίνει η δουλειά. Γιατί φοβάται ο κόσμος σήμερα? Για ρωτήστε τους. Για ανασφάλεια. Τους τρώγει σαν το σαράκι. Θα προσέξετε, λέει. Εσείς ηρεμήστε. Ησυχάστε. Και γνωρίστε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Προσέξτε τους, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Εις εμέ δόθη πλέον πάσα εξουσία και εν ουρανό και επί γης. Εγώ πλέον εξουσιάζω τα πάντα. Εγώ πλέον έχω αναλάβει τη ζωή σας από το α μέχρι το ω. Αδελφοί μου, είναι ο Κύριος της δόξης. Είναι εκείνος ο οποίος θα αναλάβει τη ζωή μας στα χέρια τα δικά του. Από τη στιγμή που θα συνδεθείς μαζί του, πρέπει να ησυχάσεις, αφού γνωρίσεις πρώτα ότι στον Κύριο εδόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Αλλά αξίζει να αναλύσουμε όσο μας παίρνει ετούτη ώρα, ετούτο το θαυμαστό χαιρετισμό. Αυτό το θαυμαστό το μήνυμα είναι τα πρώτα λόγια του Κυρίου μας μετά την Αναστασή του στους μαθητάς. Ειρήνη σε εσάς. Ησυχάστε, διότι υπάρχουν λόγοι. Και αυτούς τους λόγους τους αναφέρει η Γραφή έναν προς έναν. Πρώτα απ' όλα τους λέγει: το χρέος σας είναι τακτοποιημένο. Δεν χρωστάτε απολύτως τίποτα. Ο Ιησούς Χριστός εγεύθη θάνατον υπερπαντός ανθρώπου, δια να καταργήσει τον έχοντα το κράτος του διαβόλου, το κράτος του θανάτου, του τέστη των διάβολων. Και ακόμα η επιστολή προς Κολοσσαείς θα μας πει: ώστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού. Και ακόμα, εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον, συνιστάμενον εις διατάγματα, το οποίον ήτο εναντίον εις ημάς, και αφήρεσεν αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό
1: επί του Σταυρού. Ησυχάστε, λέει, διότι τώρα δεν είσαστε πια μέσα στο σκοτάδι. Τώρα είσαστε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Φαντάσου έναν άνθρωπο να είναι μέσα σε έναν παράδεισο. Να είναι βασιλιάς, να είναι άρχοντας, να είναι πρίγκιπας. Τι μπορεί να του λείψει? Απολύτως τίποτα. Το ίδιο πράγμα είστε κι εσείς. Τώρα είσαστε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Έχει αναλάβει ο Θεός τη ζωή σας. Σας έχει υιοθετήσει. Είστε παιδιά Του. Είστε κληρονόμοι της Βασιλείας Του. Ζείτε από τώρα στην παρουσία Του. Δεν ανήκετε πια, λέει, στον κόσμο. Ανήκετε εις τον Θεό. Είσαστε εξαγορασμένοι με το αίμα του Χριστού. Εκείνο που χρωστάγατε ενώπιον της Θείας Δικαιοσύνης, την προσβολή που είχατε κάνει ενώπιον της Θείας Δικαιοσύνης, ο θάνατος που σας έπρεπε, τώρα πλέον δεν υπάρχει. Τώρα αναστηθήκατε. Τώρα μεταβήκατε εκ του θανάτου εις την ζωή. Αυτό το πράγμα είναι λίγο? Να είσαι πεινασμένος, να είσαι ρημαγμένος, να είσαι κουρελής, να είσαι βρώμικος, να είσαι διωγμένος. Να έρθει κάποιος να σε πάρει, να σε αντίσει για σε κάνει άρχοντα και να σου πει τα πάντα είναι δικά σου. Και όχι μόνο εδώ σε αυτή τη γη, αλλά και στους ουρανούς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σε γλιτώνω και από μια αιώνια κόλαση. Τα έχουμε αυτά συνειδητοποιήσει? Αυτά είναι δώρα, τα οποία προσφέρει ο Θεός δια Ιησού Χριστού σε εκείνους που εδέχτηκαν τον Χριστό σωτήρα τους και λυτρωτή τους. Δεν είναι δώρα τα εκατομμύρια που μπορούν να σου χαρίσουν. Δεν είναι δώρο που μπορούν να σου χαρίσουν καμιά δεκαριά οικόπεδα. Δεν είναι δώρο το ότι θα σε βάλουν σε μια δουλειά και θα παίρνεις πολλά λεφτά τόσο μεγάλης αξίας. Το δώρο το μεγάλο είναι το ότι ο Θεός σε έκαμε πρίγκιπα του ουρανού. Εάν αυτό το πιστεύεις, τότε θα δεις τα αποτελέσματα από αυτή τη γη. Ο Θεός δείχνει τον εαυτόν Του μέσα από τα γεγονότα των ευλογιών, τις οποίες ευλογίες τις υπόσχεται στο λόγο Του, και τις ευλογίες αυτές τις δίνει σε εκείνους οι οποίοι πραγματικά Τον αναγνώρισαν σωτήρα και λυτρωτή και αναγνώρισαν ότι πλέον είναι παιδιά του Θεού. Αν δεν το αναγνωρίζεις, κατά την πίστη σου θα λάβεις βέβαια. Θα λάβεις κατά την πίστη σου. Αυτά είναι νόμοι ουράνιοι. Πιστεύεις, θα πάρεις. Δεν πιστεύεις, δεν θα πάρεις. Απλούστατα. Δεν είσαστε πλέον ξένοι. Προσέξτε. Δεν είσαστε πια ξένοι ως προς τον Θεό. Δεν είσαστε πλέον πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Φίλοι του Θεού. Είσαστε μέσα στο σπίτι του Θεού. Είστε στην παρουσία του Θεού. Και αν ο Θεός είναι μαζί σας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σας? Και ακόμα, πόσο όμορφο ο Κύριος θα το διατυπώσει σε αυτά τα λόγια. Αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεόν μου και Θεόν σας. Ο Πατέρας μου είναι και Πατέρας σας. Ξεσμένο το όνομα Του. Καθένας ας εννοήσει αυτά τα θαυμαστά τα λόγια. Να έχετε ειρήνη μες στην καρδιά σας. Διότι πέραν αυτών που είπαμε, θα έχετε και επί της γης ουράνια προστασία. Και θα πει η επιστολή προς Εβραίους: όθεν δύναται να σώζει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν, δι' αυτού ζων πάντοτε για να μεσητεύει υπέρ αυτών. Κοιτάξτε ένα έργο που κάνει ο Χριστός σήμερα εκεί επάνω στους ουρανούς. Τι κάνει? Μεσητεύει υπέρ ημών. Δηλαδή ασχολείται συνεχώς με μας. Πότε? Τη στιγμή που εμείς ερωτοτροπούμε με την αμαρτία. Μην νομίζετε ότι η κρίση του Θεού δεν έρχεται από πάνω μας. Ή αν δεν έρχεται, είναι διότι ο Χριστός ακόμα μεσητεύει. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος μιλάει στον Πατέρα για μας. Είμαστε το απόκτημα των ματωμένων χεριών Του, της πονεμένης ψυχής Του. Αυτή τη μεσητεία εμείς τη γνωρίζουμε. Έχουμε επίγνωση το τι κάνει ο Χριστός σήμερα για τον καθένα μας. Προσέχομαι να μην τον λυπούμε. Είναι τόσο αγαπητός, τόσο θαυμαστός που πήρε τη θέση του Μεσίτη για μας τους αναξίους και αμαρτωλούς. Γι' αυτό μπορούμε να πηγαίνουμε σήμερα στον Θεό. Επειδή ο Χριστός είναι Μεσίτης. Χρησμένο το όνομά Του. Εντολές και υποσχέσεις μεταναστάσιμες. Πολύ θαυμαστές. Τόσο που εκείνος που θα τις δεχθεί θα αποκτήσει ειρήνη μες στην καρδιά του. Και ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας έως της συντέλειας του αιώνος. Μη φοβηθείτε, είμαι μαζί σας. Όχι μια μέρα, όχι δύο, αλλά όλες τις μέρες της ζωής σας επί της γης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ξέρεις ότι έχεις συνεχώς προστασία ουράνια, νύχτα και μέρα. Χριστός σε περικυκλώνει. Αυτή την προστασία δεν την έχει ο κόσμος. Μόνο για τους δικούς του μιλάει ο Κύριος, θα είμαι μαζί σας. Για τον κόσμο είναι ο Κύριος μακρόθυμος, πολυέσπλαχνος, τους διδιευλογίες. Αλλά έρχεται κάποια στιγμή που ο Κύριος

Και όταν ο Θεός θα αποσύρει το χέρι του στις τελευταίες τούτες μέρες, το σκοτάδι που θα πέσει απάνω στη γη θα είναι το σκοτάδι της ίδιας της κόλασης. Η κόλαση σε όλες τις διαστάσεις θα είναι εκείνες τις μέρες του Αντιχρίστου, οι οποίες είναι, δεν είναι ένα βήμα μπροστά μας. Ένα βήμα. Μα λέει ο κόσμος το 92. Μα τι θα γίνει το 92. Το πολύ πολύ το 92 να φέρει τον Αντίχριστο. Το πολύ πολύ. Τι άλλο να σας φέρει το 92. Η ανθρωπότητα περνάει από το πιο πυκνό σκοτάδι της ιστορίας της. Ήδη έχουμε μπει μέσα. Ειρήνη όμως εσάς. Διότι εδώ εγώ είμαι μαζί σας όλες τις μέρες της ζωής σας. Μέχρι και τις ημέρες εκείνες. Τους σκότους. Αν ο Θεός θελήσει να περάσουμε μέσα από την περίοδο του Αντιχρίστου, θα είναι μαζί μας. Αυτό έχει σημασία. Να έχετε ειρήνη μες στην καρδιά σας, διότι εγώ σας προορίζω όχι μόνο να ζήσετε πάνω σε αυτή τη γη και να απολαύσετε τις ευλογίες μου, αλλά σας προορίζω για να σας δοξάσω, να σας ανεβάσω επάνω στους ουρανούς της δόξας του Θεού. Και έρχεται η επιστολή προς Εφεσίους να τα ξεκαθαρίσει αυτά τα πράγματα, να ερμηνεύσει τα λόγια αυτά, να τα αναλύσει. Αυτός είναι ο σκοπός των επιστολών, να αναλύσουν την αλήθεια, να τα καταλάβουμε, να είμαστε σίγουροι. Και μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε στα επουράνια δια του Χριστού. Εκεί επάνω υπάρχει η θέση η δική σου και η δική μου και του κάθε ενός μας. Υπάρχει η θέση της Εκκλησίας. Σε εκείνη τη θέση σήμερα είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός κάθεται εκεί επάνω και τον εαυτόν του. Για μας. Μέχρι την ημέρα που θα ανέβουμε επάνω στους ουρανούς. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική. Προσέξτε, όχι μόνο στη γη. Εις τα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Με πάσαν ευλογία πνευματική. Διότι εκεί επάνω θα έχουμε το σώμα, αυτό εδώ, δεν χρειάζονται πλέον τα υλικά στοιχεία, οι υλικές ευλογίες. Εν πάση ευλογία πνευματική μας ευλόγησε στα επουράνια. Μπορεί να το διανοηθεί αυτό ο άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος λέει, αυτά τα πράγματα είναι εκείνα τα οποία ο φθαλμός δεν είδε, ο τίον δεν ήκουσε, και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν. Εκείνα τα οποία ο Θεός ετοίμασε δια τους αγαπώντας αυτόν. Δεν μπορείς να τα φανταστείς αυτά τα πράγματα. Είναι μεγαλειώδη. Δεν ανέβηκαν στη διάνοια του ανθρώπου. Αλλά εμείς όμως αυτά σήμερα τα δεχόμαθα διαπίστεως και θα τα γευθούμε την ημέρα που θα ανέβουμε στους ουρανούς της δόξας του Θεού. Και θα πει ο Παύλος, εγώ προσεύχομαι να σας ανοίξει ο Θεός τα μάτια του νου για να δείτε το πλάτος, το βάθος, το μήκος και το ύψος αυτής της προσφοράς της αγάπης του Θεού. Να γνωρίσετε εκείνα τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για σας. Αδελφοί μου, δεν είναι θέμα λογικής. Είναι θέμα ταπείνωσης, πίστης και αποκάλυψης του Πνεύματος του Αγίου. Εκείνα τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Ο καθένας ας ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού. Ας ζητήσει από τον Θεό να τον ενισχύσει. Να έλθει σε επίγνωση της αληθείας. Να αναγνωρίσει τον Κύριο όχι μόνο εσταυρωμένο αλλά και αναστημένο. Όχι μόνο αναστημένο αλλά και δοξασμένο Κύριο. Έναν Κύριο ο οποίος έχει υποσχεθεί αυτές τις θαυμαστές υποσχέσεις ότι θα είναι μαζί σου όλες τις μέρες της ζωής σου. Και ότι την ημέρα εκείνη που θα σε καλέσει επάνω θα σε δοξάσει και θα σε κάνει όμοιο με τον Θεό. Και με τα μεγάλης δυνάμεως απέδιδον οι Απόστολοι την Ανάσταση του Χριστού. Πιστεύομαι σε ένα ζωντανό πρόσωπο. Ο Θεός να το βάλει αυτό μέσα στην καρδιά μας. Παρακαλώ, πριν συνεχίσουμε, να ψάλλουμε έναν ύμνο. Ανέκφραστος είναι αληθός.

0: Ο καθένας μας που ήλθε αντιμέτωπος με τον Σωτήρα Χριστό, αξιολόγησε εκείνα τα οποία εκήρυξε και αποφάσισε να τον δεχθεί Σωτήρα και Λυτρωτή και να ακολουθήσει τον δρόμο της αληθείας. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι επιτρεπτόν να έχει φόβους μέσα στην καρδιά. Ή αν υπάρχει φόβος μέσα στην καρδιά μας για οτιδήποτε, προσβάλλομαι εκείνον εις τον οποίον εδόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Έχεις κάποιο πρόβλημα? Τι τρέχεις στον κόσμο? Τι είναι στον Θεό? Άσκησε πίστη εις τον Θεό. Τίμησε αυτό το πρόσωπο που έχει τις εξουσίες, τα κλειδιά του άδου και του θανάτου στα χέρια του. Πήγαινε σε αυτόν, ας τον κόσμο. Εκείνος θα εμπνεύσει, θα κατευθύνει τον κατάλληλο άνθρωπο για να δώσει λύση στο πρόβλημα το δικό σου. Θα κινήσει τους πάντες και τα πάντα, μέχρι στρατιές ολόκληρες μπορεί να κινηθούν για έναν άνθρωπο του Θεού. Στρατιές ολόκληρες, μάλιστα. Στα μάτια της πίστεως όλα αυτά είναι δυνατά. Εκτός εάν δεν έχουμε επίγνωση αυτού του προσώπου. Αλλά όμως ο Κύριος δεν ενδιαφέρθηκε μόνο για την ταλέπορη ψυχή μας. Ενδιαφέρθηκε και για το σώμα μας. Το βλέπετε αυτό το σώμα έτσι ευτελές όπως έχει καταντήσει? Ό,τι δημιουργεί ο Θεός, το δημιουργεί με σκοπό, με σχέδια. Πόσοι άραγε έχουν ασχοληθεί και με αυτό το θέμα? Το σώμα, μάλιστα. Αδελφοί μου, δεν ήταν έτσι τα πράγματα εξ αρχής. Ο άνθρωπος δεν φτιάχτηκε ομοίωση του Θεού για να φτάνει μέσα στον τάφο και να σαπίζει και να βρωμάει και πού να δεις ένα πτώμα το οποίο να βρίσκεται και σε αποσύνθεση. 4-5-10 μέρες για πήγε να δεις τι γίνεται εκεί πέρα. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να είναι εικόνα και ομοίωση του Θεού? Και το δυνατόν ποτέ ο Θεός να φτιάξει αυτό το πράγμα? Στην πορεία του ανθρώπου μπήκε μέσα μικρόβιο, σαράκι. Ο άνθρωπος άνοιξε την καρδιά του σε αυτό το σαράκι που λέγεται αμαρτία, με όλα τα συνεπακόλουθα, όχι μόνο το θάνατο της ψυχής, τον αποχωρισμό της ψυχής, αλλά και το ίδιο το σώμα να φτάσει στο κατάτημα που το βλέπουμε σήμερα. Να γεννιέται ο άνθρωπος με τη φθορά μέσα του. Ήταν έτσι τα πράγματα. Και θα δούμε ορισμένους σταθμούς στη ζωή του Κυρίου μας μέσα σε λίγες γραμμές, να μην σας κουράζω, όσον αφορά το σώμα του Χριστού σε διάφορες φάσεις της επίγειας ζωής του, αλλά και μετά την Ανάσταση. Έχουμε κάθε δικαίωμα να ερευνώμε τα σγραφάς. Η Γραφή μας διακηρύττει: κατανοήσατε τον Απόστολο και αρχιερέα της ομολογίας σας, τον Ιησούν Χριστόν. Είναι ορισμένοι που λένε, όχι αυτό, αυτό λέει, δεν πρέπει να το αγγείς. Μα τότε ο Θεός γιατί στο αποκάλυψε? Για να το βάλεις στο εικονοστάσι? Τα πάντα ερευνώμε στις γραφές. Από το Α μέχρι το Ω. Αλλά με τι? Με πνεύμα Χριστού. Μην βγούμε έξω. Μην κάνουμε δικά μας. Κάνουμε συμπεράσματα δικά μας. Και έχουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και τον βλέπουμε από την περίοδο της ενσάρκωσης μέχρι το Σταυρό στο Γολγοθά. Ή μάλλον μέχρι την ημέρα της Γεστημανής. Ο άνθρωπος, ο Κύριος ως άνθρωπος επί της γης, έχει το σώμα το ανθρώπινο. Έχει σάρκα και οστά. Έχει αίμα. Πεινάει, υποφέρει. Ομοιώθηκα τα πάντα προς εμάς, παρεκτός αμαρτίας. Υπάρχει το ενδεχόμενο ο Κύριος να μην αρρώστενε όπως εμείς. Γιατί η αρρώστια είναι αποτέλεσμα αμαρτίας, αδελφοί. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο Κύριος μπορούσε να προσβληθεί από καρκίνο. Ως προσβάλλει το ανθρώπινο σώμα σήμερα. Αυτά είναι αποτελέσματα αμαρτίας. Ο Κύριος αμαρτία δεν έπραξε στη ζωή του. Ξασμένο το όνομά του. Όμως είχε εκείνες τις βιολογικές ανάγκες που δεν είναι αμαρτία, όπως τις έχει ο κάθε άνθρωπος. Το να πεινάς, το να διψάς δεν είναι αμαρτία. Είναι βιολογικές ανάγκες. Το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι θάνατος και της ψυχής, του πνεύματος και του σώματος του άνθρωπου. Ο Κυριός μας ανέβηκε, όπως η Γραφή το αποκαλύπτει, σαν ένα τρυφερό φυτό μέσα σε μια ξερή γη. Ξασμένο το όνομά του. Ή το εκείνος που ήταν ενωμένος με τον Πατέρα κατά πάντα. Είναι ο μόνος που ετοίμησε τον Θεόν επί της γης. Που εσεβάστηκε τα δικαιώματα του Θεού επί της γης. Πράγμα που δεν το έχει κάνει κανένας άνθρωπος στην ιστορία. Ούτε και εμείς σήμερα που λεγόμεθα πιστοί. Σεβόμαστε τα δικαιώματα του Θεού. Να αποδίδουμε την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση. Αυτά είναι τα δικαιώματα του Θεού επάνω μας. Και ο Κύριος ονομάζει τον εαυτόν του χλωρό ξύλο. Ενώ τους άλλους τους ονομάζει ξερά ξύλα, προορισμένα για τη φωτιά. Θυμηθείτε στην πορεία του προς το Σταυρό. Κλαίγανε οι γυναίκες, οδύρωτο. Σταματάει ο Κύριος, φορτωμένος στο βαρύ Σταυρό. Ευόφυρτος. Στρομερή κατάσταση. Γυναίκες της Ιερουσαλήμ, κλαίτε για μένα. Κλάψτε για εσάς. Κλάψτε για τα παιδιά σας. Διότι αν στο χλωρό το ξύλο κάνουν αυτά τα πράγματα, φαντάζεστε θα γίνει στο ξερό το ξύλο που είσαστε εσείς. Και έρχεται η στιγμή της Γεστημανής. Τη στιγμή εκείνη που ο Κύριος ελεύθερα αποδέχεται πλέον να γίνει ο αντικαταστάτης της αμαρτωλής ανθρωπότητος. Να πάρει επάνω του το παθητικό όλου του κόσμου. Τι θα πει αυτό? Να του φορτώσει ο Θεός, αφού αυτός βέβαια το ήθελε, ο Κύριος, όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ποιες είναι αυτές? Να καταδικαστεί σαν κλέφτης, σαν ψεύτης, σαν απατεώνας, σαν μοιχός. Τι νομίζετε? Γιατί πέθανε ο Κύριος? Για όλες τις αμαρτίες του κόσμου, με τις οποίες εμείς αμαρτίες σήμερα παίζουμε και ερωτοτροπούμε. Ποιες είναι οι αμαρτίες? Σαν εγκληματίες. Και φανταστείτε τι λέπρα έπεσε πάνω στον Κύριο. Και φανταστούμε ήταν αυτός που δεν είχε έλθει σε επαφή με την αμαρτία. Παραμάρτητος. Και χάρη ημών εγέφθη όλη αυτή τη φρίκη. Από τη στιγμή μέσα στη Γεστημανή, όταν δέχτηκε να γίνει ο αντικαταστάτης της αμαρτωλής ανθρωπότητος, από εκείνη τη στιγμή δέχεται τον αντίκτυπον της αμαρτίας. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχει είδος, δεν έχει κάλος, και είδομεν αυτόν και δεν είχε ωραιότητα, ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας. Από τη στιγμή που είπε ναι στο ποτήριον, εκείνο το τρομερό ποτήριο, η δικαιοσύνη του Θεού άρχισε να κάνει το έργο της επάνω του. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν έκαμε υπερ ημών αμαρτίαν. Και το τρυφερόν φυτόν που βγήκε μέσα στην ξερή γη, τώρα δεν έχει ούτε είδος ούτε κάλος. Υπάρχουν οι χριστολογικοί ψαλμοί. Εγώ είμαι σκουλίκι και όχι άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Διότι ανεκάσου υπέφρον ειδισμών, εσκήνιε κάλυψε το πρόσωπό. Ο άνθρωπος θλίψων και δόκιμος ασθενίας και ως άνθρωπος από το οποίο αποστρέφει της το πρόσωπο. Τα αποτελέσματα της αμαρτίας. Φανερά, ορατά και επάνω στο σώμα του Κυρίου. Σε ένα σώμα ευλογημένο. Σε ένα σώμα το οποίο είχε πάρει το δρόμο προς τη μεταμόρφωση. Ένα σώμα που το είδαμε στο όρος της μεταμόρφωσης να μεταμορφώνεται, να δοξάζεται και να είναι έτοιμο να φύγει προς τα πάνω. Αυτή είναι η φυσιολογική πορεία του ανθρώπου εάν έμενε στα σχέδια του Θεού. Η μεταμόρφωση κάποια στιγμή στη ζωή, όχι ο τάφος. Αν χρειάστηκε ο Κύριος να γίνει σκουλίκι, όπως το λέει εδώ πέρα. Ο ίδιος το αναγνωρίζει και λέει, έγινε σκουλίκι. Τι θα πει σκουλίκι? Το σκουλίκι, το σιχαίνεσαι. Αυτό θα πει.
1: Ούτε είδος, ούτε κάπως.
0: Για μας. Γιατί? Διότι για μας είχε μεσολαβήσει τάφος.
1: Τάφος. Σύψης.
0: Κατάτημα. Στη συνέχεια, θα δούμε τον Κύριο στην περίοδο μεταξύ θανάτου και Ανάστασης. Είναι μια άλλη φάση. Είναι το σώμα αυτό που καρφώθηκε πάνω στο Σταυρό. Το σώμα που είχε φορτωθεί τις ανομίες μας. Και τιμωρήθηκε από τη Θεία Δικαιοσύνη. Και όχι μόνο το σώμα, αλλά και η ψυχή. Θεέ μου, εστί με εγκατέλειπες. Ποιος μπορεί να μπει μέσα σε αυτό το βάθος? Και αφού πεθαίνει ο Κύριος, τον παίρνω και τον βάζω μέσα σε έναν τάφο σκοτεινό. Είναι μια άλλη περίοδος του σώματος του Κυρίου μέσα στο σκοτεινό τάφο. Τι έγινε εκεί πέρα? Α. Πέτρου 3:18-19. Θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, τη στιγμή που τετέλεστε. Πέθανε πραγματικά ο Κύριος. Ξέρουμε όμως ότι όταν ένας άνθρωπος πεθάνει, αρχίζει να σαπίζει στη συνέχεια το σώμα. Όμως δεν συνέβη το ίδιο με τον Κύριο. Ζωοποιηθείς δε δια του πνεύματος, δια του οποίου πορευθείς εκήρυξε και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή. Δηλαδή η ζωοποίηση του σώματος του Χριστού αρχίζει αμέσως μετά το θάνατο. Και είναι προφητευμένο μες στις γραφές ότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μεν το άδει, ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιόν σου να είδει διαφθοράν. Το σώμα του Χριστού δεν θα πάθαινε διαφθορά. Δεν θα εισάπιζε μέσα στον τάφο όπως σαπίζει το σώμα του ανθρώπου. Διότι ο Θεός αμέσως άρχισε να το ζωοποιεί. Και η Ανάσταση του Χριστού, αδελφοί μου, αρχίζει από τη στιγμή που πέθανε. Από τότε αρχίζει η Ανάσταση. Και τώρα θα δούμε την περίοδο που εμφανίζεται πλέον στους μαθητάς από την Ανάσταση μέχρι και την Ανάληψη. Από την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη ο Κύριος παραμένει επί της γης 40 ολόκληρες μέρες. Και όπως είπαμε στην αρχή, αυτό έγινε για τους λόγους. Πρώτον, να αποδειχθεί η Ανάσταση, να τον δουν οι άνθρωποι οι δικοί του ζωντανό. Δεύτερον, να δώσει εντολές στους Αποστόλους. Τρίτον, να μεταβεί αυτό το σώμα διαδοχικώς μέσα στη δόξα. Αυτό θέλουν να πούν τα λόγια: αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεόν μου και Θεόν σας. Αναβαίνω συνεχώς, αναβαίνω, προχωρώ προς τη δόξα, αναβαίνω προς τον Πατέρα μου. Είναι μια διαρκής πορεία, μια διαρκής μεταμόρφωση. Το σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση είναι ένα σώμα διαφορετικό. Είναι ένα σώμα που δεν δεσμεύεται από τις γήινες καταστάσεις και περιορισμούς. Δεν το εμποδίζουν οι κλειστές πόρτες, οι τείχοι για να περάσει. Είναι ένα σώμα που βρίσκεται πλέον σε άλλες σφαίρες, σε μια ανωδική πορεία προς τη δόξα μέρα με την ημέρα. Άρα η ανάληψη του Χριστού ξεκινάει από τη στιγμή της Ανάστασης αμέσως. Αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεόν μου και Θεόν σας. Και τώρα η περίοδος από την Ανάληψη μέχρι και την ημέρα που θα έρθει. Και τελειώνουμε. Ποιο είναι το σώμα του Χριστού εκεί? Έχουμε καμία ένδειξη πώς είναι αυτό το σώμα? Ξέρετε γιατί τα είπαμε όλα αυτά? Διότι ο Θεός αυτό το σώμα θα μας το δώσει. Για μας το είναι. Για μας το εδόξασε το σώμα του ανθρώπου. Εδώ πρόκειται περί δοξασμού του ανθρωπίνου σώματος. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Δεν τα έχουμε πιάσει αυτό. Σήμερα ο Κύριος βρίσκεται στους ουρανούς της δόξας του Θεού. Μία εικόνα έχουμε μετά την Ανάληψη. Όταν παρουσιάζεται εις τον Ιωάννη στην Πάτμο. Κοιτάξτε εκείνο το σώμα. Και εν το μέσο των 7 λιχνιών είδων ένα όμοιον με ιών ανθρώπου. Όμοιος με ιών ανθρώπου. Ενδεδειμένων ποδήρι χιτώνα, περιεζωσμένων πλησίων των μαστών ζώνην χρυσήν, η κεφαλή αυτού και οι τρίχες αυτού ήσαν λευκέ ως μαλίων λευκών οσιών, η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός,
2: υπόδες αυτού όμνη με χαλκολίβανον ως εν καμίνο πεπυρωμένη και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών.
0: Αδελφοί μου, αυτό το σώμα, το δοξασμένο, ο Θεός θα μας το παραδώσει την ημέρα εκείνη που θα ανεβούμε απάνω. Το σχέδιο της σωτηρίας ακόμα δεν έχει τελειώσει. Βρισκόμαστε σε μία αλφα φάση μέσα στο σχέδιο του Θεού, σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωικού, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου. Το σώμα μας θα δοξαστεί. Αδελφοί μου, ο Κύριος Ιησούς Χριστός σήμερα κάθεται στους ουρανούς και περιμένει μέχρι την ημέρα που θα μεταμορφώσει και εμάς. Αυτό το σώμα που έχει θα το χαρίσει σε εμάς. Να το κάνει τι ο Κύριος? Το κάνει, έχει ανάγκη από σώμα ο Κύριος? Όλο αυτό το έργο το έκανε για μας, για μένα και για σένα. Για το πανάθλιο σώμα μου και το πανάθλιο σώμα σου. Γι' αυτό τα έκανε αυτά ο Χριστός. Και μέχρι πότε θα είναι εκεί επάνω στα δεξιά του Πατρός και θα μας περιμένει? Πράξεις 3:21. Τον οποίον πρέπει να δεχθεί ο ουρανός μέχρι των καιρών της αποκατάστασης πάντων όσα ελάλησεν ο Θεός απαιώνος διαστόματος πάντων των Αγίων αυτού προφητών. Ύστερον θα ελευθεί το τέλος, όταν παραδώσει την βασιλείαν εις τον Θεόν και Πατέρα, όταν καταργήσει πάσαν αρχήν, πάσαν εξουσίαν και δύναμη, διότι πρέπει να βασιλεύσει εωσού θέση πάντας τους εχθρούς αυτού υπό τους πόδας αυτού. Όταν δε υποταχθώσει εις αυτόν τα πάντα, τότε και αυτός, αλλά ως Υιός ανθρώπου, προσέξτε, θέλει υποταχθεί εις τον υποτάξαντα αυτόν, δια να είναι ο Θεός, ποιος Θεός? Πατήρ, Υιός, Πνεύμα, τα πάντα εν πάση. Την ημέρα εκείνη το σώμα του Χριστού θα το πάρεις εσύ και εγώ και η Εκκλησία του Χριστού. Δοξασμένο το όνομά του, διότι βλέπετε ότι για όλα με ρήμνησε, για όλα, για όλα. Έτσι λοιπόν, ας έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Κι αν έρθει ο καρκίνος, κι αν έρθουν εκείνα, θα κάνουμε υπομονή, τι να κάνουμε. Αυτό ούτως ή άλλως για τον τάφο είναι. Τι να το κάνουμε? Θα μας δώσει εκείνο το οποίο ο Θεός έχει προορίσει. Να μας βάλει μες τη δόξα. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του και να μας δώσει βεβαίαν την ελπίδα, άξιση πίστεως και να τον περιμένουμε, διότι εκείνα που ο Θεός υποσχέθηκε θα τα εκτελέσει. Παρακαλώ, όρθιοι να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Πατέρα μας, ευχαριστούμε άλλη μια ακόμη φορά, διότι μας έσωσες, Κύριε, από την αμαρτία και το θάνατο. Μας έβαλες εις τα δεξιά σου, στους ουρανούς της δόξας σου, εκεί που κάθεται τώρα ο Χριστός. Πατέρα, σε παρακαλούμε, αξίωσέ μας να μείνουμε τις μέρες αυτές, όσο θα επιτρέψεις το θέλημα το δικό σου, να μην κατεσχυνθούμε την ημέρα της παρουσίας σου. Κύριε, ας μην αυταπατώμε. Εκκλησία δεν είμαστε μόνο εμείς. Η Εκκλησία σου έχει αρχίσει την ώρα της Πεντηκοστής. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι. Κύριε, σε παρακαλούμε, αξίωσέ μας το σώστε όλοι, όπως μας βλέπεις σήμερα, να έρθουμε την ημέρα εκείνη στον ουρανό της δόξας σου, Κύριε. Κανένας να μην λείψει. Εμείς έχουμε ανάγκη. Συμφέρον δικό μας είναι. Κύριε, σε παρακαλούμε, αξίωσέ μας να ζήσουμε τις λίγες μέρες που μένουν ακόμα με πίστη, με πλήρη ποταγή σε σένα, με μια καθαρή καρδιά. Διότι χωρίς την καθαρή καρδιά κανένας δεν θα δει το πρόσωπό σου. Σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Χριστού.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριος μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Ναι, Θεέ μας, οι ουρανοί είναι πλήρης της δόξης Σου και εμείς ενώνουμε την φωνή μας με τα ουράνια όντα για να Σου πούμε το ευχαριστώ της καρδιάς, για να Σε λατρέψω με το πρωινό τούτο. Σε ευχαριστούμε, ο Θεέ μας, γιατί μας αγάπησες αιώνια, γιατί τον Υιόν Σου, τον μόνο γενή, δεν ελυπήθηκες, αλλά τον έστειλες από τους ουρανούς, τον εθυσίασες για μας, άνοιξες διάπλατα τις θύρες του ουρανού για να δεχτείς ανθρώπους σαν και μας αμαρτωλούς, χαμένους. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Χριστού, σε ευχαριστούμε για το αίμα του Χριστού, σε ευχαριστούμε για την Άγια Κλίση, σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου, το αγαθόν, το οποίον κατοικεί στις καρδιές μας. Παρακαλούμε πολύ εφρανέ μας το πρωινό τούτο με την παρουσία του προσώπου Σου. Δόξασε τον Υιόν της αγάπης Σου. Μεγάλη είναι το Χριστό στις καρδιές όλων μας, σε παρακαλούμε πολύ. Και ευλογών, ευλόγησέ μας. Παρακαλούμε να ευλογήσεις κάθε παρόμοια στην αναστροφή στο έθνος μας, μα και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης, την Εκκλησία Σου, παγκοσμίως. Παρακαλούμε πολύ να την ευλογήσεις, να την προετοιμάσεις για τη μεγάλη στιγμή της συναντήσεως μαζί Σου. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς το έθνος μας σαν έναν άνθρωπο, να κλείνεις τις καρδιές όλων, αρχόντων και ερχομένων, να τις κλείνεις τις καρδιές τους στην υπακοή του Χριστού. Να δούμε ημέρες αγαθές μπροστά μας από προσώπου Σου. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και δοξάστητη και υψώθητη στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Λίγο των ψαλμών, τον πρώτο ψαλμό και ένα μικρό κομμάτι από το βιβλίο του Ιερεμία. Ψαλμός πρώτος. Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις δεν περιεπάτησε σε βουλία σεβών και σε οδό αμαρτωλών δεν στάθηκε και στην καθέδρα των χλεβαστών δεν κάθισε, αλλά στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και στο νόμο αυτού μελετάει ημέρα και νύχτα και θα είναι σαν το δέντρο το φυτεμένο στο αριάκια των υδάτων, το οποίον δίδει τον καρπόν αυτού στον ορισμένο καιρό αυτού και το φύλλο του δε μεραίνεται και πάντα όσα πράττει θα ευοδοθούν και θα είναι, δεν θα είναι όμως έτσι οι ασεβείς, αλλά όπως το λεπτό το άχερο που το εκρύπτει ο άνεμος, για τούτο δεν θα εγερθούν οι ασεβείς στην κρίση ούτε οι αμαρτωλοί στη σύναξη των δικαίων, διότι γνωρίζει ο Κύριος την οδόν των δικαίων, η δε οδός των ασεβών θα απολεστεί. Και επίσης στο βιβλίο του Ιερεμία, στο κεφάλαιο το πέμπτο, τα πρώτα πέντε εδάφια μέχρι το έκτο. Για πηγαίνετε στους δρόμους της Ιερουσαλήμ και κοιτάξτε τώρα και μάθετε και ζητήστε στις πλατείες της αν μπορείτε να βρείτε άνθρωπο, άνθρωπο. Αν υπάρχει ο κάποιος που κάνει κρίση, εκείνος που ζητάει αλήθεια, αν υπάρχει. Και εγώ θα συγχωρήσω σε αυτήν. Και όταν λέμε ζει Κύριος, ψευδός ορκίζονται πραγματικά. Κύριε, δεν επιβλέπουν οι οφθαλμοί Σου στην αλήθεια? Τους εμαστίγωσες και δεν επώνεσαν. Τους κατηνάλωσες και δεν θέλησαν να δεχθούν διόρθωση. Εσκλήριναν τα πρόσωπά τους παραπάνω από το βράχο. Δεν θέλησαν να επιστρέψουν. Τότε εγώ είπα, βέβαια τούτοι είναι πτωχοί. Στα μυαλά είναι άφρονες, δεν καταλαβαίνουν. Διότι δεν γνωρίζουν την οδόν του Κυρίου, την κρίση του Θεού τους. Θα σηκωθώ να πάω στους μεγάλους, στους ηγέτες, τη θρησκευτική ηγεσία και θα λαλήσω προς αυτούς. Διότι αυτοί υποτίθεται ότι εγνώρισαν την οδόν του Κυρίου, την κρίση του Θεού αυτών. Αλλά και τούτοι όλοι, ομού συνέτριψαν των ζυγών του Κυρίου, έκοψαν τους δεσμούς. Δεν θέλησαν να έχουν καμία σχέση μαζί του. Και το έξω να διαβάσουμε. Για τούτο λιοντάρι από το δάσος θα τους φωνεύσει, λύκος από την έρημο θα τους εξολοθρέψει, πάρδαλης θα κατασκοπεύσει στις πόλεις τους. Όποιος εξέλθει από εκεί από την πόλη θα κατασπαραχτεί, διότι επιθύμθησαν οι παραβάσεις τους, αυξήθηκαν οι αποστασίες τους. Αυτά τα λόγια του Ψαλμωδού και του Ιερεμία του προφήτη δεν είναι γραμμένα μόνο για εκείνο τον καιρό. έχουν μια ισχύ καθολική και αιώνια, θα λέγε κανείς, όσο διαρκεί η ανθρώπινη ιστορία, διότι δυστυχώς η ανθρώπινη καρδιά είναι η ίδια και ήταν η ίδια απ' αρχής και είναι και η ίδια μέχρι σήμερα. Ο άνθρωπος είναι άπιστος στη σχέση του με το Θεό. Στο Θεό θα μένει η δόξα ότι εφανέρωσε το μεγαλείο του. Δεν έκρυψε τον εαυτό του. Δεν έχεις παρά να ανοίξεις τα μάτια σου και να κοιτάξεις το σύμπαν όπως απλώνεται μπροστά σου, για να θαυμάσεις το μεγαλείο του Θεού, τις γραμμές του μεγαλείου του, τη σοφία του, τη δύναμή του, την ομορφιά που τη σκορπάει σε όλα τα έθνη της γης. Στη χώρα στην οποία ζούνε ετούτα τα παιδιά που μας επισκέφτηκαν σήμερα, αδελφοί μας αγαπητοί, και θα έχουμε επικοινωνία, τα βλέπεις όλα κατά πράσινα. Πόσο πράσινο! Και αν συγκρίνεις τη χώρα τους με τη δική μας, λες τι ξεραΐλα έχουμε εμείς. Αλλά από την άλλη μεριά εμείς έχουμε τον ήλιο μας, έχουμε τις ακρογιαλιές μας, έχουμε τα λιμανάκια μας, τους βράχους μας, και όλα αυτά είναι τόσο όμορφα που τα θαυμάζει κανείς. Και σκέπτεσαι ότι ο Θεός πραγματικά έχει σκορπίσει τις ομορφιές του σε όλα τα έθνη της γης και δίνει σημάδια της παρουσίας του παντού, ώστε ο άνθρωπος να είναι αναπολόγητος. Εκεί στην Ελβετία που ήμεθα, η καρδιά της Ευρώπης, θα λέγει κανείς, αυτή η χώρα περικυκλωμένη από τόσες χώρες τριγύρω χωρίς θάλασσα, θα έπρεπε να ήταν πνιγμένη μέσα εκεί, μια χώρα δυστυχισμένη. Κι όμως σας λέγω, δεν έχετε δύο ομορφιά τέτοια σαν αυτήν της Ελβετίας. Είναι αδύνατο να το φανταστεί κανείς. Όπου αν γυρίσει κανείς σε αυτή τη χώρα, εκείνα τα όρυτα υψηλά με τα χιόνια ακόμα, το καλοκαίρι με χιόνια, εκείνες οι λίμνες, εκείνα τα λιμανάκια, εκείνη η κήπη, ολόκληρη μέσα στο πράσινο, στα λουλούδια, οι πολιτείες τους και τα χωριά τους, είναι ένας κήπος απέραντος. Πίνεις, τα πίνεις το ποτήρι κυριολεκτικά και σκέφτεσαι. Τι έχει κάνει ο Θεός? Εσκόρπισε τις εμορφιές του άφωνα, ασυγκράτητα, για να μην μπορεί κανείς να πει, μα εμάς δεν μας έδωσες. Πηγαίνει στο Βόρειο Πόλο, πηγαίνει στο Νότιο Πόλο. Είδαμε κάτι φωτογραφίες που κάποιος μας έδειξε από την Νότιο Αφρική, κάτω εκεί, Johannesburg κλπ. Τι ομορφιές ήταν εκείνες. Λέω, εκείνα τα μέρη ίσως δεν θα τα δούμε ποτέ στη ζωή μας. Και είχαμε μια ευκαιρία να τα δούμε σε slides που μας τα έδειξε κάποιος που είχε επισκεφτεί τα μέρη εκείνα. Και λέω, μα Θεέ μου, δεν άφησες γωνιά που να μην τη στολίσεις και να μην κάνεις αδρή την παρουσία σου, ώστε ο άνθρωπος ψηλαφυτά να σε πιάνει. Στο Θεό μένει η δόξα. Στον άνθρωπο μένει η ντροπή. Η ανυπακοή υπήρξε η πηγή της δυστυχίας του. Οι πρωτόπλαστοι, διότι παρήκουσαν στο θέλημα του Θεού, διότι αποστάτησαν από την πηγή της ζωής, γίνηκαν δυστυχισμένοι. Η δυστυχία τους βρήκε στο δρόμο. Και ολόκληρη η ανθρώπινη ζωή είναι δυστυχισμένη. Και έτσι, είτε στο βορρά πας, είτε στο νότο πας, η ανθρώπινη καρδιά είναι ίδια. Η συμπεριφορά του ανθρώπου από την οποία κρίνεται ο άνθρωπος, κυρίως, όχι τι έχεις, τι διαθέτεις, αν έχεις πλούτη, αν έχεις σπίτι, αν έχεις γνώσεις, αν έχεις... Το θέμα είναι πώς περπατάς μπροστά στο Θεό σου. Ποια είναι η σχέση σου με το Θεό? Είναι σχέσεις υπακοής ή είναι σχέσεις αποστασίας και παρακοής? Εάν είναι αυτό, και δυστυχώς αυτό είναι σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλο το μήκος και πλάτος της γης, σε όλη την οικουμένη, η γη βρίσκεται σε αποστασία. Γι' αυτό δεν μπορούμε και να... Δεν χορταίνει ψωμί ο άνθρωπος, δεν χορταίνει τα αγαθά, άφθονα τα αγαθά, δεν χορταίνει. Μου λέγανε στη χώρα τους, στη Γερμανία, εφέτος, πόσα εργοστάσια, εκατοντάδες βιομηχανίες εκλείσανε. Η ανεργία, πλήθος, που ήταν μια χώρα που προπορευόταν στα οικονομικά. Και σκέπτεται κανείς, πόση δυστυχία ζώνει αυτόν τον κόσμο. Απλούστατα έχουν φύγει από το Θεό τους. Στον πρώτο ψαλμό λέει, αν ο άνθρωπος είναι δίκαιος και ο άνθρωπος ζητάει το θέλημα του Θεού, είναι σαν το δέντρο το φυτεμένο στα ριάκια των υδάτων, που φέρνει τον καρπό του στην ορισμένο καιρό. Ο δυστυχής, ο άλλος, ο ασεβής, τον περιμένει κρίση. Και όχι μονάχα εδώ κάτω ο άνθρωπος κρίνεται, αλλά η αιωνιότης, η ζωή του στην αιωνιότητα θα είναι μαύρη,
1: όπως το λέει μέσα στο λόγο του Θεού. Δεν θα αναστηθούν την ημέρα των δικαίων στην κρίση. Των δικαίων δεν θα αναστηθούν στην ανάσταση των δικαίων. Θα σταθούν στην κρίση για να κριθούν. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Γιατί τις καρδιές μας τις έστρεψε στον Υιό της αγάπης του, ο οποίος κατέβηκε από τους ουρανούς για να γίνει κατάρα στη θέση μας και να πάρει τη θέση μας και να πληρώσει τη δική μας ανυπακοή επάνω στο Σταυρό. Και μια ματιά στον εσταυρωμένο Χριστό σε σώζει. Μια ματιά με πίστη στον εσταυρωμένο Χριστό σε σώζει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Χοροδία μας, μας ψάλλει έναν ύμνον, παρακαλώ.

Δόξα τω Θεώ. Αυτή είναι μία εικόνα του ουρανού. Όταν θα είμαι θα εκεί πάνω από όλες τις φυλές, όλους τους λαούς, όλες τις γλώσσες και θα ψάλλουμε στο μοναδικό πρόσωπο της λατρείας μας, στο λυτρωτή μας. Στο δεύτερο συνέδριο που είμαι θα στη Γερμανία, στο Κάσελ, αυτή τη φορά στο ταξίδι, σε μία αίθουσα μεγάλη στο Στατχάλε, 5 φορές όσο είναι τούτη αίθουσα. 5 φορές, με μπαλκόνια γύρω-γύρω, κατάμεστη αίθουσα. Είχαμε 6-7 χοροδίες. Ήτανε πολωνέζικη, ήταν ουγγαρέζικη, ήταν ιταλική, ήταν γαλλική, ήταν ένα συγκρότημα πορτογαλικό, πορτογαλέζικο, με τοπικές στολές από τον τόπο τους, ντυμένοι διάφορα, αλλά και έβλεπες καρνάβαλο είσαι αυτή. Κάτι ρούχα διαφορετικά, κάτι σασόβρα εδώ πέρα, κάτι φτερά, κάτι πράγματα. Αυτοί μάλιστα χορέψανε και φολκλόρ. Χορέψανε, λαϊκό χορό του τόπου τους. Και ήταν και η δική μας η χοροδία από τη Θεσσαλονίκη, 32 πρόσωπα. Και πρέπει να πω ότι οι Πολωνοί και οι δικοί μας επρότευσαν, καταχειροκροτήθηκαν.

0: Η δική μας ήταν θαυμάσια. Ο Στέφανος ήταν υπέροχος κατσάρκας και όλη η χοροδία απέδωσε πάρα πολύ καλά και καταχειροκροτήθηκε όπως και οι Πολωνέζοι σαν υπέροχοι με τις ωραίες εθνικές τους στολές και ψάλανε πάρα πολύ όμορφα. Και ήσανε και οι Ουγγαρέζοι και οι Ιταλοί και οι Γάλλοι. Κοιτάξτε πόσες χοροδίες σε όλες τις γλώσσες αυτές. Από τη Λατινική Αμερική ήσαν. Μια εικόνα του ουρανού που όλοι μαζί θα είμαι θα την ημέρα εκείνη. Ο Θεός δεν λαβαίνει υπόψη του έθνη και λαούς και γλώσσες. Ψυχές υπάρξεις που λυτρώνονται με το αίμα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Τώρα ο αδελφός μας ο Μπούσιος και ο αδελφός μας ο αγαπητός θα μιλήσουν.
1: Im Namen der deutschen Teilnehmer an diesem Gottesdienst möchte ich Sie alle sehr herzlich begrüßen.
2: Στο όνομα όλων εκείνων που σήμερα παίρνουν μέρος από μας στη λατρεία σας, σας χαιρετώ εν καρδιά.
1: Es ist für uns ein Höhepunkt dieses Urlaubs, dass wir hier mit Ihnen Gemeinschaft haben dürfen.
2: Για μας αυτή η στιγμή είναι ίσως, θα έλεγα, το υψηλότερο σημείο, αιχμή, κορυφή στην επίσκεψή μας στην Ελλάδα.
1: Denn was nützen die schönsten Reisen, was nützt die schönste Landschaft, wenn man nicht Gemeinschaft hat mit seinem Herrn, mit Jesus Christus und Gemeinschaft mit Menschen, die ihn lieb haben.
2: Γιατί τι σημασία έχουν τα ταξίδια, τι σημασία οι επισκέψεις, τι σημασία τα όλα όσα όμορφα βλέπει κανείς, αν δεν έχει κοινωνία με τον Ιησού Χριστό και τους δικούς του.
1: Und es ist sehr interessant, einen Gottesdienst zu besuchen, in dem man kein Wort versteht.
2: Και είναι ενδιαφέρον να επισκέπτεται κανείς μια τέτοια λατρεία, κατά την οποία δεν καταλαβαίνουμε ούτε μια λέξη.
1: Ich kann gar kein Griechisch.
2: Προσωπικά δεν ξέρω ελληνικά καθόλου.
1: Die einzigen griechischen Worte, die mir hier auffielen, waren.
2: Τα μόνα λόγια ελληνικά που μου ήρθαν στο νου ήταν.
1: Mitsubishi, Coca-Cola und Olympic Airways.
2: Αν είναι ελληνικά.
1: Ich habe gemerkt, hier im Haus darf gelacht werden.
2: Είδα ότι εδώ μπορούμε να γελάσουμε. Γελάτε.
1: Und das freut mich sehr.
2: Και χαίρομαι ιδιαίτερος γι' αυτό.
1: Unser Herr Jesus gibt uns viel Grund zur Freude.
2: Γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός δίνει σε μας πολύ χαρά στην καρδιά.
1: Aber das Wort Gottes gibt uns auch viel Grund zum Nachdenken und wir wollen das tun.
2: Όμως ο Λόγος του Θεού μας επιτρέπει να σκεπτόμεθα πάνω στις αλήθειες του και αυτό θα πρέπει να κάνουμε.
1: Ich lese uns aus 4. Mose, Kapitel 21, die Verse 4b bis 9.
2: Διαβάζω από τους αριθμούς, κεφάλαιο ΚΑΠΑΛΦΑ, από το 4 μέχρι και το 9.
1: Das Volk ward verdrossen auf dem Wege.
2: Ψύχησε ο λαός εν τη οδό και ελάλησε ο λαός κατά του Θεού και κατά του Μωυσέως, λέγοντες, γιατί ανεβίβασες ημάς εξ Αιγύπτου για να ποθάνομε στην έρημο, διότι άρτος δεν είναι και νερό δεν είναι και η ψυχή μας αηδίασε τον άρτον τούτον των ελαφρών. Και απέστειλε ο Κύριος επί των λαών τους όφιστους φλογερούς και εδάγκαναν τον λαό και ο λαός πολλής εκ του Ισραήλ πέθανε. Και ελθόν ο λαός προς τον Μωυσή είπαν αμαρτήσαμε διότι ελαλήσαμε κατά του Κυρίου και κατά σου. Δεήθητη του Κυρίου να σηκώσει τους όφις από μας. Και δεήθη ο Μωυσής υπέρ του λαού. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, κάμε εισε αυτόν όφιν φλόγερον και βάλε αυτόν επί ξύλου και πας ως της δαγκαστή και εμβλέψεις αυτόν θα ζήσει. Και κάμε ο Μωυσής όφι χαλκούν και έβαλε αυτόν επί ξύλου και αν όφις εδάγκανε κάποιον εμβλέπων ούτως τον όφι τον χάλκινο ζούσε. Θα πρέπει κανείς να συνειδητοποιήσει σε μια στιγμή όλος εκείνος ο χώρος της ερήμου γέμισε φίδια. Από όλες τις μεριές ερχόντουσαν φίδια. Παντού υπήρχαν φίδια. Δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί στην επιδρομή των φίδιων.
1: Κάνουν
2: τους ανθρώπους και το δάγκωμά τους είναι δηλητηριώδες και θανατηφόρο. Γνωρίζουμε και εμείς τέτοιες περιστάσεις στη ζωή.
1: Plötzlich.
2: Σε μια στιγμή, για μια στιγμή, η ζωή μας τη βρίσκομαι μέσα σε πολλά προβλήματα τυλιγμένη. Μια στιγμή και για μια στιγμή τόσα προβλήματα και δεν ξέρουμε από πού όλα αυτά ήρθαν στη ζωή μας. Δεν θέλουμε σίγουρα προβλήματα. Δεν θέλουμε να απαλλαγούμε από τα προβλήματα. Τούτο και χρησιμοποιούμε κάθε τρόπο και μέσο να αποδιώξουμε τα προβλήματα που ήρθαν στη ζωή μας. Διευθύνω ένα ιεραποστολικό σπίτι στο οποίο έρχονται πολλοί νέοι άνθρωποι μόνο με προβλήματα. Και όταν έρχονται σε εμάς, οι νέοι τούτοι περιμένουν από εμάς να τους λύσουμε τα προβλήματά τους. Αλλά οι άνθρωποι είναι που θέλουν να απαλλαγούν των προβλημάτων τους. Γιατί όλοι θέλουν να ζήσουν σε ησυχία και σε ειρήνη. Εδώ στην ιστορία που διαβάσαμε είναι άνθρωποι που πήραν το δρόμο
1: ότι ihr Ziel erreicht.
2: Που ήθελαν να φτάσουν στο τέρμα, στο σκοπό τους. Ήθελαν να φτάσουν στην πατρίδα που ο Θεός για αυτούς είχε υποσχεθεί και ετοιμάσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται καθοδόν στην πατρίδα που ο Θεός ετοιμάζει για αυτούς. Είναι οι άνθρωποι που έκαναν μια αρχή στη ζωή τους με τον Ιησού Χριστό.
1: Ότι
2: θέλουν οπωσδήποτε να φτάσουν στο τέρμα που ο Ιησούς Χριστός ζωγράφησε μπροστά τους. Ως καθοδόν είναι δυνατόν να έχουμε προβλήματα.
1: Alle Menschen haben mit Problemen.
2: Όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα που έχουν να κάνουν προβλήματα.
1: Christen,
2: Χριστιανοί όπως και μη χριστιανοί.
1: Menschen in der Welt,
2: άνθρωποι στην παγκόσμια πολιτική σκηνή.
1: Οι
2: απλοί άνθρωποι που έχουν ένα απλό μαγαζάκι. Κάπου ή κάπου αλλού εργαζόμενοι.
1: Μητέρες
2: με μικρά παιδάκια.
1: Mit seinen Problemen.
2: Όμως τι είναι δυνατόν να κάνει κανείς για να απαλλαγεί από τα προβλήματά του. Το Λόγος του Θεού μας δείχνει τρία πράγματα. Καταρχάς επιτρέπει προβλήματα. Εδώ λέει ότι ο Κύριος επέτρεψε στα θανατηφόρα αυτά φίδια να έρθουν.
1: Sie kommen also nicht von...
2: Βέβαια, στα φίδια δεν ήρθαν μόνα τους εκεί.
1: Sie...
2: Δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι φίδια φάνηκαν στην έρημο στους Ισραηλίτες. Αλλά ο Θεός είναι που επέτρεψε να εμφανιστούν τα φίδια αυτά εκεί. Στον Ιερεμία, λάμδα κεφάλαιο, λέει ο Θεός εις τον Ισραήλ, γιατί φωνάζετε για την άθλια θέση στην οποία βρίσκεστε, γιατί εσένα κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει.
1: Κανένας
2: γιατρός,
1: κανένας
2: ψυχολόγος, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σου παρέχει βοήθεια.
1: Alle deine Freunde...
2: Γιατί όλοι οι φίλοι σου έτσι σε εγκαταλείπουν.
1: Gott sagt...
2: Ο Θεός καλεί το λαό να μην κλαίει για την απογοητευτική θέση στην οποία βρίσκεται, γιατί εγώ επέτρεψα αυτό σε σένα. Ο Θεός επιτρέπει προβλήματα στη ζωή μας, αγαπητοί, γιατί με τούτα θέλει κάτι να μας πει. Όμως, εμείς οι άνθρωποι θέλουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα, γρηγορότερα, να ξεφύγουν, να απαλλαγούν από τα προβλήματά μας. Και αμέσως τρέχουν οι άνθρωποι σαν ανθρώπους για να τους βοηθήσουν να απαλλαγούν από το πρόβλημά τους. Οι ίδιοι δεν θέλουν να κάνουν κάτι, όμως εκείνος ο βοηθός θα πρέπει να τα κάνει όλα. Υπάρχουν άνθρωποι που τρέχουν ακόμα και στους ψυχολόγους. Πνευματικούς που τους καλούν να προσευχηθούν εκείνοι για να απαλλαγούν αυτοί από το πρόβλημά τους. Όμως είναι μια κακή προϋπόθεση τούτη για να πάει κανείς σε έναν άνθρωπο πνευματικό να τους δει την προσευχή του. Οι άνθρωποι τούτοι έχουν μια λανθασμένη εικόνα για το Θεό. Γιατί εμφανίζουν στο Μωυσή έναν τρόπο πώς ο Θεός θα πρέπει να ενεργεί σε έναν πνευματικό άνθρωπο και του λένε τι να κάνει για να απαλλαγούν αυτοί από το πρόβλημά τους.
1: Gott soll ihre Wünsche erfüllen.
2: Οι άνθρωποι πιστεύουν πως ο Θεός πρέπει να εκπληρώνει πάντα τις επιθυμίες τους. Αλλά αγαπητοί, πάντα σε αυτές τις περιστάσεις βλέπουμε ότι πάει η προσωπική ευτυχία μπροστά και όχι η δόξα του Θεού. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ κακή προϋπόθεση να πάει κανείς σε έναν πνευματικό άνθρωπο και να γυρέψει την προσευχή του για να απαλλαγεί από το πρόβλημά του. Αυτός είναι και ο λόγος πολλές φορές γιατί διότι οι προσευχές δεν ακούγονται και εμείς δεν βοηθούμε. Γιατί οι προϋποθέσεις είναι λαθεμένες. Μετά από μια ομιλία που είχα κάπου, ήρθε ο συντάκτης ενός περιοδικού σε μένα, είχε προσωπικά προβλήματα και νόμισε ότι εγώ θα μπορούσα να τον βοηθήσω να απαλλαγεί από τα προβλήματά του. Έτσι λοιπόν, κατά την συνταγή, να προσευχηθούμε μια φορά και θα φύγουν τα προβλήματα, νόμιζε αυτός. Ο Θεός ζητάει και θέλει κάτι άλλο. Ο Θεός θέλει και εκεί στα προβλήματά μας να τιμούμε αυτόν. Ο Θεός θέλει μέσα στη ζωή μας να έχει πάντα την πρώτη θέση. Γι' αυτό ακριβώς πάντα, τουλάχιστον τους ανθρώπους που έρχονται σε μένα, τους ρωτώ με κάποιο πρόβλημα, γιατί έρχεστε εδώ, για πώς. Τι θέλετε, μήπως θέλετε να προσπαθήσω εγώ να εκπληρώσω τις επιθυμίες σας. Αλλά ή θέλετε να ρωτήσουμε και οι δυο μαζί το Θεό τι ο Θεός θέλει από εμάς, από εσάς και από μένα.
1: Amen.
2: Ο Μωυσής ήξερε πάρα πολύ καλά από πού ερχόντουσαν τα φίδια.
1: Es war offensichtlich, woher das Problem seinen Ursprung.
2: Οπότε ήταν σαφές από πού ξεκινούσε το πρόβλημα. Εδώ ήταν οφειλή, αμαρτία, χρέος.
1: Das...
2: Ο λαός ήταν, είχε αγανακτήσει καθοδόν.
1: Ich bin mit...
2: Νομίζω ότι όλες οι καταθλίψεις, οι προσωπικές μας καταθλίψεις στη ζωή, αρχίζουν με την αχαριστία που μας χαρακτηρίζει. Ο άνθρωπος δεν θέλει να πει το ναι σε ό,τι ο Θεός του δίνει.
1: Der Patent.
2: Κοπέλα, ήρθε σε μένα. Πάρα πολύ άξια κοπέλα. Εργάζεται σε ένα διαποστολικό σπίτι.
1: Γιάρελα.
2: Χρόνια αλάκερα εργάζεται και τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Είναι χαρούμενη και εκπέμπει αυτή τη χαρά της. Ζει με τον Κύριό της, τον Ιησού Χριστό. Κι όμως σε μια στιγμή κάτι αλλάζει στη ζωή της κοπέλας εκείνης. Η δουλειά της είναι πάρα πολύ βαριά. Αρχίζει μια κατάθλιψη σε αυτήν. Και μπόρεσα αυτή την περίπτωση αυτή την κοπέλα να την παρακολουθήσω χρόνια. Μέσα σε μια κατάθλιψη από τη μέρα βυθιζόταν περισσότερο και περισσότερο. Ο λόγος ήταν απλούστατος. Άρχισε σε μια στιγμή στη ζωή της να σκέπτεται ότι πρέπει να βρω οπωσδήποτε έναν άντρα. Δεν μπορούσε να πει το ναι στις περιστάσεις που ο Θεός δημιουργούσε στη ζωή της. Αγαπητοί, είναι...
1: Μοιτεράι, αυφρούα.
2: Για, είναι μια, θα λέγαμε, εσωτερική επανάσταση. Αλλά αυτή η στάση ακριβώς μας οδηγεί σε δικούς μας δρόμους με δικές μας λύσεις. Γιατί πολλές φορές δείχνουμε να τα ξέρουμε καλύτερα τα πράγματα από ότι ο Θεός. Και τότε οδεύουμε το δικό μας δρόμο.
1: Και
2: στις πιο πολλές περιπτώσεις το πράγμα πάει σε καταστροφή οδηγεί. Εδώ γίνεται σαφές ότι άνθρωποι αρνούνται και απορρίπτουν τα δωρήματα του Θεού. Ο Θεός τους φρόντιζε στην έρημο μέρα με τη μέρα. Έδινε το μάνα κάθε μέρα τροφή. Σε μια στιγμή αυτά που ο Θεός τους παρήχε, που τους έδινε, δεν ήταν αρκετά καλά. Λέει, έχουμε αγανακτήσει αυτό το φαΐ, δεν μπορούμε πια να το τρώμε. Γι' αυτό ακριβώς και έφτασαν σε αυτό το δίλημα. Τι να κάνει, τι να τους συμβουλέψει τώρα ο Μωυσής. Υπάρχουν άνθρωποι που σε τέτοιες περιστάσεις δίδουν ποικίλες συμβουλές. Οι μερικοί λένε, θα πρέπει να φορέσετε καλά παπούτσια, να μην σας δαγκώσουν τα φίδια. Αλλά πώς είναι δυνατή, τι μας ωφελεί μια καλή συμβουλή, αν δεν μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Ίσως θα μπορούσε να συμβουλέψει ο Μωυσής ή κάποιος άλλος, τρέξτε, φύγετε από τα φίδια. Αυτό το οπωσδήποτε το προσπάθησαν να το κάνουν στις μέρες εκείνες. Κατάλαβαν, διαπίστωσαν ότι η φυγή είναι η λανθασμένη λύση. Να σκεφτήκανε να αλλάξουμε τον περιβάλλοντα κόσμο. Διότι τα φίδια έρχονται εδώ στην έρημο, γιατί δεν υπάρχουν δέντρα, υπάρχουν πολλές πέτρες ίσως. Ας φυτέψουμε λοιπόν δέντρα εδώ στην έρημο, ας πετάξουμε τις πέτρες πέρα και σε 20 χρόνια δεν θα υπάρχουν πια φίδια. Αγαπητοί μου, υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι στη γενιά μας που σκέπτονται έτσι και που νομίζουν με τον τρόπο αυτό θα απομακρυνθούν, θα απαλλαγούν των προβλημάτων τους. Ή ίσως ο Μωυσής σαν ψυχαναλυτής θα μπορούσε να πει...
1: Eure Eltern haben Schuld.
2: Οι γονείς σας έχουν την αμαρτία, το κρίμα. Αυτοί είναι που σας έπεισαν να φοβάστε τα φίδια. Αν λοιπόν πάψετε να πιστεύετε τους γονείς σας, γιατί τα φίδια είναι δεν δαγκώνουν. Και τα φίδια παρέχουν χαρά, μπορεί να έχετε χαρά με αυτά. Υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που λένε ότι είναι πάρα πολύ είναι καλή η θέση εκείνη που οι γονείς τους δίδαξαν πράγματα, να φοβόνται μερικά πράγματα. Ακριβώς σε αυτά τα προβλήματα, αγαπητοί, τα εσωτερικά, είναι που ο άνθρωπος πνευματικά στεγνώνει. Ο Μωυσής ήταν ένας καλός πνευματικός πατέρας. Αυτός ο άνθρωπος ανοίγει την καρδιά του και λέει το πρόβλημά του μπροστά στο Θεό. Αυτός που δίνει την απάντηση στο λαό, αλλά καλείται ο Θεός να απαντήσει στο λαό. Ο Θεός το κάνει. Είναι το δεύτερο, αγαπητοί, σημάδι, το σημείο, ο Θεός τοποθετεί ένα σημάδι εκεί. Ο τίτλος μας λέγει πως αν κάποιος με απόλυτη σοβαρότητα ζητάει από το Θεό, ο Θεός θα ευρεθεί από αυτόν.
1: Είμαι.
2: Ο Θεός πάντα απαντάει, αγαπητοί, να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Βεβαίως δεν απαντάει πάντα έτσι όπως εμείς το θέλουμε. Ζητάει από τον Μωυσή να κάνει κάτι.
1: Μωυσής
2: να φτιάξει ένα σύμβολο και να σηκώσει ψηλά το σύμβολο αυτό και θα πει την καλή αγγελία στους ανθρώπους πως η ματιά σε εκείνο το σύμβολο θα φέρνει τη σωτηρία τους. Φαίνεται εκ πρώτης όψεως πάρα πολύ απλό. Δεν μπορώ να καταλάβω που ο Μωυσής βρήκε ένα μεγάλο ξύλο μες στην έρημο, που βρήκε το μείγμα εκείνο για να φτιάξει το χάλκινο, το χαλκό, να φτιάξει το φίδι και να το ετοιμάσει, να το υψώσει μες στην έρημο. Πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποίησε δυνάμεις και να πήρε καιρό ο Μωυσής για να σκάψει μες στη γη, να κάνει μια γούβα για να βάλει το ξύλο.
1: It's costed...
2: Και Και νομίζω ότι ακοστίζει δύναμη αλλά και χρήματα το να υπακούσει κανείς τον Θεό, υπακοεί στον Θεό.
1: Gott verlangt also Gehorsam.
2: Ο Θεός ζητάει από μας υποταγή. Μας λέει να κάνεις κάτι που είναι αδύνατο. Και όταν ο Μωυσής κάνει εκείνο που ζητάει ο Θεός, απαντάει. Σημαντικό, αγαπητοί, να υπακούσουμε σε εκείνο που λέει ο Θεός. Έτσι που να δείξουμε, θέλουμε να βοηθήσει ο Θεός ή θέλουμε να βοηθήσουμε, να κάνουμε εμείς τη δουλειά του Θεού. Το σύμβολο που για μας ο Θεός ύψωσε
1: ήταν
2: ο Σταυρός του Γολγοθά. Ο Ιησούς Χριστός είναι το σύμβολο πάνω στο Σταυρό. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, γάμα 16, μας λέει πως κάθε άνθρωπος που με απόλυτη εμπιστοσύνη θα κοιτάξει σε Αυτόν, θα χαθεί, παρά θα έχει την αιώνια ζωή. Θεού είναι, λέγεται Ιησούς. Για πάρα πολλούς ανθρώπους αυτός ο δρόμος είναι δύσκολος. Είναι πάρα πολύ έξυπνοι σαν τους ανθρώπους τότε στην έρημο. Λένε, μα τι θα κάνω με ένα ξύλο και ένα φίδι στην έρημο. Αυτό το φίδι δεν μπορεί να βοηθήσει.
1: Er ist 2000 Jahre tot. Der kann mir nicht helfen.
2: Και άνθρωποι σήμερα μας λένε, μα τι θέλετε να κάνω με τον Ιησού. Αυτός έχει μεθάνει 2000 χρόνια τώρα. Δεν μπορεί να βοηθήσει.
1: Für viele Menschen zu allen Zeiten ist Jesus ein Skandal.
2: Για πάρα πολλούς ανθρώπους, μέσα σε όλες τις εκατονταετήριδες, ο Ιησούς είναι το σκάνδαλο. Διότι δεν δίδεται σε εμάς ένας τριαμβευτής, νικητής, που παίρνει αμέσως τα προβλήματά μας, αλλά ένας που καταδικάστηκε σε θάνατο. Ένας που έχησε το αίμα του. Αλλά όμως τούτο το έκαμε για σένα και για μένα.
1: Και
2: ο Θεός μας λέγει σαφώς, αλλιώτικα δεν μπορείς να ελευθερωθείς, δεν μπορείς να απαλλαγείς. Και δεν υπάρχει καμιά άλλη δυνατότητα να βρεις τη λύτρωση. Δεν υπάρχει κανένας άλλος δρόμος για να πετύχεις το στόχο. Υπάρχει μόνο αυτός ο ένας ο δρόμος να αφιερωθείς χωρίς όρους στον Ιησού Χριστό. Το τρίτο και τελευταίο σημάδι, ο Θεός,
1: Gott fordert Glauben.
2: Ο Θεός ζητάει πίστη από μας.
1: Sagt, wie die Schlange anschaut,
2: μας λέγει απλούστατα, όποιος ατενίσει το φίδι έχει ζωή. Και αυτό εγίνηκε. Χαμένο. Όποιος πράγματι κοίταξε στο φίδι έζησε.
1: Obwohl ihn die Schlangen schon gebissen hatten.
2: Παρόλο που το φίδι προηγουμένως τον είχε δαγκώσει.
1: Er war von den Problemen.
2: Τον είχαν χαρακτηρίσει τα προβλήματα ήδη. Τον είχε χτυπήσει, θα λέγαμε, η αμαρτία.
1: Aber
2: ζούσε. Όποιος δεχτεί τον Ιησού Χριστό σαν Κύριό του, μπορεί να τον χτυπήσουν πάλι προβλήματα, μπορεί να τον ερημώσει η αμαρτία, θα είναι σε απελπισιά, όμως θα ζήσει.
1: Jesus.
2: Ο Ιησούς Χριστός είναι που δίνει ζωή και μάλιστα αιώνια ζωή.
1: Der Herr Jesus selbst sagt, und vergleicht das mit dem Vorgang in der Wüste.
2: Ο Ιησούς Χριστός μας λέγει και το συνδέει τούτο το γεγονός με το γεγονός, το συνδέει με το γεγονός της ερήμου.
1: Alle, die auf ihn schauen, die sich ihm
2: όλοι όσοι και όποιος ατενίσει σε αυτόν δεν θα χαθεί.
1: Jesus ist das Zeichen.
2: Ο Ιησούς είναι λοιπόν το σύμβολο. Όποιος κοιτάξει στον Ιησού Χριστό δεν θα οδηγηθεί στην καταστροφή και το θάνατο. Όποιος κοιτάξει σε αυτόν έχει αιώνια ζωή μέσα σε μια δόξα. Όποιος κοιτάξει στον Ιησού Χριστό έχει εδώ μια πληρωμένη γεμάτη ζωή. Ίσως ρωτήσεις, μα πώς είναι δυνατόν να εμπιστευτώ στον Ιησού Χριστό.
1: Ίσως
2: το θέλεις, μα δεν ξέρεις πώς μπορείς να το κάνεις. Πάρα πολύ απλό. Πες του, αν το νομίζεις ότι πρέπει να το πεις.
1: Herr Jesus, ich möchte gern, dass du mein Herr wirst.
2: Κύριε, θέλω να γίνεις Κύριος στη ζωή μου. Όχι κάποιος δίπλα μου, όχι ο δούλος μου, όχι ο γιατρός μου, όχι ο βοηθός μου. Να γίνεις Κύριος μου. Όποιος πει το ναι στον Ιησού Χριστό θα ζήσει οπωσδήποτε. Γιατί απλούστατα ο Θεός μας αγαπάει. Αφήνει προβλήματα.
1: Jesus.
2: Αφήνει, βάζει όμως ένα σύμβολο στη ζωή μας, τον Ιησού.
1: Und gibt dir die Chance, und damit zu leben.
2: Και σου δίνει τη δυνατότητα να πιστεύεις, να πιστέψεις και με τούτο να ζήσεις.
1: Άλλο με τον ύμνο 134, αδελφοί.

ολοκληρώνω το πρόγραμμα. Ήτανε σύμφωνο με εκείνο το οποίο είπαμε στην αρχή. Ποια είναι η στάση μας απέναντι του Θεού? Ο Θεός μας δείχνει δείγματα της αγάπης Του, δείγματα της δυναμεώς Του, δείγματα του ενδιαφέροντός Του για μας. Ζητάει την υπακοή μας. Η ανυπακοία γέννησε τη δυστυχία. Αν ο Ισραηλίτης δεν υπήκουε στην παραγγελία του Θεού, έπρεπε να πεθάνει. Ο οποιοσδήποτε από εμάς δεν υπακούσει στην παραγγελία που του δίνει να δεχθεί σήμερα το Χριστό, είναι καταδικασμένος αιώνια. Θα πρέπει να είναι δυστυχής. Αλλά γιατί να μην πάρεις το Χριστό και να γίνει η ζωή σου όμορφη? Ο Θεός θέλει να σου φτιάξει μια όμορφη ζωή. Όπως ακούσαμε από τον αδελφό, προβλήματα, ανάγκες, αμαρτίες. Και βεβαίως εκείνα τα φίδια την αιτία τους την είχαν στην ανυπακοή, στην αμαρτία του λαού Ισραήλ, στην αχαριστία τους, όπως είπε ο αδελφός, στο γονγκισμό που είχαν εναντίον του Θεού. Πόσο θα πρέπει να προσέξουμε η ζωή μας να είναι όμορφη. Υπάκοη στο θέλημα του Θεού, να πορεύεται στο δρόμο του Κυρίου. Σε αυτό το ταξίδι, σε μια εκκλησία στην οποία είχα κληθεί να μιλήσω, έξω από το Κάσελ. Είχαν μάλιστα δύο εκκλησίες. Η πρώτη εκκλησία ήταν ένα τεράστιο κτίριο, ήταν μια εκκλησία 1000 ετών ηλικίας. Είχε κτιστεί γύρω στο 900 τόσο, 900. Και αυτή η εκκλησία ήταν ρωμαιοκαθολική για 500 χρόνια. Και κατόπιν προσεχώρησε στη μεταρρύθμιση. Μάλιστα οι μεταρρυθμιστές, ο κόσμος, σκέπασαν, έβαψαν τους στίχους, τις εικόνες, τις ζωγραφιές, ό,τι υπήρχε πάνω, για να τη μεταβάλουν σε μεταρρυθμισμένη εκκλησία, αλλά στα κατοπινά χρόνια εξίσανε τον ασβέστη για να επαναφέρουν αυτές που είχαν από απόψεως τέχνης, είχαν κάποια αξία. Αλλά βέβαια είχαν χαλάσει οι περισσότερες, διότι είχαν σκεπαστεί στα χρόνια της μεταρρύθμισης με ασβέστη. Επίσης είχαμε πάει και είχαμε δει την περιοχή όπου οι Ουγενώτοι τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου φύγανε κυνηγημένοι, σφαγμένοι και λοιπά πάνω στις Άλπεις και μαζεύονται μέσα σε σπηλιές για να λατρέψουν το Θεό, και εκεί καταφθάναν οι καθολικοί στρατιώτες και τους έσφαζαν και επισκεφτήκαμε το μουσείο, τα σπίτια που χτίσανε όταν αυτοί διωγμένοι από τη Γαλλία πήγανε στη Γερμανία. Ο Κάρολος της Έσης, ο πρίγκιπς Κάρολος της Έσης τους δέχτηκε και είχαν φτιάξει τα σπίτια τους, και έβλεπες από πάνω από κάθε σπίτι το εδάφιο της Αγίας Γραφής βαλμένο απάνω από την πόρτα, το εδάφιο της Αγίας Γραφής μέσα σε ένα εντυχισμένο ξύλο που μπορείς να το διαβάσεις ακόμα τώρα. Η εκκλησία τους που καλούσε τον κόσμο να πάει να λατρέψει στον ευλογημένο εκείνο τόπο του Θεού, να λατρέψει το Θεό. Και σε αυτή την εκκλησία που σας λέγω που πήγα, που ήταν μεγάλη ρωμαιοκαθολική, επειδή ήταν πολύ μεγάλη η εκκλησία και δεν ήταν δυνατόν να τη θερμαίνουν, θέλαν πολλά χρήματα για το πετρέλαιο να τη θερμαίνουν, έχουν χτίσει μια άλλη πιο βολική, πιο συμμαζεμένη, και ήταν σε εκείνη τη δεύτερη εκκλησία στην οποία εκήρυξα και ο κόσμος ήταν αρκετός. Στον τοίχο λοιπόν, αντί εδαφίου όπως έχουμε εμείς, αυτοί είχαν 12 σταυρούς και έναν στη μέση πιο μεγάλο και 12 τριγύρω σταυρούς. Το κοίταξα, αλλά είδα ότι ένα σταυρό στο κάτω μέρος, τα σίδερά του δεν ήταν έτσι σαν σταυρός, ήταν στριμμένα έτσι, σαν μουστάκια. Το κοίταξα, λέω, τι πράγμα είναι αυτό? Μου φαινόταν πολύ κωμικό. Και ρώτησα, λέω, με συγχωρείτε, λέω, τι είναι αυτό στον τοίχο? Τι θέλει να πει? Λέει, αυτός είναι ο Χριστός απάνω, ο μεγάλος σταυρός. Και οι άλλοι είναι οι 12 Απόστολοι. Λέω, και εκείνος? Εκείνος είναι ο Ιούδας. Ο Ιούδας, ο ανυπάκοος. Και πήγαιναν έτσι τα ποδάρια του και τα χέρια του. Λοιπόν, μου φάνηκε πολύ κωμικό και κάθε φορά που το κοιτούσα μου ερχόντουσαν γέλια. Αλλά όμως σκέφτηκα μετά τι πραγματικά ζωντανή εποπτική εικόνα ήταν αυτή που μπορούσε να διδάξει στα πλήθη, στον κόσμο, κοίταξε να είσαι υπάκουος στο Θεό. Να είσαι υποτεταγμένος στο θέλημα του Θεού. Να πιστεύεις στο Χριστό. Για να είσαι κι εσύ στην ομορφιά του Χριστού. Στο σχήμα εκείνο του εσταυρωμένου. Να έχεις μια σταυρωμένη ζωή στην καθημερινή σου ζωή. Διότι αν δεν το κάνεις, αν δεν υπακούεις στον Χριστό και δεν πιστεύεις, η ζωή σου θα είναι τέτοια. Θα είναι σαν του Ιούδα. Λοιπόν, και σκέφτηκα ότι αυτή η εικόνα ήταν πραγματικά μια έντονη διδασκαλία και εποπτεία σε εκείνο το πλήθος και μίλαγε περισσότερο από 1000 γράμματα που ανέγραφε κανείς στον τοίχο. Το συμπέρασμα είναι υπακοή στον Κύριο.
Η συμπεριφορά μας ενώπιον του Κυρίου Ιησού Χριστού, ενώπιον του Θεού, είναι εκείνη που μας κρίνει και μας χαρακτηρίζει. Όχι το τι έχουμε, όχι τι διαθέτουμε, όχι πόσα έχουμε. Η ευτυχία είναι εκεί που είναι η υπακοή, στο θέλημα του Θεού μας. Καθώς λοιπόν βρισκόμεθα στον δρόμο, ας μάθουμε να υπακούουμε εις τον Θεό. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Χοροδία μας θα μας κλείσει.

Όχι, παρακαλώ, ευχαριστήσουμε. Σου είμαι θα ευγνώμονες από καρδιάς για την αγάπη σου. Το έλεος σου και η καλοσύνη σου ξεχύνεται παντού, ο Θεέ μας. Στην βίβλο σου μας υπόσχεσαι μια συμπαράσταση συνεχή, συνεχή επέμβαση και βοήθεια στη ζωή μας. Όταν κυκλωθήκαμε από τα προβλήματα και τις αμαρτίες, ή μάλλον από τα προβλήματα που οι αμαρτίες γέννησαν, εσύ ύψωσες τον Υιόν σου τον αγαπημένο στην έρημο αυτής της ζωής, ώστε ο καθένας που κοιτάζει σε αυτό να παίρνει ζωή αιώνια και ευτυχία αιώνια. Σε ευχαριστούμεν γιατί δαγκαμένοι από τα φίδια κοιτάξαμε στον Υιό της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστόν, και πήραμε σωτηρία και θεραπεία μέσα μας. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Θυμίζε μας ενώ βαδίζουμε και ενώ προχωρούμε στο δρόμο προς το σκοπό, την υπακοή σε σένα. Την ευχαριστία από μέσα από την καρδιά, την ευγνωμοσύνη, την αναγνώριση σε όλα όσα εσύ κάνεις, στη χάρη σου και στη δύναμή σου για μας. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Ευλόγησε τον ομιλητή σου που μας μίλησε, τον αδελφό τον Γιώργο που μετέφρασε, ολόκληρο τον γκρουπ το γερμανικό. Δώσε τους καλή επιστροφή στην πατρίδα τους και δώσε τους τη χαρά τη δική σου, όπως και σε εμάς, αυτή την ευλογημένη επικοινωνία με όλα τα παιδιά σου, τα ειλικρινή και αγαπητά, με τους οποίους θα είμεθα σε όλη την αιωνιότητα μαζί στους ουρανούς. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Καθίστε.

διαμάντε στη ζωή, πάμε για κάποια άλλη χώρα που δεν βρίσκεται στην γη. Είναι η πανέλα των θριών των νέων ουρανών, η χώρα των μισθών. Λυτρωμένοι αφήνουμε τη γη και φτάνουμε στη γη εκεί. Δεν έχουμε ραβδί στο χέρι, δεν μα πιάνει το κορμί. Τη αμαρτία στο κορμίο φέραμε στο λυτρωτή. Πάντα η γλώσσα προχωρούμε, δεν υπάρχει εδώ σταθμός. Για μας ανάδοση θα είναι μοναχά ο ουρανός.

Η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι «Πάσαν την μέρη να νημών, ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών». Τι σημαίνει μέρημνα? Μέρημνα είναι η ανήσυχη φροντίδα.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.